0: κατεβιβάστην εν κοφίνο και εξέφυγον τας χείρας αυτού. Λέει στους Γαλάτας, εις το εξής ας μη δίνει κανένας σε μένα ενόχληση, γιατί εγώ βαστάζω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου. Στο σώμα μου. Και όλα αυτά, αδερφοί, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Δηλαδή, τι αισθανόταν ο Παύλος μέσα του, το οποίο του έδινε αυτή την ενέργεια, την οποία εμείς βέβαια, αν τη λέγαμε, υπερφυσική ενέργεια. Γιατί δεν μπορείς. Κοιτάξτε τι λέει, Ρωμαίους 5:7. Ρωμαίους 5:7 λέει, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει τις. Επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά κάποιος να πεθάνει. Αλλά ο Θεός δείχνει την εαυτού αγάπη σημάς. Τι έβλεπε ο Απόστολος Παύλος? Την αγάπη. Διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλή, ο Χριστός πέθανε για όλους εμάς. Και ο Παύλος έβλεπε μπροστά του ότι, κοίτα, εγώ ήμουν όπως ήμουν. Ο χειρότερος των αμαρτωλών, διώκτης των χριστιανών, φωνιάς, και ο Θεός μου έδειξε τέτοια αγάπη. Και γι' αυτό λέει, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό είχαν οι προφήτες μέσα τους, αδερφοί. Αυτό είχαν. Ήξεραν την αγάπη αυτή του Θεού, είχαν την αγάπη μέσα στην καρδιά τους του Θεού και ήξεραν ότι μπορεί να περνάμε ό,τι περνάμε, αλλά αξίζει, γιατί ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και θέλει να τους σώσει. Και θα το περάσει όλο αυτό, γιατί είναι μαζί μου εκείνος και θέλει να σώσει, θέλει να ακουστεί το μήνυμα. Ξέρετε ότι άκουσε την προφητεία του Ιερεμία, άκουσε ο Δανιήλ και τι έκανε? Ξεκίνησε νηστεία και προσευχή ο Κύριος να ελευθερώσει το έθνος. Γιατί άκουσε την προφητεία του Ιερεμία που είπε 70 έτη ο Κύριος σας στέλνει στην αιχμαλωσία και μετά τα 70 έτη θα επιστρέψετε. Και τα άκουσε ο Δανιήλ, λέει, ενόησε τους λόγους της προφητείας του Ιερεμία και άρχισε να ζητάει τον Κύριο. Και τον ζήτησε τον Κύριο, μην νομίζετε ότι ήταν επειδή ήταν γραμμένο, έπρεπε να κάνει μάχη ο Δανιήλ. Έκανε μάχη. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος να σταθεί ώστε να ξυπνήσει ο λαός του Θεού. Και τι έγινε? 21 μέρες. Και έρχεται ο άγγελος και τι του λέει ο Γαβρίλ? Λέει, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησες να κακουχείς την ψυχή σου ενώπιον του Θεού, ήρθα, αλλά ανθίστατο εις εμένα, λέει ο άρχον της Περσίας. Δηλαδή οι δαίμονες τι κάνουν? Παίρνουν ό,τι τόπο μπορούν να πάρουν ώστε να εμποδίσουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Το καταλαβαίνουμε? Γι' αυτό ο Δανιήλ έπρεπε να βάλει την ψυχή του και να πολεμήσει, να ηγετεύσει. Σαν προφήτης του Θεού. Εμείς το κάνουμε, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει δώσει ευθύνη για να μπεις σε αυτόν τον αγώνα, να προσευχηθείς για τους γύρω σου, για τη χώρα σου, για τις κυβερνήσεις, για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Αμήν. Αυτό που έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν αξίζει, αξίζει τα πάντα μάλλον, ώστε να μην πάει καμιά ψυχή, αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον όσο λιγότερες, να πάνε στην αιώνια κόλαση. Στην κρίση αυτή, η οποία πρέπει ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Είναι τέτοιο το μαρτύριο αυτό. Σκεφτείτε λίγο, όταν πας σπίτι και ησυχάσεις και μείνεις εκεί μόνος σου, σκέψου λίγο τον Κύριο. Το μαρτύριο αυτό το οποίο πέρασε πάνω στο Σταυρό και πριν το Σταυρό, στη Γεθσημανή, όλη αυτή την οδύνη της ψυχής του, για ποιο λόγο ήταν, λέτε? Τι ήταν αυτό το οποίο δεν μπορούσε να αντέξει η ψυχή του Χριστού? Τι δεν μπορούσε να αντέξει? Τον αποχωρισμό από τον Πατέρα και το θάνατο στον Άδη. Αυτό. Να πει ότι θα αναστηθώ, θα βγω από εκεί μέσα. Πώς ζούσε ο Χριστός? Πώς ζούσε? Με πίστη. Με πίστη αγωνιζόταν και κρατούσε την υπόσχεση του Θεού και έλεγε, Πατέρα, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη. Γιατί? Γιατί μιλάμε ότι θα σήκωνε όλη την αμαρτία, όλο το σκοτάδι, και αν ο Θεός δεν δεχόταν τη θυσία του να τον δικαιώσει, ο Κύριος τι θα γινότανε? Αποχωριζότανε από τον Πατέρα. Και αυτή ήταν η αγωνία του, την οποία δεν μπορούσε να την αντέξει, και πάνω στο Σταυρό και έσπασε η καρδιά του. Και γι' αυτό το λόγο Οι Άγιοι όλοι του Θεού ξέρουν όλη αυτή τη φρίκη την οποία χρειάστηκε να περάσει ο Χριστός για να μας γλιτώσει από την αιώνια φρίκη. Σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο. Δεν ξέρω, εμείς από εμάς δεν έχει πάει σε τέτοια φυλακή, αλλά να σε κλείσουν μέσα σε μια φυλακή σκοτεινή και να σε αφήσουν εκεί πέρα για πάντα. Για πάντα. Αυτή την τόσο φοβερή κρίση, αδερφοί, είναι που ο Κύριος θέλει να γλιτώσει τον κόσμο και αυτό οι Άγιοι το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους 4.16. Β' Κορινθίους 4.16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε, αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται. Πώς φθείρεται ο εξωτερικός άνθρωπος? Συνήθως εμάς με το γύρας λέτε. Ο Παύλος όταν έλεγε εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, λέτε ο Παύλος να τον ενοχλεί το γύρας. Τι τον ενοχλούσε? Πώς φθυρόταν ο εξωτερικός άνθρωπος όταν λέει φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Τα στίγματα του Χριστού. Εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεώνεται κάθε μέρα. Προσέξτε. Διότι, θα βάλουμε λίγο το κείμενο, το ελαφρόν, το γάρ παραυτίκ, ελαφρόν της θλίψεως ημών. Κάτσε βρε παιδί μου, δηλαδή, κινδύνου στην ξηρά, κινδύνου στη θάλασσα, κινδύνου στην ερημιά, κινδύνου στην πόλη, ραβδισμοί 5 φορές τα σαράκοντα παραμία, 3 ραβδισμοί, θάνατο, ημερονύχτια στον βυθό, όλα αυτά. Και Παύλο το λες, το ελαφρό της θλίψης. Το ελαφρό της θλίψης. Κοιτάξτε τι λέει. Να το δούμε όπως το λέει ο Βάμβας. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Και ξέρετε πώς μπορεί να εργαστεί αιώνιο βάρος δόξης. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομαι εις τα βλεπόμενα. Στο κείμενο λέει μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα. Τι σημαίνει σκοπούντον? Στόχος. Ο στόχος, ο σκοπός μου, εκεί που έχω επικεντρωθεί, δεν είναι τα βλεπόμενα, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό ο Παύλος μπορούσε να περάσει τους ραβδισμούς, να περάσει 4 παραμία, να περάσει θανάτους, να περάσει τα ημερονύχτια στο βυθό, να περάσει ό,τι ερχόταν μπροστά του. Γιατί? Γιατί λέει δεν σκοπό στα βλεπόμενα, σκοπό στα βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Σου λέει, δεν με νοιάζει να περάσω, ό,τι και αν περάσω, για τον Κύριο το περνάω και εργάζεται σε μένα αιώνιο βάρος δόξης, γιατί αυτό εδώ σύντομα θα φύγει. Θα φύγει, αν ζήσει ο άνθρωπος στα 20, στα 30, στα 50, στα 70, στα 80, 90. Ωραία. Τι είναι αυτό που μετράει? Τα 80, 90, 70 ή ότι θα σου ανοίξει ο Θεός μια πόρτα να μπεις μέσα και να ζήσεις για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό είναι ο θάνατος, δεν υπάρχει για τους χριστιανούς, αδερφοί. Ο θάνατος είναι μια πόρτα που την ανοίγεις και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Και τελείωσε. Και δεν χρειάζεται να σκάς. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Εντάξει. Εάν δεν ζήσουμε την εμπειρία αυτή της αρπαγής, να φύγουμε ζώντες, όλοι οι υπόλοιποι, αν η αρπαγή πάει λίγο πιο μετά, τι θα κάνουμε? Θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Θα φύγουμε. Πιστεύουμε κατά 100% ότι ο Θεός θα μας αρπάξει ζωντανός. Αλλά λέμε, εάν είναι 99,99 και μην το 0,01, θα ανοίξουμε την πόρτα και θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Και τότε τι θα πεις? Ότι το τζάκι ήταν ζεστό το χειμώνα. Συνήθως οι άνθρωποι τι λένε? Έχετε ακούσει τι λένε? Όταν έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνουμε, μόλις θα βγω στη σύνταξη, θα έχω πολύ χρόνο να το κάνω. Και όταν βγαίνει ο άνθρωπος σύνταξη μετά, αυτά είναι για τους νέους. Αυτά είναι για τους νέους. Δηλαδή, όταν είσαι νέος το κάνεις. Ο Παύλος, σε όλη την ιστορία της ζωής του, τι έκανε? Έτρεχε. Ο Ιερεμίας όλη την ιστορία της ζωής του τι έκανε? Ο Ιωσήφ σε όλη την ιστορία της ζωής του τι έκανε? Βάλε όλους τους Αγίους σε όλη την ιστορία της ζωής τους, τι έκαναν? Έτρεχαν. Δεν λογάριαζαν Το μόνο που λογάριαζαν ήταν αυτό που λέει ο Παύλος, η προσωρινή ελαφρά θλίψη. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του, γιατί ενώ λέει εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, έδωσε το Υιό Του για μας. Και εξαιτίας αυτού, αυτό το δώσιμο που ο Θεός έκανε, κοιτάξτε, ο Κύριος τι πέρασε, ο ίδιος. Ο οποίος μας είπε κιόλας ότι εάν σε μένα το χλωρό κάνουν αυτά, σε εσάς τι θα κάνουν. Εάν εμένα είπανε Βελζεβούλ, ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, για εσάς τι θα πούνε. Και ό,τι άλλο ο Κύριος πέρασε. Και στάθηκε μέχρι τέλους και νίκησε για όλους εμάς. Και τώρα ο Κύριος καλεί εμάς να βαδίσουμε στο μονοπάτι, λέει, πάντες δε οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι, διωχθεί. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει να προετοιμαστούμε, αδερφοί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε για κυνηγητό, αλλά λέω να παραδώσουμε τα πάντα, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, ώστε οτιδήποτε κι αν έρθει, δικοί Του είμαστε. Δικοί Του είμαστε να ομολογήσουμε, δικοί Του είμαστε να προσευχηθούμε, δικοί Του είμαστε κι αν ραβδιστούμε, δικοί Του είμαστε κι αν όλα είναι ήσυχα. Δικοί Του είμαστε. Αλλά όμως ενώ σου έχουμε την ησυχία, τι πρέπει να κάνουμε? Να τρέξουμε τον αγώνα μας. Ας σηκωθούμε. Ευλογούμε Ιησού μας. Κύριε, Εσύ είσαι ο βασιλιάς μας, Εσύ είσαι ο Κύριος του ουρανού της γης. Και δεν είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε πράγματα τα οποία είναι έξω από το λόγο Σου. Είμαστε εδώ να δούμε τους λόγους Σου, Κύριε. Δεν είμαστε εδώ για να φοβηθούμε από το σκοτάδι. Είμαστε εδώ για να γεμίσει η καρδιά μας με θείο φόβο δικό Σου. Πρώτα απ' όλα. Και να καταλάβουμε την αγάπη Σου αυτή, Χριστέ μου. Η αγάπη αυτή την οποία κατάλαβε ο λαός Σου, κατάλαβαν τα παιδιά Σου και μπόρεσαν να περάσουν μέσα από όλες τις καταστάσεις και να θριαμβεύσουν, να φτάσουν μέχρι τέλους. Και Εσύ μας λες ότι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, Εσύ μας λες να κάνουμε αποφάσεις μέσα στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, διότι δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι αίματος. Και μας έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα της ζωής Του, πώς αντιστάθηκε μέχρι αίματος, ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στην αμαρτία. Και είναι όλοι αυτοί οι Άγιοι μπροστά μας, Κύριε, ένα παράδειγμα για μας. Κύριε, δεν είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα. Είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα μέσα στο Πνεύμα. Κάνοντας το θέλημά Σου, ζώντας για Σένα, πηγαίνοντας όπου θέλεις να πάμε, Κύριε, να κάνουμε ό,τι θέλεις να κάνουμε. Και στο τέλος, όταν σταθούμε μπροστά Σου, μαζί με όλους τους Αγίους, Κύριε, να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα στάθηκες πιστός». Και όλα αυτά τα οποία μας ζητάς, Χριστέ μου, είναι λίγα μπροστά σε όλη την αιωνιότητα, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, την όρασή μας, να δούμε την κλίση μας, ότι η κλίση μας είναι για αιώνια πράγματα, Κύριε. Ότι έχουμε λίγο περιθώριο να κάνουμε αυτό που μας κάλεσες και να το κάνουμε στο ακέραιο, Χριστέ μου. Αμήν. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος ο οποίος μας δίδεται και τρέχει το σκοτάδι, απλώνεται παντού στο πρόσωπο της γης, αλλά εμείς θα τρέξουμε και θα ξεπεράσουμε τις άμαξες του Αχάβ, Κύριε. Αμήν. Και θα πάμε μπροστά να τελειώσουμε αυτό το έργο που μας έδωσες, να τελειώσουμε. Και όπως ο Ηλίας, Κύριε, έτσι και εμείς θα βρεθούμε πανηγυρικά μες στη δόξα Σου, Κύριε, την ημέρα αυτή που θα μας καλέσεις και θα μας αρπάξεις. Είμαστε εδώ να παραστήσουμε τους εαυτούς μας. Να παραστήσουμε τους εαυτούς μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 19. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας: «Αυτό είναι το διάταγμα του νόμου που ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας: Πες στους γιους Ισραήλ να σου φέρουν μια ξαθιά δάμαλη, χωρίς ψεγάδι, που δεν έχει ελάττωμα, επάνω στην οποία δεν επιβλήθηκε ζυγός. Και θα τη δώσετε στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και θα τη φέρει έξω από το στρατόπεδο και θα τη σφάξουν μπροστά του. Και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, θα πάρει από το αίμα της με το δάχτυλό του και θα ραντίσει 7 φορές από το αίμα της προς την μπροστινή πλευρά της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα κάψουν τη δάμαλη μπροστά του. Το δέρμα της και το κρέας της και το αίμα της μαζί με τα κόπρανά της θα καούν. Και ο ιερέας θα πάρει κέδρινο ξύλο και ίσωπο και κόκκινο και θα τα ρίξει στο μέσο της ολοσχερούς καύσης της δάμαλης. Τότε ο ιερέας θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό. Και ύστερα θα μπει μέσα στο στρατόπεδο και θα είναι ακάθαρτος ο ιερέας μέχρι την εσπέρα. Και εκείνος που την καίει θα πλύνει τα αιμάτια του με νερό και θα λούσει το σώμα του με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και ένας καθαρός άνθρωπος θα μαζέψει τη στάχτη της δάμαλης και θα την αποθέσει έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό τόπο. Και θα φυλάγεται για τη συναγωγή των γιών Ισραήλ για νερό χωρισμού. Αυτό είναι για καθαρισμό αμαρτίας. Και εκείνος που μάζεψε τη στάχτη της δάμαλης θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και αυτό θα είναι στους γιους Ισραήλ και στους ξένους που παρικούν ανάμεσά σας σε ένα αιώνιο θεσμό. Όποιος αγγίξει νεκρό σώμα ανθρώπου θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Αυτός θα αγνιστεί διαμέσου αυτού την τρίτη ημέρα και την έβδομη ημέρα θα είναι καθαρός. Αν όμως δεν αγνιστεί την τρίτη ημέρα, ούτε και την έβδομη ημέρα δεν θα είναι καθαρός. Όποιος αγγίξει νεκρό σώμα οποιουδήποτε πεθαμένου ανθρώπου και δεν αγνιστεί, μολύνει τη σκηνή του Κυρίου και η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευθεί από τον Ισραήλ. Επειδή δεν ραντίστηκε επάνω του το νερό του χωρισμού, θα είναι ακάθαρτος. Η ακαθαρσία του μένει επάνω του. Αυτός είναι ο νόμος όταν κάποιος άνθρωπος πεθάνει σε σκηνή. Όλοι εκείνοι που μπαίνουν στη σκηνή και όλα όσα βρίσκονται στη σκηνή θα είναι ακάθαρτα 7 ημέρες. Και κάθε ανοιχτό σκεύος που δεν έχει σκέπασμα δεμένο από πάνω του είναι ακάθαρτο. Και όποιος αγγίξει στην πεδιάδα κάποιον φωνευμένο με μάχαιρα ή ένα νεκρό σώμα ή κόκαλο ανθρώπου ή μνήμα θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Και θα πάρουν για τον ακάθαρτο από τη στάχτη της δάμαλης που κάηκε για καθαρισμό της αμαρτίας και θα χυθεί επάνω της νερό τρεχούμενο σε σκεύος. Και ένας καθαρός άνθρωπος θα πάρει ίσωπο και αφού τον βυθίσει στο νερό θα ραντίσει επάνω στη σκηνή και σ' όλα τα σκεύη της και επάνω στους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και πάνω σε εκείνον που άγγιξε κόκαλο ή φωνευμένο ή νεκρό ή μνήμα. Και ο καθαρός θα ραντίσει επάνω στον ακάθαρτο την τρίτη μέρα και την έβδομη μέρα. Την έβδομη μέρα όμως θα τον αγνίσει. Και αυτός θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και την εσπέρα θα είναι καθαρός. Και ο άνθρωπος που είναι ακάθαρτος και δεν αγνιστεί, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί μέσα από τη συναγωγή, επειδή μόλυνε το αγιαστήριο του Κυρίου. Το νερό του χωρισμού δεν ραντίστηκε πάνω του. Αυτός είναι ακάθαρτος. Και θα είναι σε αυτούς αιώνιος θεσμός ότι όποιος ραντίσει το νερό του χωρισμού θα πλύνει τα αιμάτια του και όποιος αγγίξει το νερό του χωρισμού θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε τι που ο ακάθαρτος αγγίξει θα είναι ακάθαρτο και η ψυχή που θα το αγγίξει θα είναι ακάθαρτη μέχρι την εσπέρα. Αριθμοί, κεφάλαιο 20. Και η γη Ισραήλ, ολόκληρη συναγωγή, ήρθαν τον πρώτο μήνα στην έρημο Σιν, και ο λαός έμεινε στην Κάδης. Και η Μαριάμ πέθανε εκεί και θαύτηκε εκεί. Και δεν υπήρχε νερό για τη συναγωγή. Και συγκεντρώθηκαν ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Ααρών. Και ο λαός λιδωρούσε ενάντια στο Μωυσή και είπαν λέγοντας «Ήθε να πεθαίναμε όταν πέθαιναν οι αδελφοί μας μπροστά στον Κύριο». «Και γιατί ανεβάσατε τη συναγωγή του Κυρίου σε αυτή την έρημο για να πεθάνουμε εκεί εμείς και τα κτίνη μας? Και γιατί μας ανεβάσατε από την Αίγυπτο για να μας φέρετε σε αυτό τον κακό τόπο? Αυτός δεν είναι τόπος σποράς ή σίκων ή αμπέλων ή ροδιών. Ούτε νερό για να πιούμε δεν υπάρχει εδώ». Και ο Μωυσής και ο Ααρών ήρθαν μπροστά από τη συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη. Και φάνηκε σε αυτούς η δόξα του Κυρίου. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Πάρε τη ράβδο και συγκάλεσε τη συναγωγή, εσύ και ο Ααρών ο αδελφός σου, και μιλήστε στην πέτρα μπροστά σε αυτούς. Και θα σας δώσει τα νερά της και θα τους βγάλεις νερό από την πέτρα και θα ποτίσεις τη συναγωγή και τα κτίνη τους». Και ο Μωυσής πήρε τη ράβδο μπροστά από τον Κύριο όπως τον πρόσταξε. Και συγκάλεσε ο Μωυσής και ο Ααρών τη συναγωγή μπροστά στην πέτρα και τους είπε «Ακούστε τώρα, εσείς οι απειθείς, να σας βγάλουμε νερό από τούτη την πέτρα?» Και αφού ο Μωυσής σήκωσε το χέρι του, κτύπησε την πέτρα με τη ράβδο του δύο φορές. Και βγήκαν πολλά νερά και ήπιε η συναγωγή και τα κτίνη τους. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών «Επειδή δεν με πιστέψατε για να με αγιάσετε μπροστά στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό εσείς δεν θα φέρετε τη συναγωγή αυτή στη γη που τους έδωσα. Αυτό είναι το νερό Μεριβά, επειδή οι γη Ισραήλ λιδώρησαν ενάντια στον Κύριο και αυτός αγιάστηκε μεταξύ τους». Και ο Μωυσής έστειλε πρέσβης από την Κάδης στο βασιλιά του Εδόμ λέγοντας «Τούτα λέει ο αδελφός σου, ο Ισραήλ, εσύ γνωρίζεις ολόκληρη την ταλαιπωρία που μας βρήκε, ότι οι πατέρες μας κατέβηκαν στην Αίγυπτο και κατοικήσαμε στην Αίγυπτο πολύ καιρό και οι Αιγύπτιοι καταδυνάστευσαν εμάς και τους πατέρες μας. Και βοήσαμε στον Κύριο και αυτός εισάκουσε τη φωνή μας και έστειλε άγγελο και μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και δέστε, είμαστε στην Κάδης, μια πόλη που είναι στις άκρες των ορίων σου. Ας περάσουμε παρακαλώ διαμέσου της γης σου. Δεν θα περάσουμε διαμέσου των χωραφιών ή διαμέσου των αμπελώνων, ούτε θα πιούμε νερό από τα πηγάδια. Θα περάσουμε διαμέσου του βασιλικού δρόμου. Δεν θα παρεκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, μέχρι ότου περάσουμε τα όρια σου». Και ο Εδόμ του είπε «Δεν θα περάσεις διαμέσου της γης μου. Ιδεμή, θα βγω με μάχαιρα σε συνάντησή σου». Και οι γη Ισραήλ του είπαν «Εμείς διαβαίνουμε διαμέσου της λεωφόρου. Και αν εγώ και τα κτίνη μου πιούμε από το νερό σου, θα το πληρώσω. Μονάχα θα διαβώ πεζοπορώντας και τίποτα άλλο». Και εκείνος είπε «Δεν θα διαβείς». Και ο Εδόμ βγήκε εναντίον του με πολύ λαό και με ισχυρή δύναμη. Έτσι αρνήθηκε ο Εδόμ να δώσει πέρασμα στον Ισραήλ διαμέσου των ορίων του και ο Ισραήλ ξέκλεινε από αυτόν. Και η γη Ισραήλ, ολόκληρη συναγωγή, σηκώθηκαν από την Κάδης και ήρθαν στο βουνό Ορ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών στο βουνό Ορ, κοντά στα όρια της γης του Εδόμ, λέγοντας «Ο Ααρών θα προστεθεί στο λαό του, επειδή δεν θα μπει μέσα στη γη που έδωσα στους γιους Ισραήλ, επειδή απειθήσατε στο λόγο μου, στο νερό Μεριβά. Πάρε τον Ααρών και τον Ελεάζαρ, το γιο του, και ανέβασέ τους στο βουνό Ορ. Και βγάλε από τον Ααρών τη στολή του και φόρεσε την στον Ελεάζαρ, τον γιο του. Και ο Ααρών θα προστεθεί στο λαό του και θα πεθάνει εκεί». Και ο Μωυσής έκανε όπως ο Κύριος πρόσταξε και ανέβηκαν στο βουνό Ορ μπροστά στο ολόκληρη τη συναγωγή. Και ο Μωυσής έβγαλε από τον Ααρών τη στολή του και τη φόρεσε στον Ελεάζαρ, το γιο του. Και ο Ααρών πέθανε εκεί επάνω στην κορυφή του βουνού. Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ κατέβηκαν από το βουνό. Και ολόκληρη η συναγωγή είδε ότι ο Ααρών πέθανε και πένθησαν τον Ααρών 30 ημέρες, ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ. Ψαλμός 139. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, με δοκίμασες και με γνώρισες. Εσύ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Καταλαβαίνεις τους λογισμούς μου από μακριά. Διερευνάς το περπάτημά μου και το πλάγιασμά μου και όλους τους δρόμους μου γνωρίζεις. Επειδή, δες, και πριν ο λόγος έρθει στη γλώσσα μου, εσύ, Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις από πίσω και από μπροστά και έβαλες το χέρι σου επάνω μου. Η γνώση αυτή είναι σε μένα υπερθαύμαστη. Είναι υψηλή. Δεν μπορώ να φτάσω σε αυτή. Πού να πάω από το πνεύμα σου και από το πρόσωπό σου, πού να φύγω? Αν ανέβω στον ουρανό, είσαι εκεί. Αν πλαγιάσω στον Άδη, να σου εκεί. Αν πάρω τα φτερά της αυγής και κατοικήσω στις εσχατιές της θάλασσας, και εκεί θα με οδηγήσει το χέρι σου και το δεξί σου χέρι θα με κρατάει. Αν πω, το σκοτάδι σίγουρα θα με σκεπάσει, αλλά και αυτή η νύχτα θα είναι ολόγυρά μου φως. Και αυτό το σκοτάδι δεν σκεπάζει από μένα τίποτα. Και η νύχτα λάμπει όπως η ημέρα. Σε σένα το σκοτάδι είναι όπως το φως. Επειδή εσύ μόρφωσες τα νεφρά μου, με περιτύλιξες μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου. Θα σε υμνώ, επειδή πλάστηκα με φοβερό και θαυμάσιο τρόπο. Τα έργα σου είναι θαυμάσια και η ψυχή μου το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Δεν κρύφτηκαν τα κόκαλά μου από σένα, ενώ λάβαινε χώρα η κατασκευή μου μέσα σε κρυφό χώρο και έπαιρνα μορφή μέσα στα κατώτατα μέρη της γης. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδαν τα μάτια σου και μέσα στο βιβλίο σου όλα αυτά ήσαν γραμμένα, όπως και οι μέρες κατά τις οποίες σχηματίζονταν, και ενώ τίποτα από αυτά δεν υπήρχε. Πόσο δε πολύτιμες είναι οι βουλές σου σε μένα, Θεέ μου, πόσο μεγαλύθηκε ο αριθμός τους. Αν ήθελα να τις απαριθμίσω, υπερβαίνουν την άμμο. Ξυπνάω και ακόμα είμαι μαζί σου. Βέβαια, θα θανατώσεις, Θεέ, τους ασεβείς. Απομακρυνθείτε λοιπόν από μένα, άνδρες αιμάτων, επειδή μιλούν εναντίον σου με τρόπο ασεβή. Οι εχθροί σου παίρνουν το όνομά σου μάταια. Μήπως δεν μισώ, Κύριε, εκείνους που σε μισούν και δεν αγανακτώ ενάντια σε εκείνους που επαναστατούν εναντίον σου? Με τέλειο μίσος τους μισώ. Τους έχω για εχθρούς. Θεέ, δοκίμασέ με και γνώρισε την καρδιά μου. Εξέτασέ με και μάθε τους στοχασμούς μου και δες μήπως υπάρχει μέσα μου κάποιος δρόμος ανομίας και οδήγησέ με στο δρόμο τον αιώνιο. Ψαλμός 140. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Ελευθέρωσε με, Κύριε, από πονηρόν άνθρωπο. Λύτρωσε με από άδικον άνθρωπο. Οι οποίοι στην καρδιά τους σκέφτονται πονηρά. Όλη την ημέρα παρατάσσονται σε πολέμους. Ακόνησαν τη γλώσσα τους σαν του φιδιού. Φαρμάκι φιδιού οχιάς είναι κάτω από τα χείλη τους. Φύλαξε με, Κύριε, από χέρια ασεβή ανθρώπου. Λύτρωσε με από άδικον άνθρωπο που μηχανεύτηκαν να υποσκελίσουν τα βήματά μου. Οι υπερήφανοι έκρυψαν εναντίον μου παγίδα και με σχοινιά άπλωσαν δίχτυα στο πέρασμά μου. Έστησαν για μένα βρόχους. Είπα στον Κύριο, «Εσύ είσαι ο Θεός μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου. Κύριε Θεέ, η δύναμη της σωτηρίας μου, εσύ σκέπασες το κεφάλι μου ολόγυρα σε μέρα πολέμου. Μη δώσεις, Κύριε, στον ασεβή τις επιθυμίες του. Να μην αφήσεις να εκτελεστεί ο στοχασμός του, μη τυχόν και υψωθούν. Η πονηρία των χιλέων, εκείνων που με περικυκλώνουν, ας σκεπάσει το κεφάλι τους. Κάρβουνα αναμένα ας πέσουν επάνω τους. Ας ρηχτούν στη φωτιά, σε βαθείς λάκους, για να μην σηκωθούν ξανά. Ο κακόγλωσσος άνθρωπος ας μη στερεωθεί επάνω στη γη. Η κακία θα καταδιώξει τον άδικο άνθρωπο μέχρι ότου τον απολέσει. Ξέρω ότι ο Κύριος θα κάνει την κρίση του θλιμμένου και τη δίκη των φτωχών. Βέβαια, οι δίκαιοι θα δοξολογούν το όνομά σου. Οι ευθύς θα κατοικούν μπροστά στο πρόσωπό σου.
2: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 9. Σάλπισε και ο πέμπτος άγγελος και είδα ένα αστέρι να πέφτει από τον ουρανό στη γη. Του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού που οδηγεί στην Άβυσσο. Το αστέρι άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου, από που βγήκε καπνός, σαν τον καπνό που βγάζει ένα μεγάλο καμίνι. Ο ήλιος και η ατμόσφαιρα σκοτίνιασαν από τον καπνό του πηγαδιού. Από τον καπνό βγήκαν ακρίδες πάνω στη γη, στις οποίες δόθηκε εξουσία, σαν την εξουσία που έχουν οι σκορπιοί της γης. Τους δόθηκε εντολή να μην βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα φυτό χλωρό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Αυτούς πήραν την εντολή να μην τους σκοτώσουν, αλλά μόνο να τους αφήσουν να βασανιστούν 5 μήνες. Το βάσανό τους θα είναι σαν τον πόνο που προκαλεί ο σκορπιός όταν συμπίσει τον άνθρωπο. Εκείνες τις μέρες θα αποζητούν οι άνθρωποι το θάνατο και ο θάνατος δεν θα έρχεται. Θα παρακαλούν να πεθάνουν και ο θάνατος θα απομακρύνεται από αυτούς. Οι ακρίδες έμοιαζαν στην εμφάνιση με άλογα έτοιμα για πόλεμο. Πάνω στα κεφάλια τους είχαν κάτι σαν στεφάνια που έμοιαζαν χρυσά και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Είχαν μαλλιά σαν τα μαλλιά των γυναικών και τα δόντια τους ήταν σαν των λιονταριών. Και είχαν θώρακες που έμοιαζαν με σιδερένιους και το πλατάγισμα των φτερών τους έμοιαζε με το θόρυβο αρμάτων που τρέχουν για πόλεμο δεμένα σε πολλά άλογα. Είχαν ουρές σαν των σκορπιών και κεντριά. Στις ουρές τους βρισκόταν η δύναμή τους να βασανίσουν τους ανθρώπους για 5 μήνες. Βασιλιά τους έχουν τον άγγελο της Αβύσσου. Το όνομά του είναι εβραϊκά Αβαδόν και ελληνικά Απολίον, δηλαδή καταστροφέας. Το ένα το αλίμονο πέρασε. Ύστερα από αυτού ακολουθούν άλλα 2 αλίμονο. Σάλπισε και ο έκτος άγγελος και άκουσα μια φωνή από τις 4 γωνίες του χρυσού θυσιαστηρίου που βρισκόταν μπροστά στο Θεό να λέει στον έκτο άγγελο που κρατούσε τη σάλπιγγα «Λύσε τους 4 αγγέλους που είναι δεμένοι στο μεγάλο ποταμό, τον Εφράτη». Λύθηκαν τότε οι 4 άγγελοι που είχαν προετοιμαστεί για τη συγκεκριμένη αυτή ώρα και μέρα και μήνα και χρονιά να σκοτώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Άκουσα πως το υπηκό του στρατού αυτού ήταν 200 εκατομμύρια. Τα άλογα και οι καβαλάριδες που είδα στο όραμά μου φορούσαν θώρακες κόκκινους σαν φωτιά, γαλαζοπούς σαν τον Ιάκυνθο και κίτρινους σαν το Θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων ήταν σαν του λιονταριού και από τα στόματά τους έβγαινε φωτιά, καπνός και Θιάφι. Από τις 3 τούτες συμφορές, τη φωτιά, τον καπνό και το Θιάφι που έβγαινε από τα στόματά τους εξολοθρεύτηκε το 1/3 από τους ανθρώπους. Η δύναμη των αλόγων βρισκόταν στο στόμα τους και στις ουρές τους, γιατί οι ουρές τους έμοιαζαν με φίδια και είχαν κεφάλια που σκόρπιζαν το θάνατο. Ωστόσο, οι υπόλοιποι άνθρωποι, όσοι δεν οξολοθρεύτηκαν από αυτές τις συμφορές, δεν μετάνιωσαν που λάτρευαν τα είδωλα. Δεν έπαψαν να προσκυνούν τα δαιμόνια και τα χρυσά, τα ασημένια, τα χάλκινα, τα πέτρινα και τα ξύλινα είδωλα, που μήτε να βλέπουν, μήτε να ακούν, μήτε να περπατούν μπορούν. Και δεν μετάνιωσαν για τα φωνικά τους, ούτε για τις μαγκανίες τους, ούτε για την πορνεία τους, ούτε για τις κλεψιές τους. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 10. Είδα ένα άλλο άγγελο δυνατό που τον περιέβαλε ένα σύννεφο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Γύρω από το κεφάλι του ήταν το ουράνιο τόξο. Το πρόσωπό του ήταν σαν τον ήλιο, τα πόδια του σαν πύρινες κολόνες και στο χέρι του κρατούσε ένα ανοιχτό βιβλιαράκι. Έβαλε το δεξί πόδι του στη θάλασσα και το αριστερό του πάνω στη στεριά και έκραξε με δυνατή φωνή σαν το λιοντάρι που βρυχέται. Όταν έκραξε, λάλησαν οι 7 βροντές με τις δικές τους τις φωνές. Μόλις λάλησαν οι 7 βροντές, ετοιμαζόμουν να γράψω τι είπαν. Άκουσα όμως μια φωνή από τον ουρανό να λέει «Κράτησε τα κρυφά αυτά που λάλησαν οι 7 βροντές και μην τα γράψεις». Τότε ο άγγελος που είδα να στέκεται στη θάλασσα και στη στεριά σήκωσε το χέρι του το δεξί στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει αιώνια, σε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όσα υπάρχουν σε αυτά. Άλλη καθυστέρηση δεν θα υπάρξει πια. Αλλά στις μέρες που θα σαλπίσει ο 7ος άγγελος θα ολοκληρωθεί το μυστικό σχέδιο του Θεού σύμφωνα με το χαρμόσυνο άγγελμα που έδωσε στους δούλους του τους προφήτες. και η φωνή που άκουσα από τον ουρανό λάλησε πάλι και μου είπε «Πήγαινε πάρε το ανοιχτό βιβλίο που κρατάει ο άγγελος που στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη». Πήγα προς τον άγγελο και του είπα να μου δώσει το βιβλιαράκι. Και αυτός μου λέει «Πάρτο και φάτο. Θα σου γεμίσει πίκρα τα σωθικά, μα στο στόμα σου θα είναι γλυκό σαν μέλι». Πήρα το βιβλιαράκι από το χέρι του αγγέλου και το έφαγα. Στο στόμα μου ήταν γλυκό σαν μέλι, μα όταν το κατάπια πίκρισαν τα σωθικά μου. Τότε μου είπαν «Πρέπει πάλι να προφητέψεις σε λαούς και σε έθνη και σε γλώσσες και σε βασιλιάδες πολλούς».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι, Κύριε, εν το μέσο. Εσύ είσαι ο αρχηγός μας, ο οδηγός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κατά το λόγο σου δεν μας άφησες ορφανούς. Αλλά ήρθες, Κύριε, ο Εμμανουήλ, και είσαι ανάμεσά μας και θέλεις να βασιλεύεις μέσα στις καρδιές μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σου ζητάμε να χρήσεις τους λόγους σου μέσα στις καρδιές μας τώρα, Κύριε. Να χρήσεις, Κύριε, και μένα καθώς έχω ανάγκη να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε, τις καρδιές μας. Να λάβουμε τα ρήματά σου, Κύριε. Να επιδράσουν μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, ώστε να ανταποκριθούμε, Κύριε, αντάξιοι της κλήσεώς σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε προσκυνούμε, Σωτήρα μας. Αμήν. Να Α Ιωάννου στο Β 28, Β 24 θα δούμε. Καθώς ακούσαμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και έγινε αυτή η κοσμογονία μέσα μας. Ακούσαμε τα καλά νέα, τους λόγους της ζωής, και επίδρασαν μέσα σε όλον τον εσωτερικό μας κόσμο και καθώς λάβαμε το λόγο, γεννηθήκαμε ξανά. Αρχίσαμε να κατανοούμε τα Άγια του Θεού. Να βλέπουμε τα της Βασιλείας. Να σηκώνει ο Κύριος το βάρος, τη σκοτεινιά από τη ζωή μας. Και να μας γεμίζει με τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυσή Του. Αμήν. Όλη μας η ζωή ήταν επικεντρωμένη σε αυτή την αγάπη και την Άγια Θυσία. Και ήταν το πρώτο πράγμα, εκείνο που ήταν, που επισκίαζε όλη μας τη ζωή και τα ενδιαφέροντά μας. Ήταν η πρώτη αγάπη. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ, μας λέει ο Ιωάννης. Εκείνο λοιπόν το οποίον εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίον οικούσατε απ' αρχής, και εμείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Γιατί μας λέει ο Ιωάννης αυτό που ακούσαμε απ' αρχής να μένει μέσα μας. Γιατί. Γιατί στην πορεία βλέπετε κάποιος καραδοκεί τι να κάνει. Να αλλάξει πράγματα. Ξεκινάμε με ενθουσιασμό, με αγάπη, με πλήρη συνέστηση το τι κόστισε η σωτηρία μας, η αγάπη μας για τον Κύριο είναι εκεί, φρέσκια. Και ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι αυτή η κατάσταση να διατηρηθεί σε όλη την πορεία μας μέχρι τέλους. Αυτό που ακούσατε, λέει, απαρχής ασμένη εν ημίν. Έχει να κάνει με μέσα μας. Ο εχθρός καραδοκεί να έρθει και να βάλει παράλληλα πράγματα. Να έρθει να κλέψει αυτό το την ενθουσιώδη αγάπη και ανταπόκριση στην αγάπη του Κυρίου και να βάλει κάτι πιο υποδεέστερο. Θέλει να αντικαταστήσει πράγματα. Έχει ένα όπλο που λέγεται πεπειρωμένο δέλος και μπορεί να διαπεράσει και να έρθει μέσα στη διάνοια. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την πρώτη αγάπη, το απαρχής. Να θυμάστε στην Αποκάλυψη, στο Β4, ο Κύριος τι λέει στην Εκκλησία. Το ζητάει. Έχω τι κατά σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Και είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε κατάσταση, κάθε δυσκολία και να φτάσουμε μέχρι τέλους. Στην Α Κορινθίους, το Α21, μας λέει ότι θέλει και αυτό που επιθυμεί είναι να μας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους. Α Κορινθίους, το σχέδιο του Κυρίου είναι να μας φτάσει μπροστά στο θρόνο Του και λέει «Δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους» και λέει παρακάτω μια προϋπόθεση. «Εάν επιμείνετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου». Αδελφοί, η πίστης, η άπαξ παραδοθήσα εις τους Αγίους. Μας παρέδωσε το Ευαγγέλιο γνήσιο και ορθοτομημένο στις ημέρες μας ο αδελφός μας. Αυτή η πίστη έχει τη δυνατότητα να μας φυλάξει. Αμόμους και αμέμπτους. Η διαφορά είναι εάν επιμείνουμε στην πίστη. Εάν επιμείνουμε εις την πίστη. Ό,τι δυσκολία και αν έρθει, όσο και αν μας επιτεθεί ο εχθρός που θέλει να μας κλέψει αυτή την πίστη, εμείς τι χρειάζεται να κάνουμε, να επιμείνουμε καθώς είμαστε τεθεμελιωμένοι και στερεοί και δεν μετακινούμαστε από τις ελπίδες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα να είμαστε φρέσκοι. Η αγάπη μας για τον Κύριο δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει βάρος. Ακούτε τι λέει μέσα, λέει βάρος δόξης. Και υπάρχει κάτι οξύμορο. Σε αυτό το βάρος δόξης είναι ό,τι πιο ανάλαφρο, ό,τι ομορφότερο μέσα στη ζωή που μπορεί να σου δώσει τέτοια χαρά. Τέτοια ειρήνη, το βάρος δόξης. Αμήν. Θέλει και μας ζητάει ο Κύριος καθώς κατανοούμε, καθώς δεν μετακινούμαστε αλλά γινόμαστε μέρος του οικοδομήματος, τεθεμελιωμένοι, είμαστε στήλοι, είμαστε κολόνες του Κυρίου και στεκόμαστε εκεί για να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Χωρίς να δηλιάζουμε, είμαστε επιστολή γιγνωσκωμένη και αναγιγνωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Και μας λέει στη Β' Πέτρου, στο Γ' 13. Β' Πέτρου, Γ' 13. 14. Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Προηγουμένως τι είπαμε, εάν επιμείνουμε στην πίστη, πάντα να θυμόμαστε ότι η Διαθήκη του Κυρίου τι περιέχει. Δύο μέρη. Ο Κύριος έδωκε τον Υιό Του, οι ευλογίες είναι εκεί, οι επαγγελίες είναι εκεί. Τώρα αυτό που απομένει είναι το εάν. Εάν επιμείνεις στην πίστη, θα σε παραστήσει ενώπιον αυτού. Άμωμο και άμωμπτο. Εάν δεν, τι γίνεται. Εάν δεν. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αδελφοί, και αυτό ο Κύριος μας προειδοποιεί. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας. Το μέρος το δικό μας είναι να επιμείνουμε στην πίστη. Και μας λέει εδώ στη Β' Πέτρου, να σπουδάσουμε. Τι έχει να κάνει, τι είναι η σπουδή. Είναι το ότι πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο, να ενασχοληθούμε, να εγκύψουμε στα Άγια του Κυρίου, να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα για να βρεθούμε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού. Για να μπορέσουμε να φυλαχτούμε από εκείνον ο οποίος θέλει να βάλει σπήλο και μόμο. Παρότι δεχτήκαμε τον Κύριο στη διαδρομή, όπως οι Ισραηλίτες έμειναν στην έρμο εξαιτίας της απιστίας. Και ο Κύριος τι θέλει? Μας έχει δώσει τα όπλα, τον τρόπο, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Ο Κύριος, Β' Κορινθίους, στο Ζ 1, καθώς μας ζητάει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και να εκπληρούμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Στο δούμε Β' Κορινθίους Ζ 1. Τι λέει? Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτασε τας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Είναι μια διαρκή μάχη, όπου τι κάνουμε, ζητάμε να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει ο Κύριος. Ενώ περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο, μας κολλάει η σκόνη. Έρχεται να μας αγγίξει η αμαρτία και είμαστε σε μια μάχη διαρκώς, ούτως ώστε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε μολυσμό, είτε της σάρκας, είτε του πνεύματος. Α' Θεσσαλονικής στο Δέλτα 1 έως 7. Α' Θεσσαλονικής. Όθεν του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν, δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. διότι εξεύρεται ποιας παραγγελίας εδώκαμε εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή, και εδώ είναι το εδάφιο που θέλω να διαβάσουμε και να δούμε,

να καταστεί κάτι άγιο. Δηλαδή, ηθικά αγνό, διαχωρισμένο από το κακό και αφιερωμένο στο Θεό και στους σκοπούς Του. Τι σημαίνει λοιπόν? Ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει από τον κόσμο της αμαρτίας. Ανήκουμε σε Εκείνον, είμαστε αφιερωμένοι σε Εκείνον και τους Άγιους σκοπούς Του. Επιθυμεί να αφοσιωθούμε σε Εκείνον, να διαχωριστούμε δηλαδή πλήρως, να μας ξεχωρίσει εντελώς από τα ασεβή πρότυπα του κόσμου αυτού. Και βλέπετε αυτά τα πρότυπα. Παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα τι πρότυπα, ασεβή πρότυπα, προβάλλονται διαρκώς. Κάποιος διδάσκει, κάποιος εκπέμπει εκεί. Οι αμέριμνοι και οι απαθείς τι κάνουν? Το λαμβάνουν. Δεν πειράζει. Αδελφοί, εάν δεν καταλάβουμε την κλίση μας, εάν δεν καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει για τους σκοπούς Του και αφήνεσαι και βορβαδίζεσαι από αυτά τα ασεβή πρότυπα, αργά ή γρήγορα θα χάσεις την εξοχότητα της κλίσης σου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταλάβουμε. Αγιασμός σημαίνει να διαχωριστούμε από την αμαρτία. Και αυτό που λέει ο Κύριος ότι είναι αμαρτία, αυτό είναι αμαρτία. Ώστε να έχουμε μια στενή σχέση με το Θεό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε αποτελεσματικά. Καθώς έχουμε, είμαστε ξεχωρισμένοι για Εκείνον και έχουμε στενή σχέση, κοινωνία μαζί Του, τότε μόνο θα μπορέσουμε να Τον υπηρετήσουμε. Τότε μόνο Εκείνος θα μπορεί να κηρύττει μέσα από σένα, να κάνει τα έργα, γιατί από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ή από μόνος μου. Ο αγιασμός σημαίνει τη συνεχή διαδικασία για πνευματική αύξηση. Τι είναι απαραίτητο λοιπόν στην πνευματική μας αύξηση? Ο αγιασμός. Καθώς αυξάνει ο αγιασμός μας, καθώς αυξάνει η παράδοσή μας στον Κύριο, καθώς Τον ζητάμε, μας δίνει οφθαλμούς και βλέπουμε καταρχήν έσωθεν. Δεν βλέπουμε έξωθεν. Και θέλω, αδελφοί, επ' ευκαιρία, ό,τι έχει να κάνει με το έξωθεν. Λέει ο ψιθυριστής τι κάνει? Ακούς κάτι, μα ξέρεις, καταπίνεται, λέει, ιδέως. Για να φυλαχτείς άγιος μέσα στο θέλημα του Θεού. Όταν θα ακούσεις κάτι, κάποιον να κατηγορεί, στάσου και πες του, κοίταξε, δεν είναι αυτή η δουλειά που μας κάλεσε ο Κύριος. Βάλ τον στη θέση του. Μην αφήσεις να ακούσεις κατηγορίες. Διότι τι γίνεσαι? Συμμέτοχος. Λέει, ο πράττων την αμαρτία και ο συνοδοκών. Έρχεται εκεί μια περιέργεια και να λες, α, τι είναι αυτό που δεν ξέρω?

0: Εκεί μου κρύβεται, που είναι μια αποκάλυψη εκεί. Μήπως με έχουν πιάσει κορόιδο και εγώ νομίζω χίλια δυο ο διάβολος μπορεί να βάλει. Αν μείνεις πιστός σε αυτό που σου λέει ο Κύριος, μην κρίνεις για να μην κρυθείς. Όποιο μέτρο μετράς θα μετρηθεί σε σένα. Δεν θέλω να βγαίνει από το στόμα μου κάτι το οποίο δεν είναι προς οικοδομήν. Οι λόγοι μου να είναι ερτημένοι με άλλας. Αν κάποιος είναι πειραγμένος, τι λέει, πήγαινε βρες τον αδελφό σου, αυτός που σε πείραξε, και μίλησε το, άνοιξε το. Έλα, να το λύσουμε, να προχωρήσουμε. Μην αφήνεις ποτέ, μα ποτέ. Είναι η παγίδα του διαβόλου και χάνεις την αφιέρωση, αυτό που γεμίζει η καρδιά από πράγματα τα οποία είναι ζημιά. Εκτός από τον όρο αγιασμός και αγιάζω, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκφράζεται με διάφορους άλλους όρους. Όταν μας λέει δηλαδή να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια, τι εννοεί? Άστα όλα και προσκολήσου σε μένα. Αμήν. Καθώς πεθάναμε ως προς την αμαρτία. Στο βάπτισμα τι κάναμε? Συσταυρωθήκαμε με τον Χριστό. Πήραμε αυτή την απόφαση. Για να συναναστηθούμε μαζί Του. Πεθάναμε λοιπόν ως προς την αμαρτία. Εκείνο που μας λέει ότι, ας το δούμε στο Α Ιωάννου στο Ε 4. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμον. Και αυτή είναι η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστη μόν. Η πίστη μας, η αγάπη μας εκείνο, τι μας καθιστά? Νικητές μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, καθώς γεννηθήκαμε από το Θεό, η πίστη μας διατηρεί νικητές. Ό,τι δύναμη κι αν υπάρχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και ο ίδιος ο άρχοντας του κόσμου τούτου, όταν εσύ είσαι γεμάτος από αγάπη για εκείνον που σε εξαγόρασε. Αυτό είναι το πιο πολύτιμο. Είναι το ανώτερο για σένα. Και έχεις παραδοθεί σε εκείνον. Προσκοληθεί σε εκείνον. Η πίστη σου είναι ζωντανή. Τότε είσαι νικητής και θα είσαι νικητής. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Ο αγιασμός, ο ξεχωρισμός δηλαδή, ήταν απαρχής ο σκοπός του Θεού για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. Έπρεπε να ζουν άγιες ζωές, ξεχωρισμένες, διαχωρισμένες από το κακό και από τον διεφθαρμένο τρόπο ζωής των εθνικών. Το ίδιο και ο αγιασμός αποτελεί προϋπόθεση για τα παιδιά του Θεού. Να ξέρουμε δηλαδή ότι δεν είμαστε σαν τον κόσμο. Είμαστε καλεσμένοι Ανήκουμε σε εκείνον. Ξέρεις κάτι, όταν έρθει ο εχθρός να σε πειράξει, να σε δελεάσει, να σε παρασύρει εκεί μέσα στην αμαρτία, μάθε να λες όχι, γιατί εγώ είμαι παιδί του Θεού. Ανήκω σε εκείνον, με έχει καλέσει και είμαι αφιερωμένος σε εκείνον. Ξέρεις τη θέση σου. Έτσι θα κρατήσεις τον αγιασμό σου. Έτσι θα φυλαχτείς. Καθώς θα αντιδράσεις και θα αντισταθείς, θα πάρεις στάση και θέση. Ο αληθινός αγιασμός προϋποθέτει το κάθε παιδί του Θεού να διατηρεί μια προσωπική, μια στενή προσωπική σχέση με τον Κύριο. Θέλω να αναρωτηθείς αυτό το βράδυ. Έχεις μια προσωπική σχέση με τον Κύριο? Δες το χρόνο σου που τον ξοδεύεις. Εάν τον ξοδεύεις σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα πράγματα του Θεού, να ξέρεις ότι το δέντρο σου που έχει ρίζες τρέφεται από αυτά και θα κάνει ανάλογους καρπούς. Εάν το δέντρο σου τρέφεται με τα Άγια του Κυρίου, το πώς να αυξηθεί η πίστη σου. Είναι ανάγκη οι ρίζες του δέντρου σου να λαμβάνουν από τους λόγους του Κυρίου, να τρέφονται από τους λόγους, να ποτίζονται από τα ζωντανά νερά. Μένεις στην προσευχή, επιμένεις στην προσευχή. Έχεις ξεχωρίσει χρόνο στην προσευχή. Έχεις βάλει προτεραιότητα τα του Κυρίου, ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Σε τι προτεραιότητα έχεις βάλει τα πράγματα του Θεού? Ξέρετε, η αυτογνωσία, το να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μας, μπορεί να μας οδηγήσει στα γόνατα και θα πούμε, Κύριε, ενώ εσύ με επιθυμείς να αφιερωθώ εντελώς στους σκοπούς σου, εσύ ο ίδιος, ο ζωντανός Θεός, με επισκέφτηκες, με κάλεσες και εγώ σου έχω δώσει ένα μέρος. Εσύ όμως θέλεις όλη την καρδιά μου, όλο μου το είναι. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα. Με θέλεις να ξεχωριστώ από το φρόνημα του κόσμου. Γιατί μπορεί να είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Και θέλει πολύ προσοχή. Ο εχθρός είναι ύπουλος. Μπορεί να σε ξαπατάει και όταν είσαι με τους κοσμικούς, να συμπεριφέρεσαι σαν κοσμικός. Όλα καλά. Τα αστεία, τα ανέκδοτα, τα σόκιν, οτιδήποτε, ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού, να το κρύβουμε, μη μάθουν. Όταν είμαστε με τους χριστιανούς, δόξα τον Κύριο. Αν το κάνεις, σταμάτα το. Όταν είσαι με τους κοσμικούς, άφησε το φως σου. Μίλησε. Μία κουβέντα, δεύτερη κουβέντα, στρέψτε το στα του Κυρίου. Ένα παιδί του Θεού να είναι εκεί. Αν δεν, ο Κύριος έχει κάτι άλλο για σένα, καλύτερο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Φυσίους Δέλτα 1 έως 6. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, μας λέει ο Παύλος, ο αδερφός μας, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους, εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι λέει? Να διατηρήσουμε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ο Κύριος μας καθιστά υπεύθυνους τον καθέναν μας, ούτως ώστε το σώμα του να είναι ενωμένο, αγαπημένο. Και έχει να κάνει με την ενότητα του πνεύματος. Όταν έχεις εσύ, είσαι προσκολλημένος στον Κύριο και σε έχει γεμίσει με τη γλυκιά ειρήνη Του και τα σπλάχνα Του και την καρδιά Του και την αγάπη Του. Αυτό που διαχέεται στους αδελφούς, τους βλέπεις με άλλα μάτια, με τα μάτια του Κυρίου. Μόνο που στέκονται, χαίρεσαι για τον καθένα. Δεν είσαι έτοιμος να βοηθήσεις, γιατί η καρδιά σου επιθυμεί το σώμα του, τα μέλη του Αγίου του σώματος να είναι ενωμένα και αγαπημένα. Αυτό είναι που σε χαροποιεί. Εν σώμα και εν πνεύμα. Καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδαν της προσκλήσεώς σας. Αμήν. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, να λέμε πάντες το αυτό. Εφεσίους σίγμα 10. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύους αυτού. Τι είναι ανάγκη να κάνουμε? Είμαστε σε μία μάχη. Υπάρχουν συσχετισμοί δυνάμεων. Είναι ο Λέων ο περιέρχεται που θέλει να σε καταπιεί, να σου κλέψει την πίστη, να σε κάνει χλιαρό, να σου βάλει νερό στο κρασί σου, να σπείρει ζυζάνια, ψευδοδιδασκαλίες, να σου πάρει ό,τι έχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση εκείνος να κάνει πίσω. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Η δική σου δύναμη να αυξηθεί. Να ενδυναμώνεσαι, λέει ενδυναμούστε. Και δεν λέει ενδυναμωθείτε. Είναι τι είναι? Διαρκείας. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να ενδυναμωνόμαστε εν Κυρίω. Πώς, με ποιο τρόπο? Με το κράτος, με τη δύναμη της ισχύως Του. Καθώς Τον ζητάς, σε πληρώνει με το Πνεύμα Του καθεκάστην και γίνεσαι δυνατός, γίνεσαι ισχυρός. Και λέει παρακάτω ότι μας δίνει με την πανοπλία Του. Δείτε τι χρόνο χρησιμοποιεί. Είναι ο Παύλος. Τι λέει? Ενδυναμούστε. Λέει στο 11, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού. Το 13 λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Στο 14, σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Δείτε προστάγματα. Στο 15, να έχεις σε ετοιμασία, να είσαι έτοιμος να φοράς τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Να είσαι έτοιμος να μιλήσεις, να απολογηθείς για την πίστη σου. Να πας, να βρεις το απολωλό σου. Είναι εκείνα τα οποία εμείς πρέπει να κάνουμε. Αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Τι κάνει η ασπίδα της πίστεως? Σε προφυλάσσει. Από τα βέλη του εχθρού. Είναι εκεί η ασπίδα, η πίστη. Πρέπει να την πάρεις, να την αναλάβεις. Αν δεν, δεν μπορεί να σε προστατέψει. Αν είσαι λυπής πίστεως, τι θα πρέπει να πεις? Κύριε, αύξησε την πίστη μου. Πώς να το κάνω, Κύριε? Είπαμε, υπάρχουν τρόποι να αυξάνει η πίστη σου. Έχει να κάνει τι βλέπεις, τι ακούς, τι παρέες κάνεις, τι επιλογές κάνεις. Ανακεφαλαιώνω. Εκείνο το οποίο ακούσαμε απ' αρχής. Η πρώτη μας αγάπη για τον Κύριο. Εάν επιμείνετε στην πίστη, τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες. Τι μας περιμένει? Καθώς θα επιμείνουμε στην πίστη, θα μας παραστήσει ενώπιον αυτού αμόμους, αγίους, νικητές. Είναι ανάγκη να σπουδάσουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα ως έχει. Είναι ανάγκη να κρατεωνόμαστε με το κράτος, τις δυνάμεις, τις ισχύους του Κυρίου. Τον αγιασμό μας. Ξεχωρισμένοι από το κακό, από τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Να περπατήσουμε αντάξει της προσκλήσεως του Κυρίου, μιμητές του Θεού. Είναι ανάγκη να ενδυναμωνόμαστε με το κράτος της ισχύως αυτού. Χωρίς να ενδυναμώνεσαι, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Αργά ή γρήγορα, η δύναμη του εχθρού θα σε νικήσει. Γι' αυτό μας παραγγέλνει εδώ ο εργάτης του Κυρίου. Ενδυναμούστε εν το κράτη της ισχύως αυτού. Όχι για ποιο λόγο να λέει ενδυναμούστε. Για να λες στους άλλους, είμαι δυνατός. Το έχεις ανάγκη. Θα μπορέσεις να υπερισχύσεις την ημέρα την πονηρά. Ντύσου την πανοπλία του Θεού. Στάσου περιζωσμένος την οσφή σου με αλήθεια. Να έχεις έτοιμα τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Οι ψυχές σου έχουν ανάγκη. Και δεν είναι μόνο για... Είναι κάποιοι άλλοι να πάνε για Ευαγγελισμό μόνο. Εσύ τι κάνεις που το λες? Πόσο Κύριος εκείνη την ημέρα θα πει, θα σε ομολογήσει ενώπιον των Αγίων Αγγέλων? Πώς θα σε ομολογήσει? Όχι, αδελφοί. Οι Ευαγγελιζόμενοι ήταν στράτευμα μέγα. εάν αποθρασύνονται όλοι εκείνοι ασεβείς και διακηρύττουν την ασέβειά τους, πόσο μάλλον τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να διακηρύττουμε το όνομα του Κυρίου μας, τα καλά νέα της σωτηρίας. Αμήν. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως, διά του Πνεύματος. Διά του Πνεύματος. Ο Κύριος έχει δώσει τον παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας. Βοηθός. Βοηθός. Καθώς πειθαρχείς και υπακούς και μένεις στα πόδια του, θα νιώσεις το κρατεό του χέρι να σε σπρώξει, να σε οθήσει. Και εκείνα τα οποία θεωρούσες αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, θα τα βλέπεις ότι είναι πολύ εύκολα. Εκεί που σκεφτώσουν, μα πώς θα μιλήσω, τι θα πει, κι αν με παρεξηγήσει, κι αν με νομίσει ότι είμαι κάτι άλλο. Όλα αυτά, έρχεται ο Κύριος και σου βάνει τα σπλάχνα του, την αγάπη του και ρέουν, χωρίς δεύτερη σκέψη, και αγγίζουν την ψυχή. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε, Κύριε, να σε ευχαριστήσουμε που μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Μας κάλεσες, Κύριε. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε στα πόδια σου τα Άγια και μαθαίνουμε από σένα. Κύριε, καθώς βλέπουμε τον καιρό να πλησιάζει, όλα γύρω μας, Κύριε, αυτό μαρτυρούν. Ανατρέχουμε στους λόγους σου, Κύριε, τους Αγίους, και ζητάμε ποιο είναι το μέρος το δικό μας. Τι εσύ επιθυμείς. Και καθώς βλέπουμε, Κύριε, το θέλημά σου είναι να αφιερωθούμε εντελώς σε σένα, Κύριε. Η καρδιά μας, Κύριε, η ψυχή μας, η διάνοιά μας, να σε αγαπήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε ξεχωρισμένοι για σένα, Κύριε. Η νύμφη σου, Κύριε, η εκλεκτή. Σου ζητάμε το βράδυ αυτό, όπου, Κύριε, έχουμε κλείνει, όπου έχουμε ξεχαστεί, όπου έχουμε, Κύριε, ξεφύγει, ή δεν δώσαμε την δέουσα σημασία, Κύριε, στους λόγους σου και δεν ανταποκριθήκαμε στην αγάπη σου, Κύριε, όπως επιθυμείς. Εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε, να δώσεις νέα όθηση, Κύριε, αγιασμού, ξεχωρισμού της Εκκλησίας σου, Κύριε. Καθώς εσύ μας φράγησες, Κύριε, με το όνομά σου, είμαστε δικοί σου, Κύριε, λαός ξεχωρισμένος, Κύριε μας. Διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από τον κόσμο της αμαρτίας, Κύριε. Αυτό που ο Λόγος σου, ο Άγιος, Κύριε, ορίζει, Άγιο και δίκαιο, αυτό θέλουμε μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Να ταυτιστούμε με το θέλημά σου. Να ταυτιστούμε με τους σκοπούς σου, Κύριε. Και οι σκοποί σου είναι, Κύριε, να σώσεις. Να γίνουμε οι πρέσβεις σου, Κύριε. Να γίνουμε, Κύριε, τα φώτα τα δικά σου, Κύριε, σε αυτόν τον κόσμο που σκοτεινιάζει όλο ένα και περισσότερο. Φύλαξε εσύ κάθε ένα παιδί σου ανανέωσε. Ενδυνάμωσε με το κράτος της δυνάμεώς σου. Ενδυνάμωνε εσύ κάθε μέρα Κύριε. Ναι, σωτήρα μας Άγιε. Δίνε θάρρος και παρησία Κύριε. Πάρε το φόβο των ανθρώπων Κύριε. Εν το όνομα σου το Άγιο. Ω, ναι, σώτερ μας, γιατί οι άνθρωποι χάνονται. Έχουν ανάγκη, Κύριε, από τους λόγους της ζωής. Έχουν ανάγκη, Κύριε μας. Χρησιμοποίησέ μας. Φανέρωσε στο κάθε ένα παιδί σου. Τον προκείμενο αγώνα. Οδήγησε εσύ θαυμαστά. Τόσο ώστε να είμαστε σκεύη τίμιας χρήσης, Κύριε. Τη δόξα τη δική σου, Κύριε μας. Για τη δόξα τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων ΚΑ. Και ήκουσεν ο Χαναναίος, ο βασιλεύς της Αράδ, ο κατοικών την Μεσημβρίαν, ότι ήλθεν ο Ισραήλ δια της οδού Αθαρίμ και επολέμησεν εναντίον του Ισραήλ και συνέλαβεν εξ αυτών εχμαλό τους. Και ευχήθη ο Ισραήλ ευχήν προς τον Κύριον και είπε: «Εάν το όντι παραδώσει στον λαόν τούτον εις την χείρα μου, θέλω καταστρέψει τας πόλης αυτών». Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ισραήλ και παρέδωκε τους Χαναναίους και κατέστρεψαν αυτούς και τας πόλης αυτών και εκάλεσαν το όνομα του τόπου Ορμά. Και εσηκώθησαν από του όρους Ορ δια της οδού της Ερυθράς Θαλάσσης δια να περιέλθωσει την γην Εδόμ και ολιγοψύχησεν ο λαός εν διοδό. Και ελάλησεν ο λαός κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως λέγοντες: «Διατί ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου δια να ποθάνομεν εν διαρήμου? Διότι άρτος δεν είναι και είδωρ δεν είναι, και η ψυχή ημών αηδίασε τον άρτον τούτον των ελαφρών». Και απέστειλεν ο Κύριος επί των λαών του σόφης τους φλογερούς και δάγκανον των λαών, και λαός πολλής εκ του Ισραήλ απέθανεν. Και ελθόν ο λαός προς τον Μωυσήν είπων: «Ημαρτήσαμεν, διότι ελαλήσαμεν κατά του Κυρίου και κατά σου. Δεήθητη του Κυρίου να σηκώσει του σόφης αφημών, και δεήθη ο Μωυσής υπέρ του λαού». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Κάμε εισε αυτόν όφιν φλογερών και βάλε αυτόν επί ξύλου, και πας ως της δαγκαστή και εμβλέψει εις αυτόν, θέλει ζήσει». Και έκαμεν ο Μωυσής όφιν χαλκούν και έβαλεν αυτόν επί ξύλου, και αν όφις εδάγκανε τεινά, εμβλέπον ούτως τον όφιν τον χαλκούν έζη. Και σηκώθησαν οι Ισραήλ και στρατοπέδευσαν εν Οβόθ. Και σηκωθέντες από Οβόθ εστρατοπέδευσαν εις Ιε Αβαρίμ, εν διερήμου τη κατά πρόσωπον του Μωάβ προς Ανατολά Σιλίου. Εκείθεν σηκωθέντες εστρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη Ζαρέδ. Εκείθεν σηκωθέντες εστρατοπέδευσαν εις το πέραν του Αρνών, ως της είναι εν διερήμου και εξέρχεται εκ των ορίων των Αμοραίων. Διότι ο Αρνών είναι το όριον του Μωάβ μεταξύ Μωάβ και Αμοραίων. Δια τούτο λέγεται εν το βιβλίο των πολέμων του Κυρίου κατά τον Βαεύ και Σουφά επί των ριάκων του Αρνών και επί του ρεύματος των ριάκων, το οποίον καταβαίνει εις την πόλην Αρ και κείται εις τα όρια του Μωάβ. Και εκείθεν ήλθον εις Βίρ. Τούτο είναι το Φρέαρ περί του οποίου είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν: «Σύναξον τον λαόν και θέλω δώσει είδωρ εις αυτούς». Τότε έψαλεν ο Ισραήλ την οδύν ταύτην: «Ανάβα ο Φρέα, ψάλετε εις αυτό. Οι άρχοντες έσκαψαν το Φρέα, οι ευγενείς του λαού έσκαψαν δια προσταγής του νομοθέτου με τα ζράβδους αυτών. Και από τη Σερήμου ήλθον εις Ματανά, και από Ματανά εις Νααλιήλ, και από Νααλιήλ εις Βαμόθ, και από Βαμόθ της Κοιλάδος της εν τη γη Μωάβ επί της κορυφής Φασγά, το οποίον βλέπει προς Γεσιμών. Και απέστειλεν ο Ισραήλ πρέσβης προς τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων λέγον: «Ας περάσομεν δια της γης σου. Δεν θέλομεν κλίνει εις τους αγρούς ούτε εις τους αμπελώνας. Δεν θέλομεν πει είδωρ εκ των φρεάτων, αλλά δια της βασιλικής οδού θέλομεν πορευθεί έως σου περάσομεν τα όρια σου». Και ο Σιών δεν αφήκε τον Ισραήλ να περάσει δια των ορίων αυτού, αλλά ο Σιών συνήγαγε πάντα τον λαόν αυτού και εξήλθε να παραταχθεί εναντίον του Ισραήλ εις την έρημο. Και ήλθεν εις Ιασά και επολέμησεν εναντίον του Ισραήλ. Και επάταξεν ο Ισραήλ αυτόν εν στόματι μαχαίρας και κατεκυρίευσε την γην αυτού από Αρνών έως Ιαβόκ μέχρι τον Ιών Αμών. επειδή τα όρια των ιών Αμών ήσαν οχυρά και κυρίευσεν ο Ισραήλ πάσα στας πόλεις ταύτας και κατόκισεν ο Ισραήλ εις πάσα στας πόλεις των Αμοραίων εις Εσεβών και εις πάσα στας κόμας αυτής. Επειδή η Εσεβών ή το η πόλη του Σιών βασιλέως των Αμοραίων ως της είχε πολεμήσει πρώτερον τον βασιλέα του Μωάβ και έλαβε πάσαν την γην αυτού από τη χειρός αυτού έως Αρνών. Δια τούτο λέγουσιν οι παροιμιαστέ έλθετε εις Εσεβών, ας κτιστεί και ας κατασκευαστεί η πόλη του Σιών, διότι πυρ εξήλθεν από Εσεβών, φλόξ από της πόλεως του Σιών, κατέφαγε την Άρ του Μωάβ και τους άρχοντας των υψηλών τόπων του Αρνών. Ουέ εισέ Μωάβ, απολέστης λαέ του Χεμός, έδωκε τους διασωθέντας ιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού εχμαλώτους εις τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων. Ημείς κατετοξεύσαμεν αυτούς, η Εσεβών υφανίστη έως Δεβών και κατηρημώσαμεν αυτούς έως Νοφά, το οποίον εκτείνεται έως Μεδεβά. Και κατόκισεν ο Ισραήλ εν τη γη των Αμοραίων. Και απέστειλεν ο Μωυσής να κατασκοπεύσωσι την Ιαζήρ, και εκυρίευσαν τα σκόμας αυτής και εξεδίωξαν τους Αμοραίους τους κατοικούντας εκεί. Και στρέψαντες ανέβησαν την οδόν εις Βασάν. Και εξήλθεν ο Ωγ βασιλεύς της Βασάν, εις συνάντησιν αυτών, αυτός και πάσο λαός αυτού προσμάχην εις Εδρεή. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Μη φοβηθείς αυτόν, διότι εις τα σχήρα σου παρέδωκα αυτόν και πάντα τον λαόν αυτού και την γήν αυτού. Και θέλεις κάμι εις αυτόν, ως έκαμες εις τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, τον κατοικούντα εν Εσεβών. Και επάταξαν αυτόν και τους ιούς αυτού και πάντα τον λαόν αυτού, εωσού δεν εναπελήφθη εις αυτόν ουδέν. Και κατεκυρίευσαν την γήν αυτού». Αριθμοί. Κεφάλαιον ΚΒ. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ εστρατοπέδευσαν εις τας πεδιάδας του Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ. Και Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, είδε πάντα όσα έκαμεν ο Ισραήλ εις τους Αμοραίους. Και εφοβήθη ο Μωάβ των λαών σφόδρα, διότι ήσαν πολλοί, και ήτο ο Μωάβ εις αμηχανίαν εξαιτίας των ιών Ισραήλ. Και είπεν ο Μωάβ προς τους πρεσβυτέρους του Μαδιάμ, «Τώρα θέλει καταφάγει το πλήθος τούτο πάντα τα πέριξ ημών, καθώς ο βούς κατατρώγει των χόρτων της πεδιάδος». Και Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ή το βασιλεύς των Μωαβιτών κατ' εκείνων των καιρών. Και απέστειλε πρέσβης προς τον Βαλάμ, γιον του Βεόρ, εις Φεθορά, κειμένην πλησίον του ποταμού, της γης των ιών του λαού αυτού, δια να προσκαλέσει αυτόν λέγον, «Ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου, ιδού περικαλύπτει το πρόσωπον της γης και κάθεται εναντίον. Τώρα λοιπόν ελθέ σε παρακαλώ, καταράστη τίμη των λαών τούτων, διότι είναι δυνατότερός μου. Ίσως υπερισχύσω να πατάξω μεν αυτούς και να εκδιώξω αυτούς εκ της γης, επειδή εξεύρω ότι όντι να ευλογήσεις είναι ευλογημένος και όντι να καταραστείς είναι κατηραμένος». Και υπήγαν οι πρεσβύτεροι του Μωάβ και οι πρεσβύτεροι του Μαδιάμ, φέροντες τα δώρα της μαντίας εις τας χείρας αυτών. Και ήλθον προς Βαλάμ και είπον προς αυτόν τους λόγους του Βαλάκ. Οδε είπε προς αυτούς, «Μείνατε εντάφθα ταύτην τη νύχτα και θέλω αποκριθεί σε εσάς ό,τι λαλήσει ο Κύριος προς εμέ». Και έμειναν μετά του Βαλάμ οι άρχοντες του Μωάβ. Και ήλθεν ο Θεός εις τον Βαλάμ και είπε, «Τι θέλουσιν οι άνθρωποι ούτι μετά σου?» Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Θεόν, «Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, «Ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπον της γης. Ελθέ τώρα, καταράστη τίμη αυτών, ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν». Και είπεν ο Θεός προς τον Βαλάμ, «Μη υπάγεις μετ' αυτόν, μη καταρρωστείς τον λαόν, διότι είναι ευλογημένος». Και σηκωθεί στην αυγή ο Βαλάμ, είπε προς τους άρχοντας του Βαλάκ, «Υπάγεται εις την γη σας, διότι δεν μη συγχωρεί ο Κύριος να έλθω με θυμόν». Και σηκωθέντες οι άρχοντες του Μωάβ ήλθον προς τον Βαλάκ και είπον, «Δεν θέλει ο Βαλάμ να έλθει με θυμόν». Και ο Βαλάκ απέστειλε πάλιν άρχοντας περισσότερους και εντιμωτέρους τούτων, και ήρθον προς τον Βαλάμ και είπον προς αυτόν, «Ούτω λέγει Βαλάκ ο υιός του Σεπφόρ, μη εμποδιστείς σε παρακαλώ να έλθεις προς εμέ, διότι θέλω σε τιμήσει με μεγάλα στιμάς και θέλω κάμι πάνω τιμή είπεις. Ελθέ λοιπόν παρακαλώ, καταράστη τιμή των λαών τούτων». Και απεκρίθη ο Βαλάμ και είπε προς τους δούλους του Βαλάκ, «Και αν μη δώσει ο Βαλάκ την οικίαν αυτού πλήρη αργυρίου και χρυσίου, δεν δύναμε να παραβώ των λόγων Κυρίου του Θεού μου, δια να κάμω ο λιγότερον ή περισσότερον. Δια τούτο μείνατε εντάφθα παρακαλώ, και εσείς τη νύχτα ταύτην, δια να είδω τι θέλει ή πει έτι ο Κύριος προς εμέ». Και ήλθεν ο Θεός προς τον Βαλάμ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, «Εάν έρθωσιν οι άνθρωποι δια να σε καλέσωσι, σηκωθείς είπαγε μετ' αυτόν, πλην ό,τι σου είπω τούτο θέλεις κάμι». Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και εσαμάρωσε την όνον αυτού και υπήγε μετά των αρχόντων του Μωάβ. Και εξήφθη η οργή του Θεού ότι υπήγε. Και εστάθη άγγελος Κυρίου εν διωδώ έμπροσθεν αυτού δια να εναντιωθεί εις αυτόν. Αυτός δε εκάθητο επί της όνου αυτού και δύο δούλοι αυτού ήσαν μετ' αυτού. Και ειδούσα Ιώνος τον άγγελον του Κυρίου ιστάμενον εν διωδώ και την ρομφέαν αυτού γεγυμνωμένην εν τη χειρή αυτού, εξέκλινεν Ιώνος εκ της οδού και υπήγαινε προς την πεδιάδα. Και εκτύπησεν ο Βαλάμ την όνον δια να επαναφέρει αυτήν εις την οδόν. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου εστάθη εν μια στενή οδό των αμπελώνων, όπου ήτο φραγμός εντεύθεν και φραγμός εκείθεν. Και ειδούσα Ιώνος τον άγγελον του Κυρίου, προσέθλιψεν εαυτήν προς τον τοίχον και συνέθλιψε τον πόδα του Βαλάμ εις τον τοίχον. Αυτός δε εκτύπησε αυτήν πάλιν. Και ο άγγελος του Κυρίου υπήγε παρεμπρός και εστάθη εν στενό τόπο, όπου δεν ήτο οδός δια να εκκλίνει δεξιά ή αριστερά. Και ειδούσα Ιώνος τον άγγελον του Κυρίου συνεκάθισεν υποκάτω του Βαλάμ. Και θυμωθείς ο Βαλάμ εκτύπησε την όνον δια της ράβου. Και ίνιξεν ο Κύριος το στόμα της όνου και είπε προς τον Βαλάμ, «Τι σι έκαμα και με εκτύπησας τρίτην ταύτην φοράν?» Και είπεν ο Βαλάμ προς την όνον, «Διότι με ενέπαιξας. Ήθε να είχον μάχεραν εν τη χειρή μου, διότι τώρα ήθελον σε θανατώσει». Και Ιώνος είπε προς τον Βαλάμ, «Δεν είμαι εγώ Ιώνος σου επί της οποίας σε κάθιζες, αφού χρόνου με έχεις έως της ημέρας ταύτης? Ήμην ποτέ συνηθισμένη να κάμνω ούτως εισέ?» Ο δε είπεν ουχή. Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του Βαλάμ και είδε τον άγγελον του Κυρίου ιστάμενον εν διωδώ και την ρομφέαν αυτού γεγυμνωμένην εν τη χειρή αυτού και κύψας προσεκίνησεν επί πρόσωπον αυτού. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Κυρίου, «Διατί εκτύπησα στην όνον σου τρίτην ταύτην φοράν? Ιδού εγώ εξήλθον δια να σοι εναντιωθώ, διότι ο δρόμος σου είναι διεστραμμένος ενώπιόν μου». Και ειδούσαμε Ιώνος εξέκλινε να πεμού τρίτην ταύτην φοράν. Άλλος, εάν δεν εξέκλινε να πεμού, τώρα σε μεν ήθελον φωνεύσει, εκείνην δε ήθελον αφήσει ζώσαν. Και είπεν ο Βαλάμ προς τον άγγελον του Κυρίου, «Ημάρτησα, διότι δεν ήξευρον ότι σοι έστεκες εν διωδώ εναντίον μου. Όθεν τώρα, εάν δεν είναι αρεστόν εις σε, επιστρέφω». Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Βαλάμ, είπαγε μετά των ανθρώπων, πλην ό,τι σ' είπω, τούτο θέλεις λαλήσει. Και υπήγαινε ο Βαλαάμ μετά των αρχόντων του Βαλάκ. Και ακούσας ο Βαλάκ ότι ήρχε το ο Βαλαάμ, εξήρθε να προϋπαντήσει αυτόν έως εις πόλην τεινά του Μωάβ, κειμένην εν της ορίης του Αρνών, ως της είναι το έσχα των όριων. Και είπε ο Βαλάκ προς τον Βαλαάμ, «Δεν απέστειλα προς σε με τα σπουδής να σε καλέσω. Διατί δεν ήρθες προς εμέ, μήπως δεν είμαι ικανός να σε τιμήσω?» Και είπε ο Βαλαάμ προς τον Βαλάκ, «Ιδού ήλθον προς σε, έχω τώρα την δύναμη να λαλήσω τι, όν την αλόγον βάλει ο Θεός εις το στόμα μου, τούτον θέλω λαλήσει». Και υπήγαινε ο Βαλαάμ μετά του Βαλάκ και ήλθον εις Κυριάθ Ουζόθ. Και εθυσίασεν ο Βαλάκ βόας και πρόβατα και έπεμψεν εξ αυτών προς τον Βαλάμ και προς τους άρχοντας τους μεταυτού. Και το πρωί έλαβεν ο Βαλάκ τον Βαλάμ και ανεβίβασεν αυτόν επί τους υψηλούς τόπους του Βαάλ και εκείθεν είδε την άκραν του λαού.
2: Ψαλμός ρο μη αλφα. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, προσέ έκραξα. Σπεύσον προσε με. Ακροάστητη της φωνής μου όταν κράζω προσέ. Ας κατευθυνθεί ενώπιόν σου η προσευχή μου ως θυμίαμα. Η ύψωση των χειρών μου ας γίνει ως θυσία εσπερινή. Βάλε, Κύριε, φυλακίνη στο στόμα μου. Φύλατε την θύραν των χειλαίων μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις πράγμα πονηρών, ώστε να εκτελώ πράξεις ασεβείς με τα ανθρώπων εργαζομένων ανομίαν. Μη δεν αφάγω από τον εκλεκτόν αυτών φαγητών. Ας με κτυπά ο δίκαιος, τούτο θελείστε έλεος, και ας με ελέγχει, τούτο θελείστε μύρον εξαίρετον. Δεν θέλει βλάψει την κεφαλήν μου. Διότι μάλιστα και θέλω προσεύχεστε υπέρ αυτών εν τε συμφορές αυτών. Ότε οι αρχηγοί αυτών περιήρχοντο εις τόπους Πετρώδης, ήκουσαν τα λόγια μου ότι ήσαν γλυκαία. Τα οστά ημών διασκορπίζονται εν το στόματι του τάφου, ως όταν τη κόπτει και σχίζει ξύλα επί την γην. Δια τούτο η οφθαλμή μου, Κύριε Θεέ, ατενίζουσι προσέ, επί σε ήλπισα, μη καταστρέψεις την ψυχήν μου. Φύλαξόν με από τις παγίδες την οποίαν έστησαν διεμέ και από τον βρόχον των εργαζομένων ανομίαν. Ας πέσω συνομού η ασεβής εις τα δίκτυα αυτών, ενώ εγώ θέλω περάσει αυλαβής. Ψαλμός ρο μη βήτα. Μασχίλ του Δαβίδ. Προσευχή ότε ήτο εν το σπηλαίο. Με την φωνήν μου έκραξα προς τον Κύριον. Με την φωνήν μου προς τον Κύριον εδεήθην. Θέλω κχαίει ενώπιον αυτού την δέησήν μου. Την θλίψην μου ενώπιον αυτού θέλω απαγγείλει. Ότε το πνεύμα μου ήτο κατατεθλιμένον εν εμή, τότε εσύ εγνώρισα στην οδόν μου. Παγίδα έκρυψαν διεμέ εν τη οδό την οποίαν περιεπάτουν. Έβλεπον εις τα δεξιά και παρετήρουν και δεν υπήρχεν ο γνωρίζον με. Καταφύγιον εχάθη απ' εμού, δεν υπήρχεν ο εξητών την ψυχήν μου. Προσέ, Κύριε, έκραξα και είπα, «Συ είσαι η καταφυγή μου, η μερίς μου εν γη ζώντων». Πρόσεξον εις την φωνήν μου, διότι ταλαιπωρούμε σφόδρα. Ελευθέρωσόν με εκ των καταδιωκόντων με, διότι είναι δυνατότερη μου. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, για να δοξολογώ το όνομά σου. Η δίκαιη θέλουση με περικυκλώσει όταν με ανταμείψεις.
3: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο ενδέκατο. Και μη εδόθη η κάλαμος όμοιος με ράβδον. Και ο άγγελος εις τα το λέγον σηκώθητη και μέτρησον των ναών του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη στα έθνη. Και την πόλην την Αγίαν θέλουσι πατήσει 42 μήνας. Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι 1260 ημέρας ενδεδειμένη σάκους. Ούτι είναι εδίο ελέε και εδίο λιχνίε εϊστάμεν ενώπιον του Θεού της γης. Και αν της θέλει να βλάψει αυτούς, εξέρχεται πύρεκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Και αν της θέλει να βλάψει αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθεί. Ούτι έχουν εξουσίαν να κλείσουσι των ουρανών δια να μη βρέχει βροχή εν τες ημέρες της προφητείας αυτών, και έχω συν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλω συν αυτά εις αίμα και να πατάξω συ την γην με πάσαν πληγήν, ως άκης εάν θελήσωση. Και όταν τελειώσωση την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσου, θέλει καμή πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς, και τα πτώματα αυτών θέλουν συγκίστε επί της πλατείας της πόλεως της Μεγάλης ή της καλείται πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών σταυρώθη. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουν βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση, και δεν θέλουν να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις μνήματα, και οι κατοικούντες επί της γης θέλουν χαρίδι αυτούς και εφρανθεί, και θέλουν πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτε οι δύο προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμιση εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς, «Ανάβητε εδώ». Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την εφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών. Και κατ' εκείνην την ώραν έγινε σεισμός μέγας, και έπεσε το δέκατον της πόλεως, και θανατώθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007. Και οι λοιποί έγιναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού. Η Ιουέη Δευτέρα απήλθεν. Ιδού η Ιουέη Τρίτη έρχεται ταχαίως. Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγιναν φωνέ μεγάλε εν του ουρανό, λέγουσε «Ε βασιλεία του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Και οι 24 πρεσβύτεροι, οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους τρόνους αυτών, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και προσεκίνησαν τον Θεόν, λέγοντες «Ευχαριστούμεν σοι Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμήν σου την μεγάλην και βασίλευσας. Και τα έθνη οργίστησαν και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών διανακριθώσει και να δώσει στον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και εις τους Αγίους και εις τους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρεις τους διαφθείροντας την γην. Και εινύχθη ο ναός του Θεού εν το ουρανό και εφάνη η κυβωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού. Και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη». Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 12. Και σημείον μέγα εφάνει εν το ουρανό, γινή ενδεδημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε και λοπονούσα και βασανιζομένη δια να γεννήσει. Και εφάνει άλλο σημείον εν το ουρανό, και ιδού δράκον μέγας κόκκινος, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει, δια να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε παιδίον άρεν, το οποίον μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδος ιδυρά. Και το τέκνον αυτής ηρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Και η γυναίκα έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, δια να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας 1260. Και έγινε πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος, και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό. Και ρίφθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερίφθη εις την γην. Και οι άγγελοι αυτού ερίφθησαν μεταυτού. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην, λέγουσαν εν το ουρανό, «Τώρα έγινεν η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών, ημέραν και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής. Ουέι στους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς, έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει. Και ότε είδεν ο δράκον ότι ερήφθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα ή της εγέννησε τον άρενα. Και εδόθησαν εις την γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, δια να πετάει στην έρημον εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού από προσώπου του Όφεως. Και έριψεν ο Όφης ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού, ίδρ ως ποταμόν, δια να κάμει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Και εβοήθησεν η γη την γυναίκα, και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής, και κατέπιε τον ποταμόν, τον οποίον έριψεν ο δράκος εκ του στόματος αυτού. Και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός, και υπήγε να κάμει πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας, ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο Κύριε. Καθώς Κύριε με τον Παύλο τα αναφέρεις σαν ιερά γράμματα Κύριε, αυτά που θα ανοίξουμε σήμερα, αυτά που θα διαβάσουμε, αυτά που εσύ διάβασες και άκουγες στη συναγωγή Πατεράγια. Και θέλουμε Κύριε και σήμερα Κύριε αυτά τα λόγια Κύριε μέσα από τη γραφή Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε, αυτά τα γράμματα Κύριε να γίνουν ρήματα Κύριε μέσα μας Κύριε, και να μπορέσεις να μας δώσεις εσύ ζωή Κύριε και αυτή εν αυθονία Κύριε, γεμάτη από τη δόξα τη δική σου Πατεράγε, ούτως ώστε Κύριε όσο ζούμε Κύριε να υπηρετούμε εσένα τον Άγιο Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σήμερα όπως σας είπα θα μιλήσουμε λίγο για την επαγγελία, και βέβαια δεν θα μιλήσουμε μόνο για την επαγγελία που μπορεί να έχουμε και την όραση που μπορεί να έχουμε σαν εκκλησία και σαν εκκλησία γενικά επάνω στο πρόσωπο της γης, αλλά και προσωπικά ο κάθε ένας μας την επαγγελία του. Αμήν. Γιατί πιστεύω ότι ο κάθε ένας έχει κάποια υπόσχεση, κάποια επαγγελία από τον Κύριο, και πάρα πολλές φορές βλέπουμε αυτές τις υποσχέσεις να μην εκπληρώνονται ή να τις βλέπουμε να μην γίνονται όπως προφανώς εμείς τις περιμένουμε. Και θέλω να θυμηθούμε λιγάκι και να κατανοήσουμε γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό, και να θυμηθούμε, να δούμε λίγο την επαγγελία γρήγορα που είχε ο λαός Ισραήλ καθώς τον έβγαλε ο Θεός μέσα από την Αίγυπτο. Ήταν μέσα σε μια άσκημη κατάσταση, ήταν δούλοι, χτίζανε το βασίλειο του Φαραώ, και όμως σε αυτή την κατάσταση της δουλείας που ήταν, ήρθε ο Κύριος, άκουσε την κραυγή τους και τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο με τον Μωυσή. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Παρόλα αυτά, ενώ ο Κύριος τους υποσχέθηκε τη γη της επαγγελίας, έπρεπε να περάσουν πρώτα μέσα από μία κατάσταση, μία έρημο. Και προφανώς ο Κύριος μας περνάει μέσα από τις δυσκολίες για να καταλάβουμε, για να δούμε τι υπάρχει μέσα μας και αν η αγάπη μας είναι πραγματική, είναι γνήσια για τον Κύριο. Και ανάλογα το πώς αντιδρούμε σε όλη αυτή την κατάσταση, μπορούμε να πετύχουμε την υπόσχεση του Κυρίου για τη δικιά μας ζωή ή μπορεί να αποτύχουμε. Μπορεί και να υπάρχει αποτυχία. Βλέπετε, για το λαό Ισραήλ η επαγγελία ήταν να μπουν μέσα στη γη Χαναάν. Όμως βλέπουμε ότι η γενιά όλη εκείνη δεν κατάφερε να μπει. Δεν μπήκανε. Ολόκληρη γενιά απότυχε να κερδίσει την υπόσχεση του Κυρίου, να κερδίσει την επαγγελία του Κυρίου. Και βλέπουμε μόνο από την παλιά γενιά δύο άτομα να καταφέρουν να μπουν, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν ένα διαφορετικό πνεύμα από τους άλλους. Βλέπετε, ο Θεός παρατηρεί τη ζωή μας, παρατηρεί την καρδιά μας, παρατηρεί το πνεύμα μας, παρατηρεί τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Και θέλει να μας βάλει, να μας δώσει ό,τι περισσότερο από τη δόξα Του μέσα στη ζωή μας. Δεν χάσαν την ψυχή τους οι άνθρωποι, αμήν. Και ούτε θα χάσουμε την ψυχή μας αν δεν πετύχουμε την επαγγελία μας. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό που γίνεται όμως μέσα στη ζωή μας είναι ότι χάνουμε τη δόξα ή το σκοπό που σε έχει δημιουργήσει ο Κύριος. Δεν είμαστε εδώ για να αναπαράγουμε το είδος μας και μετά τελείωσε. Ο Θεός έχει ένα σκοπό για τον κάθε ένα, προφανώς. Και αυτό το σκοπό πρέπει οι ίδιοι μας να το βρούμε μαζί με τον Κύριο. Και θα τα πούμε λίγο. Στη γενιά του Ιησού υπήρχε πάλι μία επαγγελία. Ήτανε παρόμοια τα πράγματα με τον καιρό που ήταν ο Μωυσής. Ο λαός Ισραήλ ήταν πάλι σε εχμαλωσία. Ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Βέβαια, τον Κύριο δεν τον ενδιάφερε αυτή η εχμαλωσία, ούτε αυτή η σκλαβιά. Τον ενδιάφερε να βγουν μέσα από θρησκευτική σκλαβιά και να φύγουν από όλη αυτή την κατάσταση που ήταν και να μπουν μέσα στην κατάσταση της πίστης. Να γίνει ένας λαός της πίστης που να μπορεί να φέρει τη βασιλεία του Κυρίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Και αυτός ήταν ο στόχος του. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεκίνησε με 12 μαθητές. Είχε πάρα πολλούς γύρω του, θα μπορούσε να κάνει το έργο με πάρα πολλούς, αλλά βλέπουμε ότι περιορίστηκε στους 12. Όμως η κατάσταση άρχισε να, θα λέγαμε, να απλώνεται, να απλώνεται το Ευαγγέλιο, να απλώνεται ο Λόγος του Κυρίου, και ο Κύριος μας δείχνει ότι κάποια στιγμή επέκτηνε αυτούς τους 12 για λόγους όσο έχει να κάνει για τον θερισμό, όχι αυτοί που ήταν δίπλα του. Λέει στο Καταλουκά λοιπόν στο 10 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70. Βλέπετε, λέει και άλλους μαζί με τους 12, ο Κύριος διόρισε και άλλους 70. Είναι ωραίο να σε διορίζει ο Θεός, είναι ωραίο να σε διορίζει ο Κύριος. Ακόμα και αν δεν είσαι στους 12 και στους 70 είμαι καλά. Αμήν. Με διορίζει ο Κύριος. Και λέει και απέστειλε αυτούς ανά δύο έμπροσεν αυτού εις πάσα πόλη και τόπο όπου έμελε αυτός να υπάγει. Και γεννιέται η ερώτηση. Θα έρθει εδώ ο Ιησούς στα Χανιά? Θα έρθει ο Κύριος στην Ελλάδα? Θα έρθει ο Κύριος στην Πάτρα? Θα έρθει ο Κύριος στο Ρέθυμνο? Θα έρθει ο Κύριος στο Ηράκλειο? Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να διορίσει πρώτα τι? Να διορίσει ανθρώπους πριν να έρθει αυτός. Βλέπετε, ο Κύριος έχει στόχο να πάει κάπου, αλλά για να πάει προετοιμάζει το έδαφος. Για να κατέβει η δόξα του, να κατέβει η παρουσία του, ο Θεός προετοιμάζει το έδαφος και το προετοιμάζει με ανθρώπους. Αμήν. Και λέει, έλεγε λοιπόν προς αυτούς, ο μεν θερισμός είναι πολλής. Θα το ακούσουμε πολλές φορές αυτό. Αμήν. Θέλουμε να εργαστούμε για τον Κύριο? Θέλουμε? Εάν θέλουμε, τότε απευθυνόμαστε σωστό κοινό. Αμήν. Που δεν είμαστε κοινό. Είμαστε ο λαός του Κυρίου. Και λέει, ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτες είναι λίγοι. Γι' αυτό και ο Κύριος άπλωσε από τους 12 και έκανε άλλους 70. Αυτός ήταν ο λόγος. Τους λέει, είναι πολλής ο θερισμός, οι εργάτες είναι λίγοι. Και τους δίνει και μία συμβουλή. Λέει, παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες εις το θερισμό αυτού. Δεν σταματάει στους 70, αλλά βάζει αυτούς τους 70, τους 12, τους 500, όσους είχε ο Κύριος, και τους λέει, προσεύχεστε, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να φέρει εργάτες για το θερισμό. Αν ζούσαμε εκείνη την εποχή, πώς θα βλέπαμε τους ανθρώπους? Σήμερα πώς βλέπουμε τα Χανιά? Μιλάς, κλειστές οι καρδιές. Πολλές φορές και οι δικές μας καρδιές είναι κλειστές, όχι μόνο αυτών. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να δούμε αυτό που ο Κύριος μας υπόσχεται, αυτό ο Κύριος που βλέπει ότι, ξέρεις κάτι, είναι πολλοί ανθρώποι που θέλουν το Θεό, που γνωρίζουν το Θεό, που αγαπάνε το Θεό. Είναι πολλοί ο θερισμός. Και αυτό ο Κύριος το έβλεπε στον Ισραήλ. Οι μαθητές δεν το βλέπαν. Δεν μπορούσαν να το δουν. Μετά από αυτή την υπόσχεση που είπε ο Κύριος λοιπόν, ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι, δεν περιμένανε κάποια στιγμή ότι θα γίνει μια έκρηξη και ξαφνικά η καρδιά του λαού θα ανοίξει. Ο Μεσσίας ήταν πάνω στο σταυρό, σταυρώθηκε. Τελείωσε. Επικατάρατος, ο κρεμάμενος επί ξύλου. Έγινε κατάρα για μας, αλλά για τον Ισραήλ ήταν επικατάρατος, γιατί το λέει ο νόμος αυτό. Επικατάρατος που, αυτός που κρέμεται στο ξύλο. Ήταν μεγάλο σκάνδαλο ο Μεσσίας να είναι σταυρωμένος. Ποιος περίμενε ότι όταν ο Κύριος τους είπε πηγαίνετε να προσευχηθείτε μέχρι να λάβετε ουράνια δύναμη, ότι σε 50 μέρες τα γεγονότα θα αλλάζαν. Και αυτό το σκάνδαλο θα άρχιζε να γίνεται επικίνδυνο για τους Ιουδαίους, επικίνδυνο για τους Φαρισαίους. Ποιος το περίμενε? Ποιος περιμένει όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση και λες μιλάω, μιλάω, ξαναμιλάω στους ανθρώπους, οι καρδιές των ανθρώπων είναι κλειστές, έχουν κολλήσει στο θρησκευτικό αυτό σύστημα και ποιος θα τους βγάλει για να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, για να αποκτήσουν σχέση με τον Θεό, να μιλήσουν με τον Θεό. Ακούγα μια μικρή συνέντευξη με τον Μητροπάνο, όλοι το ξέρουμε τον τραγουδιστή τον Μητροπάνο, και μιλούσε εναντίον των παπάδων και έλεγε και ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι ακούνε τη φωνή του Θεού. Σιγά να μην ακούνε τη φωνή, εμείς γιατί δεν την ακούμε? Γιατί κανένας δεν τους δίδαξε. Αμήν. Κανείς δεν τους είπε πως ο Θεός, ξέρεις, δεν είναι κάτι απόμακρο. Ο Θεός είναι φίλος σου. Αμήν. Μιλάει μία και δύο φορές, λέει μέσα η Γραφή, με όνειρα. Σου δίνει ο Κύριος οράσεις. Πολλές φορές μιλάει από το στόμα σου. Έχει ποικίλους τρόπους ο Κύριος να σου μιλήσει. Σου μιλάει με γεγονότα μέσα στην καθημερινότητά σου. Γιατί ο Θεός είναι παντού. Είναι κάθε μέρα μες στη ζωή σου. Ακόμα και όταν κοιμάσαι και νομίζεις ότι τα πάντα είναι νεκρά στο σώμα, υπολειτουργούν, ο Θεός είναι εκεί και συνδιαλέγεται μαζί σου. Αμήν. Θαυμάσιος είναι ο Κύριος μας. Ενώ δεν έπρεπε να μας δώσει καμία σημασία, όπως λέει και ο Δαβίδ. Τι είναι ο άνθρωπος και τον επισκέπτεσαι? Τι είναι? Είναι παιδί του. Αμήν. Είναι δημιούργημά του. Όταν λοιπόν άρχισαν να μιλάνε την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και όλοι είχαν απορία με αυτό το γεγονός που βλέπανε μπροστά τους, και σηκώθηκε ο Πέτρος, σηκωθείς λέει ο Πέτρος, άρχισε να κηρύττει. Αυτό που θα περίμενε κάποιος τι είναι? Μετά από το σκάνδαλο του Σταυρού, τι θα περιμένανε? Λιθοβολισμούς, αυγά, γιαούρτια. Τα έχουμε δει αυτά. Όμως λέει στις Πράξεις το 2:43, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προσθέσισαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. 3.000 ψυχές μέσα σε μία μέρα. Ο θερισμός είναι πολλής. Σκεφτείτε αυτά τα λόγια που τους είπε ο Ιησούς, θα άρχισαν να τα σκεπτόντουσαν. Ο θερισμός είναι πολλής, μας έλεγε, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι σε μία μέρα μέσα 3.000 ανθρώποι θα πιστέψουν και θα βαπτιστούν. Βλέπετε, αυτό είναι ο προφητικός λόγος και η εκπλήρωσή του. Αμήν. Όταν εκπληρώνεται ο λόγος του Κυρίου, ζούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου, και λέει στις Πράξεις το 2:47 μετά, δοξολογούνται στο Θεό και ευρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού, ο δε Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Είχε 3.000 ψυχές σε μία μέρα και μετά κάθε μέρα τι έκανε? Πρόσθεται, πρόσθεται, πρόσθεται, πρόσθεται, πρόσθεται. Φανταστείτε από τη μια μεριά τους Φαρισαίους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Το τι γινόταν. Στις Πράξεις το 4:4 λέει, πολλοί δε των ακουσάντων το λόγο, πάλι του Πέτρου, επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Εδώ ευαγγελίζουμε, και άμα μπουν 10 ανθρώποι μέσα στην εκκλησία, 5 ανθρώποι, 2 ανθρώποι κάνουμε. Γιατί? Πρέπει να κάνουμε. Ένας να μπει. Λέει, όταν σώζεται ένας στον ουρανό, τι γίνεται? Τι γίνεται? Χαρά γίνεται. Αμήν. Και λέει 5.000 άνδρες. Και στο Πράξεις ένα τελευταίο, όσο έχει την εκπλήρωση αυτή, στις Πράξεις το 6:7 λέει, και ο λόγος του Θεού αύξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπάκουον στην πίστη. Ακόμα και οι Φαρισαίοι και οι ιερείς ανθρώποι υπάκουαν, λέει, στην πίστη, στην αλλαγή του Ευαγγελίου. Πιστεύεις ότι θα δεις παπάδες να πιστεύσουν τον Κύριο? Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Όταν κατέβει ο Κύριος, τα πάντα αλλάζουν. Αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από εμάς, από την ανταπόκρισή μας. Ο θερισμός είναι πόλης. Το πιστεύουμε αυτό? Βλέπετε, ο Κύριος είχε πάρα πολλούς ανθρώπους να προσθέσει σαν εργάτες. Σκεφτείτε ότι πιστέψανε 5.000 κόσμους. Μέσα από αυτούς τους 5.000 ανθρώπους, πόσους εργάτες θα μπορούσε να βγάλει ο Κύριος? Η Γραφή μιλάει για έναν. Και αυτός είχε 3 ονόματα. Το λέγανε Σάβλο, Σαούλ, Παύλο. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Λίγο η ιστορία του είναι παράξενη. Δηλαδή διάλεξε ο Κύριος έναν άνθρωπο που ήταν διώκτης. Μα Κύριε, έχει τόσους πιστούς ανθρώπους που έχουν ανοίξει την καρδιά τους, αγαπάνε, και βλέπεις έναν διώκτη. Όταν πιάσαν τον Στέφανο, ο Σαύλος ήταν εκεί πέρα. Φύλαξε τα ρούχα του. Και μας λέει η Γραφή ότι συνήργησε στο θάνατο του Στέφανο. Το όνομα Σαύλος στην αρχική του σημασία είναι ελληνικής προέλευσης, το Σαύλος, και περιγράφει ένα ιδιαίτερα λυκνιστικό περπάτημα με μικρά βήματα. Δηλαδή δείχνει έναν άνθρωπο που περπατάει λίγο λυκνιστικά βήματα, και το χρησιμοποιούσαν πιο πολύ οι αρχαίοι για τα άλογα που περπατούσαν κάπως περήφανα, κάπως με μικρά βηματάκια. Αργότερα πήρε μια κακή έννοια

λέει, αυτός που τον ζητάει ο Θεός, που είναι επιθυμητός στον Θεό. Και αυτό είναι το εβραϊκό όνομα του Παύλου, το Σαούλ. Το Παύλος είναι ρωμαϊκό όνομα. Ξέρετε, ο Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό. Μεγάλωσε σαν Ρωμαίος πολίτης, από Φαρισαίους βέβαια γονείς. Γι' αυτό είχε και την ρωμαϊκή υπηκότητα. Και έτσι είχε δύο ονόματα. Είχε το Παύλος, είχε και το Σαούλ. Παύλος σημαίνει μικρός, μικρούλης, ταπεινός. Βλέπουμε ο Κύριος ακόμα και μέσα με τα ονόματα τι κάνει. Παίζει. Και ήταν και από τη φυλή Βενιαμίν. Λέει λοιπόν στις πράξεις για τον Σαύλο, πράξεις 7 και 58, και εκβάλλοντας έξω της πόλεως, ελιθοβόλουν τον Στέφανο, μιλάει για τον Στέφανο, και οι μάρτυρες απέθεσαν τα αιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τεινός ονομαζομένου Σαύλου, κάποιου νέου που το όνομά του ήτανε Παύλος. Στις πράξεις λέει, στις 8 πάλι, στο 1, ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις τον φόνο του Στέφανο. Δεν ήταν απλός φύλακας, λέει, ήταν σύμφωνος εις τον φόνο αυτού. Στις πράξεις το 8.3 λέει, ο Σαύλος, μας δείχνει την ταυτότητά του, εκακοποιεί την εκκλησία εμβαίνων εις πάσα οικία και σύρων άνδρας και γυναίκες παρέδιδε στη φυλακή. Λέει, κακοποιούσε την εκκλησία. Είχε άδεια από τους αρχιερείς να μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα όποιο ήθελε. Ναι, σκεφτείτε σαν τη γερμανική κατοχή, κάποιοι που ήταν με κουκούλες, αυτός ήταν και χωρίς κουκούλες, να μπαίνει να λέει έλα εσύ, έλα εσύ, έλα εσύ, έλα εσύ στο τελεστικό απόσπασμα. Τελειώσατε. Έμπαινε μέσα στο σπίτι καθενός δικαιωματικά και έσερνε τους ανθρώπους αυτούς στη φυλακή, τους κακοποιούσε. Και μάλιστα μας λέει πώς τον έβλεπε εκκλησία στις πράξεις το 9 και 1. Ο δε Σαύλος, λέει, πνέον έτι απειλή και φόνο. Έπνεε, τον έβλεπες και έπνεε για έναν άνθρωπο που ήταν χριστιανός, που είχε πιστέψει στον Κύριο, έπνεε απειλή, λέει, και φόνο. Και πήγε προς τον αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολά στις Δαμασκό. Δεν το έφτανε μόνο να κάνει ό,τι έκανε στην Ιερουσαλήμ, αλλά και επιστολές να πάει μέχρι τη Συρία, να πάει στη Δαμασκό, προς τις συναγωγές, όπως εάν έβρι τεινάς εκ της οδού ταύτης, άνδρας θε και γυναίκες, φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ο Παύλος. Όμως βλέπετε, μία συνάντηση τον άλλαξε αυτόν τον άνθρωπο. Μία συνάντηση. Στο δρόμο για τη Δαμασκό, και θα δούμε κάτι όμορφο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό το συναντάει ο Κύριος. Τον τυφλώνει, βλέπει ένα φως πάρα πολύ δυνατό, τυφλώθηκε ο Παύλος και ακούει τη φωνή αυτή. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Είναι σκληρό να λακτίζεις προς κέντρα». Ο Θεός εκείνη τη στιγμή μπορούσε να το σκοτώσει. Τι του είπε? Είναι σκληρό να κλωτσάς πάνω στην ακίδα. Σκέψου να έχεις ένα δόρυ, μια ακίδα, και να κλωτσάς, να λακτίζεις. Σαν το λάκτισμα είναι κλωτσά ένα σκύλο, με δύναμη. Του λένε σκληρό να κλωτσάς αυτή την ακίδα. Ποιος είσαι, Κύριε? Είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σε διώκεις. Αυτή η συνάντηση ήταν καθοριστική για τον Απόστολο Παύλο. Λες τις πράξεις, μετά από αυτή τη συνάντηση στο 9 και 9, λέει ότι και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέν και τίποτα δεν ήπιε. Τι έκανε δηλαδή? Μήπως έκανε ο Παύλος αυτοσυγκέντρωση, μήπως έκανε γιόγκα?

0: τρεις μέρες χωρίς φαΐ και χωρίς νερό. Τίποτα. Δηλαδή, ο άνθρωπος έφτασε οριακά στον θάνατο. Τρεις μέρες χωρίς νερό, αρχίζει ο οργανισμός σου πλέον και αφυδατώνεται. Ο Κύριος τον έβλεπε και τον άκουγε, τον Παύλο. Ο Παύλος προσευχόταν τρεις μέρες. Τι θα έλεγε στην προσευχή του? Αν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτός ο άνθρωπος, τι θα έλεγε στην προσευχή του? Προφανώς ό,τι έκανε μέχρι τώρα το έκανε νομίζοντας ότι κάνει εργασία για ποιον? Για το Θεό. Τον αγαπούσε το Θεό, όπως του είχαν μάθει να τον αγαπάνε Φαρισαίοι. Ήτανε Φαρισαίος. Νόμιζε ότι πήγαινε εναντίον σε μία αίρεση που θα έκανε κακό στον Ιουδαϊσμό. Και ότι η τιμωρία αυτή που τους έδινε ήταν από το Θεό. Και ξαφνικά ο κόσμος του, όλη η γνώση που είχε, γιατί γνώρισε το Θεό, γνώρισε τη Γραφή μέσα από τον, από τους καλύτερους δασκάλους της Γραφής στον καιρό εκείνο, τον Γαμαλιήλ. Και ξαφνικά ο κόσμος του κατέρευσε. Η πίστη όπως τη γνώριζε κατέρευσε. Κατάλαβε ότι αυτός που του μίλησε ήταν ο Μεσσίας. Ξέρετε, αυτή η συνάντηση είναι, μου θύμισε πάρα πολύ τη συνάντηση του Μωυσή στη Βάτο. Ήταν η Βάτος του Παύλου αυτή. Ήταν οικαιόμενη Βάτος. Μπορούσε να τον κατακάψει ο Κύριος εκείνη την ώρα, αλλά δεν τον έκαψε. Άρχισε να καίει την καρδιά του. Και άρχισε να ζωοποιεί αυτό το λόγο που είχε μέσα του. Ο Παύλος είχε λόγο μέσα του. Γνώριζε το λόγο περισσότερο ακόμα και από τους μαθητές του Κυρίου. Γνώριζε με ακρίβεια εδάφια. Γνώριζε τέλεια το λόγο του Κυρίου. Λέει ότι ήταν άμεμπτος στον νόμο. Μελετούσε τον νόμο και προσπαθούσε να είναι όπως ο Θεός τον ήθελε. Και ξαφνικά κατερρεύσαν όλα αυτά. Του ζωγραφίστηκε ο Μεσσίας μπροστά του, όπως είπε, σταυρωμένος. Αμήν. Και αυτή η όραση τον άλλαξε. Άρχισε να προσεύχεται και αυτό που πιστεύω ότι προσευχόταν είναι: Κύριε, δείξε μου την αλήθεια. Θέλω να με οδηγήσεις στο σωστό δρόμο, να κατανοήσω, να καταλάβω ότι αυτό που κάνω είναι ως μη ευωδίας για σένα. Και βλέπετε, ο Κύριος την άκουσε την προσευχή του και λέει ότι μιλάει ο Κύριος στο 10 κεφάλαιο της Πράξης. Λέει, ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό, Ανανίας ονομαζόμενος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος για οράματος: Ανανία, ο δε είπε, ιδού εγώ Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: Σηκωθείς, είπαγε στην οδό την ονομαζόμενη ευθεία. Σε ποια οδό τον κάλεσε να πάει? Στην ευθεία οδό. Ο Παύλος πριν βρισκόταν σε μια οδό που ήταν διεστραμμένη. Και τον κάλεσε να πάει σε μια οδό που ήταν ονομαζομένη οδό ευθεία. Και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Σαύλων, κάποιο Σαύλων, ονομαζόμενο Ταρσέα, διότι ιδού τι κάνει, προσεύχεται. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Αμήν. Και είδε δια οράματος άνθρωπο Ανανία. Ενώ προσευχότανε, ο Παύλος τι είδε? Δια οράματος τον Ανανία. Ονομαζόμενο ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν τα σχήρας δια να αναβλέψει. Σήκω και πάει. Πήγαινε. Βλέπετε, οι άνθρωποι του Κυρίου έχουν συζήτηση με τον Θεό. Αμήν. Απεκρίθη, λέει ο Ανανίας. Κύριε, άκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε στους Αγίους εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλωμένους το όνομά σου. Ποιος μου είπε εσύ ότι είναι κάποιος εκεί πέρα που το λένε Σαύλο? Αυτός ο Σαύλος το ξέρω πολύ καλά. Δεν είναι κάποιος. Είναι αυτός που διώκει την εκκλησία, πνέει φόβο, πνέει απειλή, πνέει φόνο. Σκότωσε και σκοτώνει στην Ιερουσαλήμ και δεν του έφτανε αυτά που έκανε στην Ιερουσαλήμ. Απλώθηκε, άπλωσε τα δίχτυα του και μέχρι την Δαμασκό. Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, υπομονή του Κυρίου μαζί μας, είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε μένα. Ω, τι ωραίο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά θα πας και θα προσευχηθείς και θα σωθεί. Είναι ένας σκεύος που εγώ το έχω κλέξει. Βλέπετε, ο Κύριος την πρόσεχε τη ζωή του από μικρό. Τα βήματά του. Αμήν. Σε προσέχει ο Κύριος. Αμήν. Από τότε που σου στο Κυριακό, ο Κύριος σε πρόσεχε. Βλέπει τις καρδιές μας. Μας προσέχει. Και ξέρει τον καιρό που ο Κύριος τι θα κάνει. Θα σε συναντήσει. Αμήν. Και αυτό που έχεις μέσα σου, ο Κύριος θα το ζωοποιήσει, θα το αλλάξει, θα το αποκαλύψει, θα το ανοίξει. Ωραίος ο Κύριος μας. Αμήν. Και λέει ότι είναι σκεύος εκλογής εις εμέ δια να βαστάξει το όνομά μου. Τι σημαίνει να βαστάξει το όνομά του? Τι κάναν οι ιερείς? Βαστάζανε την κυβωτό. Βαστάζω σημαίνει σηκώνω κάτι, εξυψώνω κάτι με τα χέρια μου ή με τους ώμους. Πάνω στους ώμους είχαν την κυβωτό. Οι ιερείς βαστάζαν το όνομα του Κυρίου. Είναι ωραίο να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου ψηλά. Αμήν. Με τη ζωή μας. Μπαίνουμε πάρα πολλές φορές σε κάποιες συζητήσεις. Αυτές τις μέρες είχαν συζητήσεις και κοροϊδεύαν όλους αυτούς που πάνε στην Τίνο και γονατίζουν και σκίζουν τα πόδια τους με άσχημα λόγια. Θα μπορούσα και εγώ να πάρω το μέρος αυτών που κοροϊδεύουν. Δεν το πήρα. Λέω, ξέρετε κάτι, ο κάθε ένας πιστεύει με το δικό του τρόπο. Λάθος ή σωστός, και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος που κάνουνε, όμως δεν βρίζει τους ανθρώπους. Αμήν. Δεν τους κοροϊδεύεις. Ο Παύλος όταν πήγε και έβλεπε τα είδωλα, είπε, λέει, τα σεβάσματά σας. Βλέπω, λέει, ότι είστε στο άκρο θεολάτρες. Δεν πήγε εκεί και είπε, α, είστε ειδωλολάτρες. Ο Θεός μας έχει δώσει σοφία. Να βαστάξουμε ψηλά το όνομά του. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να βαστάξουμε με το χαρακτήρα που μας δείχνει ο Κύριος μέσα ότι είχε αυτός, να έχουμε και εμείς, και να βαστάξουμε το όνομά του ψηλά. Λέει, για να βαστάξει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και ιών Ισραήλ, αυτούς που σκότωνε. Επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Εμείς νομίζουμε ότι άμα γίνουμε προφήτες, ο κόσμος θα μας τιμά. Όπου πάμε θα λένε καλό στον προφήτη. Ή αν γίνεις ένας ποιμένας, πω, τίτλοι, χωρίς καμία ουσία. Το θέμα δεν είναι αν είμαι ποιμένας, αν είμαι προφήτης, αν είμαι αν. Το θέμα είναι αν είμαι γιος του Θεού. Και όταν είσαι γιος του Θεού, ξέρεις ότι όταν θα μπεις αυτή την οδό, θα κακοπαθήσεις, γιατί θα τα βάλεις με τη σάρκα σου πρώτα απ' όλα. Αμήν. Βλέπετε, όταν τον κάλεσε τον Παύλο, ήταν διώκτης. Τι έκανε? Λιθοβολούσε τους χριστιανούς. Τώρα βρέθηκε από την άλλη μεριά. Τώρα τον κυνηγούσαν οι δικοί του. Τον κυνηγούσαν οι Φαρισαίοι. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς σκεφτόταν οι Φαρισαίοι. Γιατί ήταν εκεί, ήταν Φαρισαίος. Και ξαφνικά από αυτόν που λιθοβολούσε βρέθηκε να τρώει αυτός τις πέτρες. Λιθοβολήθηκε ο Παύλος. Και μάλιστα νομίζανε ότι ήταν νεκρός σε κάποια στιγμή. Φανταστείτε τι πέτρα είχε φάει. Θα είχε σκεφτεί το Στέφανο? Πόσες φορές θα τον είχε σκεφτεί το Στέφανο?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λες τις πράξεις στο 13 και 18, πάλι ο Παύλος το λέει αυτό. Και ως 40 έτη υπέφερε τους τρόπους αυτών εν τη έρημου. Βλέπετε, οι Ισραηλίτες δεν πήγανε μέσα στη γη Χαναάν. Γιατί? Γιατί είχαν τους δικούς τους τρόπους. Και μας λέει ότι ο Κύριος επί 40 χρόνια ο Θεός υπέφερε τους τρόπους τους. Α, δεν θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Δεν θέλω να υπηρετήσω τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, θέλω να τον υπηρετήσω με τον άλλο τρόπο. Έχω τους δικούς μου τρόπους, έχω την δική μου ζωή. Ο Παύλος όμως μας δίνει μια παραγγελία. Είμαστε έτοιμοι να την δεχτούμε την παραγγελία? Λέει στην Α Τιμωθέου στο 1 και 18, ταύτην την παραγγελία παραδίδω εισέ, τέκνο Τιμόθε. Τιμόθεος είναι ελληνικό όνομα, μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, και σημαίνει αυτός που τιμάει τον Θεό. Δεν το λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο εκείνο. Αμήν. Εάν το έλεγε ο Παύλος τον Τιμόθεο εκείνον, η γραφή θα ήταν για τότε. Δεν θα χρειαζόταν να τη διαβάσω σήμερα. Ο Κύριος όμως το λέει σε όλους αυτό, όπως το είπε και στον Παύλο. Αμήν. Ο Παύλος το άκουσε αυτό από τον Κύριο. Και τώρα ο Παύλος το παραδίδει σε μας. Αυτή η παραγγελία είναι μια παραγγελία που είναι κατευθείαν από το Πνεύμα του Κυρίου για σένα που θέλεις να τιμήσεις, να βαστάξεις το όνομα του Κυρίου ψηλά. Και λέει, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού να στρατεύσεις κατά αυτάς την καλή στρατιά. Α, έχεις προφητείες. Σου έχει δώσει ο Κύριος υποσχέσεις. Και αν δεν έχεις, ο Λόγος το έχει για σένα. Έχει ο Λόγος του υποσχέσεις για σένα. Έχει. Και μας λέει ότι για να γίνουν αυτές οι προφητείες πρέπει να στρατεύσω όχι μια στρατιά, την καλή στρατιά. Υπάρχει και κακή στρατιά δηλαδή. Ε? Υπάρχει μια στρατιά που είναι κάπως εναντίον, που σου δείχνει το δικό της τρόπο για να γίνει αυτό που σου είπε ο Κύριος. Το όντι. Υπάρχει όμως και καλή στρατιά. Όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο, έχουμε εδώ και μάρτυρες, όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο και μέσα σε λίγο καιρό, μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκα στο Ηράκλειο. Τους πρώτους μήνες που ήμουνα στο Ηράκλειο, είδε ο Κύριος προφήτευσε και μου έλεγε ότι μου έδωσε χρήσμα για ποιμένα. Πω! Ποιμένας. Ούτε ήξερα τι ήταν αυτό το πράγμα. Ούτε ήξερα το βάρος. Άμα μου το έλεγε σήμερα ο Κύριος, θα το έλεγα, Κύριε, ψάξε να βρεις κάποιον άλλο. Λέει μέσα λόγους του Κυρίου, με δελέασες και δελεάστηκα και υπερίσχυσες σε μένα. Και δεν το είπε από έναν προφήτη. Θα έλεγα, εντάξει, το είπε από τον αδερφό το Θέμη, αυτός με ξέρει, ξέρει όλα αυτά που έγιναν μαζί μου και τα λοιπά και τα λοιπά, και έκανε ο Κύριος, μπορεί μέσα από το μυαλό του να βγήκαν και αυτά. Μετά έρχεται ένας αδερφός που ήταν Ελληνογερμανός, ήταν κάτω από τη διακονία του Γκούντερ, χωρίς να με ξέρει, μου λέει τα ίδια. Τα ίδια με τον Γκούντερ. Μία, δύο, τρεις μαρτυρίες. Όταν ακούς την προφητεία, πρέπει να στρατεύσεις κατά αυτής την καλή στρατιά. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αρχίσω να μπαίνω μέσα και να διαβάζω ποιος είναι ο καλός ποιμένας, ποιος είναι ο κακός ποιμένας, τι θέλει ο Κύριος από τους ποιμένες. Άρχισα να μελετάω το λόγο του Κυρίου, να είμαι στα μαθήματά μου σε παρένθεση καλός, να μην κάνω μαθήματα, να είμαι στα μαθήματά μου. να ξενυχτάω τα βράδια ενώ δούλευα, ενώ μεγάλωνα τρία παιδιά, και τότε ήταν πιο λίγα, και να έχω μια μπουκάλα καφέ δίπλα μου, όποτε είχαμε διαγώνισμα, και να ξενυχτάω όλο το βράδυ διαβάζοντας, για να πάω την επόμενη μέρα να δώσω ένα διαγώνισμα που αυτός ήταν ένας βαθμός που θα τον έβαλε κάποιος άνθρωπος. Και τι νόημα έχει για τον Θεό αυτό? Δεν είναι το νόημα αν με βαθμολογούσε καλά ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Το θέμα είναι αν εγώ μελετούσα και ήξερα σωστά το Λόγο του Κυρίου και γνώριζα σωστά το Λόγο του Κυρίου, αν ορθοτομούσα το Λόγο του Κυρίου μέσα μου. Έπρεπε να στρατεύσω ολόκληρη τη στρατιά αυτή. Δεν είχα ξανανεβεί σε άμβονα, δεν είχα ξαναμιλήσει σε ανθρώπους. Αυτά για μένα ήταν κάτι ξένα και μέχρι τώρα είμαι αντικοινωνικός τύπος, αν δεν το έχετε πάρει. Δεν είμαι κοινωνικός. Μ' αρέσει να κρύβομαι στο καβούκι μου, να είμαι στο σπίτι μου. Εκεί είμαι το βασίλειό μου. Δεν ήταν μέσα στο χαρακτήρα μου όλο αυτό. Αλλά ο Θεός βλέπει κάτι μέσα σου. Αμήν. Βλέπει κάτι. Και όταν ο Κύριος έρθει να σου μιλήσει, τότε δεν πρέπει να μείνεις απειθής σε αυτό που σου λέει ο Κύριος. Λέει στις πράξεις το 26 και 19, «Όθεν βασιλεύ Αγρίπα», μιλάει μπροστά στον Αγρίπα, του είπε ο Κύριος ότι θα μιλήσει μπροστά σε βασιλείς. Το έκανε. Αμήν. «Όθεν», λέει, «βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνια πτασία». Πόσες φορές μας έχει δείξει ο Κύριος μια ουράνια πτασία? Σου έχει δείξει οράσεις? Έχω δει μέσα στη διακονία μου ανθρώπους που έχουν δει οράσεις για τον εαυτό τους. Ανθρώπους που έχουν προφητεύσει για τον εαυτό τους. Και όλο αυτό που έχουν πει δεν έχει εκπληρωθεί μες στη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς δεν είναι και ανάμεσά μας. Έχω ακούσει ανθρώπους που κηρύττουνε και κηρύττανε δηλαδή πράγματα και δεν είναι μέσα σε αυτά. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος? Λέει, δεν έμεινα πειθής. Πίστευσα. Ξέρετε, ο Παύλος, όταν πρωτοκατέβηκε ο Κύριος στη ζωή του, για 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Το ξέρουμε αυτό? Τι έκανε στην Αραβία? Κανένας δεν ήξερε τι έκανε στην Αραβία. Δεν μας περιγράφει τίποτα ο λόγος για αυτό. Δηλαδή πρέπει να μυρίσουμε λίγο, να καταλάβουμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος στην Αραβία. 3 χρόνια. Κάτι μου θυμίζει το 3 χρόνια. 3 χρόνια οι μαθητές ήταν με τον Ιησού. Αυτός 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Στην Αραβία τι είναι? Τι υπάρχει? Το όρος Σινά. Εκεί που δόθηκε ο νόμος. Προφανώς ο Παύλος είχε σχέση με τον Κύριο. Και όλα αυτά που ήξερε, όλα αυτά που γνώριζε από τη Σάρα, από την Άγαρ, άρχισε ο Κύριος να του τα αποκαλύπτει. Γι' αυτό οι μαθητές, όταν είδαν αυτές τις αποκαλύψεις που είχε αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι έχει πάρα πολλές αποκαλύψεις και πάρα πολλά λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος που είναι δισερμήνευτα και οι αμαθείς τα διαστρεβλώνουν. Ποιος έκατσε να μιλήσει για τύπους, πείτε μου, ο Πέτρος? Ποιος? Ο Ιωάννης. Βλέπετε, στο λόγο ο Παύλος έγινε top. Γι' αυτό και ο Κύριος τον έστειλε και στα έθνη. Γιατί ενώ ακόμα μαλώναν οι Ισραηλίτες, ακόμα και οι Απόστολοι, αν θα πρέπει να κηρυχθεί ο λόγος και στους εθνικούς, ο Απόστολος Παύλος ήταν έτοιμος ήδη. Ήταν και εθνικός. Ρωμαίος πολίτης. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε και το όνομα Παύλος μετά στη διακονία του. Γιατί ήταν προσφυλές στους εθνικούς. Ήταν ρωμαϊκό όνομα. Και έτσι το ανοίχτηκε η διακονία στα έθνη. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να σε προετοιμάζει μια ζωή και να μην καταλαβαίνεις τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή σου. Προφανώς δεν μας σηκώνει ο Κύριος για να γίνουμε όλοι Παύλοι. Αμήν. Αλλά μπορούμε να γίνουμε Παυλάκια. Είμαστε μικροί. Ο Κύριος έχει δώσει στον κάθε ένα μας μια διακονία. Ξέρετε, όταν άρχισε το έργο του Κυρίου να απλώνεται μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλοί άνθρωποι φύγανε. Και φύγανε από την Ιερουσαλήμ και πήγανε στην Κύπρο. Και παρόλο που οι άνθρωποι ήταν διωγμένοι, κυνηγημένοι, κακουχημένοι, μιλούσαν τον λόγο του Κυρίου. Αμήν. Και όταν τα είδε αυτά ο Βαρνάβας και τα άκουσε, πήγε στην Κύπρο. Είδε το έργο που γινόταν από ανθρώπους που δεν τους γράφει η Γραφή. Αμήν. Τους ξέρει όμως ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Τους ξέρει ο Κύριος. Ο Παύλος μπορεί να είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για μας, αλλά να σας πω κάτι. Όλοι έχουμε συναντήσει την βάτο μας. Αμήν. Όλοι την έχουμε συναντήσει. Εγώ τη συνάντησα όταν έπεσε ένα φορτηγό πάνω μου. Την ομολογία την άκουσε η Δέσποτα. Πήγαμε αυτό το καλοκαίρι που πήγαμε στο χωριό. Ήρθε ένας να με χαιρετήσει εκεί που τρώγαμε και λέει, γεια σου, με γνωρίζεις? Λέω, όχι, δεν σε γνωρίζω. Δεν με γνωρίζεις, είμαι αυτός που σε έβγαλε κάτω από το φορτηγό. Το βλέπω ξανά. Του λέω, όχι, δεν σε γνωρίζω. Κι ούτε εσύ, του λέω, με γνωρίζεις. Αλλά ρώτησες κάποιον ή σου είπε κάποιος ποιος είμαι? Και γελούσε. Ναι, λέει, ρώτησε αυτό. Λοιπόν, αφού δεν γνωριζόμαστε, πες μου ποιος είσαι. Και ήταν ο γιος του αφεντικού μου που δούλευα στη Ρόδο και ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν το φορτηγό αυτό έπεσε πάνω μου. Και έτσι τα άρχισε και τα έλεγε με λεπτομέρειες που δεν τα έχω πει ποτέ στη Δέσπο αυτά, γιατί και εγώ δεν τα έχω ζήσει όπως τα έχει ζήσει κάποιος από την έξω μεριά. Εγώ ήμουν από την κάτω μεριά του φορτηγού. Και εκεί ήξερα τι απόφαση πήρα για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Λέει λοιπόν, για να το κλείσουμε, για το εμπόδιο μας αυτό. Ποιο είναι λοιπόν το εμπόδιο σε όλο αυτό το πλούτο και τη δόξα του Κυρίου? Λέει στην Αποκάλυψη στο 3 και 17. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρειάν ουδενός. Είμαι εντάξει με το Θεό. Δεν έχω καμία ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Ωραίος ο πλούτος. Και χαίρομαι που μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος. Αλλά ο Ιάκωβος μας λέει κάτι για τον πλούτο αυτό. Λέει στον Ιάκωβο στο 5 και 1. Ελθέτε τώρα οι πλούσιοι. Δεν μιλάει για φυσικούς μόνο πλούσιους, μιλάει και για πνευματικούς. Αμήν. Κλάψατε ολολίζοντες δια τας επερχόμενας ταλαιπωρίας σας. Το ίδιο δεν λέει και στην Αποκάλυψη για τη Λαοδικία. Ο πλούτος σας σαπίθηκε. Ξέρετε, τα πιο πολλά πράγματα που κουβαλάμε μέσα στη ζωή μας είναι σκουπίδια. Το ξέρετε? Είναι σαν να κουβαλάς έναν σάκο με στη ζωή σου που τον γεμίζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις με πράγματα που είναι ανώφελα, είναι σκουπίδια. Κάποια στιγμή αυτά σαπίζουν και βρωμάνε. Σαπίζουν. Τα πάντα υπόκεινται μέσα στη φθορά. Αμήν. Νομίζουμε ότι είναι πράγματα που αξίζουν. Βλέπω καμιά φορά στο σπίτι μας θέλουμε να κάνουμε μία ανακαίνιση και πετάμε και λέμε αυτό άστο, μάλλον πως θα το χρησιμοποιήσω μέχρι βέβαια τον επόμενο καιρό που θα το πετάξουμε. Σας έχει συμβεί αυτό? Και μόλις αδειάσεις το σπίτι και είναι άδειο, σκέφτεσαι τι άλλα σκουπίδια θα φέρεις για να το γεμίσεις, γιατί είναι άδειο. βλέπεις ένα ράφι που είναι άδειο και λες, μα αυτό το ράφι πρέπει να το γεμίσω και πρέπει να βάλω κάλλον ένα σκουπίδι που την άλλη φορά αυτό το σκουπίδι θα το πετάξω. Και αυτό πραγματικά είναι η ζωή μας. Τη γεμίζουμε με πράγματα που είναι ανώφελα. Σκουπίδια που κάποια στιγμή, αυτά τα σκουπίδια τι κάνουν, σαπίζουν και βρωμάνε. Λέει, ο πλούτος σας σαπίθηκε και τα αιμάτια σας έγιναν, τα φάγανε οι σκόροι, τα φάγανε τα σκουλίκια. Αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι δόξα. Πόσο προσέχουμε τον εαυτό μας. Και καλά κάνουμε. Δεν λέει ο Θεός να μην τον προσέχουμε. Γυμνάζομαι, προσέχω τον εαυτό μου. Τα γυρατιά βέβαια έρχονται, αλλά εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο πιο πίσω από αυτά. Αυτά βιάζονται, εγώ προσπαθώ να φρενάρω. Όμως ό,τι και να κάνω πάνω στο σώμα μου, μέσα σε λίγες ώρες θα του μπανιάσει. Αμήν. Το φθαρτό αυτό θα ντυθεί αυθαρσία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία δεν είναι το φθαρτό που κουβαλάω, αλλά είναι αυτό που είναι άφθαρτο και είναι πού? Μέσα μου. Μόλις έρθει η ώρα να με πάρει ο Κύριος, θα γίνει ένα... Ξέρετε τι θα πει το πνεύμα μου? Αυτό που λέγαμε μικρή, για πείτε το. Φτούξε ελευθερία. Φεύγει και είναι ελεύθερο. Τόσο καιρό ήταν δεσμευμένο μέσα στο σώμα, σε κάτι που ήταν φθαρτό. Ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει πράγματα που είναι τι? Άφθαρτα. Γι' αυτό ο Παύλος τι λέει? Επιθυμώ, λέει, να αποδημήσω παρά να είμαι σε αυτό το σώμα. Γιατί ξέρει ποιο Θεό λατρεύει. Αμήν. Ένα Θεό που αναστήθηκε για να μας δείξει, ξέρεις κάτι, δεν έχει σημασία τι θα περάσεις μέσα στις δυσκολίες της ζωής, τη σάρκα σου κτλ. Το θέμα έχει κάποια μέρα να καταντήσω να είμαι μαζί με τον Κύριο και μάλιστα να έχω όσο περισσότερη δόξα μπορώ, γιατί αυτό θα κρατήσει μέσα στους αιώνες. Δεν αλλάζει αυτό. Τα αυταρτά θα μείνουν πίσω. Δεν με συμφέρει να μπω στον ουρανό σαν δαδί απεσπασμένο. Θέλω μισθό. Αμήν. Θέλω μισθό. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ο Ιησούς μας λέει ότι οι μέριμνες μέσα στη ζωή μας γίνονται ζυζάνια. Και τα ζυζάνια έρχονται και συμπνίγουν τον καρπό. Αυτό δεν μας λέει? Τι είναι λοιπόν οι μέριμνες? Για πείτε μου τι είναι οι μέριμνες. Σκουπίδια είναι. Είναι τόσο δυνατά σκουπίδια που σου συμπνίγουν αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνεις μέσα στη ζωή σου. Τον καρπό. Δεν σε αφήνουν να εμπιστευτείς τον Κύριο μέσα στη ζωή σου. Μα μου συμβαίνει αυτό μέσα στη ζωή σου. Πέταξέ το. Εάν κάτι σε εμποδίζει με τον Κύριο, πέταξέ το, κόψε το. Λέει, καλύτερα να κόψω το χέρι μου και να μπω με ένα χέρι, παρά να μην μπω μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν τα λέει ο Κύριος αυτά κυριολεκτικά, είναι πνευματικά αυτά. Αμήν. Είναι πνευματικά. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Λέει στους Φιλιππησίους, είναι το τελευταίο που διαβάζω, 3 κεφάλαιο και 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση στη σάρκα μου. Που έχει πεποίθηση? Στη σάρκα. Εάν τις άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση στη σάρκα, εγώ περισσότερο. Περιτετμένος την 8η ημέρα. Είμαι Ισραηλίτης. Από όλους αυτούς τους Φαρισαίους, εγώ είμαι περιτετμένος την 8η ημέρα. Εκ γένους Ισραήλ. Εκ φυλής Βενιαμίν. Εβραίος εξ Εβραίων. Κατά νόμο Φαρισαίος. Κατά ζήλο διώκτης της Εκκλησίας. Κατά δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Έχει κάποιος άλλος καλύτερα? μπροστά του ήταν μια όμορφη ζωή. Μαθητής του Γαμαλιήλ, σαν να λέγαμε πρίγκιπας της Αιγύπτου, σαν το Μωυσή. Με μια ρωμαϊκή υπηκότητα που ήταν κάτι δύσκολο να το έχεις εκείνη την εποχή. Δεν σ' αγγίζανε εύκολα, γι' αυτό θυμάστε ότι επικαλέστηκε την ρωμαϊκή του υπηκότητα όταν το συλλάβανε και έπρεπε να εμφανιστεί μπροστά στον Κέσσαρα και τον πήρανε στη Ρώμη. Δεν μπορούσαν να το χτυπήσουν. Ήταν Ρωμαίος πολίτης. Και λέει τώρα, πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη. Τι ήτανε? Ήταν κέρδη. Ήταν κέρδη. Ταύτα ενόμισα ζημιά δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημιά δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Λέει, αυτή η γνώση μόνο που έχω για τον Θεό. Τη γνώση. Ποια γνώση? Ότι ο Θεός με αγαπάει. Αμήν. Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη γνώση, αδερφοί? Ότι ο Θεός σε αγαπάει. Δεν σε απορρίπτει, όπως νομίζεις. Πάρα πολλές φορές μιλάμε και λέμε, μα γιατί δεν μου το έδωσε ο Κύριος αυτό το πράγμα? Γιατί δεν μου δίνει την προφητεία? Γιατί δεν μου δίνει την όραση? Γιατί δεν μου δίνει το ένα? Γιατί δεν μου δίνει φαΐ? Γιατί δεν μου δίνει... Με μσημυρία και εγωγισμός είναι αυτό. Ο Θεός σε αγαπάει. Αμήν. Και δεν θα σε αφήσει χωρίς τα χαρίσματά του. Δεν θα σε αφήσει. Δεν θα σε αφήσει χωρίς φαγητό. Πλούσιοι φτωχεύουν και πεινάνε. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο δεν θα στερηθούν κανένα αγαθό. Αμήν. Μιλούσα με μία γειτόνισσα και μας έλεγε λίγο τις δυσκολίες της. Άκου τα παιδιά μου, μεγαλώνουν τα παιδιά μου, τώρα θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά και το ένα και το άλλο. Και εμείς μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Σπουδάσαν τα παιδιά μας. Σπούδασε και σπουδάζει, της λέμε και ο μικρός τώρα ο Δημήτρης. Ναι, αλλά σας είναι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Ο Θεός άνοιξε και αυτή τη θύρα. Αμήν. Γιατί δεν θα σου στερήσει τίποτα. Δεν θα σου στερήσει. Γιατί μας αγαπάει. Με ένα μισθό. Αμήν. Δεν μας στέρισε ο Κύριος. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω μάθει να ζω διαπίστεως. Έτσι έχω μάθει. Όταν με κάλεσε ο Κύριος, έπρεπε να αφήσω την όμορφη για μένα Ρόδο και να κατέβω στο Ηράκλειο χωρίς να ξέρω κανέναν άνθρωπο. Μου έλεγε η Δέσπο, πού πάμε? Δεν ξέρουμε ούτε έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Πού θα νοικιάσουμε σπίτι? Τι σε ενδιαφέρει, της λέω, ο Κύριος έχει κάτι. Βρήκαμε. Για να βρω δουλειά έκανα 5 μήνες, 6 μήνες. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Τα λεφτά μας κατεβαίναν. Είχαμε κάποια λεφτά στην άκρη και κατέβαιναν. Τα πει. Κύριε, πού με έφερες? Μπορούσα να γογγίσω. Τον καιρό που δεν είχαμε φράγκο, άνοιξε δουλειά. Μα γιατί δεν μου άνοιγες πιο πριν να μου μείνουν και λίγες οικονομίες? Δοκιμάζει ο Κύριος τις καρδιές μας. Εγώ δεν ήξερα ότι τις δοκίμασε την καρδιά μου, αλλά ανταποκρινόμουν εσύ. Ανταποκρινόμουν αυτή την πίστη. Όταν αρχίσαν τα παιδιά μας και μεγαλώνανε, η Δέσπο είναι παρόν, αρχίσαμε και σκεφτόμασταν, για σκέψου τώρα τα παιδιά μας να θέλουν να σπουδάσουν. Πού? Πώς? Και παρόλο που το σκεφτόμασταν, παρακαλούσαμε να σπουδάσουν. Προσπαθούσαμε να τα κάνουμε να σπουδάσουν. Και αυτό που σκεφτόμασταν πάντα, ο Κύριος πάντα μας δίνει. Δεν μας αφήνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει. Εάν έβαζα τις μέρημνες αυτές πάνω από τον Κύριο, ο καρπός θα πνιγότανε. αλλά τις άφησα τις μέρημνές μου σε αυτό. Θεώρησα τα πάντα σκουπίδια μπροστά στο εξοχό του. Δεν θέλω να καμαρώσω για τον εαυτό μου. Προσπαθώ να σας δώσω ένα ζωντανό παράδειγμα, γιατί ξέρετε τη ζωή μου. Γιατί τη γνωρίζετε τη ζωή μου. Και λέει και να ευρεθώ μπροστά του, μη έχουν δικιά μου δικαιοσύνη, ένας άνθρωπος που πίστευε στον νόμο, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού δικαιοσύνη, την εκ Θεού δια της πίστεως. Τώρα πια δεν με ενδιαφέρει αν είμαι άμεμπτος στον νόμο, που το γύρευε ο Παύλος αυτό στη ζωή του, αλλά ξέρω ότι είμαι σωσμένος και αυτό είναι δώρο Θεού, μέσα από την πίστη. Και λέει, δια να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ήξερε ότι η αρπαγή δεν θα γίνει, αλλά θα είναι στην εξανάσταση των νεκρών, όχι στην ανάσταση, στην εξανάσταση των νεκρών. Την ώρα που ο Κύριος θα αρπάξει το σώμα του και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρώτα οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μετά εμείς όσοι απομένουμε. Για αυτή την εξανάσταση μιλούσε και λέει ελπίζω ότι θα είμαι σε αυτή την εξανάσταση των νεκρών. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πετάξουμε τα σκουπίδια μας. Αμήν. Ποιος από εσάς ανέχεται σκουπίδια μέσα στο σπίτι του? Μία, δύο μέρες και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Ό,τι είναι φθαρτό, ο Θεός το θεωρεί ότι εδώ θα μείνει. Δεν πρόκειται να ανέβει πάνω. Αμήν. Ό,τι είναι άφθαρτο είναι μέσα σου. Και αυτό έχει αξία. Και αυτό είναι που θα παραλάβει ο Κύριος. Εάν δεν φτάσουμε να γίνουμε Παύλοι, ας γίνουμε Παυλάκια. Αμήν. Αμήν. Και το έργο του Κυρίου έτσι γίνεται και απλώνεται. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια προτροπή για μας, Κυρία. Μια προτροπή αγάπης, Κυρία. Γιατί έχεις τόσο όμορφα πράγματα να κάνεις, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Και εμείς κάνουμε τις ώρες μας, Κύριε. Τις μέρες μας, Κύριε. Το χρόνο μας, Κύριε. Σε πράγματα που είναι ανούσια για τη ζωή μας, Κύριε. Ανούσια για το χαρακτήρα μας, Πατεράγε. Ανούσια στο να γνωρίσουμε Σένα, Κύριε. Να κατανοήσουμε την αγάπη Σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε το ποιόν Σου, Πατεράγε. Και αυτή την ώρα ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, Κύριε, σαν του Παύλου, Πατεράγε. Να φύγουν τα λέπια, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τη δόξα Σου, να κοιτάξουμε το μεγαλείο Σου, Κύριε. Και να μπορέσουμε κι εμείς σαν ιερείς, Κύριε, δική Σου, Πατέρα, για να βαστάξουμε, Κύριε, επάνω στους ώμους μας, Κύριε, τη δόξα του ονόματός Σου, Κύριε, να βαστάξουμε το όνομά Σου, Κύριε, ψηλά, Κύριε, με σοφία, Κύριε, και με σύνεση, Κύριε, όπως οι μαθητές, Κύριε, πριν από μας, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το λόγο Σου, Πατεράγε, και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας δυναμώσεις, Κύριε, ώστε να τον βάλουμε, Κύριε, σε εφαρμογή, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 21. Και ο Χαρανέος, ο βασιλιάς της Αράδ, που κατοικούσε μεσημβρινά, άκουσε ότι ο Ισραήλ ήρθε διαμέσου του δρόμου Αθαρίμ και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ και συνέλαβε από αυτούς εχμαλώτους. Και ο Ισραήλ ευχήθηκε ευχή στον Κύριο και είπε: «Αν πραγματικά παραδώσεις αυτό το λαό στο χέρι μου, θα καταστρέψω τις πόλεις τους». Και ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή του Ισραήλ και παρέδωσε τους Χαναναίους. Και κατάστρεψαν αυτούς και τις πόλεις τους και αποκάλεσαν το όνομα του τόπου Ορμά. Και σηκώθηκαν από το βουνό Ορ, διαμέσου του δρόμου της Ερυθράς Θάλασσας, για να περιέλθουν τη γη του Εδόμ. Και ο λαός λιγοψύχησε στο δρόμο. Και ο λαός μίλησε ενάντια στο Θεό και ενάντια στο Μωυσή, λέγοντας: «Γιατί μας ανέβασες από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε στην έρημο? Επειδή ψωμί δεν υπάρχει και νερό δεν υπάρχει και η ψυχή μας αηδίασε τούτο το ελαφρύ ψωμί». Και ο Κύριος έστειλε προς το λαό τα φίδια, τα φλογερά φίδια, και δάγκωναν το λαό και πολλής λαός από τον Ισραήλ πέθανε. Και αφού ο λαός ήρθε στο Μωυσή, είπαν: «Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας». Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν και στρατοπέδευσαν στην Οβόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Οβόθ, στρατοπέδευσαν στην Ιεαβαρίμ, στην έρημο, που είναι κατά την Κρή του Μωάβ, προς την ανατολή του ήλιου. Απ' εκεί, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ζαρέδ. Απ' εκεί, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στην αντίπερα πλευρά του Αρνών, που είναι στην έρημο, και βγαίνει από τα όρια των Αμοραίων. Επειδή ο Αρνών είναι το όριο του Μωάβ, ανάμεσα στο Μωάβ και τους Αμοραίους. Γι' αυτό λέγεται στο βιβλίο των πολέμων του Κυρίου: «Προς την Βαεύ στη Σουφά και προς τα ριάκια του Αρνών, και το ρεύμα των ριακιών που κατεβαίνει στην πόλη Αρ και βρίσκεται στα όρια του Μωάβ». Και απ' εκεί ήρθαν στη Βίρ. Αυτό είναι το πηγάδι για το οποίο ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή: «Συγκέντρωσε το λαό και θα τους δώσω νερό». Τότε ο Ισραήλ έψαλε αυτή την οδή: «Ανέβα, ο πηγάδι, να ψάλετε σε αυτό. Οι άρχοντες έσκαψαν το πηγάδι, οι ευγενείς του λαού έσκαψαν, με προσταγή του νομοθέτη, με τις ράβδους τους». Και από την έρημο ήρθαν στη Ματανά. Και από την Ματανά στην Νααλίλ. Και από την Ναανίλ στη Βαμόθ. Και από την κοιλάδα Βαμόθ, που είναι στη γη του Μωάβ, επάνω στην κορυφή του Φασγά, που βλέπει προς την Γεσιμών. Και ο Ισραήλ έστειλε πρέσβης στον Σιών, το βασιλιά των Αμοραίων, λέγοντας: «Ας περάσουμε διαμέσου της γης σου. Δεν θα παρεκκλίνουμε στα χωράφια ούτε στους αμπελώνες. Δεν θα πιούμε νερό από τα πηγάδια. Αλλά διαμέσου του βασιλικού δρόμου θα πορευτούμε μέχρι ότου περάσουμε τα όρια σου». Και ο Σιών δεν άφησε τον Ισραήλ να περάσει διαμέσου των οριών του. Αλλά ο Σιών συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό του και βγήκε να παραταχθεί ενάντια στον Ισραήλ στην έρημο. Και ήρθε στην Ιασά και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Ισραήλ τον πάταξε με μάχαιρα και κατακυρίευσε τη γη του, από τον Αρνών μέχρι τον Ιαβόκ, μέχρι τους γιους Αμών, επειδή τα όρια των γιών Αμών ήσαν οχυρωμένα. Και ο Ισραήλ κυρίευσε όλες αυτές τις πόλεις. Και ο Ισραήλ κατοίκησε σε όλες τις πόλεις των Αμοραίων, στην Εσεβών και σε όλες τις κομοπόλεις της. Επειδή η Εσεβών ήταν η πόλη του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, που είχε πολεμήσει προηγουμένως τον βασιλιά του Μωάβ και πήρε ολόκληρη τη γη του από το χέρι του μέχρι τον Αρνών. Γι' αυτό οι παροιμιαστές λένε: «Ελάτε στην Εσεβών, ας κτιστεί και ας κατασκευαστεί η πόλη του Σιών. επειδή φωτιά βγήκε από την Σεβόν, φλόγα από την πόλη του Σιών. Κατέφαγε την Άρ του Μωάβ και τους άρχοντες των υψηλών τόπων του Αρνών. «Ουέ σε σένα, Μωάβ, απολέστηκες, λαέ του Χεμός. Τους γιους του που είχαν διασωθεί και τις θυγατέρες του έδωσε έχμαλό τους στο Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων. Εμείς τους το ξεύσαμε. Η Εσεβόν αφανίστηκε μέχρι τη Δεβόν και τους ερημώσαμε ολοκληρωτικά μέχρι την Οφά, που εκτείνεται μέχρι την Μεδεβά». Και ο Ισραήλ κατοίκησε στη γη των Αμοραίων. Και ο Μωυσής έστειλε να κατασκοπεύσουν την Ιαζήρ και κυρίευσαν τις κομοπόλεις τους και εκδίωξαν τους Αμοραίους που κατοικούσαν εκεί. Και αφού έστρεψαν, ανέβηκαν το δρόμο που είναι στη Βασάν. Και ο Ογ, ο βασιλιάς της Βασάν, βγήκε σε συνάντησή τους, αυτός και ο ολόκληρος ο λαός του, για μάχη στην Εδραίη. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Μην τον φοβηθείς, επειδή τον παρέδωσα στα χέρια σου και ολόκληρο το λαό του και τη γη του. Και θα κάνεις σε αυτόν όπως έκανες στο Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβόν». Και πάταξαν αυτόν και τους γιους του και ολόκληρο το λαό του, μέχρι ότου δεν εναπολύφθηκε σε αυτόν τίποτε. Και κατακυρίευσαν τη γη του. Αριθμοί, κεφάλαιο 22. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά την Κρήτης Ιεριχώ. Και ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, είδε όλα όσα έκανε ο Ισραήλ στους Αμοραίους. Και ο Μωάβ φοβήθηκε υπερβολικά το λαό, επειδή ήσαν πολλοί. Και ο Μωάβ ήταν σε αμηχανία εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Και ο Μωάβ είπε στους πρεσβύτερους του Μαδιάμ, «Τώρα αυτό το πλήθος θα καταφάει όλα τα μέρη ολόγυρά μας, όπως το βόδι κατατρώει το χορτάρι της πεδιάδας». Και ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ήταν βασιλιάς των Μωαβιτών εκείνο τον καιρό. Και έστειλε πρέσβης στον Βαλαάμ, το γιο του Βεόρ, στη Βεθορά, που βρίσκεται κοντά στον ποταμό της γης των γιών του λαού του, για να τον προσκαλέσει, λέγοντας, «Δες, ένας λαός βγήκε από την Αίγυπτο. Δες, σκεπάζει ολόγυρα το πρόσωπο της γης και κάθεται απέναντί μου. Τώρα λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ να μου καταραστείς αυτό το λαό, επειδή είναι δυνατότερός μου. Ίσως υπερισχύσω, να τους πατάξουμε και να τους διώξω έξω από τη γη. Επειδή ξέρω ότι όποιον ευλογήσεις είναι ευλογημένος και όποιον καταραστείς είναι καταραμένος». Και πήγαν οι πρεσβύτεροι του Μωάβ και οι πρεσβύτεροι της Μαδιάμ, φέροντας τα δώρα της μαντίας στα χέρια τους. Και ήρθαν στον Βαλάμ και του είπαν τα λόγια του Βαλάκ. Και εκείνος τους είπε, «Μείνετε εδώ αυτή τη νύχτα και θα σας απαντήσω ό,τι ο Κύριος μιλήσει σε μένα». Και έμειναν μαζί με τον Βαλάμ οι άρχοντες του Μωάβ. Και ο Θεός ήρθε στο Βαλάμ και του είπε, «Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί σου?» Και ο Βαλάμ είπε στο Θεό, «Ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ο βασιλιάς του Μωάβ, τους έστειλε σε μένα, λέγοντας, «Δες, ένας λαός βγήκε από την Αίγυπτο και κατασκέπασε το πρόσωπο της γης. Έλα τώρα να μου τον καταραστείς. Ίσως υπερισχύσω να τον νικήσω και να τον εκδιώξω». Και ο Θεός είπε στο Βαλάμ, «Μην πας μαζί τους. Μην καταραστείς το λαό, επειδή είναι ευλογημένος». Και αφού ο Βαλάμ σηκώθηκε την αυγή, είπε στους άρχοντες του Βαλάκ, «Πηγαίνετε στη γη σας, επειδή ο Κύριος δεν μου επιτρέπει να έρθω μαζί σας». Και αφού οι άρχοντες του Μωάβ σηκώθηκαν, ήρθαν στον Βαλάκ και του είπαν, «Ο Βαλάμ δεν θέλει να έρθει μαζί μας». Και ο Βαλάκ έστειλε ξανά άρχοντες, περισσότερους και εντιμότερους από αυτούς. Και ήρθαν στον Βαλάμ και του είπαν, «Έτσι λέει ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, μη εμποδιστείς, σε παρακαλώ, να έρθεις σε μένα, επειδή θα σε τιμήσω με μεγάλες τιμές και θα κάνω κάθε τι που θα μου πεις. Έλα λοιπόν, παρακαλώ, να μου καταραστείς αυτό το λαό». Και ο Βαλάμ απάντησε και είπε στους δούλους του Βαλάκ, «Και αν ο Βαλάκ μου δώσει το σπίτι του γεμάτο από ασίμι και χρυσάφι, δεν μπορώ να παραβώ το λόγο του Κυρίου του Θεού μου για να κάνω κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Γι' αυτό μείνετε, παρακαλώ, και εσείς εδώ αυτή τη νύχτα, για να δω τι ακόμα θα μου πει ο Κύριος. Και ήρθε ο Θεός στον Βαλάμ τη νύχτα και του είπε: «Αν έρθουν οι άνθρωποι αυτοί να σε καλέσουν, μόλις σηκωθείς, πήγαινε μαζί τους. Όμως, ό,τι σου πω, αυτό θα κάνεις». Και ο Βαλάμ σηκώθηκε το πρωί και σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήγε μαζί με τους άρχοντες του Μωάβ. Και άναψε η οργή του Θεού ότι πήγε. Και ένας άγγελος του Κυρίου στάθηκε στο δρόμο του μπροστά του για να του εναντιωθεί. Και αυτός καθόταν επάνω στο γαϊδούρι του και ήσαν μαζί του δύο δούλοι. Και όταν το γαϊδούρι είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται στο δρόμο και τη ρομφαία του γυμνωμένη στο χέρι του, το γαϊδούρι παρεξέκλεινε από το δρόμο και πήγαινε προς την πεδιάδα. Και ο Βαλάμ χτύπησε το γαϊδούρι για να το επαναφέρει στο δρόμο. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε σε ένα στενό δρόμο των αμπελώνων, όπου ήταν φραγμός από εδώ και φραγμός από εκεί. Και το γαϊδούρι, βλέποντας τον άγγελο του Κυρίου, πιέστηκε προς τον τοίχο και συμπίεσε το πόδι του Βαλάμ στον τοίχο. Και αυτός το χτύπησε ξανά. Και ο άγγελος του Κυρίου πήγε παραμπρός και στάθηκε σε ένα στενό τόπο, όπου δεν υπήρχε δρόμος να παρεκκλίνει δεξιά ή αριστερά. Και το γαϊδούρι, βλέποντας τον άγγελο του Κυρίου, συγκάθισε κάτω από το Βαλάμ. Και καθώς ο Βαλάμ θύμωσε, χτύπησε το γαϊδούρι με τη ράβδο. Και ο Κύριος άνοιξε το στόμα του γαϊδουριού και είπε στο Βαλάμ: «Τι σου έκανα και με χτύπησες για τρίτη φορά τώρα?» Και ο Βαλάμ είπε στο γαϊδούρι: «Επειδή με ενέπαιξες, ήθε να είχα μάχαιρα στο χέρι μου, επειδή τώρα θα σε θανάτωνα». Και το γαϊδούρι είπε στο Βαλάμ: «Δεν είμαι εγώ το γαϊδούρι σου, επάνω στο οποίο καθόσουν από την εποχή που με έχεις μέχρι την ημέρα αυτή? Ήμουν ποτέ συνηθισμένο να κάνω έτσι σε σένα?» Και εκείνος είπε: «Όχι». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται στο δρόμο και να έχει στο χέρι του τη ρομφαία του γυμνωμένη. Και αφού έσκυψε, προσκύνησε με το πρόσωπό του προς τη γη. Και ο άγγελος του Κυρίου του είπε: «Γιατί χτύπησες το γαϊδούρι σου για τρίτη φορά τώρα? Δες, εγώ βγήκα για να σου εναντιωθώ, επειδή ο δρόμος σου μπροστά σου είναι διαστραμμένος. Και το γαϊδούρι, βλέποντάς με, παρεξέκλεινε από μένα για τρίτη φορά τώρα. Διαφορετικά, αν δεν είχε παρεκκλίνει από μένα, τώρα εσένα μεν θα σε φώνευα, εκείνο όμως θα το άφηνα ζωντανό». Και ο Βαλάμ είπε στον άγγελο του Κυρίου: «Αμάρτησα, επειδή δεν ήξερα ότι έστεκες εσύ στο δρόμο εναντίον μου. Γι' αυτό τώρα, αν δεν είναι σε σένα αρεστό, επιστρέφω». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στο Βαλάμ: «Πήγαινε μαζί με τους ανθρώπους. Όμως, ό,τι θα σου πω, αυτό θα μιλήσεις». Και ο Βαλάμ πήγε μαζί με τους άρχοντες του Βαλάκ. Και καθώς ο Βαλάκ άκουσε ότι ερχόταν ο Βαλάμ, βγήκε να τον προϋπαντήσει μέχρι σε κάποια πόλη του Μωάβ που βρίσκεται στα όρια του Αρνών, που είναι το τελευταίο όριο. Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ: «Δεν έστειλα σε σένα να σε καλέσω με βιασύνη? Γιατί δεν ήρθες σε μένα? Μήπως δεν είμαι ικανός να σε τιμήσω?» Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ: «Να, ήρθα σε σένα. Έχω μήπως τώρα τη δύναμη να μιλήσω κάτι? Όποιο λόγο βάλει ο Θεός στο στόμα μου, αυτό θα μιλήσω». Και πήγε ο Βαλάμ μαζί με το Βαλάκ και ήρθαν στην Κυριάθ Ουζόθ. Και ο Βαλάκ θυσίασε βόδια και πρόβατα και έστειλε από αυτά στον Βαλάμ και στους άρχοντες που ήσαν μαζί του. Και το πρωί ο Βαλάκ πήρε το Βαλάμ και τον ανέβασε πάνω στους υψηλούς τόπους του Βαάλ και από εκεί είδε την άκρη του λαού. Ψαλμός 141. Ψαλμός του Δαβίδ. «Κύριε, σε σένα έκραξα. Τάχινε να'ρθεις σε μένα. Άκουσε τη φωνή μου όταν κράζω σε σένα. Ας κατευθυνθεί η προσευχή μου μπροστά σου σαν θυμίαμα. Η ύψωση το χεριό μου ας γίνει σαν εσπερινή θυσία. Βάλε, Κύριε, φυλακή στο στόμα μου. Φύλαγε τη θύρα των χιλέων μου. Μη ξεκλίνεις την καρδιά μου σε πονηρό πράγμα, ώστε να κάνω ασεβείς πράξεις με ανθρώπους που εργάζονται την ανομία. Μήτε να φάω από τα εκλεκτά τους φαγητά. Ας με εκτυπάει ο δίκαιος, αυτό θα είναι έλεος. Και ας με ελέγχει, αυτό θα είναι εξαίρετο μύρο. Δεν θα βλάψει το κεφάλι μου. επειδή μάλιστα και θα προσεύχομαι για αυτούς στις συμφορές τους. Όταν οι αρχηγοί τους περιέρχονταν σε πετρώδεις τόπους, άκουσαν τα λόγια μου ότι ήσαν γλυκά. Τα κόκαλά μας διασκορπίζονται στο στόμα του τάφου, όπως όταν κάποιος κόβει και σχίζει ξύλα πάνω στη γη. Γι' αυτό, Κύριε Θεέ, τα μάτια μου θα ατενίζουν σε σένα. Σε σένα έλπισα, μη καταστρέψεις τη ψυχή μου. Φύλαξέ με από την παγίδα που έστησαν για μένα και από τις θηλιές εκείνων που εργάζονται την ανομία. Ας πέσουν μαζί ασεβείς στα δίχτυά τους, ενώ εγώ θα περάσω αυλαβείς. Ψαλμός 142. Μασχίλ του Δαβίδ. Προσευχή όταν ήταν μέσα στο σπήλαιο. Με τη φωνή μου έκραξα στον Κύριο. Με τη φωνή μου δεήθηκα στον Κύριο. Τη δέησή μου θα ξεχύσω μπροστά του. Τη θλίψη μου θα αναγγείλω μπροστά του. Όταν το πνεύμα μου ήταν μέσα μου καταθλιμμένο, τότε εσύ γνώρισες τον δρόμο μου. Έκρυψαν παγίδα για μένα, στον δρόμο που περπατούσα. Έβλεπα προς τα δεξιά και παρατηρούσα και δεν υπήρχε κάποιος που να με γνωρίζει. Το καταφύγιο χάθηκε από μένα. Δεν υπήρχε κανένας που να αναζητάει την ψυχή μου. Σε σένα, Κύριε, έκραξα και είπα, «Εσύ είσαι η καταφυγή μου, η μερίδα μου στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Πρόσεξες τη φωνή μου, επειδή ταλαιπωρούμε υπερβολικά. Ελευθέρωσε με από εκείνους που με καταδιώκουν, επειδή είναι δυνατότεροι μου. Βγάλε την ψυχή μου από τη φυλακή για να δοξολογώ το όνομά σου. Οι δίκαιοι θα με περικυκλώσουν όταν με ανταμείψεις». Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 11. Ύστερα μου έδωσαν ένα καλαμένιο ραβδί για μέτρο, λέγοντάς μου, «Σήκω και μέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνητές του. Την εξωτερική όμως αυλή άφησε την. Μην τη μετρήσεις, γιατί δόθηκε στους εθνικούς, οι οποίοι θα καταπατήσουν την Άγια Πόλη 42 μήνες. Θα δώσω όμως εντολή στους δύο μάρτυρές μου να προφητεύουν αυτές τις 1260 μέρες, ντυμένοι με πένθυμα ρούχα. Αυτοί είναι τα δύο λιόδεντρα και τα δύο λιχνάρια που στέκονται μπροστά σε αυτόν που είναι κυρίαρχος της οικουμένης. Και αν κανείς προσπαθήσει να τους βλάψει, φωτιά θα βγει από το στόμα τους και θα καταφάει τους εχθρούς τους. Έτσι είναι να θανατωθεί όποιος προσπαθήσει να τους βλάψει. Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, ώστε να μην ρίξει βροχή τις μέρες που θα προφητεύουν. Έχουν επίσης εξουσία, όταν το θελήσουν, να μετατρέπουν τα νερά σε αίμα και να χτυπήσουν τη γη με κάθε λογής συμφορές. Όταν τελειώσουν την αποστολή τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο εναντίον τους, θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. Τα απτώματά τους θα αφαιθούν στον κεντρικό δρόμο της μεγάλης πόλης όπου σταυρώθηκε ο Κύριος τους. Αυτή συμβολικά λέγεται Σόδομα και Αίγυπτος. Τα απτώματά τους θα τα βλέπουν 3,5 μέρες άνθρωποι από όλους τους λαούς, τις φυλές, τις γλώσσες και τα έθνη και δεν θα επιτρέψουν την ταφή τους. Και οι κάτοικοι της γης θα χαίρονται για τούτα και θα εφραίνονται και δώρα θα ανταλλάζουν γιατί αυτοί οι δύο προφήτες είχαν βασανίσει τους κατοίκους της γης. Ύστερα όμως από τις 3,5 μέρες, ζωογόνα πνοή από το Θεό μπήκε μέσα τους, ξαναστάθηκαν στα πόδια τους και πανικός μεγάλος έπεσε πάνω σε όσους τους έβλεπαν. Και άκουσαν μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να τους λέει «Ανεβείτε εδώ πάνω». Και ανέβηκαν εκείνοι στον ουρανό μέσα σε ένα σύννεφο, ενώ οι εχθροί τους έβλεπαν. Εκείνη τη στιγμή έγινε μεγάλος σεισμός. Το 1/10 της πόλης γκρεμίστηκε και σκοτώθηκαν από το σεισμό 7,000 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι τρομαγμένοι προσκύνησαν τον επουράνιο Θεό. Το δεύτερο το αλίμονο πέρασε. Γρήγορα όμως ακολουθεί το τρίτο. Σάλπισε και ο έβδομος άγγελος και ακούστηκαν δυνατές φωνές από τον ουρανό να λένε «Η κυριαρχία του κόσμου ανήκει πια στον Κύριό μας και στον Μεσσία του και θα διαρκέσει για πάντα». Τότε οι 24 πρεσβύτεροι που κάθονταν στους θρόνους τους μπροστά στο Θεό έπεσαν μπρούμητα και προσκύνησαν το Θεό λέγοντας «Κύριε Παντοκράτορα Θεέ, εσύ που υπάρχεις και υπήρχες, σε ευχαριστούμε που έδειξες τη δύναμή σου τη μεγάλη και έτσι η κυριαρχία σου άρχισε. Και όταν τα έθνη ξεσηκώθηκαν εναντίον σου, ξέσπασε η οργή σου και ήρθε ο καιρός να κρίνεις τους νεκρούς, να ανταμείψεις τους δούλους σου, τους προφήτες, τους αγίους και αυτούς που σέβονται το όνομά σου, μικρούς και μεγάλους, και να καταστρέψεις αυτούς που καταστρέφουν την οικουμένη. Και άνοιξε ο ναός του Θεού στον ουρανό και φάνηκε μέσα στο ναό η κιβωτός της Διαθήκης του. Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και χοντρό χαλάζι. Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 12. Ύστερα φάνηκε ένα μεγάλο θαυμαστό σημάδι στον ουρανό. Μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο, με το φεγγάρι κάτω από τα πόδια της και στο κεφάλι της στεφάνι με 12 αστέρια. Ήταν έγκυος και φώναζε από τους πόνους και τα βάσανα της γένας. Και άλλο σημάδι φάνηκε στον ουρανό. Ένας μεγάλος δράκοντας κόκκινος σαν φωτιά, με 7 κεφάλια και 10 κέρατα, και στα κεφάλια του 7 στέμματα. Η ουρά του έσυρε το 1/3 από τα αστέρια του ουρανού και τα έριξε στη γη. Ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα την ετοιμόγενη για να καταβροχθήσει το παιδί της, μόλις αυτή το γεννήσει. Η γυναίκα γέννησε παιδί αρσενικό, που θα κυβερνήσει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο. Άρπαξαν όμως το παιδί της και το έφεραν στο Θεό και στον θρόνο του. Η γυναίκα έφυγε τότε στην έρημο, στον τόπο που της ετοίμασε ο Θεός. Εκεί θα την τρέφουν 1260 μέρες. Έγινε τότε πόλεμος στον ουρανό. Από τη μια ο Μιχαήλ με τους αγγέλους του και από την άλλη ο δράκοντας με τους δικούς του. Ο δράκοντας δεν τα κατάφερε και έτσι δεν τους επιτράπηκε να μείνουν άλλο στον ουρανό. Έτσι ρίχτηκε ο δράκος ο μεγάλος, ο όφης ο αρχαίος, που λέγεται Διάβολος και Σατανάς, και παραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε κάτω στη γη και μαζί του έριξαν και τους αγγέλους του. Και άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό να λέει «Έφτασε τώρα η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Μεσσία του. Διώχτηκε από τον ουρανό ο κατήγορος των αδερφών μας, που τους κατηγορούσε μέρα νύχτα μπροστά στο Θεό μας. Αυτόν τον νίκησαν οι αδερφοί μας με το αίμα του αρνιού και με τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού, αδιαφορώντας για τη ζωή τους, φτάνοντας ως και στον θάνατο. Γι' αυτό χαρείτε, ουρανοί και όσοι τους κατοικείτε. Αλίμονό σας, γη και θάλασσα, γιατί σε εσάς ο διάβολος κατέβει έχοντας θυμό μεγάλο, ξέροντας πως λίγος καιρός του απομένει». Όταν είδε ο δράκοντας πως ρίχτηκε στη γη, άρχισε να καταδιώκει τη γυναίκα που γέννησε το αγόρι. Στη γυναίκα όμως δόθηκαν οι δύο φτερούγες του μεγάλου αετού για να πετάξει στην έρημο στον τόπο της. Εκεί έζησε μακριά από την απειλή του όφη 3,5 χρόνια. Και έβγαλε ο όφης από το στόμα του νερό ποτάμι πίσω από τη γυναίκα για να την παρασύρει το νερό. Η γη όμως βοήθησε τη γυναίκα, άνοιξε το στόμα της και κατάπιε το ποτάμι που έβγαλε ο δράκοντας από το στόμα του. Θύμωσε τότε ο δράκοντας με τη γυναίκα και έφυγε για να πολεμήσει με τους υπόλοιπους απογόνους της, με εκείνους που τηρούν τις εντολές του Θεού και μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10ο κεφάλαιο. Είναι το βιβλίο που έχει μια όμορφη παραβολή μέσα, η παραβολή του καλού ποιμένα. Και ξέρω ότι ο ποιμένας μας είναι πολύ καλός. Αμήν. Είναι ο τέλειος ποιμένας. Ό,τι έχεις ανάγκη θα το βρεις επάνω στον Χριστό που είναι ο τέλειος ποιμένας. Εάν πιστεύεις ότι εγώ είμαι τέλειος ποιμένας, δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι ο Βασίλης είναι ο τέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι εσύ, αν ήσουν εδώ, θα ήσουν ατέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Γιατί αυτός έχει κρατήσει την ποίμανση. Εμείς είμαστε υπηρέτες. Και υπηρετούμε αυτόν τον ποιμένα, αδερφοί. Και η Εκκλησία του Θεού καλείται σήμερα να υπηρετήσει αυτόν τον ποιμένα. Καλέστηκες εδώ και ξέρεις πώς σε ονομάζει ο Κύριος. Είχα μιλήσει πριν λίγο καιρό γι' αυτό, αλλά ο Κύριος μου το ανανεώνει μέσα μου. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος? Δεν λέει ότι θα μας μεταμορφώσει. Λέει ότι θα έχουμε χαρίσματα, ποιμενικά, θα έχουμε αποστολικά, διδασκαλικά. Δεν λέει ότι θα αλλάξει όμως η μορφή μας από πρόβατα. Θα είμαστε πρόβατα και μέσα από ένα πρόβατο θα εργάζεται ένας καλός ποιμένας. Αυτός κράτησε τη θέση όμως του καλού ποιμένα. Γι' αυτό όταν έχεις ένα πρόβλημα, θέλω να πηγαίνεις στον καλό ποιμένα. Αυτό σε ακούει πάντα. Αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά και οι υπόλοιποι ποιμένες, σαν να είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό, οδηγούμε τα πρόβατα στο μεγάλο ποιμένα. Δεν παίρνουμε ποτέ καμία ψυχή για μας να τους έχουμε γύρω μας και να έχουμε αυλικούς. Ποτέ απαγορεύεται αυτό. Θέλουμε η Εκκλησία να έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα. Και αυτό που θέλω σήμερα να εμπνεύσω μέσα στην καρδιά μας είναι ότι μπορείς να με φωνάξεις να προσευχηθώ για σένα, αλλά αν έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα, θα πας κατευθείαν, θα χτυπήσεις την πόρτα του ουρανού αφού έχεις διδαχτεί και θα πάρεις τις ευλογίες. Ο επίγειος ποιμένας είναι να σε καθοδηγήσει να μπεις εκεί, να μπεις στα Άγια των Αγίων. Δεν μπορεί αυτός να αντικαταστήσει τον ποιμένα. Πάμε λοιπόν να δούμε την καρδιά αυτού του ωραίου ποιμένα. Αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα την φωνή αυτού ακούσει και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτόν και τα πρόβατα ακολουθούσε αυτόν, διότι γνωρίζουνε τη φωνή αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσε ακολουθήσει, αλλά θέλουσε φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσε τη φωνή των ξένων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήταν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Σας φαίνεται παράξενο ότι δεν κατάλαβαν? Να σας πω κάτι, αδερφοί. Πιστεύετε ότι εμείς καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει? Λίγο. Καταλαβαίνουμε μέχρι ένα σημείο. Έχουμε λοιπόν μια αυλή περιφραγμένη που μας λέει ότι έχει μόνο μια θύρα, ένα θυρωρό και μια είσοδο, την νόμιμη, έτσι την ονομάζει. Την έχει ορίσει αυτή, ποιος? Ο κτήτορ του τόπου, αυτός που έχει την περιοχή, αυτός που έχει τη γη, αυτός που έχει τα πάντα, είναι ο παντοκράτορ, έχει θεσπίσει ορισμένα πράγματα έτσι να λειτουργούνε. Δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Μέσα σε αυτή την αυλή έχει τα πρόβατά του. Τι κάνει? Τα πρόβατά του, εδώ έχουμε μια ομάδα με πρόβατα. Σε κάποια άλλη γειτονιά έχει κάποια άλλη ομάδα από πρόβατα, σε κάποια άλλη πόλη άλλα, έχει παντού αυτός ο Κύριος. Να το πω έτσι απλά, να το πω μαντριά. Πώς να το πω, πείτε μου, να το πω τη βασιλεία του. Γιατί άραγε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει τη λέξη μαντριά, πρόβατα, γιατί? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πνευματικές αξίες. Παρόλα τα αυτά, μέχρι σήμερα πιστεύω ότι έχουμε καταλάβει πολύ λίγο. Αδερφοί, αν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι έλεγε ο Κύριος, στη συναγωγή μας θα ήταν το Πνεύμα του Θεού ημέρα και νύχτα και θα θεράπευε ο Κύριος κάθε ασθενή, θα μιλήσει ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους, θα είχε σωθεί όλος ο τόπος γύρω. Θα είχε έρθει μια μεγάλη αναζωπήρωση. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ο κτήτορ όχι. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτοί οι αλαχώθεν που θέλουν να μπουν μέσα. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να πάνε από την νόμιμη, από αυτή την οδό που έχει πει ο Κύριος, αλλά πηδάνε να μπουν μέσα. Και θέλουν να κάνουν και αυτοί τους ποιμένες. Και ο Κύριος τους καυτηριάζει. Στάθηκε σε όλους αυτούς. Τους δήθεν ποιμένες. Και τους μίλησε. Τον είχανε μπροστά τους. Τους μιλούσε. Και δεν καταλάβαιναν. Μιλάω για τους ιερείς, μιλάω για τους γραμματείς, μιλάω για τους φαρισαίους. Ο Κύριος, αδερφοί, μας έχει βάλει να ζήσουμε σε έναν τόπο και να εργαστούμε σε έναν τόπο που αυτός ποιμένει. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του. Έχει μία τάξη λοιπόν. Και το Πνεύμα του Θεού έχει πρόβλημα όταν μπαίνουν μέσα στις αυλές άνθρωποι σκαρφαλώνοντας από τους τοίχους. Δεν πάνε όπως πάμε όλοι. Θέλουν να πάνε με τον άλλον τρόπο, το δικό τους. Και ο Κύριος λυπάται για όλο αυτό. Μας λέει λοιπόν ότι ο Κύριος συστήνεται ως βοσκός που τα πρόβατά του ακούνε τη φωνή του. Μιλάει για τον εαυτό του και τις συγκρίνει με τους άλλους, τους ποιμένες, τους λειτουργούς της τότε εποχής. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια πνευματική αυθονία στον Ισραήλ, είχανε το λόγο, είχανε τους προφήτες, μπορούσαν να οδηγήσουν τον Ισραήλ στο Μεσσία, έβλεπαν τι γίνεται μπροστά τους. Και θα μου πείτε κάτι, σήμερα δεν βλέπουμε τι κάνει ο Θεός, βλέπουμε. Τι κάνουμε, πείτε μου, πολλές φορές το κάνουμε, δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Κράτησαν όλοι αυτοί μια άλλη στάση που το λέει ο Κύριος εδώ, τη στάση αυτή του μισθωτού, του ανθρώπου που δεν πολύ ενδιαφέρεται για το ποίμνιο, δεν βάζει την ψυχή του, όπως μας λέει και θα διαβάσουμε σε λίγο. Τι κάνει, λέει ο μισθωτός? Ο μισθωτός περιμένει να περάσει η ώρα για να πάει να φύγει. Κάνει το ωράριό του και πάει να φύγει. Δεν τον μέλει περί των προβάτων. Δεν είναι ο ποιμένας ο καλός. Δεν είναι το ιδανικό. Δεν ξέρω εάν λειτουργούμε. Θα το απλώσω λίγο τώρα, το ρίξω λίγο πάνω μας. Λειτουργούμε σαν τον καλό τον ποιμένα ή σαν τους μισθωτούς? Στις σκέψεις μας βάζω. Όταν δούμε ο λύκος να έρχεται, το βάζουμε στα πόδια και λέμε πάω να φύγω, ή στεκόμαστε εκεί και λέμε όχι, αυτή την κατάσταση θα την αντιμετωπίσω? Ο καλός ποιμένας λέει ότι στέκεται στην ώρα της δυσκολίας και την ώρα της επιθέσεως. Όταν ο εχθρός έρθει και κάνει επίθεση στην εκκλησία σε αρρώστιες, λέω τώρα εγώ, λύκοι είναι αυτοί, ασθένειες, προβλήματα, δυσκολίες. Τι κάνουμε, πώς φερόμαστε? Ο καλός ποιμένας είναι πάντα εδώ. Εμείς που είμαστε, αδερφοί, Πόσες φορές έχουμε κλάψει και έχουμε δακρύσει και έχουν στάξει τα μάτια μας κάτω. Με πόνο για αυτά που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Και δεν μιλάω μόνο για τη δική μας εκκλησία. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο εγωιστές. Πρέπει να δούμε το έργο του Θεού σε όλο το πρόσωπο της γης. Στο 18. Πάντες όσοι ήλθον προεμού, κλέπτες ήταν και ληστές. Δηλαδή ήθελαν μόνο να πάρουν. Καθώς διαβάζω τα εδάφια αυτά, μπαίνω σε μεγάλο έλεγχο μέσα μου. Κύριε, μήπως έρχομαι στον οίκο σου μόνο για να πάρω? Μήπως έχω μέσα μου αυτό το φρόνημα που είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θέλανε μόνο να πάρουνε, τους άρεσε μόνο να παίρνουνε, αλλά ποτέ να μην δίνουνε. Μήπως η πραγματική εκκλησία, ο καλός ο ποιμένας, γιατί από εκεί αυτός είναι κεφαλή και οδηγεί το σώμα να μάθει το σώμα να δίνει. Λέω εγώ τώρα, σκέψεις κάνω. Το μισθωτό, αδερφοί, αυτόν που κάνει το ωράριό του και πάει σπίτι του, δεν τον ενδιαφέρει η επιχείρηση, δεν τον ενδιαφέρει η εργασία, δεν τον ενδιαφέρει πώς πάει η δουλειά, τον ενδιαφέρει μόνο να πάρει το μισθό του. Όποιος έχει τέτοιο φρόνημα και δεν έχει μια ανοιχτή καρδιά, την καρδιά του φύλακα, ο Κύριος θέλει να βάλει μέσα μας την καρδιά του καλού του ποιμένα. Και δεν θέλει να το κάνει στον ποιμένα. Θέλει να το κάνει σε όλους τους Αγίους, να έρθει αυτό το πνεύμα του φύλακα, του καλού ποιμένα, όταν δεις τον εχθρό να έρχεται να βάλεις το στήθος σου μπροστά. Σου δείχνει ο Κύριος μια κατάσταση, ότι θα γίνει κάτι κακό. Βάζεις μπροστά στο στήθος να πεις όχι, δεν θα γίνει αυτό το κακό. Αρχίζεις να νηστεύεις, να προσεύχεσαι και να εκδιώκεις το κακό. Ή αρχίζεις και λες ότι ξέρεις θα γίνει κακό. Έφερες κατάρα εκεί που το είπες και εκεί που το έκανες. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει η αυθονία και η υγεία των προβάτων. Η σωτηρία των προβάτων από τους λύκους και επικινδυνότητα, αδερφοί. Στο 9. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν τη συσέλθει, θέλει σωθεί, θέλει ευρύ βοσκή. Έτσι δεν λέει? Εάν της εισέλθει διε μου, δια του πνεύματός μου, δια του Ιησού Χριστού, όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, δια του Ιησού Χριστού που μας εμπνέει αυτό το πνεύμα, θα έχουμε σωτηρία και θα υπάρχει βοσκή. Δηλαδή, ποτέ δεν θα λες ότι η εκκλησία είναι στεγνή. Εάν λες τέτοια πράγματα, εάν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, είσαι αλλουνού πνεύματος. Από κάποια μάντρα έχει σκαρφαλώσει. Δεν είσαι δια του Ιησού Χριστού. Εάν προβλέπεις ότι οι άνθρωποι θα αρρωστήσουν και θα πεθάνουν, δεν είσαι του Ιησού Χριστού. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού εκεί. Θέλεις ευρύ βοσκή. Θα είσαι χορτάτος. Η ψυχή σου θα είναι πάντα σε αυθονία. Και αν βλέπεις ότι πάει να γίνει κάτι κακό, θα είσαι εκεί να σταθείς για το κακό και να πεις όχι, εγώ θα αλλάξω το κακό με νηστεία, με προσευχή. Έχει δύναμη η Εκκλησία. Αμήν. Έχει δύναμη η Εκκλησία. Η ασφάλεια λοιπόν της ψυχής και η ευλογία, το να είσαι χορτάτος πνευματικά, να μην λιμοκτονείς, μπορεί να γίνει μόνο διαμέσου του πνεύματος του Ιησού Χριστού. Ακούστε τι λέει Παροιμίες 3:10. Θέλουσι εμπληστεί, ίση τα ποθήκες σου από αυθονίας και ελληνί σου θέλουσι εκχυλίζει από νέου ίνου. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτές είναι οι υποσχέσεις για τους Αγίους του Θεού. Και δέχομαι μόνο τις ευλογίες. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία 33:6-8. Ακούστε τι έχει το Πνεύμα του Θεού για την Εκκλησία. Ιδού εγώ θέλω φέρει σε αυτήν υγεία και ίαση και θέλω γιατρέψει αυτούς και θέλω κάμει αυτούς να είδωσει αυθονία, ειρήνης και αλήθειας. Είναι υποσχέσεις του Κυρίου για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ αφού θα επέστρεφε. Ο Κύριος καλεί την Εκκλησία, Θα μου πεις, αδερφέ, συνέχεια φευγάτη είμαστε. Λυπάμαι, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Σαν τους Ισραηλίτες είμαστε κι εμείς. Έχουμε, τι να πω, κάτι παθαίνουμε. Ενώ είναι όλα καλά. Έρχεται μία σκέψη και νομίζουμε ότι αυτή η σκέψη είναι από τον Θεό, αλλά είναι κακή σκέψη. Και σου λέω σήμερα στο όνομα του Κυρίου, όταν έρχεται μία κακή σκέψη, μην τη δέχεσαι, δεν είναι από τον Θεό. Έλα να μου πεις ότι αυτό είδα. Τι να το κάνω. Να σου πω αν πρέπει να το βάλουμε στον παούλο και να το βλέπουμε, να το προσευχόμαστε ή να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Μαθαίνουμε τη μάχη. Δεν θα φέρουμε το κακό μες στην εκκλησία. Θα διώξουμε το κακό από την εκκλησία. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Και θέλω επιστρέψει την αιχμαλωσία του Ιούδα και την αιχμαλωσία του Ισραήλ και θέλω οικοδομήσει αυτούς ως το πρώτερον. Κοιτάξτε τι λέει το Πνεύμα του Θεού. Θέλει να ελευθερώσει τους δεσμίους και τους αιχμαλώτους και να οικοδομήσει. Θέλει να σε φέρει εκεί που ήσουν. Θέλει να φέρει την εκκλησία στην εποχή των Αποστόλων, αδερφοί. Οι Απόστολοι δεν ζούσαν σε μια φαντασία. Όταν έβλεπαν οράσεις, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οι οράσεις τους ήταν από το Πνεύμα το Άγιο και είχαν αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος οδηγήθηκε, πήγε στη Μακεδονία και έγινε το έργο του Θεού. Έτσι πρέπει να ζούμε από εδώ και πέρα. Έτσι πρέπει να ζούμε. Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώχνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μες στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Το προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πως τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίζεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον κάθε έναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν στη συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι

Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία, ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αυθονία, ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αυθονία. Αλίμονο εάν μέσα στην εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτό είναι το Πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το Πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε? Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε? Εμείς προσευχηθήκαμε αφού δεν θέλει ο Θεός? Δεν θέλει ο Θεός? Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο? Εγώ έρχομαι στην εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισε και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την οικεσία σου, ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Μαθαίος 23:14. Ουέις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε? Όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί? Θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία, θα έχαναν τη δόξα, θα έχαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουν, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε, σήκω πάνω. Ήταν ο καλός ο ποιμένας, αδερφοί. Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο, γίνε τώρα καλά? Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει? Εγώ λοιπόν, λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιόν σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουν. Θέλουμε να μας κοιτάνε, θέλουμε να μας γνωρίζουν. Θέλουμε, πολλά θέλουμε. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την εκκλησία του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν, αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μία συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν έρχονταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία? Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα, πα, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα,

0: άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός οπιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση αγάπης. Πάρε το θερμομετράκι, βάλ' το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο πατέρας. Και ο πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Ο πατέρας θέλει να γιατρέψει, θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατο σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουν, να τον μαστιγώσουν, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου δια να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί, γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει, και μετά θα ερχόταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει, ναι, να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς, για να σωθούνε θα το κάνεις? Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι? Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί. Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς παρησία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσεις περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των εμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα εμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλουσι απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το Πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το Πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία. Βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές. Και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει. Και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28, να το διαβάσω. Ούτε όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστε θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστε θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25, 31, 40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουσι συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφιόν. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς. Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε. Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλετε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί. Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα, που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό. Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε. Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο. Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λένε, κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά. Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού ποιμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε. Πέντε ψαράκια είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα. Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος τι έκανε, έπιαζε να κόψει. Τι είπε, δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε. Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ το Θεό. Απλά λέω τώρα. Ματθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποίαν ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώγνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μέσα στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Το προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πώς τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο, και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίζεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις, και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον καθέναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν σε συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας πρέπει να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην Εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή, εδώ αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά, να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστατα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία, ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αφθονία ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αφθονία. Αλίμονο εάν μέσα στην Εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αμήν. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε? Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε, αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην Εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισε και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την ηκεσία σου. Ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Μαθαίος 23:14. Ουέησα σας γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, διότι κλείετε την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε? Όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί? Θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία. θα έκαναν τη δόξα, θα έκαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουν, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε «σήκω πάνω». Ήταν ο καλός ο ποιμένας, αδερφοί. Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο «γίνε τώρα καλά»? Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει? Εγώ λοιπόν, λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιόν σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε. Θέλουμε να μας κοιτάνε. Θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε. Πολλά θέλουμε. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία Του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν. Αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μια συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν έρχονταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία? Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση αγάπης? Πάρε το θερμομετράκι, βάλε το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο πατέρας. Και ο πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Ο πατέρας θέλει να γιατρέψει. Θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους εχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατος σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουν, να τον μαστιγώσουν, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλουν αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει και μετά θα έρχονταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει ναι να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς για να σωθούν, θα το κάνεις? Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι? Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί. Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σοι είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσε περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλουσε απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το Πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το Πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία. Βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28 να το διαβάσω. Ούτω όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστες θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστες θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25, 31-40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουσι συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείο. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς. Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε. Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλατε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί. Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα, που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμουν και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλεις, είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό? Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε? Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο? Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα, και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό, και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λένε, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά? Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού ποιμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε. 5 ψαράκια είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα? Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος στεκάνε, έπιαζε να κόψει. Τι είπε? Δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε? Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ τον Θεό. Απλά λέω τώρα. Μαθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιον γιώτα θήτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον: τούτο είναι το διάταγμα του νόμου, το οποίον ο Κύριος προσέταξε λέγον: είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρω συν εισέ ξανθήν δάμαλιν άμωμον, μη έχουσαν ελάττωμα, επί της οποίας δεν επευλήθη ζυγός. Και θέλετε δώσει αυτήν εις τον Ελεάζαρ τον ιερέα, και θέλει φέρει αυτήν έξω του στρατοπέδου, και θέλους εισφάξει αυτήν ενώπιον αυτού, και θέλει λάβει Ελεάζαρ ο ιερεύς από του αίματος αυτής δια του δακτύλου αυτού, και θέλει ραντίσει επτάκης από του αίματος αυτής κατέμπροσθεν του προσώπου της σκηνής του μαρτυρίου, και θέλους εικάψει την δάμαλην ενώπιον αυτού το δέρμα αυτής και το κρέας αυτής και το αίμα αυτής μετά της κόπρου αυτής θέλους εικαεί. Και ο ιερεύς θέλει λάβει ξύλων κέδρινων και ίσοπων και κόκκινων, και θέλει ρίψει αυτά εις το μέσον του κατακαύματος της δαμάλεως. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού ο ιερεύς, και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν είδετη. Και μετά ταύτα θέλει εισέλθει εις το στρατόπεδον, και θέλει είστε ακάθαρτος ο ιερεύς έως εσπέρας. Και ο καίων αυτήν θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού εν είδετη, και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν είδετη, και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και άνθρωπος καθαρός θέλει συνάξει την στάκτην της δαμάλεως, και θέλει αποθέσει αυτήν έξω του στρατοπέδου εις τόπον καθαρών. Και θέλει φυλάτεστε δια την συναγωγήν των ιών Ισραήλ, δια είδωρ χωρισμού. Τούτο είναι διακαθαρισμόν αμαρτίας. Και ως συνάξας την στάκτην της δαμάλεως θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού, και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και τούτο θέλει είστε εις τους Ιούς Ισραήλ και εις τους ξένους τους παρικούντας μεταξύ ημών εις νόμιμων αιώνιων. Και ως της εγγύσει νεκρόν σώμα ανθρώπου θέλει είστε ακάθαρτος επτά ημέρας. Ούτως θέλει αγνιστεί δια τούτου την τρίτην ημέραν, και την ημέραν την εβδόμην θέλει είστε καθαρός. Εάν όμως δεν αγνιστεί την τρίτην ημέραν, ουδέ την εβδόμην ημέραν θέλει είστε καθαρός. Ως της εγγύσει νεκρόν σώμα οποιουδήποτε τεθνεώτος ανθρώπου και δεν αγνιστεί, μιένει την σκηνή του Κυρίου. Και η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ του Ισραήλ. Επειδή δεν εραντίστη επ' αυτόν το είδωρ του χωρισμού, θέλει είστε ακάθαρτος. Η ακαθαρσία αυτού μένει επ' αυτόν. Ούτως είναι ο νόμος όταν άνθρωπός της αποθάνει εν σκηνή. Πάντες οι εισερχόμενοι στην σκηνή και πάντα τα εν τη σκηνή θελουσιν είστε ακάθαρτα επτά ημέρας. Και πάν αγγείων ανοιχτών μη έχουν σκέπασμα δεδεμένων επάνωθεν αυτού είναι ακάθαρτα. Και ως της εγγύσει εν τη παιδιάδη πεφωνευμένων την άδεια μαχαίρας ή νεκρόν σώμα ή ως τούν ανθρώπου ή μνήμα θέλει είστε ακάθαρτος επτά ημέρας. Και θέλου συλλάβει δια των ακάθαρτων από τη στάκτης της καυθύσης δαμάλεως δια καθαρισμών της αμαρτίας, και θέλει χυθεί επ' αυτήν είδωρ ζών εις αγγείων. Και άνθρωπος καθαρός θέλει λάβει ίσοπον, και εμβάψας εις το είδωρ θέλει ραντίσει επί την σκηνή, και πάντα τα σκεύει και επί τους ανθρώπους τους ευρεθέντας εκεί, και επ' εκείνων ως της ίγγισεν οστούν ή πεφωνευμένων ή νεκρών ή μνήμα. Και ο καθαρός θέλει ραντίσει επί των ακάθαρτων την τρίτην ημέραν και την εβδόμην ημέρα. Την δε εβδόμην ημέραν θέλει αγνίσει αυτόν. Και αυτός θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν είδατι. Και το εσπέρας θέλει είστε καθαρός. Ο δε άνθρωπος ως της είναι ακάθαρτος και δεν αγνιστεί, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ μέσου της συναγωγής. Διότι το αγιαστήριον του Κυρίου εμίανε. Το είδωρ του χωρισμού δεν εραντίστη επ' αυτόν. Αυτός είναι ακάθαρτος. και θέλει είστε εις αυτούς νόμιμον αιώνιον, ότι ως της ραντίσει το είδωρ του χωρισμού, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού, και ως της εγγύσει το είδωρ του χωρισμού, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πάνω τι εγγύσει ο ακάθαρτος, του το θέλει είστε ακάθαρτον, και η ψυχή ή της εγγύσει αυτό, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Αριθμοί. Κεφάλαιον κάπα. Και ήλθον οι Ισραήλ πάσα η συναγωγή εις την έρημον συν τον πρώτον μήνα. Και έμεινεν ο λαός εν Κάδης. Και απέθανεν εκεί η Μαριάμ και ετάφη εκεί. Και δεν ήτο είδωρ δια την συναγωγή. Και συνηθρίστησαν κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών. Και ο λαός ελιδώρη κατά του Μωυσέως και είπων λέγοντες. Ήθε να πεθνίσκομεν ότε οι αδελφοί ημών απέθανον ενώπιον του Κυρίου. Και διατί ανεβιβάσατε την συναγωγήν του Κυρίου εις την έρημον ταύτην, δια να αποθάνομεν εκεί ημείς και τα κτίνη ημών. Και διατί ανεβιβάσατε ημάς εκ της Αιγύπτου, δια να φέρετε ημάς εις τον κακόν τούτον τόπον. Ούτως δεν είναι τόπος σποράς ή σίκων ή αμπέλων ή ροδίων. Ουδε είδωρ υπάρχει δια να πείον. Και ήλθον ο Μωυσής και ο Αρών απέμπροσθεν της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Και εφάνει εις αυτούς η δόξα του Κυρίου. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον «Λάβε την ράβδον και συγκάλεσον την συναγωγήν σύ και ο Αρών ο αδελφός σου και λαλήσατε προς την πέτραν ενώπιον αυτών». Και θέλει δώσει τα ύδατα αυτής και θέλει σε εκβάλει εις αυτούς είδωρ εκ της πέτρας και θέλει σποτίσει την συναγωγήν και τα κτίνη αυτών. Και έλαβε ο Μωυσής την ράβδον απέμπροσθεν του Κυρίου καθώς προσέταξεν εις αυτόν. Και συνεκάλεσεν ο Μωυσής και ο Αρών την συναγωγήν απέμπροσθεν της πέτρας και είπε προς αυτούς «Ακούσατε τώρα σεις οι απειθείς, να σας εκβάλλομεν είδωρ εκ της πέτρας ταύτης». Και υψώσας ο Μωυσής την χείρα αυτού, εκτύπησε με την ράβδον αυτού την πέτραν δις. Και εξήλθον ύδατα πολλά, και έπιεν η συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Αρών, «Επειδή δεν με επιστέψατε, δια να με αγιάσετε έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, δια τούτο σεις δεν θέλετε φέρει την συναγωγήν ταύτην εις την γην την οποίαν έδωκα εις αυτούς. Τούτο είναι το είδωρ μεριβά, διότι οι Ισραήλ ελιδώρησαν κατά του Κυρίου και αυτός υγειάστη εν αυτής». Και απέστειλε Μωυσής πρέσβης από Κάδης προς τον βασιλέα του Εδόμ λέγον «Ταύτα λέγει ο αδελφός σου Ισραήλ, σύ εξεύρεις πάσαν την ταλαιπωρίαν ή της μας έβρικε, ότι κατέβησαν οι πατέρες ημών εις την Αίγυπτον και κατοκίσαμεν πολλήν καιρόν εν Αιγύπτο και οι Αιγύπτιοι κατεδυνάστευσαν ημάς και τους πατέρας ημών και ανεβοήσαμεν προς τον Κύριον και αυτός εισήκουσε της φωνής ημών και απέστειλε άγγελον και εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου και ειδού ήμεθα εν Κάδης πόλη εις τα άκρα των ορίων σου. Ας περάσομεν παρακαλώ δια της γης σου, δεν θέλομεν περάσει δια των αγρών ή δια των αμπελώνων, ουδε θέλομεν πει είδωρ εκ των φρεάτων. Θέλομεν περάσει δια της βασιλικής οδού, δεν θέλομεν εκκλίνει δεξιά ή αριστερά, έως σου περάσομεν τα όρια σου. Και είπε προς αυτόν ο Εδόμ, «Δεν θέλεις περάσει δια της γης μου, είδε μη θέλω εξέλθει εν μαχαίρα εις συνάντησή σου». Και οι Ισραήλ είπαν προς αυτόν, «Εμείς διαβαίνομεν δια της λεωφόρου, και αν εγώ και τα κτίνη μου πείομεν εκ του ύδατός σου, θέλω πληρώσει αυτό. Θέλω διαβεί μόνον επιποδός, ουδέν άλλο». Ο δε είπε, «Δεν θέλεις διαβεί». Και εξήλθεν ο Εδόμ εναντίον αυτού με τα πολλού λαού και εγχειρή ισχυρά. Ούτως ηρνήθη ο Εδόμ να δώσει διάβαση εις τον Ισραήλ δια των ορίων αυτού. και εξέκλινεν ο Ισραήλ απ' αυτού. Και σηκώθησαν οι Ισραήλ πάσα η συναγωγή από Κάδης και ήλθον εις το όρος Ωρ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών εν το όρι Ωρ, πλησίον των ορίων της γης Εδόμ λέγον. Ο Ααρών θέλει προστεθεί εις τον λαόν αυτού, διότι δεν θέλει εισέλθει στην γην την οποίαν έδωκα εις τους Ιούς Ισραήλ, επειδή υπηθήσατε εις τον λόγον μου εις το είδωρ Μεριβά. Λάβε τον Ααρών και Ελεάζαρ τον ιών αυτού και αναβίβασον αυτούς εις το όρος Ωρ. Και έκδισον τον Ααρών την στολήν αυτού και ένδισον αυτήν Ελεάζαρ τον ιών αυτού. Και ο Ααρών θέλει προστεθεί εις τον λαόν αυτού και θέλει αποθάνει εκεί. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και ανέβησαν εις το όρος Ωρ έμπροσθεν πάσης της συναγωγής. Και εξέδισεν ο Μωυσής τον Ααρών την στολήν αυτού και ενέδισεν αυτήν Ελεάζαρ τον ιών αυτού. Και απέθανεν ο Ααρών εκεί επί της κορυφής του όρους. Και κατέβησαν ο Μωυσής και Ελεάζαρ από του όρους. Και είδε πάσα η συναγωγή ότι ετελεύτησεν ο Ααρών. Και επένθησαν τον Ααρών 30 ημέρας πας ο οίκος Ισραήλ.
2: Ψαλμός Ρο Λάμπτα Θήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εδοκίμασάς με και με εγνώρισας. Σύ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσήν μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις την γλώσσα μου, ιδού Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσας επ' εμέ την χείρα σου. Η γνώση σ' αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ. Είναι υψηλή, δεν δύναμε να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού να φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον άδειν, ιδού σύ. Εάν λάβω τα σπτέρυγας της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου και η νύξ λάμπει ως η ημέρα. Εισέ το σκότος είναι ως το φως. Διότι σύ εμόρφωσα στους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου, και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διαμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου, και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και εημέρε καθάς εσχηματίζοντο, και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Πόσον δε πολύτιμη είναι εις εμέ ευουλέ σου, Θεέ, πόσον εμεγαλύνθη ο αριθμός αυτών. Εάν ήθελω να απαριθμίσω αυτάς, υπερβαίνουσι την άμμον. Εξυπνώ και έτι είμαι μετά σου. Βεβαίως θέλεις θανατώσει τους ασεβείς, Θεέ. Απομακρύνθητε λοιπόν απ' εμού, άνδρες αιμάτων. Διότι λαλούσι κατά σου ασεβός. Οι εχθροί σου λαμβάνουσι το όνομά σου επί Ματέο. Μη δεν μισώ, Κύριε, τους μισούντασε, και δεν αγανακτώ κατά των επανισταμένων επί σε. Με τέλειον μίσος μισώ αυτούς, δια εχθρούς έχω αυτούς. Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την καρδίαν μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας, και οδήγησόν με εις την οδόν την αιώνιον. Ψαλμός Ρο Μη. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Ελευθέρωσόν με, Κύριε, από ανθρώπου πονηρού. Λύτρωσόν με από ανθρώπου αδίκου. Ήτινες διαλογίζονται πονηρά εν τη καρδία. Όλην την ημέραν παρατάτονται εις πολέμους. Εικόνισαν την γλώσσαν αυτών ως όφεος. Φαρμάκιον ασπίδος είναι υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξόν με, Κύριε, από χειρών ασεβούς. Λύτρωσόν με από ανθρώπου αδίκου, ήτινε σε μηχανεύθησαν να υποσκελίσωση τα διαβήματά μου. Οι υπερήφανοι έκρυψαν κατ' εμού παγίδα και με σχοινία ύπλωσαν δίκτυα εις την διάβασή μου. Έστησαν διεμέ βρόχια. Είπα προς τον Κύριον, «Σύ είσαι ο Θεός μου. Ακροάστητη, Κύριε, της φωνής των δεησεών μου. Κύριε Θεέ, η δύναμη της σωτηρίας μου, Σύ περιεσκέπασα στην κεφαλήν μου εν ημέρα πολέμου. Μη δώσεις, Κύριε, εις τον ασεβή τας επιθυμίας αυτού, μη αφήσεις να εκτελεστεί ο στοχασμός αυτού, μήποτε υψωθώσει. Η πονηρία των χιλέων των περικυκλούντων με, ασκεπάσει την κεφαλήν αυτών. Άνθρακες πεπειρακτωμένοι, ας πέσωσιν επ' αυτούς. Ας ρυφθώσιν εις το πυρ, εις λάκους βαθύς, δια να μη αγερθώσει πλέον. Άνθρωπος κακόγλωσσος, ας μη στερεωθεί επί της γης, η κακία θέλει καταδιώξει τον άδικον άνθρωπον, εωσού απολέσει αυτόν. Εξεύρω ότι ο Κύριος θέλει κάμει την κρίση του τεθλιμένου και την δίκην των πτωχών. Βεβαίως η δίκη θέλουσι η δοξολογή το όνομά σου. Η ευθύς θέλουσι κατοική έμπροσθεν του προσώπου σου. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 9. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσεν εις την γην αστήρ εκ του ουρανού και εδόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Και ίνιξε το φρέαρ της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης. Και εσκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην και εδόθη εις αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης. Και ερέθη προς αυτάς να μη βλάψωση των χόρτων της γης μη δε κανέν χλωρών, μη δε κανέν δένδρων, ή μη τους ανθρώπους μόνους, ή τίνες δεν έχουσι τη σφραγίδαν του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και εδόθη εις αυτάς να μη θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνας. Και ο βασανισμός αυτών, ή το ως βασανισμός σκορπίου, όταν κτυπήσει άνθρωπον. Και εν τες ημέρες εκείνες, θέλουσι ζητήσει οι άνθρωποι των θάνατων, και δεν θέλουσι νευρή αυτών, και θέλουσιν επιθυμήσει να αποθάνωσει, και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Και εμορφέ των ακρίδων, ήσαν όμοιε με ύπους ετοιμασμένους εις πόλεμον, και επί τας κεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων. Και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερήγων αυτών, ήτο ως φωνή αμαξών ύπων πολλών, τρεχόντων εις πόλεμον. Και είχον ουράς ομοίας με σκορπίους, και ήσαν κέντρα εις τας ουράς αυτών, και η εξουσία αυτών ήτο να βλάψωσι τους ανθρώπους 5 μήνας. Και είχον εφε αυτών βασιλέα, τον άγγελον της Αβύσσου, ως της εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν, και εις την ελληνικήν έχει όνομα Απολίον. Η ουέ η μία απήλθεν, ιδού έρχονται έτη 2 ουέ μετά ταύτα. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα μίαν φωνήν εκ των 4 κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού. Λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, ως της είχε την σάλπιγγα, λύσον τους 4 αγγέλους, τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Εφράτην. Και ελήθησαν οι 4 άγγελοι, οι ετοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενή αυτών, δια να θανατώσωσι το 3ο των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού ή το 2 μυριάδες μυριάδων. Και ήκουσα τον αριθμόν αυτών. Και ούτως είδον τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών, ότι είχον θώρακας πυρήνους και ιακυνθίνους και θιώδης. Και κεφαλέ των ύπων ήσαν ως κεφαλέ λεόντων. Και εκ των στομάτων αυτών εξήρχε το πυρ και καπνός και θείον. Υπό των 3 τούτων εθανατώθησαν το 3ο των ανθρώπων, εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών, διότι εξουσία αυτών είναι εν το στόματι αυτών, επειδή εουρέ αυτών είναι όμοιε με όφης, έχουσε κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουση. Και η λυπή των ανθρώπων, ήτινες δεν εθανατώθησαν με τα σπληγάς ταύτας, ουκ μετενόησαν από τον έργον των χειρών αυτών, ώστε να μη προσκυνήσωσι τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπωσι δίνανται, ούτε να ακούωσιν, ούτε να περιπατώσει. Και δεν μετανόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 10. Και είδων άλλων άγγελων ισχυρών, καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ενδεδειμένων νεφέλην, και ήτο ήρης επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Και είχε εν τυχηρή αυτού βιβλιάριον ανεωγμένων, και έθεσε τον πόδα αυτού των δεξιών επί την θάλασσαν, τον δε αριστερών επί την γην. Και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, καθώς βριχάται ο λέων. Και ότε έκραξεν, ελάλησαν επτάβροντε τα σε αυτόν φωνάς. Και ότε ελάλησαν επτάβροντε τα φωνάς σε αυτόν, έμελον να γράφω. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν προς εμέ. Σφράγισον εκείνα τα οποία ελάλησαν επτάβροντε, και μη γράψεις τα αυτά. Και ο άγγελος των οποίων είδων ιστάμενον επί της θαλάσσης και επί της γης, εσήκωσε την χείρα αυτού εις των ουρανών, και όμωσεν εις των ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, ως της έκτισε των ουρανών και τα εν αυτό, και την γην και τα εν αυτή, και την θάλασσαν και τα εν αυτή, ότι η καιρός δεν θέλει είστε έτη. Αλλά εν τες ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλει να σαλπίσει, τότε θέλει τελεστεί το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας. Και η φωνή την οποία νίκουσα εκ του ουρανού, πάλιν ελάλη με τεμού και έλεγεν, «Είπαγε, λάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρή του αγγέλου του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης». Και πήγα προς τον άγγελον, λέγον προς αυτόν, «Δώσ' μη το βιβλιάριον». Και λέγει προς εμέ, «Λάβε και κατέφαγε αυτό, και θέλει πικράνει την κοιλίαν σου, πλην εν το στόματί σου θέλει είστε γλυκίος μέλι». Και έλαβον το βιβλιάριον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό, και ήτο εν το στόματί μου ως μέλι γλυκί. Και ότε έφαγον αυτό, επικράνθη η κοιλία μου. Και μη λέγει, «Πρέπει πάλι να προφητεύσεις περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Κύριε να μας ευλογεί, αδελφοί. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι αυτό που κυριαρχεί μέσα στην καρδιά του Θεού, αυτό το οποίο ήταν το αρχικό, θα λέγαμε, στοιχείο για το οποίο έφτιαξε τα πάντα μέσα από την καρδιά του, είναι η αγάπη. Ό,τι έκανε ο Θεός, το έκανε από αγάπη. Αυτό ήταν το οποίο κυριαρχούσε και κυριαρχεί μες στην καρδιά του. Και σκεφτόμουν ότι ακόμα και την γέννα του πυρός, ο Κύριος για ποιο την έκανε, αδερφοί? Το διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν είναι η επιθυμία του Θεού κανένας άνθρωπος να χαθεί. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει ότι ο Κύριος τι κάνει, μακροθυμεί, λέει, και περιμένει ή δυνατόν πάντες οι άνθρωποι. Πάντες. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτή είναι η καρδιά του. Και μέσα στο λόγο του, ό,τι βλέπουμε ο Κύριος να κάνει, το πρώτο κίνητρο που πάει μπροστά μέσα στην καρδιά του είναι η αγάπη.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι που κυριαρχεί. Και αυτή ο Κύριος θέλει να έχουμε και εμείς ό,τι κάνουμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι αυτό τελικά το οποίο θα μείνει είναι η αγάπη. Όλα τα άλλα, λέει, γλώσσες, προφητείες, τα οποία ο Κύριος θέλει να τα ενεργούμε, αλλά όταν δεν ενεργούνται δια της αγάπης, λέει, ο άνθρωπος πώς μοιάζει?
3: Κύμβαλο.
1: Κύμβαλο. Το οποίο αλλάζει χωρίς να έχει καμία ουσία. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με την αγάπη. Και το πρώτο πράγμα είναι να γεμίσουμε με αγάπη για εκείνον και για τους συνανθρώπους μας. Και όταν λέμε τους συνανθρώπους μας, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους συνανθρώπους. Σε όλους τους συνανθρώπους. Πού κρέμεται, λέει, όλος ο νόμος και οι προφήτες? Πού κρέμεται? Αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Γιατί, λέει, η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον και είναι η εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και το ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, η αιτία είναι ότι έχουν άγνοια της καρδιάς του και της αγάπης του. Σήμερα οι άνθρωποι, οτιδήποτε τους πεις ή οτιδήποτε γίνει, τέλος πάντων, ποιος φταίει? Ο Θεός φταίει. Για ό,τι καλό είναι κατά τύχη και για ό,τι στραβό συμβεί μες στη ζωή τους, φταίει ο Θεός. Γιατί δεν ξέρουν αυτή την αγάπη. Και θέλω να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι αν πηγαίνει κάτι στραβό, αν είναι κάτι στραβό, και δεν μιλάω για δυσκολία, αλλά για επιθέσεις, υπεύθυνος δεν είναι ο Θεός. Γιατί έλεγα σήμερα σε κάποιο άτομο ότι, που μου έλεγε σχετικά με τις εξουσίες, για τις οποίες ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, ότι όταν έδειξε ο διάβολος στον Κύριο σε μία στιγμή όλα τα βασίλεια του κόσμου, τι του είπε, θυμάστε, λέει, σε μένα δόθηκαν, σε μένα είναι παραδομένα και αν με προσκυνήσεις θα στα δώσω. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν παρέδωσε τίποτα στο διάβολο, αδερφοί. Τίποτα. Ποιος τα παράδωσε? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Και όλες αυτές οι εξουσίες τις οποίες βλέπουμε είναι δοσμένες από τον άνθρωπο στο διάβολο και ο διάβολος έχει πάρει τη δόξα των βασιλείων της γης και ενεργεί μέσα από αυτά. Αλλά σε εμάς ο Κύριος λέει, προσευχόμαστε για τους βασιλιάδες αυτούς που είναι σε θέσεις, θέσεις εξουσίας, ώστε να διάγουμε βίο ατάραχο, γιατί ο Κύριος κοιτάει να δει, να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να σώσει. Αυτό κοιτάει. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε καρδιά και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος εξαιτίας της αμαρτίας έχει παραδώσει την εξουσία της ζωής του στο διάβολο, ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε ό,τι μπορεί να κάνει ο Θεός να το κάνει. Αλλά δεν φταίει για ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο.
2: Αμήν.
1: Δεν φταίει. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της άγνοιας που υπάρχει στον κόσμο. Και η άγνοια, ξέρουμε, ότι φέρνει αμαρτία και η αμαρτία φέρνει θάνατο. Θάνατο. Και είμαστε εδώ εμείς για να επιγνώσουμε τον Κύριο, να μάθουμε το θέλημά Του, να μάθουμε το δρόμο Του έξω από τα δικά μας θελήματα και δρόμου. Ε? Και λέει ο Κύριος στον προφήτη Οσιέ, στο 4ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, λέει, ο λαός μου υφανίστη διέλειψη γνώσεως. Υφανίστη διέλειψη γνώσεως, λέει, επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσέ από του να ερατεύεις σε με. Και δεν είναι λίγοι αυτοί σήμερα οι οποίοι έχουν απορρίψει τη γνώση του Θεού. Ζούνε με τις δικές τους γνώσεις, με τις δικές τους σοφίες, με τις δικές τους αντιλήψεις. Και ο Κύριος λέει, επειδή λησμόνησες τον νόμο του Θεού σου, και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου. Προσέξτε, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν γιατί γενικά υπάρχει άγνοια. Λέει ο Λόγος Θεού ότι ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εις αυτούς. Δηλαδή δεν είναι ότι ενώ θέλει ο άνθρωπος να γνωρίσει, τα πράγματα πάνε στραβά και δεν γνωρίζει. Όχι. Είναι ότι οι άνθρωποι, ενώ ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του με κάθε τρόπο, ψάχνει να βρει να δείξει στους ανθρώπους, οι άνθρωποι τι κάνουν, λέει, απορρίπτουν τη γνώση και λησμονούν τον νόμο του Κυρίου. Αυτό κάνουν. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 1ο κεφάλαιο, στο 28 εδάφιο. Λέει, και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Οι άνθρωποι αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τους παράδωσε σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν τα μη πρέποντα. Δηλαδή όλο το θέμα, αδερφοί, σε ποιον είναι? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο είναι. Λέει ο Παύλος, μιλάει στη Β' Θεσσαλονικής, εκεί που μιλάει τις τελευταίες μέρες, στο 2ο κεφάλαιο, και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι τελικά δεν θα βρεθούν μέσα στη δόξα του Θεού, θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας ώστε να σωθούν. Δεν είναι ότι ο Κύριος κρατάει κάτι. Αυτοί οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία είναι άνθρωποι, μας λέει ο Λόγος Θεού. Ο Θεός θέλει να φανερώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους, θέλει να τον κάνει γνωστό, αλλά ο άνθρωπος από μόνος του αποκοιμάζει όλο αυτό και επιλέγει τους δρόμους του. Και δεν θέλω, αδερφοί, εμείς σαν παιδιά του Θεού να βρεθούμε στον Κύριο μπροστά και να έχουμε χάσει πράγματα από το κάλεσμά μας εξαιτίας το ότι λείψαμε τη γνώση, το ότι λησμονήσαμε τον νόμο του. Και όταν λέμε να λησμονήσεις τον νόμο, ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα, να φας το βιβλίο και το βιβλίο αυτό να γίνει η ζωή σου. Να γίνει η ζωή σου. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Κύριος θέλει να είναι το φυσικό πράγμα της ζωής μας, το να πράττουμε τους λόγους του. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, γιατί να μην έχουμε σοφία σαν παιδιά του Θεού να πράττουμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει και να κάνουμε σωστά πράγματα, ώστε να μην δημιουργούμε πρόβλημα μέσα στη Βασιλεία του Θεού και να ζούμε σαν να χρειάζεται να έχουμε πάντα κάποιο παιδαγωγό από πάνω από το κεφάλι μας. Κάποιο παιδαγωγό, κάποιος να μας συμβουλεύει, κάποιος να μας βοηθάει, κάποιος να μας προτρέπει, γιατί δεν ξέρουμε και κάνουμε ζημιές. Ενώ ποιοι είναι αυτοί που κάνουν ζημιές? Τα μωρά, τα παιδιά. Οι όριμοι άνθρωποι κάνουν ζημιές? Δεν κάνουν. Σαρκικά μιλάμε, έτσι. Δεν θα βρεις κανένα άνθρωπο όριμο να πάει να γκρεμίσει στο σπίτι, να το κάνει ανω κάτω. Τα παιδάκια το κάνουν. Και ο Κύριος θέλει και εμείς να έχουμε αυτή την γνώση που βγαίνει μέσα από το λόγο του, ώστε ό,τι κάνουμε να είναι σωστό. Να μην χρειάζεται να μας κρατάει κάποιος από το χέρι, στράτα, στρατούλα, μην κάνουμε κανένα, γιατί αν μας αφήσουν μόνους μας, θα κάνουμε λάθος πράγματα. Και να είμαστε συνεχώς στο σημείο αυτό, να πρέπει να πας κάπου, να πάρεις συμβουλή, για να δεις εάν αυτό που θα κάνεις είναι σωστό. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν καταλάβουμε την καρδιά της αγάπης του Θεού, θα κάνουμε το σωστό. Γιατί η αγάπη, λέει, δεν κάνει κακό. Δεν κάνει κακό. Και βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στο σκοτάδι, οι οποίοι με απόλυτη ακρίβεια και πολύ στοχευμένα πράττουν την αδικία, πράττουν το κακό. Τους διδάσκει κανείς? Τους διδάσκει κανείς? Τι είναι αυτό το οποίο τους διδάσκει? Το πνεύμα αυτό το οποίο υπηρετούν. Και είναι φυσικό το να πούνε ψέματα σε αυτούς. Είναι φυσικό το να κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό, ξέρω εγώ, όταν βγουν έξω σε μια παρέα να πιούνε, να μεθύσουν. Είναι φυσικό. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι ο Κύριος και εμάς, σαν τέκνα του που έχουμε γίνει δια του πνεύματός του, θέλει από φυσικού μας να πράττουμε το σωστό. Αμήν. Από φυσικού μας να ανοίγουμε το στόμα μας, γιατί να βγαίνει από μέσα. Ευλογία.
2: Αμήν.
1: Από φυσικού μας, όπου βρεθούμε και υπάρχει ανάγκη, να βοηθήσουμε.
2: Αμήν.
1: Από φυσικού μας, όταν βλέπεις τον άνθρωπο ότι έχει ανάγκη το Χριστό, όλοι δηλαδή, όπου βρεθείς τι να κάνεις, να ανοίξεις το στόμα σου για να φέρεις ομολογία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος για το μεγάλο πρόβλημα που είναι. Διαβάζω την Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 34. Α' Κορινθίους 15, 34. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιον και μην αμαρτάνετε. Τι λέει? Συνέλθετε. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Εκνύψατε δικαίως και μην αμαρτάνετε. Εκνύψατε. Ξέρετε τι σημαίνει το να εκνύψω? Είναι σύνδετη λέξη από το εκ και το νύφο. Το νύφο σημαίνει το να απέχω από τον ίνο. Από εκεί βγαίνει η λέξη νυφάλιος. Νυφάλιος. Και η έννοια της λέξης είναι ότι είμαι σόφρον. Είμαι προσεκτικός. Είμαι άγρυπνος. Έχει την έννοια του να είμαι ξύπνιος. Δηλαδή να μην μεθάς με ό,τι ο κόσμος έχει, με την αμαρτία, με ό,τι έχει το φρόνημα του κόσμου να δώσει, αλλά να είσαι ξάγρυπνος συνεχώς κατά το δίκαιο και να μην αμαρτάνεις. Δηλαδή, εάν ξεχαστείς λίγο και παρασυρθείς και αφήσεις τον εαυτό σου, βγεις μέσα από τον νόμο του Θεού, τι θα πάθεις? Θα αμαρτήσεις. Αυτό λέει ο Παύλος. Και κοιτάξτε τι συνεχίζει να λέει. Συνέλθε κατά το δίκαιο και μην αμαρτάνετε, διότι τινές έχουν αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας λέει. Βλέπετε τι κάνει η άγνοια του Θεού. Το να έχεις άγνοια της καρδιάς του Θεού θα σε φέρει στο σημείο συνεχώς να κάνεις ανόητα πράγματα. Ανοησίες. Πράγματα τα οποία μετά πρέπει να τρέχεις να τα μαζεύεις. Όλο αυτό είναι εξαιτίας της άγνοιας του Θεού. Το αν ο Κύριος θέλει να ευλογήσει και θέλει να ευλογήσει τον κάθε ένα να το χρησιμοποιήσει μέσα στη δόξα του. Το αν καθυστερεί ο Θεός δεν είναι εξαιτίας αυτού. Και όταν λέω να καθυστερεί, όχι να καθυστερήσει να ευλογήσει, γιατί η ευλογία είναι δοσμένη. Έτσι. Εάν καθυστερούμε να τη βλέπουμε εμείς την ευλογία, είναι γιατί υπάρχει η αγνωσία Θεού και ο Κύριος θέλει να μάθουμε ώστε αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί ο Θεός, αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί, να ξέρει ότι θα το φέρεις εις πέρας. Το καταλαβαίνουμε. Είναι, έλεγε κάποιος, το να έχει ο άνθρωπος άγνοια του Θεού είναι σαν να δώσει σε ένα πρωτοετή φοιτητή της ιατρικής να κάνει εγχείρηση καρδιάς. Τι θα κάνει, τι αποτέλεσμα θα φέρει? Καπούτ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Κύριος θέλει να μας φέρει στο σημείο αυτό που θέλει να είμαστε, που πρέπει να είμαστε, ώστε να μπορέσει να μας εμπιστευτεί πράγματα. Και εκεί είναι που χωλαίνει ο λαός του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω στο νησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, εδάφιο 12. Εδώ είπαμε είναι... Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά από το 23 κεφάλαιο και είναι οι τελευταίες προτροπές του Ιησού του Ναβί πριν φύγει, πριν πεθάνει. Και του θυμίζει ο Ιησούς του Ναβί όλες τις ευεργεσίες του Θεού. Λέει, εξαπέστειλε μπροστά σας τις φύγγες και εξεδίωξε τους εχθρούς σας, αυτούς απέμπροσθέν σας, τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, όχι με το μαχαίρι σου, ούτε με το τόξο σου. Και έδωκε τη γη την οποία δεν κοπιάσατε, τις πόλεις τις οποίες δεν χτίσατε και κατοικήσατε μέσα σε αυτές. Και τρώτε αμπελώνες και ελαιώνες τους οποίους δεν φυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Κοιτάξτε, εδώ μας ανοίγει ένα παράθυρο να δούμε ότι ο Ισραήλ ενώ ήταν στην Αίγυπτο τι έκανε. Τι λέει? Τους θεούς τους οποίους λάτρευαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού. Πού είναι αυτό? πριν περάσουν τον Ιορδάνη και στην Αίγυπτο. Δηλαδή, είχε ιδωλολατρεία ο Ισραήλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ ο Ιησούς του Ναβί συνεχίζει να τους λέει ότι ο Θεός σας έκανε τόσες ευεργεσίες. Εσείς λοιπόν τι πρέπει να κάνετε? Να βοβηθείτε τον Κύριο, να τον λατρεύσετε και να αποβάλλετε τους θεούς αυτούς. Που σημαίνει ότι τους είχαν. Τους είχαν. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι μπορεί ο άνθρωπος να έχει δει τόσα μεγαλεία από τη δόξα του Θεού, να έχει δει την ελευθερία, να έχει δει τη δύναμη, να έχει δει και εγώ δεν ξέρω τι, και να συνεχίζει να λατρεύει άλλους θεούς? Και όταν σε εμάς τώρα μην πάει το μυαλό μας να λατρεύουμε εικόνες ή τέτοια. Έτσι. Τι μπορεί να λατρεύει ο άνθρωπος? Το εγώ του. Τη σάρκα του. Αυτά τα οποία θέλει εκείνος. Όπως τα θέλει εκείνος. Άλλοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Άλλοι έχουν όνομα. Βάλε ό,τι θέλει.
4: Και τους λέει
1: στο 15, αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύσετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να έχουν κάνει τέτοια ελευθερία, να έχουν δει τέτοια ελευθερία, να έχει κατατροπώσει ο Κύριος τους εχθρούς τους με σφίγγες. Με σφίγγες. Με χίλιους δύο τρόπους να έχουν δει τα τείχη της Ιερικού να πέφτουν, να έχουν δει τον Ιορδάνη να ανοίγει, να περνάνε από μέσα και να τους λέει τώρα, εκλέξτε ποιον θα λατρεύσετε. Και συνεχίζει, λέει, ποιον θέλετε να λατρεύετε, ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορέων στον οποίο τη γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλαμε λατρεύει τον Κύριο. Σαν να τους λέει ο Ιησούς Ναβί, εγώ την απόφασή μου την έκανα. Εσείς τώρα κοιτάξτε για τους εαυτούς σας τι θα κάνετε. Για τους εαυτούς σας. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο. Δηλαδή, σαν να έλεγε ο λαός στον Ιησού του Ναβί, τι μας λες τώρα Ιησού του Ναβί, πας καλά. Έχουμε δει τον Κύριο, έχουμε δει δυνάμεις, τι είναι αυτά που μας λες. Είμαστε Άγιοι. Όπως το έλεγαν και οι του Κορέ. Είμαστε τι έλεγαν. Και εμείς είμαστε Άγιος λαός. Μόνο τον Μωυσή και τη φαμίλια του ο Θεός έκλεξε για να παρίσταται ενώπιόν του. Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Μη γέννητο, διότι Κύριος ο Θεός μας, αυτό μας ανεβίβασε και τους πατέρες μας από την Αίγυπτο, από τη δουλεία και έκανε όλα αυτά τα σημεία τα μεγάλα και μας φύλαξε στην οδό την οποία διοδεύσαμε και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διεύημε και εξεδίωξε ο Κύριος αφέ μπροστά ημών πάντα στους λαούς, τους αμοραίους, τους κατοικούντας τη γη, και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Να πει κανείς, καλές καρδιές, καλές καρδιές. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο. Επιμένει, για ποιο λόγο λέει? Για ποιο λόγο? Διότι είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Ζηλωτής. Δηλαδή, τους λέει, κοίτα, για να μπορέσεις να λατρεύσεις τον Θεό, πρέπει να τα αφήσεις τα δικά σου στην άκρη, γιατί ο Θεός ό,τι θέλει, το θέλει ολοκληρωτικά. Αμήν. Αυτό σημαίνει, είναι Θεός Άγιος, ξεχωρισμένος, είναι Θεός Ζηλωτής. Έχει ζήλο, δεν θα αφήσει αυτό το οποίο είναι δικό του, δεν υπάρχει τόπος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να έχει διπλά πράγματα. Εάν θέλεις να είναι ο Θεός και να το λατρεύεις όπως λες, θα είναι αυτός μόνο, δεν χωράει τίποτα άλλο.
2: Αμήν.
1: Τίποτα άλλο. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας, διότι θα εγκαταλείψετε τον Κύριο, θα λατρεύσετε ξένους θεούς. Τότε στραφή θέλει σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει αφού σας εγκαθοποίησε. Και είπε ο λαός του Ιησού, ουχή αλλά τον Κύριο θέλαμε να λατρεύει. Και λέει ο Ιησούς του Ναβί και είπε,

τόση επιθυμία και πιστότητα να μαρτυρούν ότι όχι, εμείς στον Κύριο είμαστε, στον Κύριο είμαστε δοσμένοι. Αποβάλλετε τους θεούς σας. Δηλαδή, δοσμένοι, είχαν ξένους θεούς. Ο λαός αυτός, ο οποίος ξεκίνησε να κατακτάει τη γη, είχε ξένους θεούς. Και το πρόβλημα πάντα στο λαό του Θεού ήταν αυτοί οι ξένοι θεοί. Δεν ήταν το πρόβλημα ούτε οι Αμοραίοι, ούτε οι Μωαβίτες, ούτε οι Χαναναίοι, τα έθνη αυτά γύρω. Ποτέ δεν ήταν αυτό. Πάντα το πρόβλημα ήταν οι ξένοι θεοί. Πάντα το πρόβλημα ήταν ότι εγώ θέλω να κάνω, να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι είναι τελικά αυτό που θα μείνει, αδερφοί, και για το οποίο ο Κύριος θέλει να πασχίσουμε. Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Ο στόχος της ζωής μας είναι να έχουμε μια καλή και ήρεμη ζωή, να περάσουμε όμορφα, ο Κύριος να λύνει τα προβλήματά μας, να έχουμε μια ζωή χωρίς προβλήματα. Το ιδανικό, όλα να είναι λυμμένα, όλα τακτοποιημένα. Θυμάστε όταν πήγε ο Κύριος και βρήκε τη Σαμαρίτισσα και της είπε, δώσε μου να πιω από το νερό αυτό που βγάζεις από το πηγάδι. Και αυτή είπε, εγώ, εσύ Ιουδαίος όν, εγώ Σαμαρίτισσα και μου ζητάς να πιεις? Και ο Κύριος της λέει, εάν ήξερες, θα ζητούσες εσύ να σου δώσω το νερό που έχω εγώ, από το οποίο όποιος πιει, δεν θα διψάσει ποτέ. Και λέω, τελικά, στη ζωή που πασχίζει ο άνθρωπος και αγωνίζεται, τι είναι το πιο σημαντικό? Να κερδίσει το νερό του, την τροφή του, να έχει δηλαδή όλα τα υλικά αγαθά τα οποία του είναι απαραίτητα, ή να κερδίσει αυτά για τα οποία, αυτά τα οποία όταν τα πάρει θα είναι πλήρης για όλη την αιωνιότητα? Πολλοί έρχονται στον Κύριο και θέλουμε να ερχόμαστε και θέλουμε να μας κάνει ό,τι θέλουμε. Να σώσει την οικογένειά μας, να σώσει τους γονείς μας, να σώσει τα παιδιά μας, να ευλογήσει τη δουλειά μας, να κάνει... Και αναρωτιέμαι και λέω, και αν δεν, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να στραβώσει στην πορεία. Να στραβώσει τώρα σύμφωνα με αυτό που εμείς έχουμε στο νου μας. Έτσι. Εάν δεν γίνει μια σωτηρία, εάν δεν γίνει μια θεραπεία, και δεν μιλάω για χριστιανούς, γιατί στους χριστιανούς λέει δια των πληγών του η άθυμε. Μιλάω ότι μπορεί να είναι κάποιος απ' έξω και να μην γίνει θεραπεία. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Ξέρετε ότι η επιθυμία που έχουμε σαν άνθρωποι είναι οι διπλανοί μας, δηλαδή οι οικοί μας, να ζήσουν μέχρι πόσο χρονών? Αν είναι δυνατό να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα, αυτό είναι το ιδανικό. Και αν δεν ζήσουν, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο? Το να ζήσει ο άνθρωπος και να τον έχεις δίπλα σου, ή να σωθεί η ψυχή του πρώτα απ' όλα, να ζήσει τη ζωή που έχει να ζήσει? Δεν λέμε να πεθάνει κανένας, προς Θεού, έτσι. Αλλά τι είναι το πιο σημαντικό? Αυτό το οποίο ο άνθρωπος θα φάει να γεμίσει την κοιλιά του και θα ξαναπεινάσει, ή να φάει αυτό το οποίο όταν το φάει θα ζήσει για όλη την αιωνιότητα? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σε ενδιαφέρει περισσότερο για την ψυχή σου και για την ψυχή των γύρων σου? Το να τους ταΐσεις φυσικά, ή να πάρουν πνευματική τροφή και να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα και θα ευλογηθούν και για τα υπόλοιπα? Καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο μετράει πρώτα είναι το να γίνει η αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με τον Κύριο, και μετά όλα τα άλλα ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τα προσθέσει. Θα τα προσθέσει. Ό,τι και αν μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή, το οποίο δεν έχει αιώνιο αντίκτυπο, είναι εντελώς προσωρινό και στην ουσία την τελική, όταν φτάσουμε στο διατάφτα, ίσως να μην αξίζει για τον κόπο. Πολλές φορές σώζει ο Κύριος μια ψυχή και την παίρνει. Και φεύγει. Έτσι. Και κλαίει ο άνθρωπος και οδύρεται, και καταλαβαίνω τον πόνο του αποχωρισμού, αλλά θέλω να καταλάβουμε ποιο είναι το σημαντικό πρώτα. Αμήν. Και όμως αυτός ο άνθρωπος λίγο πριν φύγει από τη ζωή αυτή, έχει δεχτεί τον Κύριο, ενώ ήταν μέσα στο σκοτάδι,

0: στην αμαρτία, δέχτηκε τον Κύριο, έδωσε την καρδιά του και τον έσωσε. Τι θα κάνεις? Θα χαρίζει ότι τον έσωσε? Ή θα ζήσεις μέσα στη συνέχεια γιατί ο άνθρωπος έφυγε? Ή θα αγωνίζεσαι όλη σου τη ζωή να δεις τη θεραπεία απάνω του, χωρίς να κάνεις τον αγώνα για να δεις τη σωτηρία? Καταλαβαίνουμε? Ποιος είναι ο στόχος των Αγίων? Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Γιατί θέλω να καταλάβουμε ότι πρώτα απ' όλα ο Κύριος μας καλεί για τα αιώνια. Αμήν. Και τα επί... τι θα κάνει? Θα τα φροντίσει. Αμήν. Αλλά θέλει να στραφούμε στα αιώνια. Διαβάζω από τις Πράξεις, κεφάλαιο 20, εδάφιο 17. Στέλνει ο Παύλος από τη Μίλητο στην Έφεσο και προσκαλεί τους πρεσβυτέρους για να τους δώσει ένα μήνυμα. Και ότε ήλθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς, «Σεις ξέρετε από την πρώτη μέρα που πάτησα στην Ασία, πώς πέρασα μαζί σας όλο το χρόνο. Δουλεύω τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών οι οποίοι μου συνέβηκαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων». Πώς δούλεψε ο Παύλος? Πώς δούλεψε? Μέσα σε... Γιώργησε τον Κύριο με δάκρυα και πειρασμούς. Έτσι γίνεται δηλαδή? Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ότι θα πήγες να μιλήσεις στους ανθρώπους και οι άνθρωποι τι θα λέγανε? Πού ήσουνα τόσο καιρό? Πού ήσουνα? Εσένα ψάχναμε, εσύ μας έλειπες. Εσένα θέλαμε, έλα να σε βάλουμε να κάτσεις ένα θρόνο. Να σε ταΐσουμε, να σε ποτίσουμε. Έτσι λέει. Τους πειρασμούς, τα δάκρυα που μου συνέβηκαν. Δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους θε και Έλληνας, την εις το Θεό μετάνοια και την πίστη την εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Δηλαδή ο Παύλος, παρόλες τις αντικσότητες, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλους τους εναντίους, τι έκανε? Τι λέει? Δεν υπέκρυψα τίποτα από αυτά τα οποία σας συνέφερε να ακούσετε, ώστε να μην τα αναγγείλω και να τη βγάλω εγώ καλά, καθαρή. Δεν υπέκρυψα. Κοιτάξτε οι Άγιοι τι κάνουν. Και ποιο ήταν το κήρυγμα του Παύλου? Μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Μετάνοια και πίστη. Αυτό κήρυταν οι μαθητές. Μετάνοια και πίστη. Και λέει, και τώρα ειδού εγώ, δεδεμένο στο πνεύμα υπάγου στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα αυτή, πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Του δείχνει ο Κύριος σε κάθε πόλη, του δίνει μαρτυρία, ότι εκεί που θα πάει περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε εμείς, θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Το πιο light. Ο Παύλος λέει, ξέρω ότι, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, ένα πράγμα ξέρω, ότι εκεί που θα πάω με περιμένουν θλίψη και δεσμά. Και αν διαβάσετε στα τέλος του κεφαλαίου, τους χαιρετάει και κλαίνε στην παραλία, γιατί τους είπε, δεν θα με ξαναδείτε πλέον. Δεν θα με ξαναδείτε. Κοιτάξτε όμως τι τον ενδιαφέρει. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων. Δηλαδή λέει, το ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις, δεν με νοιάζει. Δεν το σκέφτομαι καν. Τι σκέφτομαι? Ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Τώρα εμείς εδώ τα διαβάζουμε, συμφωνούμε με τον Παύλο. Αλλά είπαμε, είναι ωραία η θυσία, πιανού, του άλλου. Όταν ο άλλος καίγεται και βγαίνει μυρωδιά, πολύ ωραία. Και όταν είναι η δικιά μας σειρά, τι λέμε? Κύριε, ό,τι είπε και ο Μωυσής, απόστειλαν όποιον έχεις να αποστείλεις. Όποιον έχεις να τον στείλεις, στείλ τον. Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω, δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Δεν φροντίζω, ούτε έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά και τη διακονία την οποία έλαβα παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και τώρα, ειδού, ξέρω ότι πλέον δεν θα δείτε το πρόσωπό μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων διήλθα κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Μια απόφαση που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και τι είναι αυτό το οποίο μας ζητάτε να κάνουμε, αδελφοί? Το οποίο βγαίνει από τη γνώση αυτή, την επίγνωση της αγάπης του Θεού. Όταν γνωρίσεις αυτή την αγάπη, μπαίνεις μέσα σε αυτή την οδό της απόφασης. Πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι, τι τους ζητήθηκε να κάνουν? Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 32. Λέει ο Παύλος, και τι έτι να λέγω? Διότι θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενο, δηλαδή δεν με φτάνει ο χρόνος, να διηγηθώ για το Γεδεών, για το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι δια της πίστεως, τι έκαναν. Πόλεμο. Πόλεμο. Εργάστηκαν δικαιοσύνη. Πέτυχαν επαγγελίες. Έφραξαν στόματα λεόντων. Δηλαδή θες να μου πεις ότι θα έχω να κάνω με λιοντάρια? Ο Παύλος τι λέει? Στην Έφεσο πολέμησα με λιοντάρια. Με λιοντάρια, είτε είναι άνθρωποι είτε είναι δαίμονες, πρέπει να κλείσεις το στόμα τους. Και πώς θα τα πολεμήσεις τα λιοντάρια? Που είσαι ανήμπορος, που είμαι ανήμπορος. Πώς τα πολέμησες, αδερφοί? Πώς πολέμησε τα λιοντάρι ο Σαμψόν? Με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Πήρε δηλαδή τη σιαγόνα του γαϊδάρου και διαπίστεως. Που θα μπορούσε να κάθε άνθρωπο στο σπιτάκι του. Ε? Στο τζάκι του, στη ζέστη, να έχει τη Δαλιδά παρεούλα. Κοιτάξτε τι λέει. Έσβησαν δύναμη πυρός. Σε τι αναφέρεται? Στους τρεις παιδες. Δηλαδή, αδερφέ, θες να μου πεις ότι μπορεί να με ρίξουν και στο καμίνι της φωτιάς? Απαπαπαπαπα. Όχι. Εμείς θέλουμε air condition το καλοκαίρι και το χειμώνα ζέστη. Για να μπορούμε να είμαστε και άνετα να παρακολουθήσουμε τη συνάθρηση. Έτσι. Γιατί άμα δουλεύει το air condition, σβήσανε δύναμη πυρός. Λέει, έφυγαν στόματα μαχαίρας. Ενδυναμώθηκαν από ασθενείας, από αδυναμία δηλαδή. Έγιναν ισχυροί σε πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα λωτρίων. Έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας. Άλλοι δε βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση. Δηλαδή, όταν λέει βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση, είπαν όχι. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε από το μαρτύριο, προτιμούμε να βασανιστούμε, γιατί τι λέει, για να αξιοθώσει καλυτέρας Αναστάσεως. Δεν θέλανε να πάνε, έχετε ακούσει τους ανθρώπους που λένε, εμείς θα πάμε εκεί που πάνε πολλοί. Όταν θα αναστηθείς μαζί με τους πολλούς, αυτοί που θα αναστηθούν μαζί με τους πολλούς, πού θα βρεθούνε? Μπροστά στην κρίση του Λευκού Θρόνου. Ενώ αυτοί είπαν, εμείς θέλουμε την καλύτερη Ανάσταση. Ποια είναι αυτή? Την ώρα της αρπαγής. Να βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό λέει, τι έκαναν? Εβασανίστησαν. Πω, δηλαδή, έχει μέσα και βασανιστήρια που μπορεί να συμβούν. Δεν είναι τελικά όλα του αλουνού Ευαγγελίου που είναι όλα πλασμένα αγγελικά. Κοιτάξτε τι λέει, άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας. Οχ, και κοροϊδία. Και μαστίγιο. Και μαστίγιο. Έτι δε και δεσμά και φυλακή. Αυτά είναι η οδός των Αγίων, αδερφοί. Προσέξτε. Λιθοβολήθηκαν. Οχ, οχ, οχ. Πριονίστηκαν. Επειράστηκαν. Με σφαγή μαχαίρας απέθανον. Περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, των οποίων δεν ήταν άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι νεριμίες και όρεση και σπηλαίης και τις τρύπες της γης. Θα πει κανείς, λίγο δύσκολα είναι αυτά. Γιατί εμείς θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ένα. Το Ευαγγέλιο αυτό, το οποίο διαβάζουμε, αδερφοί, είναι ένα. Και τι λέει αυτό το ένα Ευαγγέλιο? Κοιτάξτε, πριονίστηκαν, τους βασάνισαν, προτίμησαν να ζήσουν μέσα σε τρύπες. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, και σπηλαίς και τες οπές της γης. Μέσα σε οπές μπήκανε. Και έζησαν εκεί. Έζησαν εκεί. Αν για όσους έχουν πάει στις κατακόμβες να δουν στην Ιταλία, ζήσαν γενιές ολόκληρες μέσα στη γη. Έζησαν μέσα στη γη. Γιατί προτίμησαν να κρατήσουν την πίστη τους. Άκουγα την ομολογία ενός αδερφού, ο οποίος στην Κίνα υπηρετούσε. Και στην Κίνα, ξέρετε, δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Έχουν μια εκκλησία μεγάλη, χριστιανική τέλος πάντων. Στα κεντρικά έχουν μεγάλες εκκλησίες, οι οποίες διοικούνται από το κράτος, από πίσω. Αλλά οι πραγματικοί χριστιανοί περνάνε μέσα από διωγμούς. Διώκονται. Και τον είχαν άνθρωπο με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του και άνοιξαν λάκκο και ήταν από πάνω ο εσκαφέας και τους είχαν μέσα και του έλεγαν «Θα αρνηθείς την πίστη σου, αλλιώς θα σας σκεπάσουμε όλους, θα πεθάνετε ζωντανοί». Και έβλεπε ο άνθρωπος τα παιδάκια του και λίγο η καρδιά του, γιατί σκέψου λίγο, να σου πούνε κοίτα τι θα κάνεις με την πίστη σου, γιατί εάν δεν την αλλάξεις, τέρμα τα παιδιά σου. Και ενώ ήταν στη δυσκολία, του λέει η γυναίκα του, μη νοιάζει, σήμερα θα έχουμε δίπλα με τον Κύριο. Του λέει η γυναίκα του. Και τους έθεψαν βέβαια όλους και πέθαναν. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τι θα κάνουμε. Αυτά είναι αδερφοί αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ρωμαίους 12:1. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια το νυκτήριο του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγίαν, ευάρεστο εις το Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας. Η λέξη αυτή, το να παραστήσω, χρησιμοποιείται, ήταν όταν έφερναν τα ζώα της θυσίας μπροστά στο θυσιαστήριο. Και τα ζώα τα άφηνα, μην νομίζετε ότι ήταν ο ιερέας με τα ενδύματα αυτά τα οποία έπρεπε να φοράει, γιατί είχαν εκεί πέρα ένα χώρο στο ναό και από πίσω είχαν ζώα της θυσίας, γιατί είχαν την πρωινή, την εσπερινή θυσία εκτός της θυσίας. Και μην νομίζετε ότι έμπαινε κάθε πρωί ή κάθε βράδυ ο αρχιερέας με τα ιερατικά να τρέχει μέσα να κυνηγάει το πρόβατο. Ανοίγαν την πόρτα και το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Και όταν λέει ο Παύλος να παραστήσουμε, είναι ακριβώς αυτή η εικόνα. Το να πάμε, όπως ακριβώς τα ζώα αυτά πήγαιναν μόνα τους στη θυσία, να πάμε κι εμείς αυτοπροαίρετα και να πούμε, Κύριε, είδω το σώμα μας. Η διαφορά είναι ότι αυτούς ζώα αυτά τα έκαιγαν πάνω στο θυσιαστήριο, εμάς τώρα ο Κύριος μας ζητάει να καεί σάρκα, να καεί ό,τι είναι, και αυτό το σώμα ζωντανό σον να το δώσει σε εκείνον, ώστε να μπορεί ο Θεός να κάνει τα θαυμάσια του. Να κάνει τα θαυμάσια του. Και λέει, κοιτάξτε, λέει, ήτης είναι η λογική σας λατρεία. Η λογική λατρεία. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις πέρα από αυτό είναι σαν να είναι μη λογικό. Μη λογικό. Σου ζητάει να ανέβεις πάνω στο θυσιαστήριο, να παραδοθείς σαν θυσία. Λέει ο Παύλος στη Β' Τιμοθέου κεφάλαιο 3, εδάφιο 10. Β' Τιμοθέου 3, 10. Λέει, στον Τιμόθεο, «Σύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή». Όλα αυτά τώρα ποιος τα είχε? Ο Παύλος. Και τα έβλεπε στη διαγωγή του μέσα ο Τιμόθεος. Κοιτάξτε τι λέει. Τους διωγμούς, τα παθήματα που μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τους διωγμούς τους οποίους υπέφερα, και από όλα αυτά με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και λέει στο 12, «Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθεί». Τώρα, αυτή, ξέρουμε ότι κάθε λέξη είναι, στο Λόγο του Θεού μέσα, θεόπνευστη. Και εδώ λίγο, αυτή η λέξη χαλάει λίγο το... Κοιτάξτε τι λέει, «και πάντες». Πάντες. Και το λέμε, το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, θέλει να μας τραβήξει στο να κάνουμε αυτή την απόφαση, ώστε όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την απόφαση, οτιδήποτε και να έρθει στη ζωή του, θα το περάσει. Θα το περάσει. Όταν ανεβοκατεβαίνει στο θυσιαστήριο, «Κύριε, εγώ θα θυσιαστώ». Και όταν πας να ανέβεις και καίει λίγο η φωτιά, ναι, τι κάνεις? Λέει, «πάντες, δεν εξαιρεί κανένα». Λέει, εάν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ, προσέξτε, όχι γενικά να ζήσει ευσεβώς, δηλαδή να είναι ένας καλός άνθρωπος. Να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ, τι θα κάνει? Θα διωχθεί. Γιατί το Πνεύμα του Χριστού με το Πνεύμα του κόσμου δεν μπορεί να πάει μαζί. Δεν μπορεί. Αμήν. Δυστυχώς δεν πάει. Και ξέρουμε ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρεί κάποιος για να μπει μέσα στη δόξα του Θεού την ημέρα αυτή που ακουστεί η σάλπιγγα για να βρεθούμε εκεί πάνω, την ημέρα της αρπαγής, ποια είναι τα τρία? Το αίμα του αρνίου, η ομολογία και... «Δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου». Και αυτό τα περικλεί όλα. Το να μην αγαπήσεις την ψυχή σου μέχρι θανάτου. Και έχει να κάνει με το να αγαπήσεις μέχρι θανάτου τον Κύριο. Να αγιάσεις Εκείνον μες στη ζωή σου. Να σε ενδιαφέρει Εκείνος μες στη ζωή σου. Διάβαζα σήμερα στην Α' Κορινθίους, το 7ο κεφάλαιο. Και μιλάει ο Παύλος εκεί πέρα... προτρέπει αυτούς οι οποίοι ήταν απάντρευτοι να κρατήσουν τους εαυτούς τους, να μην παντρευτούν, όχι λέει, για την παρούσα κατάσταση. Δηλαδή ήταν τέτοια η ανάγκη, ήταν τέτοια η διωγμή, που καλύτερα σου λέει, εάν μπορείς να μείνεις, μείνε έτσι, τους λέει. Και λέει, μιλάει για τον αγιασμό και την καθαρότητα. Να πάμε προς το τέλος, στο έκτο κεφάλαιο. Λέει, στο 15, μιλάει στους Αγίους και λέει, δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Μη γέννητο. Ή δεν ξέρετε ότι αυτός που προσκολάται με την πόρνη είναι ένα σώμα? Διότι θα είναι, λέει, δύο η σάρκα, μία. Όποιος όμως προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Φύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα το οποίο θα πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Αυτός όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Και οι άνθρωποι τι κάνουν σήμερα? Και δεν αναφέρομαι μονάχα στους έξω. Ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε τις δικές μας καρδιές. Για να προσκοληθούμε σε εκείνον και να είμαστε ένα πνεύμα. Γιατί λέει στο 19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που έχετε από το Θεό και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας. Δεν είστε κύριοι, γιατί αγοραστήκατε δια τιμής. Λοιπόν, γι' αυτό να δοξάσετε το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία πιανού είναι Θεού. Δεν τα αγαπάς. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου μέχρι θανάτου, γιατί πλέον δεν είναι δικό σου. Αγοραστήκατε, λέει, δια τιμής, και το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν ανήκει στον εαυτό σου. Ώστε να μπορείς να αποφασίσεις και να πεις, γιατί να κάνω αυτή την απόφαση εγώ και να πάω έτσι μέχρι τέλος. Καταρχήν, αδερφοί, να ρωτήσω εσείς, θέλουμε να πάμε στον ουρανό?
2: Αμήν.
1: Όλοι. Λέτε να υπάρχει άλλος δρόμος που ο Θεός να μας τον έχει κρύψει, να μην τον ξέρουμε? Δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί να περάσεις μέσα από τέτοια κατάσταση? Και να έχουμε υπόψη μας αυτό που σας είπα στην αρχή. Το κίνητρο του Θεού για ό,τι κάνει, για μας, ποιο είναι? Η αγάπη. Η αγάπη. Εάν υπάρχει άλλος τρόπος, θα μας έβαζε από αλλού? Και ρωτάω, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να μην περάσουν από αυτό το δρόμο. Μην περάσουν. Εγώ, Κύριε, δεν θέλω. Θέλω να έρχομαι στην εκκλησία, θέλω να συναναστρέφομαι με τους Αγίους, αλλά εμένα αυτό το οποίο λες δεν μου αρέσει. Σεβαστή άποψη. Αλλά αυτοί μέσα στην εκκλησία, σε ποια κατηγορία θα τους κατατάσαμε?
3: Χλιαρή.
1: Χλιαρή. Δηλαδή, λαοδίκαια. Αυτή είναι η χλιαρή. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Δεν τα χρειάζομαι αυτά όλα. Εγώ είμαι πλούσιος. Αυτά τα οποία κάνω είναι αρκετά. Θυμάστε λίγο όταν κάναμε το μάθημα της Αποκάλυψης. Θυμάστε λίγο αυτούς όλους τους χλιαρούς, οι οποίοι όμως θέλουν να μπουν μες στον ουρανό. Στο έκτο κεφάλαιο, όταν ανοίγεται η πέμπτη σφραγίδα, πού τους βλέπει ο Ιωάννης? Κάτω από το θυσιαστήριο. Και κάτω από το θυσιαστήριο, το θυσιαστήριο των θυσιών, κάτω από το θυσιαστήριο της Χάρα, τι υπάρχει? Στάχτη. Στάχτη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, για να μπουν μέσα στον ουρανό, θα τους βλέπουμε κάτω από το θυσιαστήριο, εκεί πέρα, και κράζουν. Κοιτάξτε και τι λένε. Στο 9 εδάφιο, Αποκάλυψη 6-9. Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφαλίδα, είδαν υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς, πώς τους ονομάζει? Των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχα. Προσέξτε. Λέει, εσφάγισαν για το λόγο του Θεού και για την μαρτυρία τους. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι... και προσέξτε, είναι από την εκκλησία των εθνών, το κομμάτι αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπαίνει. Μετά ο Θεός σταματάει να εργάζεται με τα έθνη. Και πώς μπήκαν μέσα αυτοί, τι έπρεπε να πληρώσουν? Λέει, τις ψυχές των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχαν. Δηλαδή, αδερφοί, μιλάμε για το χριστιανισμό, τον που πρέπει, που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε. Προσέξτε. Πείτε μου. Εμείς θέλουμε να είμαστε όπως ο προφήτης Ηλίας. Δεν θέλουμε. Θέλουμε. Ε. Ωραία. Θέλουμε να έχουμε την πίστη του Ηλία. Και πείτε μου. Πώς έζησε ο Ηλίας. Ο Ηλίας τον κυνηγούσε ο Αχάβ να τον σκοτώσει. Τον κυνηγούσε η Ιζάβελ να τον σκοτώσει. Εάν δεν πήγαινε από τον Αχάβ ή από την Ιζάβελ, τον κυνηγούσαν οι προφήτες του Βάλ. Και αν δεν πήγαινε από αυτούς, τον κυνηγούσε και όλος ο λαός. Γιατί στάθηκε για τον Κύριο. Και ξέρετε τι είπε. Ε? Λέει, τον ρωτάει ο Κύριος όταν έφυγε για να κρυφτεί που τον κυνηγούσανε και λέει στην Άλφα Βασιλέων στο 19 κεφάλαιο στο 10. Λέει ο Κύριος, τι κάνεις εδώ Ηλία, και ο ΔΕ είπε, εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήρια σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου θανάτωσαν εν ουραία. Δηλαδή ήξερε ο Ηλίας, δεν ήξερε βέβαια ότι ο Θεός είχε αφήσει ένα μικρό υπόλοιπο, αυτούς τους 7.000 που τους είχε κρύψει ο Βαδία μες στις σπηλιές και ήταν μες στις σπηλιές, αλλά τους υπόλοιπους προφήτες στον Ισραήλ, που ήτανε, λέει, τους προφήτες σου τους θανάτωσαν εν ρουφαία και εγώ έμεινα μόνος. Αυτή δηλαδή, αυτό που καλούμαστε να ζήσουμε, αν θέλουμε να ζήσουμε όπως έζησε ο Ηλίας, τι ζωή έζησε, έφη. Ε? Χαρισάμενη. Έζησε ο άνθρωπος ζωή χαρισάμενη. Προσέξτε όμως, αδερφή. Έζησε κάτω από αυτή την κατάσταση και έτσι θα ζήσει η Εκκλησία, όχι κάτω από το φόβο, κάτω από τον αγώνα, κάτω από τον πόλεμο, κάτω από τις δυνάμεις, κάτω από τα θαύματα, και το τέλος του Ηλία ποιο ήταν. Ανέβηκε. Τον πήρε ο Κύριος. Δεν ήταν μέσα στη σπηλιά κρυμμένος όπως ήταν και οι υπόλοιποι. Αποφάσισε να ζήσει εκεί έξω. Η ζωή του μπορεί να κινδύνευε, αλλά εμπιστεύτηκε τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος τον άρπαξε τον Ηλία. Τον άρπαξε. Εάν ένας άλλος τύπος που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε είναι όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είμαστε εδώ να προετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Ε? Ο Ιωάννης έτρωγε μέλι και εμείς τρώμε αρνάκια. Μέλι και ακρίδες. Και όταν έπρεπε να σταθεί και να βοήσει για να ετοιμάσουν, να ετοιμαστεί ο δός του Κυρίου, τι είδους ετοιμασία έκανε, λέτε. Τι κήρυτε. Μετάνια. Και όταν έπρεπε να σταθεί μπροστά στον Ηρώδη, ο οποίος ήταν άρχοντας, τι του είπε. Καλέ μου άνθρωπε τώρα. Εντάξει, δεν σου λέω, αλλά να είσαι λίγο πιο διακριτικός. Ε? Εντάξει, η Ηρωδιάδα πρόσεχε λίγο. Ναι, βέβαια, Ιωάννη. Έτσι έλεγε. Δεν συγχωρείται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Είναι αμαρτία. Προφήτης ήταν. Κήρυτε, έλεγχε και δεν τον ένοιαζε αν στεκόταν μπροστά σε απλούς ανθρώπους ή αν στεκόταν μπροστά στον Ηρώδη. Ξέρετε γιατί, αδερφοί. Γιατί η μόνη περίπτωση να σωθεί ο άνθρωπος είναι να ακούσει για την αμαρτία του και να μετανοήσει. Αυτό ο Κύριος λέει, εάν βρεθεί ένας να μιλήσει στον άνθρωπο για την αμαρτία του. Και αυτό έκανε ο Ιωάννης. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ε? Τώρα είναι λίγο... Πιστέψτε με, ήτανε, αν μπορούμε να το πούμε, ήτανε από τα πιο εύκολα κηρύγματα να το ετοιμάσω, γιατί ο Λόγος του είναι γεμάτος με τους Αγίους αυτούς οι οποίοι πρόσφεραν τους εαυτούς τους. Κοιτάξτε τι λέει στο Ιερεμίας κεφάλαιο 26, εδάφιο 20. Ιερεμίας 26:20. Λέει, και προσέτη υπήρξε άνθρωπος, προφητεύων εν ονόματι Κυρίου, Ουρίας, ο Υιός του Σεμαΐου, από Κυριάθη Αρήμ, και προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης και κατά της γης ταύτης, κατά πάντα στους λόγους του Ιερεμία. Δηλαδή, ό,τι προφήτευε ο Ιερεμίας, προφήτευσε και ο Ουρίας. Και ό,τι άκουσε ο βασιλιάς Ιωακείμ και πάντες οι δυνατοί αυτού και πάντες οι άρχοντες τους λόγους αυτού, ο βασιλεύς ζητούσε να θανατώσει αυτόν. Ακούσε ο Ουρίας, εφοβήθη και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε τη μανία των ανθρώπων εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Και απέστειλε ο Ιωακείμ ο βασιλιάς άνδρες στην Αίγυπτο, τον Ελναθάνιον, του Αχβόρ. Έφεραν αυτόν προς το βασιλιά Ιωακείμ και επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, έριψαν το πτώμα αυτού εις τους τάφους του όχλου. Μίλησε το λόγο του Κυρίου και πήγαν στην Αίγυπτο και τον βρήκαν και τον σκότωσαν και πέταξαν το σώμα του σε ένα τάφο μέσα. Λέει στο 26, πλην η χείρ του Αχικάμ ιού του Σαφάν ήτο μετά του Ιερεμία, για να μην παραδώσω συν αυτόν εις τη χείρα του λαού, ώστε να θανατώσω συν αυτόν. Δηλαδή, ο Ιερεμίας τη γλίτωσε. Ο Ουρίας δεν τη γλίτωσε. Δεν τη γλίτωσε. Ο Ιερεμίας τι έκανε, αδελφοί. Τι έκανε. Σταμάτησε να προφητεύει. Λέει, μίλησα το λόγο σου και οι άνθρωποι με κοροϊδεψαν, με έμπαιξαν, ήρθαν εναντίον και έκλεισα το στόμα μου και λέω δεν ξαναμιλάω, λέει ο προφήτης. Αλλά λέει, ο λόγος σου ήταν μέσα στα οστά σαν φωτιά και δεν μπορούσα να κρατήσω τον εαυτό μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν παραδομένος στο να κάνει αυτό που ο Κύριος τον καλούσε να κάνει, αδελφοί. Το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει. Θα μπορούσε να πει, αυτοί δεν δέχονται που δεν δέχονται, δεν ακούνε. Οπότε τι θα κάνω. Κλείσω το στόμα. Δεν γινότανε. Όταν σε καλέσει ο Κύριος και έχεις καταλάβει την κλίση του, δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα σου. Μπορεί άνθρωποι να σε κοροϊδέψουν, μπορεί να σου κάνουν 1000 πράγματα. Εάν είσαι γιος του Θεού, δεν θα κλείσεις το στόμα σου όπως δεν το έκλεισε και ο Ιωάννης.
2: Αμήν.
1: Θα μπορούσε ο Ιωάννης να πει, να βάλει λίγο νερό στο κρασί μου. Γιατί να πάω στα νιάτα μου πάνω, νέος, να χάσω τη ζωή μου. Τι τον ενδιέφερε. Το θέλημα του Κυρίου. Ο Στέφανος πώς έζησε. Στάθηκε μπροστά σε όλους αυτούς οι οποίοι περίμεναν με την πέτρα στο χέρι. Τι τους είπε. Διαβάστε. Στις πράξεις των Αποστόλων. 6-7 κεφάλαιο. Θα μπορούσε να πει ο Στέφανος, όχι βρε παιδιά, λάθος θα καταλάβατε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάλμα. Στάθηκε, τους κήρυξε, τους έλεγξε και τελικά είδε τον ουρανό ανεωγμένο και να μπαίνει μέσα στη δόξα του Θεού. Ο Ιάκωβος, κοιτάξτε τι λέει, Πράξεις κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Πράξεις 12:1. Κατ' εκείνο δε τον καιρό επιχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Έσα από την εκκλησία. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβο τον αδελφό του Ιωάννου. Δηλαδή, το εύκολο θύμα ποιο ήταν, να σκοτώσει ανθρώπους του Θεού οι οποίοι κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους κεφάλαιο 11. Εδάφιο 22. Λέει για όλους αυτούς που λέγανε εναντίον του, Εβραίοι είναι. Και εγώ. Ισραηλίτες είναι. Και εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι. Και εγώ. Υπηρέτες του Χριστού είναι. Παραφρονών λαλό περισσότερο εγώ. Κοιτάξτε. Σε κόπους περισσότερο. Σε πληγές κάθε υπερβολή. Δηλαδή ο Παύλος όπου πήγαινε θα έπρεπε να έχει του σακούλες Μπεταντίν. Λέει σε πληγές καθ' υπερβολήν, σε φυλακές περισσότερο, σε θανάτους πολλάκις. Είναι πολύ πιθανόν όταν τον πέταξαν έξω από το εικόνιο, νομίζοντας ότι είναι πεθαμένος, ο Κύριος να τον ανάστησε. Πολύ πιθανόν. Εις θανάτους πολλάκις. Υπό των Ιουδαίων πεντάκις έλαβον πληγάς, 4 κοντά παρά μία. Δηλαδή έπεφτε ράβδος. Ραβδί 39, 35, 15, 59, 45, 195. Τρεις ραβδίστην. Εδώ τώρα στους ραβδισμούς δεν υπήρχε όριο. Βαρούσαν μέχρι να βρουν κόκαλα. Τρεις ραβδίστην. Άπαξ ελιθοβολήθην. Και ελιθοβολισμός. Τρεις αναβάγισα. Ένα ημερονύκτιο έκανα στο βυθό. Σε οδηπορίες πολλές, σε κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους από του γένους, κινδύνους από τα έθνη, κινδύνους στην πόλη, κινδύνους στην ερημιά, κινδύνους στη θάλασσα. Τι έμεινε. Τι έμεινε. Κίνδυνο στη θάλασσα, κίνδυνο, δηλαδή στη θάλασσα ήταν κινδύνευε, στην ξηρά ήταν κινδύνευε, στην πόλη ήταν κινδύνευε, στην ερημιά ήταν κινδύνευε. Κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, σε αγρύπνιες πολλές, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλές, σε ψύχος και γυμνότητα, εκτός των εξωτερικών, δηλαδή εκτός όλων αυτών, ο καθημέραν επικείμενος σε μέ αγών, ημέρινα όλων των εκκλησιών. Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι. Εάν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ στα της ασθενίας μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογητός του αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Κοιτάξτε πώς μιλάει, αδερφοί. Για ποιο τα παίρνουν σε όλα? Για τον Κύριο και το λαό του. Και λέει, ο Θεός, ο ευλογητός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογητός εις τους αιώνες. Δηλαδή η καρδιά του πώς ήταν μέσα? Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Εν Δαμασκό, ο Εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών. Θέλω να με πιάσει και διαθυρίδος από του τείχους. Κατεβιβάστην εν κοφίνο και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Λέει στους Γαλάτας, εις το εξής ας μη δίνει κανένας σε μένα ενόχληση, γιατί εγώ βαστάζω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου. Στο σώμα μου. Και όλα αυτά, αδερφοί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή τι αισθανόταν ο Παύλος μέσα του, το οποίο του έδινε αυτή την ενέργεια, την οποία εμείς βέβαια αν τη λέγαμε υπερφυσική ενέργεια. Γιατί δεν μπορείς. Κοιτάξτε τι λέει, Ρωμαίους 5:7. Ρωμαίους 5:7 λέει, διότι μόλις υπερδικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά κάποιος να πεθάνει. Αλλά ο Θεός δείχνει την εαυτού αγάπη σημάς. Τι έβλεπε ο Απόστολος Παύλος? Την αγάπη. Διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για όλους εμάς. Και ο Παύλος έβλεπε μπροστά του ότι, κοίτα, εγώ ήμουν όπως ήμουν. Ο χειρότερος των αμαρτωλών, διώκτης των χριστιανών, τους φωνιάς, και ο Θεός μου έδειξε τέτοια αγάπη. Και γι' αυτό λέει, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Το καταλαβαίνουμε. Αυτό είχαν οι προφήτες μέσα τους, αδερφοί. Αυτό είχαν. Ήξεραν την αγάπη αυτή του Θεού, είχαν την αγάπη μέσα στην καρδιά τους του Θεού και ήξεραν ότι μπορεί να περνάμε ό,τι περνάμε, αλλά αξίζει, γιατί ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και θέλει να τους σώσει. Και θα το περάσω όλο αυτό, γιατί είναι μαζί μου εκείνος και θέλει να σώσει, θέλει να ακουστεί το μήνυμα. Ξέρετε ότι άκουσε την προφητεία του Ιερεμία, άκουσε ο Δανιήλ και τι έκανε? Ξεκίνησε νηστεία και προσευχή ο Κύριος να ελευθερώσει το έθνος. Γιατί άκουσε την προφητεία του Ιερεμία που είπε 70 έτη ο Κύριος σας στέλνει στην αιχμαλωσία και μετά τα 70 έτη θα επιστρέψετε. Και τα άκουσε ο Δανιήλ, λέει, ενόησε τους λόγους της προφητείας του Ιερεμία και άρχισε να ζητάει τον Κύριο. Και τον ζήτησε τον Κύριο, μην νομίζετε ότι ήταν επειδή ήταν γραμμένο, έπρεπε να κάνει μάχη ο Δανιήλ. Έκανε μάχη. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος να σταθεί ώστε να ξυπνήσει ο λαός του Θεού. Και τι έγινε? 21 μέρες. Και έρχεται ο άγγελος και τι του λέει ο Γαβρίλ? Λέει, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησες να κακουχείς την ψυχή σου ενώπιον του Θεού, ήρθα, αλλά ανθίστατο εις εμένα, λέει ο άρχον της Περσίας. Δηλαδή οι δαίμονες τι κάνουν? Παίρνουν ό,τι τόπο μπορούν να πάρουν ώστε να εμποδίσουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Το καταλαβαίνουμε? Γι' αυτό ο Δανιήλ έπρεπε να βάλει την ψυχή του και να πολεμήσει, να ηγετεύσει σαν προφήτης του Θεού. Εμείς το κάνουμε, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει δώσει ευθύνη για να μπεις σε αυτόν τον αγώνα, να προσευχηθείς για τους γύρω σου, για τη χώρα σου, για τις κυβερνήσεις, για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Αμήν. Αυτό που έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν αξίζει, αξίζει τα πάντα μάλλον, ώστε να μην πάει καμιά ψυχή, αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον όσο λιγότερες, να πάνε στην αιώνια κόλαση. Στην κρίση αυτή, η οποία πρέπει ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Είναι τέτοιο το μαρτύριο αυτό. Σκεφτείτε λίγο, όταν πας σπίτι και ησυχάσεις και μείνεις εκεί μόνος σου, σκέψου λίγο τον Κύριο. Το μαρτύριο αυτό το οποίο πέρασε πάνω στο Σταυρό και πριν το Σταυρό, στη Γεθσημανή. Όλη αυτή την οδύνη της ψυχής του, για ποιο λόγο ήταν, λέτε? Τι ήταν αυτό το οποίο δεν μπορούσε να αντέξει η ψυχή του Χριστού? Τι δεν μπορούσε να αντέξει? τον αποχωρισμό από τον πατέρα και το θάνατο στον Άδη. Αυτό. Να πει ότι θα αναστηθώ, θα βγω από εκεί μέσα. Τι, πώς ζούσε ο Χριστός? Πώς ζούσε? Με πίστη. Με πίστη αγωνιζόταν και κρατούσε την υπόσχεση του Θεού και έλεγε, «Πατέρα, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη». Γιατί? Γιατί μιλάμε ότι θα σήκωνε όλη την αμαρτία, όλο το σκοτάδι. Και αν ο Θεός δεν δεχόταν τη θυσία του να τον δικαιώσει, ο Κύριος τι θα γινότανε? Αποχωριζότανε από τον πατέρα. Και αυτή ήταν η αγωνία του, την οποία δεν μπορούσε να την αντέξει, και πάνω στο σταυρό και έσπασε η καρδιά του. Και γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι όλοι του Θεού ξέρουν όλη αυτή τη φρίκη την οποία χρειάστηκε να περάσει ο Χριστός για να μας γλιτώσει από την αιώνια φρίκη. Σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο. Δεν ξέρω, εμείς από εμάς δεν έχει πάει σε τέτοια φυλακή, αλλά να σε κλείσουν μέσα σε μια φυλακή σκοτεινή και να σε αφήσουν εκεί πέρα για πάντα. Για πάντα. Αυτή την τόσο φοβερή κρίση, αδερφοί, είναι που ο Κύριος θέλει να γλιτώσει τον κόσμο, και αυτό οι Άγιοι το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους 4.16. Β' Κορινθίους 4.16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε, αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται. Πώς φθήρεται ο εξωτερικός άνθρωπος? Συνήθως εμάς με το γύρας λέτε. Ο Παύλος όταν έλεγε, εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, λέτε ο Παύλος να τον ενοχλεί το γύρας? Τι τον ενοχλούσε? Πώς φθηρόταν ο εξωτερικός άνθρωπος όταν λέει, φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού? Τα στίγματα του Χριστού. Εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεώνεται κάθε μέρα. Προσέξτε. Διότι, θα βάλουμε λίγο το κείμενο, το ελαφρόν, το γάρ παραυτήκα, ελαφρόν της θλίψεως ημών. Κάτσε βρε παιδί μου, δηλαδή, κινδύνου στην ξηρά, κινδύνου στη θάλασσα, κινδύνου στην ερημιά, κινδύνου στην πόλη, ραβδισμοί 5 φορές τα σαράκοντα παραμία, 3 ραβδισμοί, θάνατο, ημερονύχτια στον βυθό, όλα αυτά. Και Παύλο το λες, το ελαφρό της θλίψης. Το ελαφρό της θλίψης. Κοιτάξτε τι λέει. Να το δούμε όπως το λέει ο Βάμβας. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Και ξέρετε πώς μπορεί να εργαστεί αιώνιο βάρος δόξης? Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομαι εις τα βλεπόμενα. Στο κείμενο λέει, μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα. Τι σημαίνει σκοπούντον? Στόχος. Ο στόχος, ο σκοπός μου, εκεί που έχω επικεντρωθεί, δεν είναι τα βλεπόμενα, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό ο Παύλος μπορούσε να περάσει τους ραβδισμούς, να περάσει 4 παραμία, να περάσει θανάτους, να περάσει τα ημερονύχτια στο βυθό, να περάσει ό,τι ερχόταν μπροστά του. Γιατί? Γιατί λέει, δεν σκοπό στα βλεπόμενα, σκοπό στα βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Σου λέει, δεν με νοιάζει να περάσω, ό,τι και αν περάσω, για τον Κύριο το περνάω και εργάζεται σε μένα αιώνιο βάρος δόξης, γιατί αυτό εδώ σύντομα θα φύγει. Θα φύγει, αν ζήσει ο άνθρωπος στα 20, στα 30, στα 50, στα 70, στα 80, 90, ωραία. Τι είναι αυτό που μετράει? Τα 80, 90, 70 ή ότι θα σου ανοίξει ο Θεός μια πόρτα να μπεις μέσα και να ζήσεις για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό είναι ο θάνατος, δεν υπάρχει για τους χριστιανούς, αδερφοί. Ο θάνατος είναι μια πόρτα που την ανοίγεις και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Και τελείωσε. Και δεν χρειάζεται να σκάς. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Εντάξει. Εάν δεν ζήσουμε την εμπειρία αυτή της αρπαγής, να φύγουμε ζώντες, όλοι οι υπόλοιποι, αν η αρπαγή πάει λίγο πιο μετά, τι θα κάνουμε? Θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Θα φύγουμε. Πιστεύουμε κατά 100% ότι ο Θεός μας αρπάξει ζωντανός. Αλλά λέμε, εάν είναι 99,99 και μην το 0,01, θα ανοίξουμε την πόρτα και θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Και τότε τι θα πεις? Ότι το τζάκι ήταν ζεστό το χειμώνα. Συνήθως οι άνθρωποι τι λένε? Έχετε ακούσει τι λένε? Όταν έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνουμε, μόλις θα βγω στη σύνταξη, θα έχω πολύ χρόνο να το κάνω. Και όταν βγαίνει ο άνθρωπος σύνταξη μετά, αυτά είναι για τους νέους. Αυτά είναι για τους νέους. Δηλαδή, όταν είσαι νέος το κάνεις. Ο Παύλος σε όλη την ιστορία της ζωής του, τι έκανε? Έτρεχε. Ο Ιερεμίας όλη την ιστορία της ζωής του τι έκανε? Ο Ιωσήφ σε όλη την ιστορία της ζωής του τι έκανε? Βάλε όλους τους Αγίους σε όλη την ιστορία της ζωής τους, τι έκαναν? Έτρεχαν. Δεν λογάριαζαν. Το μόνο που λογάριαζαν ήταν αυτό που λέει ο Παύλος, η προσωρινή ελαφρά θλίψης. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του, γιατί ενώ λέει εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, έδωσε το Γιο Του για μας. Και εξαιτίας αυτού, αυτό το δώσιμο που ο Θεός έκανε, κοιτάξτε, ο Κύριος τι πέρασε, ο ίδιος. Ο οποίος μας είπε κιόλας ότι εάν σε μένα το χλωρό κάνουν αυτά, σε εσάς τι θα κάνουν? Εάν εμένα είπανε Βελζεβούλ, ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, για εσάς τι θα πούνε? Και ό,τι άλλο ο Κύριος πέρασε. Και στάθηκε μέχρι τέλους και νίκησε για όλους εμάς. Και τώρα ο Κύριος καλεί εμάς να βαδίσουμε στο μονοπάτι. Λέει, πάντες δε οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι, διωχθεί. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει να προετοιμαστούμε, αδερφοί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε για κυνηγητό, αλλά λέω να παραδώσουμε τα πάντα, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, ώστε οτιδήποτε κι αν έρθει, δικοί του είμαστε. Δικοί του είμαστε να ομολογήσουμε, δικοί του είμαστε να προσευχηθούμε, δικοί του είμαστε κι αν ραβδιστούμε, δικοί του είμαστε κι αν όλα είναι ήσυχα. Δικοί του είμαστε. Αλλά όμως ενώ σου έχουμε την ησυχία, τι πρέπει να κάνουμε? Να τρέξουμε τον αγώνα μας. Ας σηκωθούμε. Ευλογούμε Ιησού μας. Κύριε, Εσύ είσαι ο βασιλιάς μας, Εσύ είσαι ο Κύριος του ουρανού της γης. Και δεν είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε πράγματα τα οποία είναι έξω από το λόγο Σου. Είμαστε εδώ να δούμε τους λόγους Σου, Κύριε. Αμήν. Δεν είμαστε εδώ για να φοβηθούμε από το σκοτάδι. Είμαστε εδώ για να γεμίσει η καρδιά μας με θείο φόβο δικό Σου. Πρώτα απ' όλα. Και να καταλάβουμε την αγάπη Σου αυτή, Χριστέ μου. Η αγάπη αυτή την οποία κατάλαβε ο λαός Σου, κατάλαβαν τα παιδιά Σου και μπόρεσαν να περάσουν μέσα από όλες τις καταστάσεις και να θριαμβεύσουν, να φτάσουν μέχρι τέλους. Και Εσύ μας λες ότι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, Εσύ μας λες να κάνουμε αποφάσεις μέσα στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, διότι δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι αίματος. Και μας έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα της ζωής Του, πώς αντιστάθηκε μέχρι αίματος, ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στην αμαρτία. Και είναι όλοι αυτοί οι Άγιοι μπροστά μας, Κύριε, ένα παράδειγμα για μας. Κύριε, δεν είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα. Είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα μέσα στο Πνεύμα. Κάνοντας το θέλημά Σου, ζώντας για Σένα, πηγαίνοντας όπου θέλεις να πάμε, Κύριε, να κάνουμε ό,τι θέλεις να κάνουμε. Και στο τέλος, όταν σταθούμε μπροστά Σου, μαζί με όλους τους Αγίους, Κύριε, να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα στάθηκες πιστός». Και όλα αυτά τα οποία μας ζητάς, Χριστέ μου, είναι λίγα μπροστά σε όλη την αιωνιότητα, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, την όρασή μας, να δούμε την κλίση μας, ότι η κλίση μας είναι για αιώνια πράγματα, Κύριε. Ότι έχουμε λίγο περιθώριο να κάνουμε αυτό που μας κάλεσες και να το κάνουμε στο ακέραιο, Χριστέ μου. Αμήν. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος ο οποίος μας δίδεται και τρέχει το σκοτάδι, απλώνεται παντού στο πρόσωπο της γης, αλλά εμείς θα τρέξουμε και θα ξεπεράσουμε τις άμαξες του Αχάβ, Κύριε. Αμήν. Και θα πάμε μπροστά να τελειώσουμε αυτό το έργο που μας έδωσες, να τελειώσουμε. Και όπως ο Ηλίας, Κύριε, έτσι και εμείς θα βρεθούμε πανηγυρικά μες στη δόξα Σου, Κύριε, την ημέρα αυτή που θα μας καλέσεις και θα μας αρπάξεις. Είμαστε εδώ να παραστήσουμε τους εαυτούς μας. Να παραστήσουμε τους εαυτούς μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 19. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας: «Αυτό είναι το διάταγμα του νόμου που ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας: Πες στους γιους Ισραήλ να σου φέρουν μια ξαθιά δάμαλη, χωρίς ψεγάδι, που δεν έχει ελάττωμα, επάνω στην οποία δεν επιβλήθηκε ζυγός. Και θα τη δώσετε στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και θα τη φέρει έξω από το στρατόπεδο και θα τη σφάξουν μπροστά του. Και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, θα πάρει από το αίμα της με το δάκτυλό του και θα ραντίσει 7 φορές από το αίμα της προς την μπροστινή πλευρά της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα κάψουν τη δάμαλη μπροστά του, το δέρμα της και το κρέας της και το αίμα της μαζί με τα κόπρανά της θα καούν. Και ο ιερέας θα πάρει κέδρινο ξύλο και ίσωπο και κόκκινο και θα τα ρίξει στο μέσο της ολοσχερούς καύσης της δάμαλης. Τότε ο ιερέας θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό και ύστερα θα μπει μέσα στο στρατόπεδο και θα είναι ακάθαρτος ο ιερέας μέχρι την εσπέρα. Και εκείνος που την καίει θα πλύνει τα αιμάτια του με νερό και θα λούσει το σώμα του με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και ένας καθαρός άνθρωπος θα μαζέψει τη στάχτη της δάμαλης και θα την αποθέσει έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό τόπο. Και θα φυλάγεται για τη συναγωγή των γιών Ισραήλ για νερό χωρισμού. Αυτό είναι για καθαρισμό αμαρτίας. Και εκείνος που μάζεψε τη στάχτη της δάμαλης θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και αυτό θα είναι στους γιους Ισραήλ και στους ξένους που παρικούν ανάμεσά σας σε ένα αιώνιο θεσμό. Όποιος αγγίξει νεκρό σώμα ανθρώπου θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Αυτός θα αγνιστεί διαμέσου αυτού την τρίτη ημέρα και την έβδομη ημέρα θα είναι καθαρός. Αν όμως δεν αγνιστεί την τρίτη ημέρα, ούτε και την έβδομη ημέρα δεν θα είναι καθαρός. Όποιος αγγίξει νεκρό σώμα οποιουδήποτε πεθαμένου ανθρώπου και δεν αγνιστεί, μολύνει τη σκηνή του Κυρίου και η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευθεί από τον Ισραήλ. Επειδή δεν ραντίστηκε επάνω του το νερό του χωρισμού, θα είναι ακάθαρτος. Η ακαθαρσία του μένει επάνω του. Αυτός είναι ο νόμος όταν κάποιος άνθρωπος πεθάνει σε σκηνή. Όλοι εκείνοι που μπαίνουν στη σκηνή και όλα όσα βρίσκονται στη σκηνή θα είναι ακάθαρτα 7 ημέρες. Και κάθε ανοιχτό σκεύος που δεν έχει σκέπασμα δεμένο από πάνω του είναι ακάθαρτο. Και όποιος αγγίξει στην πεδιάδα κάποιον φωνευμένο με μάχαιρα ή ένα νεκρό σώμα ή κόκαλο ανθρώπου ή μνήμα θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Και θα πάρουν για τον ακάθαρτο από τη στάχτη της δάμαλης που κάηκε για καθαρισμό της αμαρτίας και θα χυθεί επάνω της νερό τρεχούμενο σε σκεύος. Και ένας καθαρός άνθρωπος θα πάρει ίσωπο και αφού τον βυθίσει στο νερό θα ραντίσει επάνω στη σκηνή και σ' όλα τα σκεύη της και επάνω στους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και πάνω σε εκείνον που άγγιξε κόκαλο ή φωνευμένο ή νεκρό ή μνήμα. Και ο καθαρός θα ραντίσει επάνω στον ακάθαρτο την τρίτη μέρα και την έβδομη μέρα. Την έβδομη μέρα όμως θα τον αγνίσει. Και αυτός θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και την εσπέρα θα είναι καθαρός. Και ο άνθρωπος που είναι ακάθαρτος και δεν αγνιστεί, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί μέσα από τη συναγωγή, επειδή μόλυνε το αγιαστήριο του Κυρίου. Το νερό του χωρισμού δεν ραντίστηκε πάνω του. Αυτός είναι ακάθαρτος. Και θα είναι σε αυτούς αιώνιος θεσμός ότι όποιος ραντίσει το νερό του χωρισμού θα πλύνει τα αιμάτια του και όποιος αγγίξει το νερό του χωρισμού θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε τι που ο ακάθαρτος αγγίξει θα είναι ακάθαρτο και η ψυχή που θα το αγγίξει θα είναι ακάθαρτη μέχρι την εσπέρα. Αριθμοί, κεφάλαιο 20. και η γη Ισραήλ, ολόκληρη συναγωγή, ήρθαν τον πρώτο μήνα στην έρημο Σιν και ο λαός έμεινε στην Κάδης. Και η Μαριάμ πέθανε εκεί και θαύτηκε εκεί. Και δεν υπήρχε νερό για τη συναγωγή. Και συγκεντρώθηκαν ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Ααρών. Και ο λαός λιδωρούσε ενάντια στο Μωυσή και είπαν λέγοντας «Ήθε να πεθαίναμε όταν πέθαιναν οι αδελφοί μας μπροστά στον Κύριο». «Και γιατί ανεβάσατε τη συναγωγή του Κυρίου σε αυτή την έρημο για να πεθάνουμε εκεί εμείς και τα κτίνη μας? Και γιατί μας ανεβάσατε από την Αίγυπτο για να μας φέρετε σε αυτό τον κακό τόπο? Αυτός δεν είναι τόπος σποράς ή σίκων ή αμπέλων ή ροδιών. Ούτε νερό για να πιούμε δεν υπάρχει εδώ». Και ο Μωυσής και ο Ααρών ήρθαν μπροστά από τη συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη. Και φάνηκε σε αυτούς η δόξα του Κυρίου. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Πάρε τη ράβδο και συγκάλεσε τη συναγωγή, εσύ και ο Ααρών ο αδελφός σου, και μιλήστε στην πέτρα μπροστά σε αυτούς. Και θα σας δώσει τα νερά της και θα τους βγάλεις νερό από την πέτρα και θα ποτίσεις τη συναγωγή και τα κτίνη τους». Και ο Μωυσής πήρε τη ράβδο μπροστά από τον Κύριο όπως τον πρόσταξε. Και συγκάλεσε ο Μωυσής και ο Ααρών τη συναγωγή μπροστά στην πέτρα και τους είπε «Ακούστε τώρα εσείς οι απειθείς, να σας βγάλουμε νερό από τούτη την πέτρα?» Και αφού ο Μωυσής σήκωσε το χέρι του, κτύπησε την πέτρα με τη ράβδο του 2 φορές. Και βγήκαν πολλά νερά και ήπιε η συναγωγή και τα κτίνη τους. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών «Επειδή δεν με πιστέψατε για να με αγιάσετε μπροστά στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό εσείς δεν θα φέρετε τη συναγωγή αυτή στη γη που τους έδωσα. Αυτό είναι το νερό Μεριβά, επειδή οι γη Ισραήλ λιδώρησαν ενάντια στον Κύριο και αυτός αγιάστηκε μεταξύ τους». Και ο Μωυσής έστειλε πρέσβης από την Κάδης στο βασιλιά του Εδόμ, λέγοντας «Τούτα λέει ο αδελφός σου, ο Ισραήλ, εσύ γνωρίζεις ολόκληρη την ταλαιπωρία που μας βρήκε, ότι οι πατέρες μας κατέβηκαν στην Αίγυπτο και κατοικήσαμε στην Αίγυπτο πολύ καιρό και οι Αιγύπτιοι καταδυνάστευσαν εμάς και τους πατέρες μας. Και βοήσαμε στον Κύριο και αυτός εισάκουσε τη φωνή μας και έστειλε άγγελο και μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και δέστε, είμαστε στην Κάδης, μια πόλη που είναι στις άκρες των ορίων σου. Ας περάσουμε παρακαλώ διαμέσου της γης σου. Δεν θα περάσουμε διαμέσου των χωραφιών ή διαμέσου των αμπελώνων, ούτε θα πιούμε νερό από τα πηγάδια. Θα περάσουμε διαμέσου του βασιλικού δρόμου. Δεν θα παρεκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, μέχρι ότου περάσουμε τα όρια σου». Και ο Εδόμ του είπε «Δεν θα περάσεις διαμέσου της γης μου. Ιδεμή, θα βγω με μάχαιρα σε συνάντησή σου». Και οι γη Ισραήλ του είπαν «Εμείς διαβαίνουμε διαμέσου της λεωφόρου. Και αν εγώ και τα κτίνη μου πιούμε από το νερό σου, θα το πληρώσω. Μονάχα θα διαβώ πεζοπορώντας και τίποτα άλλο». Και εκείνος είπε «Δεν θα διαβείς». Και ο Εδόμ βγήκε εναντίον του με πολύ λαό και με ισχυρή δύναμη. Έτσι αρνήθηκε ο Εδόμ να δώσει πέρασμα στον Ισραήλ διαμέσου των ορίων του και ο Ισραήλ ξέκλεινε από αυτόν. Και η γη Ισραήλ, ολόκληρη συναγωγή, σηκώθηκαν από την Κάδης και ήρθαν στο βουνό Ορ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών στο βουνό Ορ, κοντά στα όρια της γης του Εδόμ, λέγοντας «Ο Ααρών θα προστεθεί στο λαό του, επειδή δεν θα μπει μέσα στη γη που έδωσα στους γιους Ισραήλ, επειδή απειθήσατε στο λόγο μου, στο νερό Μεριβά. Πάρε τον Ααρών και τον Ελεάζαρ, το γιο του, και ανέβασε τους στο βουνό Ορ. Και βγάλε από τον Ααρών τη στολή του και φόρεσε την στον Ελεάζαρ, τον γιο του. Και ο Ααρών θα προστεθεί στο λαό του και θα πεθάνει εκεί». Και ο Μωυσής έκανε όπως ο Κύριος πρόσταξε. Και ανέβηκαν στο βουνό Ορ μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και ο Μωυσής έβγαλε από τον Ααρών τη στολή του και τη φόρεσε στον Ελεάζαρ, το γιο του. Και ο Ααρών πέθανε εκεί επάνω στην κορυφή του βουνού. Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ κατέβηκαν από το βουνό. και ολόκληρη η συναγωγή είδε ότι ο Αρών πέθανε. Και πένθησαν τον Αρών 30 ημέρες, ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ. Ψαλμός 139. Στον αρχιμουσικό, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, με δοκίμασες και με γνώρισες. Εσύ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Καταλαβαίνεις τους λογισμούς μου από μακριά. Διερευνάς το περπάτημά μου και το πλάγιασμά μου και όλους τους δρόμους μου γνωρίζεις. Επειδή, δες, και πριν ο λόγος έρθει στη γλώσσα μου, εσύ, Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις από πίσω και από μπροστά και έβαλες το χέρι σου επάνω μου. Η γνώση αυτή είναι σε μένα υπερθαύμαστη. Είναι υψηλή. Δεν μπορώ να φτάσω σε αυτή. Πού να πάω από το πνεύμα σου και από το πρόσωπό σου πού να φύγω? Αν ανέβω στον ουρανό, είσαι εκεί. Αν πλαγιάσω στον Άδη, να σου εκεί. Αν πάρω τα φτερά της αυγής και κατοικήσω στις εσχατιές της θάλασσας, και εκεί θα με οδηγήσει το χέρι σου και το δεξί σου χέρι θα με κρατάει. Αν πω, το σκοτάδι σίγουρα θα με σκεπάσει, αλλά και αυτή η νύχτα θα είναι ολόγυρά μου φως. Και αυτό το σκοτάδι δεν σκεπάζει από μένα τίποτα. Και η νύχτα λάμπει όπως η ημέρα. Σε σένα το σκοτάδι είναι όπως το φως. Επειδή εσύ μόρφωσες τα νεφρά μου, με περιτύλιξες μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου, θα σε υμνώ, επειδή πλάστηκα με φοβερό και θαυμάσιο τρόπο. Τα έργα σου είναι θαυμάσια και η ψυχή μου το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Δεν κρύφτηκαν τα κόκαλά μου από σένα, ενώ λάβαινε χώρα η κατασκευή μου μέσα σε κρυφό χώρο και έπαιρνα μορφή μέσα στα κατώτατα μέρη της γης. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδαν τα μάτια σου και μέσα στο βιβλίο σου όλα αυτά ήσαν γραμμένα, όπως και οι μέρες κατά τις οποίες σχηματίζονταν, και ενώ τίποτα από αυτά δεν υπήρχε. Πόσο δε πολύτιμες είναι οι βουλές σου σε μένα, Θεέ μου, πόσο μεγαλύθηκε ο αριθμός τους. Αν ήθελα να τις απαριθμίσω, υπερβαίνουν την άμμο. Ξυπνάω και ακόμα είμαι μαζί σου. Βέβαια, θα θανατώσεις, Θεέ, τους ασεβείς. Απομακρυνθείτε λοιπόν από μένα, άνδρες αιμάτων. Επειδή μιλούν εναντίον σου με τρόπο ασεβή, οι εχθροί σου παίρνουν το όνομά σου μάταια. Μήπως δεν μισώ, Κύριε, εκείνους που σε μισούν, και δεν αγαναχτώ ενάντια σε εκείνους που επαναστατούν εναντίον σου? Με τέλειο μίσος τους μισώ. Τους έχω για εχθρούς. Θεέ, δοκίμασέ με και γνώρισε την καρδιά μου. Εξέτασέ με και μάθε τους στοχασμούς μου και δες μήπως υπάρχει μέσα μου κάποιος δρόμος ανομίας και οδήγησέ με στο δρόμο τον αιώνιο. Ψαλμός 140. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Ελευθέρωσέ με, Κύριε, από πονηρόν άνθρωπο. Λύτρωσέ με από άδικον άνθρωπο. Οι οποίοι στην καρδιά τους σκέφτονται πονηρά. Όλη την ημέρα παρατάσσονται σε πολέμους. Ακόνησαν τη γλώσσα τους σαν του φιδιού. Φαρμάκι φιδιού οχιάς είναι κάτω από τα χείλη τους. Φύλαξέ με, Κύριε, από χέρια ασεβή ανθρώπου. Λύτρωσέ με από άδικον άνθρωπο που μηχανεύτηκαν να υποσκελίσουν τα βήματά μου. Οι υπερήφανοι έκρυψαν εναντίον μου παγίδα και με σχοινιά άπλωσαν δίχτυα στο πέρασμά μου. Έστησαν για μένα βρόχους. Είπα στον Κύριο, εσύ είσαι ο Θεός μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου. Κύριε Θεέ, η δύναμη της σωτηρίας μου, εσύ σκέπασες το κεφάλι μου ολόγυρα σε μέρα πολέμου. Μη δώσεις, Κύριε, στον ασεβή τις επιθυμίες του. Να μη αφήσεις να εκτελεστεί ο στοχασμός του, μη τυχόν και υψωθούν. Η πονηρία των χιλέων, εκείνων που με περικυκλώνουν, ας σκεπάσει το κεφάλι τους. Κάρβουνα αναμένα ας πέσουν επάνω τους. Ας ριχτούν στη φωτιά, σε βαθείς λάκους, για να μη σηκωθούν ξανά. Ο κακόγλωσσος άνθρωπος ας μη στερεωθεί επάνω στη γη. Η κακία θα καταδιώξει τον άδικο άνθρωπο μέχρι ότου τον απολέσει. Ξέρω ότι ο Κύριος θα κάνει την κρίση του θλιμμένου και τη δίκη των φτωχών. Βέβαια, οι δίκαιοι θα δοξολογούν το όνομά σου. Οι ευθύς θα κατοικούν μπροστά στο πρόσωπό σου. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 9. Σάλπισε και ο πέμπτος άγγελος, και είδα ένα αστέρι να πέφτει από τον ουρανό στη γη. του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού που οδηγεί στην Άβυσσο. Το αστέρι άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου, από που βγήκε καπνός, σαν τον καπνό που βγάζει ένα μεγάλο καμίνι. Ο ήλιος και η ατμόσφαιρα σκοτίνιασαν από τον καπνό του πηγαδιού. Από τον καπνό βγήκαν ακρίδες πάνω στη γη, στις οποίες δόθηκε εξουσία, σαν την εξουσία που έχουν οι σκορπιοί της γης. Τους δόθηκε εντολή να μην βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα φυτό χλωρό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Αυτούς πήραν την εντολή να μην τους σκοτώσουν, αλλά μόνο να τους αφήσουν να βασανιστούν 5 μήνες. Το βάσανό τους θα είναι σαν τον πόνο που προκαλεί ο σκορπιός όταν συμπίσει τον άνθρωπο. Εκείνες τις μέρες θα αποζητούν οι άνθρωποι το θάνατο και ο θάνατος δεν θα έρχεται. Θα παρακαλούν να πεθάνουν και ο θάνατος θα απομακρύνεται από αυτούς. Οι ακρίδες έμοιαζαν στην εμφάνιση με άλογα έτοιμα για πόλεμο. Πάνω στα κεφάλια τους είχαν κάτι σαν στεφάνια που έμοιαζαν χρυσά και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Είχαν μαλλιά σαν τα μαλλιά των γυναικών και τα δόντια τους ήταν σαν των λιονταριών. Και είχαν θώρακες που έμοιαζαν με σιδερένιους και το πλατάγισμα των φτερών τους έμοιαζε με το θόρυβο αρμάτων που τρέχουν για πόλεμο δεμένα σε πολλά άλογα. Είχαν ουρές σαν των σκορπιών και κεντριά. Στις ουρές τους βρισκόταν η δύναμή τους να βασανίσουν τους ανθρώπους για 5 μήνες. Βασιλιά τους έχουν τον άγγελο της Αβύσσου. Το όνομά του είναι εβραϊκά Αβαδόν και ελληνικά Απολίον, δηλαδή καταστροφέας. Το ένα το αλίμονο πέρασε. Ύστερα από αυτό ακολουθούν άλλα 2 αλίμονο. Σάλπισε και ο έκτος άγγελος. Και άκουσα μια φωνή από τις 4 γωνίες του χρυσού θυσιαστηρίου, που βρισκόταν μπροστά στο Θεό, να λέει στον 6ο άγγελο που κρατούσε τη σάλπιγγα, «Λύσε τους 4 αγγέλους που είναι δεμένοι στο μεγάλο ποταμό, τον Εφράτη». Λύθηκαν τότε οι 4 άγγελοι που είχαν προετοιμαστεί για τη συγκεκριμένη αυτή ώρα και μέρα και μήνα και χρονιά να σκοτώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Άκουσα πως το υπηκό του στρατού αυτού ήταν 200 εκατομμύρια. Τα άλογα και οι καβαλάριδες που είδα στο όραμά μου φορούσαν θώρακες κόκκινους σαν φωτιά, γαλαζοπούς σαν τον Ιάκυνθο και κίτρινους σαν το Θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων ήταν σαν του λιονταριού και από τα στόματά τους έβγαινε φωτιά, καπνός και Θιάφι. Από τις 3 τούτες συμφορές, τη φωτιά, τον καπνό και το Θιάφι που έβγαινε από τα στόματά τους, εξολοθρεύτηκε το 1/3 από τους ανθρώπους. Η δύναμη των αλόγων βρισκόταν στο στόμα τους και στις ουρές τους, γιατί οι ουρές τους έμοιαζαν με φίδια και είχαν κεφάλια που σκόρπιζαν το θάνατο. Ωστόσο, οι υπόλοιποι άνθρωποι, όσοι δεν οξολοθρεύτηκαν από αυτές τις συμφορές, δεν μετάνιωσαν που λάτρευαν τα είδωλα. Δεν έπαψαν να προσκυνούν τα δαιμόνια και τα χρυσά, τα ασημένια, τα χάλκινα, τα πέτρινα και τα ξύλινα είδωλα, που μήτε να βλέπουν, μήτε να ακούν, μήτε να περπατούν μπορούν. Και δεν μετάνιωσαν για τα φωνικά τους, ούτε για τις μαγκανίες τους, ούτε για την πορνεία τους, ούτε για τις κλεψιές τους. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 10. Είδα ένα άλλο άγγελο δυνατό που τον περιέβαλε ένα σύννεφο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Γύρω από το κεφάλι του ήταν το ουράνιο τόξο. Το πρόσωπό του ήταν σαν τον ήλιο, τα πόδια του σαν πύρινες κολόνες και στο χέρι του κρατούσε ένα ανοιχτό βιβλιαράκι. Έβαλε το δεξί πόδι του στη θάλασσα και το αριστερό του πάνω στη στεριά και έκραξε με δυνατή φωνή σαν το λιοντάρι που βρυχέται. Όταν έκραξε, λάλησαν οι 7 βροντές με τις δικές τους τις φωνές. Μόλις λάλησαν οι 7 βροντές, ετοιμαζόμουν να γράψω τι είπαν. Άκουσα όμως μια φωνή από τον ουρανό να λέει: «Κράτησε τα κρυφά αυτά που λάλησαν οι 7 βροντές και μην τα γράψεις». Τότε ο άγγελος που είδα να στέκεται στη θάλασσα και στη στεριά σήκωσε το χέρι του το δεξί στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει αιώνια, σε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όσα υπάρχουν σε αυτά. Άλλη καθυστέρηση δεν θα υπάρξει πια.
2: αλλά στις μέρες που θα σαλπίσει ο έβδομος άγγελος θα ολοκληρωθεί το μυστικό σχέδιο του Θεού σύμφωνα με το χαρμόσυνο άγγελμα που έδωσε στους δούλους του, τους προφήτες. Και η φωνή που άκουσα από τον ουρανό λάλησε πάλι και μου είπε «Πήγαινε πάρε το ανοιχτό βιβλίο που κρατάει ο άγγελος που στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη». Πήγα προς τον άγγελο και του είπα να μου δώσει το βιβλιαράκι. Και αυτός μου λέει «Πάρτο και φάτο. Θα σου γεμίσει πίκρα τα σωθικά, μα στο στόμα σου θα είναι γλυκό σαν μέλι». Πήρα το βιβλιαράκι από το χέρι του αγγέλου και το έφαγα. Στο στόμα μου ήταν γλυκό σαν μέλι, μα όταν το κατάπια πίκρισαν τα σωθικά μου. Τότε μου είπαν «Πρέπει πάλι να προφητέψεις σε λαούς και σε έθνη και σε γλώσσες και σε βασιλιάδες πολλούς».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κυρία μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι, Κύριε, εν το μέσο. Εσύ είσαι ο αρχηγός μας, ο οδηγός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κατά το λόγο σου δεν μας άφησες ορφανούς. Αλλά ήρθες, Κύριε, ο Εμμανουήλ, και είσαι ανάμεσά μας και θέλεις να βασιλεύεις μέσα στις καρδιές μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σου ζητάμε να χρήσεις τους λόγους σου μέσα στις καρδιές μας τώρα, Κύριε. Να χρήσεις, Κύριε, και μένα, καθώς έχω ανάγκη να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε, τις καρδιές μας. Να λάβουμε τα ρήματά σου, Κύριε. Να επιδράσουν μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, ώστε να ανταποκριθούμε, Κύριε, αντάξιοι της κλήσεώς σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε προσκυνούμε, σωτήρα μας. Αμήν. Να Α Ιωάννου στο Β 28, Β 24 θα δούμε. Καθώς ακούσαμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και έγινε αυτή η κοσμογονία μέσα μας. Ακούσαμε τα καλά νέα, τους λόγους της ζωής, και επίδρασαν μέσα σε όλον τον εσωτερικό μας κόσμο και καθώς λάβαμε το λόγο, γεννηθήκαμε ξανά. Αρχίσαμε να κατανοούμε τα Άγια του Θεού. Να βλέπουμε τα της Βασιλείας. Να σηκώνει ο Κύριος το βάρος, τη σκοτεινιά από τη ζωή μας. Και να μας γεμίζει με τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυσή Του. Αμήν. Όλη μας η ζωή ήταν επικεντρωμένη σε αυτή την αγάπη και την Άγια Θυσία. Και ήταν το πρώτο πράγμα, εκείνο που ήταν, που επισκίαζε όλη μας τη ζωή και τα ενδιαφέροντά μας. Ήταν η πρώτη αγάπη. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ, μας λέει ο Ιωάννης. Εκείνο λοιπόν το οποίον εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίον οικούσατε απ' αρχής, και εμείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Γιατί μας λέει ο Ιωάννης αυτό που ακούσαμε απ' αρχής να μένει μέσα μας. Γιατί στην πορεία βλέπετε κάποιος καραδοκεί τι να κάνει. Να αλλάξει πράγματα. Ξεκινάμε με ενθουσιασμό, με αγάπη, με πλήρη συνέστηση το τι κόστισε η σωτηρία μας, η αγάπη μας για τον Κύριο είναι εκεί, φρέσκια. Και ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι αυτή η κατάσταση να διατηρηθεί σε όλη την πορεία μας μέχρι τέλους. Αυτό που ακούσατε, λέει, απαρχής ασμένη εν ημίν. Έχει να κάνει με μέσα μας. Ο εχθρός καραδοκεί να έρθει και να βάλει παράλληλα πράγματα. Να έρθει να κλέψει αυτό το, την ενθουσιώδη αγάπη και ανταπόκριση στην αγάπη του Κυρίου και να βάλει κάτι πιο υποδεέστερο. Θέλει να αντικαταστήσει πράγματα. Έχει ένα όπλο που λέγεται πεπειρωμένο βέλος και μπορεί να διαπεράσει και να έρθει μέσα στη διάνοια. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την πρώτη αγάπη, το απαρχής. Να θυμάστε στην Αποκάλυψη, στο Β4, ο Κύριος τι λέει στην Εκκλησία. Το ζητάει. Έχω τι κατά σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Και είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε κατάσταση, κάθε δυσκολία και να φτάσουμε μέχρι τέλους. Στην Α Κορινθίους, το Α21, μας λέει ότι θέλει και αυτό που επιθυμεί είναι να μας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους. Α Κορινθίους, το σχέδιο του Κυρίου είναι να μας φτάσει μπροστά στο θρόνο Του και λέει «Δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους» και λέει παρακάτω μια προϋπόθεση. «Εάν επιμείνετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου». Αδελφοί, η πίστης, η άπαξ παραδοθήσα εις τους Αγίους. Μας παρέδωσε το Ευαγγέλιο γνήσιο και ορθοτομημένο στις ημέρες μας, ο αδελφός μας. Αυτή η πίστη έχει τη δυνατότητα να μας φυλάξει. Αμόμους και αμέμπτους. Η διαφορά είναι εάν επιμείνουμε στην πίστη. Εάν επιμείνουμε εις την πίστη. Ό,τι δυσκολία και αν έρθει, όσο και αν μας επιτεθεί ο εχθρός που θέλει να μας κλέψει αυτή την πίστη, εμείς τι χρειάζεται να κάνουμε, να επιμείνουμε καθώς είμαστε τε θεμελιωμένοι και στερεοί και δεν μετακινούμαστε από τις ελπίδες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα να είμαστε φρέσκοι. Η αγάπη μας για τον Κύριο δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει βάρος. Ακούτε τι λέει μέσα, λέει βάρος δόξης. Και υπάρχει κάτι οξύμορο. Αυτό το βάρος δόξης είναι ό,τι πιο ανάλαφρο, ό,τι ομορφότερο μέσα στη ζωή που μπορεί να σου δώσει τέτοια χαρά. Τέτοια ειρήνη, το βάρος δόξης. Αμήν. Θέλει και μας ζητάει ο Κύριος καθώς κατανοούμε, καθώς δεν μετακινούμαστε, αλλά γινόμαστε μέρος του οικοδομήματος, τεθεμελιωμένοι, είμαστε στήλοι, είμαστε κολόνες του Κυρίου και στεκόμαστε εκεί για να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Χωρίς να δηλιάζουμε, είμαστε επιστολή γιγνωσκωμένη και αναγιγνωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Και μας λέει στη Β' Πέτρου, στο Γ' 13. Β' Πέτρου, Γ' 13. 14. Δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Προηγουμένως τι είπαμε, εάν επιμείνουμε στην πίστη, πάντα να θυμόμαστε ότι η Διαθήκη του Κυρίου τι περιέχει. Δύο μέρη. Ο Κύριος έδωκε τον Υιό Του, οι ευλογίες είναι εκεί, οι επαγγελίες είναι εκεί. Τώρα αυτό που απομένει είναι το εάν. Εάν επιμείνεις στην πίστη, θα σε παραστήσει ενώπιον αυτού. Άμωμο και άμωμπτο. Εάν δεν, τι γίνεται. Εάν δεν. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αδελφοί, και αυτό ο Κύριος μας προειδοποιεί. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας. Το μέρος το δικό μας είναι να επιμείνουμε στην πίστη. Και μας λέει εδώ στη Β' Πέτρου, να σπουδάσουμε. Τι έχει να κάνει, τι είναι η σπουδή. Είναι το ότι πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο, να ενασχοληθούμε, να εγκύψουμε στα Άγια του Κυρίου, να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα για να βρεθούμε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού. Για να μπορέσουμε να φυλαχτούμε από εκείνον ο οποίος θέλει να βάλει σπήλο και μόμο. Παρότι δεχτήκαμε τον Κύριο στη διαδρομή, όπως οι Ισραηλίτες έμειναν στην έρμο εξαιτίας της απιστίας. Και ο Κύριος τι θέλει? Μας έχει δώσει τα όπλα, τον τρόπο, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Ο Κύριος, Β' Κορινθίους, στο Ζήτα 1, καθώς μας ζητάει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, και να εκπληρούμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Στο δούμε Β' Κορινθίους Ζήτα 1. Τι λέει? Έχοντες λοιπόν, αγαπητοί, ταύτασε τας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Είναι μια διαρκή μάχη, όπου τι κάνουμε, ζητάμε να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει ο Κύριος. Ενώ περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο, μας κολλάει η σκόνη. Έρχεται να μας αγγίξει η αμαρτία και είμαστε σε μια μάχη διαρκώς, ούτως ώστε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε μολυσμό, είτε της σάρκας, είτε του πνεύματος. Α' Θεσσαλονικής στο Δέλτα 1 έως 7. Α' Θεσσαλονικής. Όθεν του λοιπού, αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν, δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. διότι εξεύρεται ποιας παραγγελίας εδώκαμε εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή, και εδώ είναι το εδάφιο που θέλω να διαβάσουμε και να δώσουμε έμφαση, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από τις πορνείες κλπ. Κλπ. Το θέλημα του Κυρίου είναι ο αγιασμός μας. Θέλω να πω μερικά πράγματα, αδελφοί, για τον αγιασμό το βράδυ αυτό. Επειδή ο αγιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αγιασμός σημαίνει να καταστεί κάτι άγιο. Δηλαδή, ηθικά αγνό, διαχωρισμένο από το κακό και αφιερωμένο στο Θεό και στους σκοπούς Του. Τι σημαίνει λοιπόν? Ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει από τον κόσμο της αμαρτίας. Ανήκουμε σε Εκείνον, είμαστε αφιερωμένοι σε Εκείνον και τους Άγιους σκοπούς Του. Επιθυμεί να αφοσιωθούμε σε Εκείνον, να διαχωριστούμε δηλαδή πλήρως, να μας ξεχωρίσει εντελώς από τα ασεβή πρότυπα του κόσμου αυτού. Και βλέπετε αυτά τα πρότυπα. Παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα τι πρότυπα, ασεβή πρότυπα, προβάλλονται διαρκώς. Κάποιος διδάσκει, κάποιος εκπέμπει εκεί. Οι αμέριμνοι και οι απαθείς τι κάνουν? Το λαμβάνουν, δεν πειράζει. Αδελφοί, εάν δεν καταλάβουμε την κλίση μας, εάν δεν καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει για τους σκοπούς Του και αφήνεσαι και βορβαδίζεσαι από αυτά τα ασεβή πρότυπα, αργά ή γρήγορα θα χάσεις την εξοχότητα της κλίσης σου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταλάβουμε. Αγιασμός σημαίνει να διαχωριστούμε από την αμαρτία. Και αυτό που λέει ο Κύριος ότι είναι αμαρτία, αυτό είναι αμαρτία. Ώστε να έχουμε μια στενή σχέση με το Θεό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε αποτελεσματικά. Καθώς έχουμε, είμαστε ξεχωρισμένοι για Εκείνον και έχουμε στενή σχέση, κοινωνία μαζί Του, τότε μόνο θα μπορέσουμε να Τον υπηρετήσουμε. Τότε μόνο Εκείνος θα μπορεί να κηρύττει μέσα από σένα, να κάνει τα έργα, γιατί από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ή από μόνος μου. Ο αγιασμός σημαίνει τη συνεχή διαδικασία για πνευματική αύξηση. Τι είναι απαραίτητο λοιπόν στην πνευματική μας αύξηση? Ο αγιασμός. Καθώς αυξάνει ο αγιασμός μας, καθώς αυξάνει η παράδοσή μας στον Κύριο, καθώς Τον ζητάμε, μας δίνει οφθαλμούς και βλέπουμε καταρχήν έσωθεν. Δεν βλέπουμε έξωθεν. Και θέλω, αδελφοί, επ' ευκαιρία, ό,τι έχει να κάνει με το έξωθεν. Λέει, ο ψιθυριστής τι κάνει? Ακούς κάτι, μα ξέρεις, καταπίνεται, λέει, ιδέως. Για να φυλαχτής Άγιος μέσα στο θέλημα του Θεού. Όταν θα ακούσεις κάτι, κάποιον να κατηγορεί, στάσου και πες του, κοίταξε, δεν είναι αυτή η δουλειά που μας κάλεσε ο Κύριος. Βάλ τον στη θέση του. Μην αφήσεις να ακούσεις κατηγορίες.

0: Δεν θέλω να βγαίνει από το στόμα μου κάτι το οποίο δεν είναι προς οικοδομήν. Οι λόγοι μου να είναι ερτημένοι με άλλας. Αν κάποιος είναι πειραγμένος, τι λέει, πήγαινε βρες τον αδελφό σου, αυτός που σε πείραξε και μίλησε το, άνοιξε το. Έλα, να το λύσουμε, να προχωρήσουμε. Μην αφήνεις ποτέ, μα ποτέ. Είναι η παγίδα του διαβόλου και χάνεις την αφιέρωση, αυτό που γεμίζει η καρδιά από πράγματα τα οποία είναι ζημιά. Εκτός από τον όρο αγιασμός και αγιάζω, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκφράζεται με διάφορους άλλους όρους. Όταν μας λέει δηλαδή να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια, τι εννοεί. Άστα όλα και προσκολλήσου σε μένα. Αμήν. Καθώς πεθάναμε ως προς την αμαρτία. Στο βάπτισμα τι κάναμε. Συσταυρωθήκαμε με τον Χριστό. Πήραμε αυτή την απόφαση. Για να συναναστηθούμε μαζί Του. Πεθάναμε λοιπόν ως προς την αμαρτία. Εκείνο που μας λέει ότι ας το δούμε στο Α Ιωάννου, στο Ε 4. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού, νικά τον κόσμον. Και αυτή είναι η νίκη η νικήσασα των κόσμων, η πίστη μόνο. Η πίστη μας, η αγάπη μας εκείνο, τι μας καθιστά. Νικητές μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, καθώς γεννηθήκαμε από το Θεό, η πίστη μας διατηρεί νικητές. Ό,τι δύναμη και αν υπάρχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και ο ίδιος ο άρχοντας του κόσμου τούτου, όταν εσύ είσαι γεμάτος από αγάπη για εκείνον που σε εξαγόρασε. Αυτό είναι το πιο πολύτιμο. Είναι το ανώτερο για σένα. Και έχεις παραδοθεί σε εκείνον. Προσκοληθεί σε εκείνον. Η πίστη σου είναι ζωντανή. Τότε είσαι νικητής και θα είσαι νικητής. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Ο αγιασμός, ο ξεχωρισμός δηλαδή, ήταν απ' αρχής ο σκοπός του Θεού για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. Έπρεπε να ζουν άγιες ζωές, ξεχωρισμένες, διαχωρισμένες από το κακό και από τον διεφθαρμένο τρόπο ζωής των εθνικών. Το ίδιο και ο αγιασμός αποτελεί προϋπόθεση για τα παιδιά του Θεού. Να ξέρουμε δηλαδή ότι δεν είμαστε σαν τον κόσμο. Είμαστε καλεσμένοι. Ανήκουμε σε εκείνον. Ξέρεις κάτι, όταν έρθει ο εχθρός να σε πειράξει, να σε δελεάσει, να σε παρασύρει εκεί μέσα στην αμαρτία, μάθε να λες, όχι,

0: γιατί εγώ είμαι παιδί του Θεού. Ανήκω σε εκείνον. Με έχει καλέσει. Και είμαι αφιερωμένος σε εκείνον. Ξέρεις τη θέση σου. Έτσι θα κρατήσεις τον αγιασμό σου. Έτσι θα φυλαχτείς. Καθώς θα αντιδράσεις και θα αντισταθείς, θα πάρεις στάση και θέση. Ο αληθινός αγιασμός προϋποθέτει το κάθε παιδί του Θεού να διατηρεί μια προσωπική, μια στενή προσωπική σχέση με τον Κύριο. Θέλω να αναρωτηθείς αυτό το βράδυ. Έχεις μια προσωπική σχέση με τον Κύριο. Δες το χρόνο σου που τον ξοδεύεις. Εάν τον ξοδεύεις σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα πράγματα του Θεού, να ξέρεις ότι το δέντρο σου που έχει ρίζες τρέφεται από αυτά. Και θα κάνει ανάλογους καρπούς. Εάν το δέντρο σου τρέφεται με τα Άγια του Κυρίου, το πώς να αυξηθεί η πίστη σου. Είναι ανάγκη οι ρίζες του δέντρους να λαμβάνουν από τους λόγους του Κυρίου. Να τρέφονται από τους λόγους. Να ποτίζονται από τα ζωντανά νερά. Μένεις στην προσευχή. Επιμένεις στην προσευχή. Έχεις ξεχωρίσει χρόνο στην προσευχή. Έχεις βάλει προτεραιότητα τα του Κυρίου, ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Σε τι προτεραιότητα έχεις βάλει τα πράγματα του Θεού. Ξέρετε, η αυτογνωσία, το να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μας, μπορεί να μας οδηγήσει στα γόνατα και θα πούμε, Κύριε, ενώ εσύ με επιθυμείς να αφιερωθώ εντελώς στους σκοπούς σου, εσύ ο ίδιος, ο ζωντανός Θεός, με επισκέφθηκες, με κάλεσες και εγώ σου έχω δώσει ένα μέρος. Εσύ όμως θέλεις όλη την καρδιά μου, όλο μου το είναι. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα. Με θέλεις να ξεχωριστώ από το φρόνημα του κόσμου. Γιατί μπορεί να είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Και θέλει πολύ προσοχή. Ο εχθρός είναι ύπουλος. Μπορεί να σε ξαπατάει και όταν είσαι με τους κοσμικούς, να συμπεριφέρεσαι σαν κοσμικός. Όλα καλά. Τα αστεία, τα ανέκδοτα, τα σόκιν, οτιδήποτε, ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού, να το κρύβουμε, μη μάθουν. Όταν είμαστε με τους χριστιανούς, δόξα τον Κύριο. Αν το κάνεις, σταμάτα το. Όταν είσαι με τους κοσμικούς, άφησε το φως σου. Μίλησε. Μία κουβέντα, δεύτερη κουβέντα, στρέψε το στα του Κυρίου. Ένα παιδί του Θεού να είναι εκεί. Αν δεν, ο Κύριος έχει κάτι άλλο για σένα, καλύτερο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Φυσίους Δέλτα 1 έως 6. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, μας λέει ο Παύλος, ο αδελφός μας, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους, εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι λέει? Να διατηρήσουμε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ο Κύριος μας καθιστά υπεύθυνους τον καθέναν μας, ούτως ώστε το σώμα του να είναι ενωμένο, αγαπημένο. Και έχει να κάνει με την ενότητα του πνεύματος. Όταν έχεις εσύ, είσαι προσκολλημένος στον Κύριο και σε έχει γεμίσει με τη γλυκιά ειρήνη του, και τα σπλάχνα του και την καρδιά του και την αγάπη του. Αυτό που διαχέεται στους αδελφούς, τους βλέπεις με άλλα μάτια, με τα μάτια του Κυρίου. Μόνο που στέκονται, χαίρεσαι για τον καθένα. Δεν είσαι έτοιμος να βοηθήσεις, γιατί η καρδιά σου επιθυμεί το σώμα του, τα μέλη του Αγίου του σώματος να είναι ενωμένα και αγαπημένα. Αυτό είναι που σε χαροποιεί. Εν σώμα και εν πνεύμα. Καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδαν της προσκλήσεώς σας. Αμήν. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, να λέμε πάντα στο αυτό. Εφεσίους σίγμα 10. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύους αυτού. Τι είναι ανάγκη να κάνουμε? Είμαστε σε μία μάχη. Υπάρχουν συσχετισμοί δυνάμεων. Είναι ο Λέων ο περιέρχεται που θέλει να σε καταπιεί, να σου κλέψει την πίστη, να σε κάνει χλιαρό, να σου βάλει νερό στο κρασί σου, να σπείρει ζυζάνια, ψευδοδιδασκαλίες, να σου πάρει ό,τι έχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση εκείνος να κάνει πίσω. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Η δική σου δύναμη να αυξηθεί. Να ενδυναμώνεσαι. Λέει ενδυναμούστε και δεν λέει ενδυναμωθείτε. Είναι τι είναι? Διαρκείας. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να ενδυναμωνόμαστε εν Κυρίω. Πώς, με ποιο τρόπο? Με το κράτος, με τη δύναμη της ισχύως του. Καθώς τον ζητάς, σε πληρώνει με το πνεύμα του καθεκάστην και γίνεσαι δυνατός, γίνεσαι ισχυρός. Και λέει παρακάτω ότι μας ντύνει με την πανοπλία του. Δείτε τι χρόνο χρησιμοποιεί. Είναι ο Παύλος. Τι λέει? ενδυναμούστε. Λέει στο 11, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού. Το 13 λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Στο 14, σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Δείτε προστάγματα. Στο 15, να έχεις σε ετοιμασία, να είσαι έτοιμος να φοράς τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Να είσαι έτοιμος να μιλήσεις, να απολογηθείς για την πίστη σου. Να πας, να βρεις το απολωλό σου. Είναι εκείνα τα οποία εμείς πρέπει να κάνουμε. Αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Τι κάνει η ασπίδα της πίστεως? Σε προφυλάσσει. Από τα βέλη του εχθρού. Είναι εκεί η ασπίδα, η πίστη, και θα πρέπει να την πάρεις, να την αναλάβεις. Αν δεν, δεν μπορεί να σε προστατέψει. Αν είσαι λυπής πίστεως, τι θα πρέπει να πεις? Κύριε, αύξησε την πίστη μου. Πώς να το κάνω, Κύριε? Είπαμε. Υπάρχουν τρόποι να αυξάνει η πίστη σου. Έχει να κάνει τι βλέπεις, τι ακούς, τι παρέες κάνεις, τι επιλογές κάνεις. Ανακεφαλαιώνω. Εκείνο το οποίο ακούσαμε απ' αρχής. Η πρώτη μας αγάπη για τον Κύριο. Εάν επιμείνετε στην πίστη, τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες. Τι μας περιμένει? Καθώς θα επιμείνουμε στην πίστη, θα μας παραστήσει ενώπιον αυτού αμόμους, αγίους, νικητές. Είναι ανάγκη να σπουδάσουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα ως έχει. Είναι ανάγκη να κρατεωνόμαστε με το κράτος, τις δυνάμεις, τις ισχύους του Κυρίου. Τον αγιασμό μας. Ξεχωρισμένοι από το κακό, από τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Να περπατήσουμε αντάξει της προσκλήσεως του Κυρίου. Μιμητές του Θεού. Είναι ανάγκη να ενδυναμωνόμαστε με το κράτος της ισχύως αυτού. Χωρίς να ενδυναμώνεσαι, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Αργά ή γρήγορα, η δύναμη του εχθρού θα σε νικήσει. Γι' αυτό μας παραγγέλνει εδώ ο εργάτης του Κυρίου. Ενδυναμούστε εν το κράτη της ισχύως αυτού. Όχι για ποιο λόγο να λέει ενδυναμούστε. Για να λες στους άλλους, είμαι δυνατός. Το έχεις ανάγκη. Θα μπορέσεις να υπερισχύσεις την ημέρα την πονηρά. Ντύσου την πανοπλία του Θεού. Στάσου περιζωσμένος την οσφή σου με αλήθεια. Να έχεις έτοιμα τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Οι ψυχές σου έχουν ανάγκη. Και δεν είναι μόνο για... Είναι κάποιοι άλλοι να πάνε για Ευαγγελισμό μόνο. Εσύ τι κάνεις που το λες? Πόσο Κύριος εκείνη την ημέρα θα πει, θα σε ομολογήσει ενώπιον των Αγίων Αγγέλων? Πώς θα σε ομολογήσει? Όχι, αδελφοί. Οι Ευαγγελιζόμενοι ήταν στράτευμα μέγα. εάν αποθρασύνονται όλοι εκείνοι οι ασεβείς και διακηρύττουν την ασέβειά τους, πόσο μάλλον τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να διακηρύττουμε το όνομα του Κυρίου μας, τα καλά νέα της σωτηρίας. Αμήν. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως, διά του Πνεύματος. Διά του Πνεύματος, ο Κύριος έχει δώσει τον παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας. Βοηθός. Βοηθός. Καθώς πειθαρχείς και υπακούς και μένεις στα πόδια Του, θα νιώσεις το κρατεό Του χέρι να σε σπρώξει, να σε οθήσει και εκείνα τα οποία θεωρούσες αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, θα τα βλέπεις ότι είναι πολύ εύκολα. Εκεί που σκεφτόσουν, μα πώς θα μιλήσω, τι θα πει, κι αν με παρεξηγήσει, κι αν με νομίσει ότι είμαι κάτι άλλο. Όλα αυτά, έρχεται ο Κύριος και σου βάνει τα σπλάχνα Του, την αγάπη Του και ρέουν, χωρίς δεύτερη σκέψη, και αγγίζουν την ψυχή. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε, Κύριε, να σε ευχαριστήσουμε που μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Μας κάλεσες, Κύριε. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια και μαθαίνουμε από Σένα. Κύριε, καθώς βλέπουμε τον καιρό να πλησιάζει, όλα γύρω μας, Κύριε, αυτό μαρτυρούν. Ανατρέχουμε στους λόγους Σου, Κύριε, τους Αγίους. Και ζητάμε ποιο είναι το μέρος το δικό μας. Τι Εσύ επιθυμείς. Και καθώς βλέπουμε, Κύριε, το θέλημά Σου είναι να αφιερωθούμε εντελώς σε Σένα, Κύριε. Η καρδιά μας, Κύριε, η ψυχή μας, η διάνοιά μας, να σε αγαπήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε ξεχωρισμένοι για Σένα, Κύριε. Η νύμφη Σου, Κύριε, η εκλεκτή. Σου ζητάμε το βράδυ αυτό, όπου, Κύριε, έχουμε κλείνει, όπου έχουμε ξεχαστεί, όπου έχουμε, Κύριε, ξεφύγει ή δεν δώσαμε την δέουσα σημασία, Κύριε, στους λόγους και δεν ανταποκριθήκαμε στην αγάπη Σου, Κύριε, όπως επιθυμείς. Εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε, να δώσεις νέα όθηση, Κύριε. Αγιασμού, ξεχωρισμού της Εκκλησίας Σου, Κύριε. Καθώς Εσύ μας φράγησες, Κύριε, με το όνομά Σου, είμαστε δικοί Σου, Κύριε, λαός ξεχωρισμένος, Κύριε μας. Διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από τον κόσμο της αμαρτίας, Κύριε. Αυτό που ο Λόγος Σου, ο Άγιος, Κύριε, ορίζει, Άγιο και δίκαιο. Αυτό θέλουμε μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Να ταυτιστούμε με το θέλημά Σου. Να ταυτιστούμε με τους σκοπούς Σου, Κύριε. Και οι σκοποί Σου είναι, Κύριε, να σώσεις. Να γίνουμε οι πρέσβοι Σου, Κύριε. Να γίνουμε, Κύριε, τα φώτα τα δικά Σου, Κύριε, σε αυτόν τον κόσμο που σκοτεινιάζει όλο ένα και περισσότερο. Φύλαξε Εσύ κάθε ένα παιδί Σου ανανέωσε. Ενδυνάμωσε με το κράτος της δυνάμεώς σου. Ενδυνάμωνε εσύ κάθε μέρα Κύριε. Ναι, σωτήρα μας Άγιε, δίνε θάρρος και παρησία Κύριε. Πάρε το φόβο των ανθρώπων Κύριε. Εν το όνομα σου το Άγιο. Ω, ναι, σώτερ μας, γιατί οι άνθρωποι χάνονται. Έχουν ανάγκη, Κύριε, από τους λόγους της ζωής. Έχουν ανάγκη, Κύριε μας. Χρησιμοποίησέ μας. Φανέρωσε στο κάθε ένα παιδί σου. Τον προκείμενο αγώνα. Οδήγησε εσύ θαυμαστά. Τος ώστε να είμαστε σκεύη τίμιας χρήσης, Κύριε. Τη δόξα τη δική σου, Κύριε μας. Για τη δόξα τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων ΚΑ. Και ήκουσεν ο Χαναναίος, ο βασιλεύς της Αράδ, ο κατοικών την Μεσημβρίαν, ότι ήλθεν ο Ισραήλ δια της οδού Αθαρίμ και επολέμησεν εναντίον του Ισραήλ και συνέλαβεν εξ αυτών εχμαλό τους. Και ευχήθη ο Ισραήλ ευχήν προς τον Κύριον και είπε: «Εάν το όντι παραδώσει στον λαόν τούτον εις την χείρα μου, θέλω καταστρέψει τας πόλης αυτών». Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ισραήλ και παρέδωκε τους Χαναναίους και κατέστρεψαν αυτούς και τας πόλης αυτών και κάλεσαν το όνομα του τόπου Ορμά. Και σηκώθησαν από του όρους Ορ δια της οδού της Ερυθράς Θαλάσσης δια να περιέλθωσι την γην Εδόμ και ολιγοψύχησεν ο λαός εν διοδό. Και ελάλησεν ο λαός κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως λέγοντες: «Διατί ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου δια να ποθάνομεν εν διαρήμου? Διότι άρτος δεν είναι και είδωρ δεν είναι, και η ψυχή ημών αηδίασε τον άρτον τούτον των ελαφρών». Και απέστειλεν ο Κύριος επί των λαών τους όφης τους φλογερούς και δάγκανον των λαών, και λαός πολλής εκ του Ισραήλ απέθανε. Και ελθόν ο λαός προς τον Μωυσήν είπον: «Ημαρτήσαμεν, διότι ελαλήσαμεν κατά του Κυρίου και κατά σου. Δεήθητη του Κυρίου να σηκώσει τους όφης αφημών, και δεήθη ο Μωυσής υπέρ του λαού». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Κάμε εισε αυτόν όφην φλογερών και βάλε αυτόν επί ξύλου, και πας ως της δαγκαστή και εμβλέψει εις αυτόν θέλει ζήσει». Και έκαμεν ο Μωυσής όφην χαλκούν και έβαλεν αυτόν επί ξύλου, και αν όφης εδάγκαν έτινα, εμβλέπον ούτως τον όφην τον χαλκούν έζη. Και σηκώθησαν οι Ισραήλ και στρατοπέδευσαν εν Οβόθ, και σηκωθέντες από Οβόθ εστρατοπέδευσαν εις Ιε Αβαρίμ, εν διερήμου τη κατά πρόσωπον του Μωάβ προς Ανατολά Σιλίου. Εκείθεν σηκωθέντες εστρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη Ζαρέδ. Εκείθεν σηκωθέντες εστρατοπέδευσαν εις το πέραν του Αρνών, ως της είναι εν διερήμο και εξέρχεται εκ των ορίων των Αμοραίων. Διότι ο Αρνών είναι το όριον του Μωάβ μεταξύ Μωάβ και Αμοραίων. Δια τούτο λέγεται εν το βιβλίο των πολέμων του Κυρίου κατά τον Βαεύ και Σουφά επί των ριάκων του Αρνών και επί του ρεύματος των ριάκων, το οποίον καταβαίνει εις την πόλην Αρ και κείται εις τα όρια του Μωάβ. Και εκείθεν ήλθον εις Βίρ. Τούτο είναι το φρέαρ περί του οποίου είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν: «Σύναξον τον λαόν και θέλω δώσει είδωρη σε αυτούς». Τότε έψαλεν ο Ισραήλ την οδήν ταύτην: «Ανάβα ο φρέαρ, ψάλετε εις αυτό». Οι άρχοντες έσκαψαν το φρέαρ, οι ευγενείς του λαού έσκαψαν δια προσταγής του νομοθέτου με τα ζράβδους αυτών. Και από τη Σερήμου ήλθον εις Ματανά, και από Ματανά εις Νααλιήλ, και από Νααλιήλ εις Βαμόθ, και από Βαμόθ της Κοιλάδος της εν τη γη Μωάβ επί της κορυφής Φασγά, το οποίον βλέπει προς Γεσιμών. Και απέστειλεν ο Ισραήλ πρέσβης προς τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων λέγον: «Ας περάσομεν δια της γης σου. Δεν θέλομεν κλίνει εις τους αγρούς ούτε εις τους αμπελώνας. Δεν θέλομεν πει είδωρ εκ των φρεάτων, αλλά δια της βασιλικής οδού θέλομεν πορευθεί έως σου περάσομεν τα όρια σου». Και ο Σιών δεν αφήκε τον Ισραήλ να περάσει δια των ορίων αυτού, αλλά ο Σιών συνήγαγε πάντα τον λαόν αυτού και εξήλθε να παραταχθεί εναντίον του Ισραήλ εις την έρημο. Και ήλθεν εις Ιασά και επολέμησεν εναντίον του Ισραήλ. Και επάταξεν ο Ισραήλ αυτόν εν στόματι μαχαίρας και κατεκυρίευσε την γην αυτού από Αρνών έως Ιαβόκ μέχρι τον Ιών Αμών. επειδή τα όρια των ιών Αμών ήσαν οχυρά. Και κυρίευσεν ο Ισραήλ πάσας τας πόλης ταύτας. Και κατόκισεν ο Ισραήλ εις πάσας τας πόλης των Αμοραίων, εις Εσεβών και εις πάσας τας κόμας αυτής. Επειδή η Εσεβών, ή το η πόλης του Σιών, βασιλέως των Αμοραίων, ως της είχε πολεμήσει πρώτερον τον βασιλέα του Μωάβ και έλαβε πάσαν την γην αυτού από τη χειρός αυτού έως Αρνών. Δια τούτο λέγουσιν οι παροιμιαστέ, έλθετε εις Εσεβών, ας κτιστεί και ας κατασκευαστεί η πόλης του Σιών, διότι πυρ εξήλθεν από Εσεβών, φλόξ από της πόλεως του Σιών, κατέφαγε την Άρ του Μωάβ και τους άρχοντας των υψηλών τόπων του Αρνών. Ουέ εισέ Μωάβ, απολέστης λαέ του Χεμός, έδωκε τους διασωθέντας ιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού εχμαλώτους εις τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων. Ημείς κατετοξεύσαμεν αυτούς, η Εσεβών υφανίστη έως Δεβών και κατηρημώσαμεν αυτούς έως Νοφά, το οποίον εκτείνεται έως Μεδεβά. Και κατόκισεν ο Ισραήλ εν τη γη των Αμοραίων. Και απέστειλεν ο Μωυσής να κατασκοπεύσωσι την Ιαζήρ, και κυρίευσαν τα σκόμας αυτής και εξεδίωξαν τους Αμοραίους τους κατοικούντας εκεί. Και στρέψαντες ανέβησαν την οδόν εις Βασάν. Και εξήλθεν ο Ωγ βασιλεύς της Βασάν, εις συνάντησιν αυτών, αυτός και πάσο λαός αυτού προσμάχην εις Εδρεή. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Μη φοβηθείς αυτόν, διότι εις τας χείρας σου παρέδωκα αυτόν και πάντα τον λαόν αυτού και την γήν αυτού. Και θέλεις κάμει εις αυτόν, ως έκαμες εις τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, τον κατοικούντα εν Εσεβών. Και επάταξαν αυτόν και τους ιούς αυτού και πάντα τον λαόν αυτού, εωσού δεν εναπελήφθη εις αυτόν ουδέν». Και κατεκυρίευσαν την γην αυτού. Αριθμοί. Κεφάλαιον ΚΒ. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ εστρατοπέδευσαν εις τας πεδιάδας του Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ. Και Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, είδε πάντα όσα έκαμεν ο Ισραήλ εις τους Αμοραίους. Και εφοβήθη ο Μωάβ των λαών σφόδρα, διότι ήσαν πολλοί. Και ήτο ο Μωάβ εις αμηχανίαν εξαιτίας των ιών Ισραήλ. Και είπεν ο Μωάβ προς τους πρεσβυτέρους του Μαδιάμ, «Τώρα θέλει καταφάγει το πλήθος τούτο πάντα τα πέριξ ημών, καθώς ο βούς κατατρώγει των χόρτων της πεδιάδος». Και Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ήτο βασιλεύς των Μωαβιτών κατ' εκείνων των καιρών. Και απέστειλε πρέσβης προς τον Βαλάμ, γιον του Βεόρ, εις Φεθορά, κειμένην πλησίον του ποταμού της γης των ιών του λαού αυτού, δια να προσκαλέσει αυτόν λέγον, «Ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου, ιδού περικαλύπτει το πρόσωπο της γης και κάθεται εναντίον μου. Τώρα λοιπόν ελθέ σε παρακαλώ, καταράστη τίμη των λαών τούτων, διότι είναι δυνατότερός μου. Ίσως υπερισχύσω να πατάξω μεν αυτούς και να εκδιώξω αυτούς εκ της γης, επειδή εξεύρω ότι όντι να ευλογήσεις είναι ευλογημένος και όντι να καταραστείς είναι κατηραμένος». Και υπήγαν οι πρεσβύτεροι του Μωάβ και οι πρεσβύτεροι του Μαδιάμ φέροντες τα δώρα της μαντίας εις τας χείρας αυτών. Και ήλθον προς Βαλάμ και είπον προς αυτόν τους λόγους του Βαλάκ. Οδε είπε προς αυτούς, «Μείνατε εντάφθα ταύτην τη νύχτα και θέλω αποκριθεί σε εσάς ό,τι λαλήσει ο Κύριος προς εμέ». Και έμειναν μετά του Βαλάμ οι άρχοντες του Μωάβ. Και ήλθεν ο Θεός εις τον Βαλάμ και είπε, «Τι θέλουσιν οι άνθρωποι ούτι μετά σου?» Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Θεόν, «Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, «Ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπο της γης. Ελθέ τώρα, καταράστη τίμη αυτόν, ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν». Και είπεν ο Θεός προς τον Βαλάμ, «Μη υπάγεις με ταυτόν, μη καταρρωστείς τον λαόν, διότι είναι ευλογημένος». Και σηκωθεί στην αυγήν ο Βαλάμ, είπε προς τους άρχοντας του Βαλάκ, «Υπάγεται εις την γη σας, διότι δεν μη συγχωρεί ο Κύριος να έλθω με θυμόν». Και σηκωθέντες οι άρχοντες του Μωάβ ήλθον προς τον Βαλάκ και είπον, «Δεν θέλει ο Βαλάμ να έλθει με θυμόν». Και ο Βαλάκ απέστειλε πάλιν άρχοντας περισσότερους και εντιμωτέρους τούτων, και ήλθον προς τον Βαλάμ και είπον προς αυτόν, «Ούτω λέγει Βαλάκ ο υιός του Σεπφόρ, μη εμποδιστείς σε παρακαλώ να έλθεις προς εμέ, διότι θέλω σε τιμήσει με μεγάλα στιμάς και θέλω κάμι πάνω τιμή είπεις. Ελθέ λοιπόν παρακαλώ, καταράστη τιμή των λαών τούτων». Και απεκρίθη ο Βαλάμ και είπε προς τους δούλους του Βαλάκ, «Και αν μη δώσει ο Βαλάκ την οικίαν αυτού πλήρη αργυρίου και χρυσίου, δεν δύναμαι να παραβώ τον λόγον Κυρίου του Θεού μου, δια να κάμω ο λιγότερον ή περισσότερον. Δια τούτο, μείνατε εντάθα παρακαλώ, και εσείς τη νύχτα ταύτην, δια να είδω τι θέλει ή πει έτη ο Κύριος προς εμέ». Και ήλθεν ο Θεός προς τον Βαλάμ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, «Εάν έρθωσιν οι άνθρωποι δια να σε καλέσωσι, σηκωθείς είπαγε με ταυτόν, πλην ό,τι σ' είπω τούτο θέλεις κάμι». Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και εσαμάρωσε την όνον αυτού και υπήγε μετά των αρχόντων του Μωάβ. Και εξήφθη η οργή του Θεού ότι υπήγε. Και εστάθη άγγελος Κυρίου εν διωδώ έμπροσθεν αυτού δια να εναντιωθεί εις αυτόν. Αυτός δε εκάθητο επί της όνου αυτού και δύο δούλοι αυτού ήσαν μετά αυτού. Και ειδούσα Ιώνος τον άγγελον του Κυρίου ιστάμενον εν διωδώ και την ρομφέαν αυτού γεγυμνωμένην εν τη χειρή αυτού εξέκλινεν Ιώνος εκ της οδού και υπήγαινε προς την πεδιάδα. Και εκτύπησεν ο Βαλάμ την όνον δια να επαναφέρει αυτήν εις την οδόν. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου εστάθη εν μια στενή οδό των αμπελώνων όπου ήτο φραγμός εντεύθεν και φραγμός εκείθεν. Και ειδούσα Ιώνος τον άγγελον του Κυρίου προσέθλιψεν εαυτήν προς τον τοίχον και συνέθλιψε τον πόδα του Βαλάμ εις τον τοίχον. Αυτός δε εκτύπησε αυτήν πάλιν. Και ο άγγελος του Κυρίου υπήγε παρεμπρός και εστάθη εν στενό τόπο όπου δεν ήτο οδός δια να εκλίνει δεξιά ή αριστερά. Και ειδούσα Ιώνος τον άγγελον του Κυρίου συνεκάθισεν υποκάτω του Βαλάμ. Και θυμωθείς ο Βαλάμ εκτύπησε την όνον δια της ράβου. Και ίνιξεν ο Κύριος το στόμα της όνου και είπε προς τον Βαλάμ, «Τι σι έκαμα και με εκτύπησας τρίτην ταύτην φοράν?» Και είπεν ο Βαλάμ προς την όνον, «Διότι με ενέπαιξας. Ήθε να είχον μάχεραν εν τη χειρή μου, διότι τώρα ήθελον σε θανατώσει». Και Ιώνος είπε προς τον Βαλάμ, «Δεν είμαι εγώ Ιώνος σου επί της οποίας σε κάθιζες, αφού χρόνου με έχεις έως της ημέρας ταύτης? Ήμην ποτέ συνηθισμένη να κάμνω ούτως εισέ?» Ο δε είπεν, «Ουχή». Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του Βαλάμ και είδε τον άγγελον του Κυρίου ιστάμενον εν διωδώ και την ρομφέαν αυτού γεγυμνωμένην εν τη χειρή αυτού και κύψας προσεκίνησεν επί πρόσωπον αυτού. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Κυρίου, «Διατί εκτύπησας την όνον σου τρίτην ταύτην φοράν? Ιδού εγώ εξήλθον δια να σ' εναντιωθώ, διότι ο δρόμος σου είναι διεστραμμένος ενώπιόν μου». Και ειδούσαμε Ιώνος εξέκλινε να πεμού τρίτην ταύτην φοράν. Άλλος, εάν δεν εξέκλινε να πεμού, τώρα σέμεν ήθελον φωνεύσει, εκείνη δε ήθελον αφήσει ζώσαν. Και είπεν ο Βαλάμ προς τον άγγελον του Κυρίου, «Ημάρτησα, διότι δεν ήξευρον ότι σύ έστεκες εν διωδώ εναντίον μου. Όθεν τώρα, εάν δεν είναι αρεστόν εις σε, επιστρέφω». Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Βαλάμ, είπαγε μετά των ανθρώπων, πλην ό,τι σ' είπω, τούτο θέλεις λαλήσει. Και υπήγεν ο Βαλαάμ μετά των αρχόντων του Βαλάκ. Και ακούσας ο Βαλάκ ότι ήρχε το ο Βαλαάμ, εξήρθε να προϋπαντήσει αυτόν έως εις πόλην τεινά του Μωάβ, κειμένην εν τη σωρίης του Αρνών, ως της είναι το έσχα των όριων. Και είπεν ο Βαλάκ προς τον Βαλαάμ, «Δεν απέστειλα προς σε με τα σπουδής να σε καλέσω. Γιατί δεν ήρθες προς εμέ, μήπως δεν είμαι ικανός να σε τιμήσω?» Και είπεν ο Βαλαάμ προς τον Βαλάκ, «Ιδού ήλθον προς σε, έχω τώρα την δύναμη να λαλήσω τι, όν την αλόγον βάλει ο Θεός εις το στόμα μου, τούτον θέλω λαλήσει». Και υπήγεν ο Βαλαάμ μετά του Βαλάκ και ήλθον εις Κυριάθ Ουζώθ. Και εθυσίασεν ο Βαλάκ βόας και πρόβατα και έπεμψεν εξ αυτών προς τον Βαλάμ και προς τους άρχοντας τους μεταυτού. Και το πρωί έλαβεν ο Βαλάκ τον Βαλάμ και ανεβίβασεν αυτόν επί τους υψηλούς τόπους του Βαάλ και εκείθεν είδε την άκραν του λαού.
0: Ψαλμός ρο μη αλφα. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, προσέ έκραξα, σπεύσον προς εμέ. Ακροάστητη της φωνής μου όταν κράζω προσέ. Ας κατευθυνθεί ενώπιόν σου η προσευχή μου ως θυμίαμα. Η ύψωση των χειρών μου ας γίνει ως θυσία εσπερινή. Βάλε, Κύριε, φυλακίνη στο στόμα μου. Φύλατε την θύραν των χειλαίων μου. Μη εκκλίνεις την καρδίαν μου εις πράγμα πονηρών, ώστε να εκτελώ πράξεις ασεβείς με τα ανθρώπων εργαζομένων ανομίαν. Μη δεν αφάγω από τον εκλεκτών αυτών φαγητών. Ας με κτυπά ο δίκαιος, τούτο θελείστε έλεος, και ας με ελέγχει, τούτο θελείστε μύρον εξαίρετον. Δεν θέλει βλάψει την κεφαλήν μου. Διότι μάλιστα και θέλω προσεύχεστε υπέρ αυτών εν τε συμφορές αυτών. Ότε οι αρχηγοί αυτών περιήρχοντο εις τόπους Πετρώδης, ήκουσαν τα λόγια μου ότι ήσαν γλυκαία. Τα οστά ημών διασκορπίζονται εν το στόματι του τάφου, ως όταν τη σκόπτει και σχίζει ξύλα επί την γην. Δια τούτο η οφθαλμή μου, Κύριε Θεέ, ατενίζουσι προς σε, επί σε ήλπισα, μη καταστρέψεις την ψυχήν μου. Φύλαξόν με από τις παγίδες την οποίαν έστησαν διεμέ και από τον βρόχον των εργαζομένων ανομίαν. Ας πέσω συνομού η ασεβής εις τα δίκτυα αυτών, ενώ εγώ θέλω περάσει αυλαβής. Ψαλμός ρο μη βήτα. Μασχίλ του Δαβίδ. Προσευχή ότε ήτο εν το σπηλαίο. Με την φωνήν μου έκραξα προς τον Κύριον. Με την φωνήν μου προς τον Κύριον εδεήθην. Θέλω κχαίει ενώπιον αυτού την δέησήν μου. Την θλίψην μου ενώπιον αυτού θέλω απαγγείλει. Ότε το πνεύμα μου ήτο κατατεθλιμμένον εν εμή, τότε εσύ εγνώρισα στην οδόν μου. Παγίδα έκρυψαν διεμέ εν τη οδό την οποίαν περιεπάτουν. Έβλεπον εις τα δεξιά και παρετήρουν και δεν υπήρχεν ο γνωρίζον με. Καταφύγιον εχάθη απ' εμού, δεν υπήρχεν ο εξητών την ψυχήν μου. Προσέ, Κύριε, έκραξα και είπα, «Συ είσαι η καταφυγή μου, η μερίς μου εν γη ζώντων». Πρόσεξον εις την φωνήν μου, διότι ταλαιπωρούμε σφόδρα. Ελευθέρωσόν με εκ των καταδιωκόντων με, διότι είναι δυνατότερή μου. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχήν μου, για να δοξολογώ το όνομά σου. Η δίκαιη θέλουση με περικυκλώσει όταν με ανταμείψεις.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο ενδέκατο. Και μη εδόθη η κάλαμος όμοιος με ράβδον. Και ο άγγελος εις τα το λέγον σηκώθητη και μέτρησον των ναών του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη στα έθνη. Και την πόλην την Αγίαν θέλουσι πατήσει 42 μήνας. Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι 1260 ημέρας ενδεδειμένης άκους. Ούτι είναι εδίο ελέε και εδίο λιχνίε εϊστάμεν ενώπιον του Θεού της γης. Και αν της θέλει να βλάψει αυτούς, εξέρχεται πύρεκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Και αν της θέλει να βλάψει αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθεί. Ούτι έχουν εξουσίαν να κλείσουσι των ουρανών, δια να μην βρέχει βροχή εν τες ημέρες της προφητείας αυτών, και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων, να μεταβάλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν, ως άκης εάν θελήσωσι. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσου, θέλει καμή πόλεμον με αυτούς, και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς, και τα πτώματα αυτών θελουσιοικήστε επί της πλατείας της πόλεως της Μεγάλης, ή της καλείται πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών σταυρώθη. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση, και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί, και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτε οι δύο προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμιση, εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς, «Ανάβητε εδώ». Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την εφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών. Και κατ' εκείνην την ώραν έγινε σεισμός μέγας, και έπεσε το δέκατον της πόλεως, και θανατώθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007. Και οι λοιποί έγιναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού. Η Ιουέη Δευτέρα απήλθεν. Ιδού η Ιουέη Τρίτη έρχεται ταχαίως. Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγιναν φωνέ μεγάλε εν του ουρανό, λέγουσε «Ε βασιλεία του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Και οι 24 πρεσβύτεροι, οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους τρόνους αυτών, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και προσεκίνησαν τον Θεόν, λέγοντες «Ευχαριστούμεν σοι Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμήν σου την μεγάλην και βασίλευσας. Και τα έθνη οργίστησαν και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών διανακριθώσει και να δώσει στον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και εις τους Αγίους και εις τους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρεις τους διαφθείροντες στην γην. Και ενήχθη ο ναός του Θεού εν το ουρανό και εφάνει η κυβωτός της Διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού. Και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη». Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 12. Και σημείον μέγα εφάνει εν το ουρανό, γινή ενδεδημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη δια να γεννήσει. Και εφάνει άλλο σημείον εν το ουρανό και ιδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει, δια να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε παιδίον άρεν, το οποίον μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδος ιδυρά. Και το τέκνον αυτής ηρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Και η γυναίκα έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, δια να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας 1260. Και έγινε πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό. Και ρίφθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερήφθη εις την γην. Και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετ' αυτού. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην, λέγουσαν εν το ουρανό, τώρα έγινεν η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών, ημέραν και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής. Ουέι στους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς, έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει. Και ότε είδεν ο δράκον ότι ερήφθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα ή της εγέννησε τον άρενα. Και εδόθησαν εις την γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, δια να πετάει στην έρημον εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού από προσώπου του Όφεως. Και έριψε ο Όφης ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού, ίδρ ως ποταμόν, δια να κάμει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Και εβοήθησεν η γη την γυναίκα, και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής, και κατέπιε τον ποταμόν, τον οποίον έριψε ο δράκος εκ του στόματος αυτού. Και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός, και υπήγε να κάμει πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας, ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο Κύριε. Καθώς Κύριε με τον Παύλο τα αναφέρεις σαν ιερά γράμματα Κύριε, αυτά που θα ανοίξουμε σήμερα, αυτά που θα διαβάσουμε, αυτά που εσύ διάβασες και άκουγες στη συναγωγή Πατεράγια. Και θέλουμε Κύριε και σήμερα Κύριε αυτά τα λόγια Κύριε μέσα από τη γραφή Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε, αυτά τα γράμματα Κύριε να γίνουν ρήματα Κύριε μέσα μας Κύριε, και να μπορέσεις να μας δώσεις εσύ ζωή Κύριε και αυτή εν αυθονία Κύριε, γεμάτη από τη δόξα τη δική σου Πατεράγια, ούτως ώστε Κύριε όσο ζούμε Κύριε να υπηρετούμε εσένα τον Άγιο Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σήμερα όπως σας είπα θα μιλήσουμε λίγο για την επαγγελία και βέβαια δεν θα μιλήσουμε μόνο για την επαγγελία που μπορεί να έχουμε και την όραση που μπορεί να έχουμε σαν εκκλησία και σαν εκκλησία γενικά επάνω στο πρόσωπο της γης, αλλά και προσωπικά ο κάθε ένας μας την επαγγελία του. Αμήν. Γιατί πιστεύω ότι ο κάθε ένας έχει κάποια υπόσχεση, κάποια επαγγελία από τον Κύριο, και πάρα πολλές φορές βλέπουμε αυτές τις υποσχέσεις να μην εκπληρώνονται ή να τις βλέπουμε να μην γίνονται όπως προφανώς εμείς τις περιμένουμε. Και θέλω να θυμηθούμε λιγάκι και να κατανοήσουμε γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό, και να θυμηθούμε, να δούμε λίγο την επαγγελία γρήγορα που είχε ο λαός Ισραήλ καθώς τον έβγαλε ο Θεός μέσα από την Αίγυπτο. Ήτανε μέσα σε μια άσκημη κατάσταση, ήτανε δούλοι, χτίζανε το βασίλειο του Φαραώ, και όμως σε αυτή την κατάσταση της δουλείας που ήταν, ήρθε ο Κύριος, άκουσε την κραυγή τους και τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο με τον Μωυσή. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Παρόλα αυτά, ενώ ο Κύριος τους υποσχέθηκε τη γη της επαγγελίας, έπρεπε να περάσουν πρώτα μέσα από μία κατάσταση, μία έρημο. Και προφανώς ο Κύριος μας περνάει μέσα από τις δυσκολίες για να καταλάβουμε, για να δούμε τι υπάρχει μέσα μας και αν η αγάπη μας είναι πραγματική, είναι γνήσια για τον Κύριο. Και ανάλογα το πώς αντιδρούμε σε όλη αυτή την κατάσταση, μπορούμε να πετύχουμε την υπόσχεση του Κυρίου για τη δικιά μας ζωή ή μπορεί να αποτύχουμε. Μπορεί και να υπάρχει αποτυχία. Βλέπετε, για το λαό Ισραήλ η επαγγελία ήταν να μπουν μέσα στη γη Χαναάν. Όμως βλέπουμε ότι η γενιά όλη εκείνη δεν κατάφερε να μπει. Δεν μπήκανε. Ολόκληρη γενιά απότυχε να κερδίσει την υπόσχεση του Κυρίου, να κερδίσει την επαγγελία του Κυρίου. Και βλέπουμε μόνο από την παλιά γενιά δύο άτομα να καταφέρουν να μπουν, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν ένα διαφορετικό πνεύμα από τους άλλους. Βλέπετε, ο Θεός παρατηρεί τη ζωή μας, παρατηρεί την καρδιά μας, παρατηρεί το πνεύμα μας, παρατηρεί τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Και θέλει να μας βάλει, να μας δώσει ό,τι περισσότερο από τη δόξα Του μέσα στη ζωή μας. Δεν χάσαν την ψυχή τους οι άνθρωποι, αμήν. Και ούτε θα χάσουμε την ψυχή μας αν δεν πετύχουμε την επαγγελία μας. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό που γίνεται όμως μέσα στη ζωή μας είναι ότι χάνουμε τη δόξα ή το σκοπό που σε έχει δημιουργήσει ο Κύριος. Δεν είμαστε εδώ για να αναπαράγουμε το είδος μας και μετά τελείωσε. Ο Θεός έχει ένα σκοπό για τον κάθε ένα, προφανώς. Και αυτό το σκοπό πρέπει οι ίδιοι μας να το βρούμε μαζί με τον Κύριο. Και θα τα πούμε λίγο. Στη γενιά του Ιησού υπήρχε πάλι μία επαγγελία. Ήτανε παρόμοια τα πράγματα με τον καιρό που ήταν ο Μωυσής. Ο λαός Ισραήλ ήταν πάλι σε εχμαλωσία. Ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Βέβαια, τον Κύριο δεν τον ενδιάφερε αυτή η εχμαλωσία ούτε αυτή η σκλαβιά. Τον ενδιάφερε να βγουν μέσα από θρησκευτική σκλαβιά και να φύγουν από όλη αυτή την κατάσταση που ήταν και να μπουν μέσα στην κατάσταση της πίστης. Να γίνει ένας λαός της πίστης που να μπορεί να φέρει τη βασιλεία του Κυρίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Και αυτός ήταν ο στόχος του. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεκίνησε με 12 μαθητές. Είχε πάρα πολλούς γύρω του θα μπορούσε να κάνει το έργο με πάρα πολλούς, αλλά βλέπουμε ότι περιορίστηκε στους 12. Όμως η κατάσταση άρχισε να, θα λέγαμε, να απλώνεται, να απλώνεται το Ευαγγέλιο, να απλώνεται ο Λόγος του Κυρίου, και ο Κύριος μας δείχνει ότι κάποια στιγμή επέκτηνε αυτούς τους 12 για λόγους όσο έχει να κάνει για τον θερισμό, όχι αυτοί που ήταν δίπλα του. Λέει στο κατά Λουκά λοιπόν στο 10 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70. Βλέπετε, λέει και άλλους μαζί με τους 12, ο Κύριος διόρισε και άλλους 70. Είναι ωραίο να σε διορίζει ο Θεός, είναι ωραίο να σε διορίζει ο Κύριος. Ακόμα και αν δεν είσαι στους 12 και στους 70 είμαι καλά. Αμήν, με διορίζει ο Κύριος. Και λέει και απέστειλε αυτούς ανά δύο έμπροσεν αυτού εις πάσα πόλη και τόπο όπου έμελε αυτός να υπάγει. Και γεννιέται η ερώτηση. Θα έρθει εδώ ο Ιησούς στα Χανιά? Θα έρθει ο Κύριος στην Ελλάδα? Θα έρθει ο Κύριος στην Πάτρα? Θα έρθει ο Κύριος στο Ρέθυμνο? Θα έρθει ο Κύριος στο Ηράκλειο? Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να διορίσει πρώτα τι? Να διορίσει ανθρώπους πριν να έρθει αυτός. Βλέπετε, ο Κύριος έχει στόχο να πάει κάπου, αλλά για να πάει προετοιμάζει το έδαφος. Για να κατέβει η δόξα του, να κατέβει η παρουσία του, ο Θεός προετοιμάζει το έδαφος και το προετοιμάζει με ανθρώπους. Αμήν. Και λέει, έλεγε λοιπόν προς αυτούς, ο μεν θερισμός είναι πολλής. Θα το ακούσουμε πολλές φορές αυτό. Αμήν. Θέλουμε να εργαστούμε για τον Κύριο? Θέλουμε? Εάν θέλουμε, τότε απευθυνόμαστε σωστό κοινό. Αμήν. Που δεν είμαστε κοινό. Είμαστε ο λαός του Κυρίου. Και λέει, ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτες είναι λίγοι. Γι' αυτό και ο Κύριος άπλωσε από τους 12 και έκανε άλλους 70. Αυτός ήταν ο λόγος. Τους λέει, είναι πολλής ο θερισμός, οι εργάτες είναι λίγοι. Και τους δίνει και μία συμβουλή. Λέει, παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Δεν σταματάει στους 70, αλλά βάζει αυτούς τους 70, τους 12, τους 500, όσους είχε ο Κύριος, και τους λέει, προσεύχεστε, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να φέρει εργάτες για το θερισμό. Αν ζούσαμε εκείνη την εποχή, πώς θα βλέπαμε τους ανθρώπους? Σήμερα πώς βλέπουμε τα Χανιά? Μιλάς, κλειστές οι καρδιές. Πολλές φορές και οι δικές μας καρδιές είναι κλειστές, όχι μόνο αυτόν. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να δούμε αυτό που ο Κύριος μας υπόσχεται, αυτό ο Κύριος που βλέπει ότι, ξέρεις κάτι, είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν το Θεό, που γνωρίζουν το Θεό, που αγαπάνε το Θεό. Είναι πολλοί ο θερισμός. Και αυτό ο Κύριος το έβλεπε στον Ισραήλ. Οι μαθητές δεν το βλέπαν. Δεν μπορούσαν να το δουν. Μετά από αυτή την υπόσχεση που είπε ο Κύριος λοιπόν, ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι, δεν περιμένανε κάποια στιγμή ότι θα γίνει μια έκρηξη και ξαφνικά η καρδιά του λαού θα ανοίξει. Ο Μεσσίας ήταν πάνω στο σταυρό, σταυρώθηκε. Τελείωσε. Επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Έγινε κατάρα για μας, αλλά για τον Ισραήλ ήταν επικατάρατος, γιατί το λέει ο νόμος αυτό. Επικατάρατος που, αυτός που κρέμεται στο ξύλο. Ήταν μεγάλο σκάνδαλο ο Μεσσίας να είναι σταυρωμένος. Ποιος περίμενε ότι όταν ο Κύριος τους είπε πηγαίνετε να προσευχηθείτε μέχρι να λάβετε ουράνια δύναμη, ότι σε 50 μέρες τα γεγονότα θα αλλάζαν. Και αυτό το σκάνδαλο θα άρχιζε να γίνεται επικίνδυνο για τους Ιουδαίους, επικίνδυνο για τους Φαρισαίους. Ποιος το περίμενε? Ποιος περιμένει όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση και λες μιλάω, ξαναμιλάω στους ανθρώπους, οι καρδιές των ανθρώπων είναι κλειστές, έχουν κολλήσει στο θρησκευτικό αυτό σύστημα και ποιος θα τους βγάλει για να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, για να αποκτήσουν σχέση με τον Θεό, να μιλήσουν με τον Θεό. Ακούγα μια μικρή συνέντευξη με τον Μητροπάνο, όλοι το ξέρουμε τον τραγουδιστή τον Μητροπάνο, και μιλούσε εναντίον των παπάδων και έλεγε, και ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι ακούνε τη φωνή του Θεού? Σιγά να μην ακούνε τη φωνή, εμείς γιατί δεν την ακούμε? Γιατί κανένας δεν τους δίδαξε. Αμήν. Κανείς δεν τους είπε πως ο Θεός, ξέρεις, δεν είναι κάτι απόμακρο, ο Θεός είναι φίλος σου. Αμήν. Μιλάει μία και δύο φορές, λέει μέσα η γραφή, με όνειρα. Σου δίνει ο Κύριος οράσεις. Πολλές φορές μιλάει από το στόμα σου. Έχει ποικίλους τρόπους ο Κύριος να σου μιλήσει. Σου μιλάει με γεγονότα μέσα στην καθημερινότητά σου. Γιατί ο Θεός είναι παντού. Είναι κάθε μέρα μες στη ζωή σου. Ακόμα και όταν κοιμάσαι και νομίζεις ότι τα πάντα είναι νεκρά στο σώμα, υπολειτουργούν, ο Θεός είναι εκεί και συνδιαλέγεται μαζί σου. Αμήν. Θαυμάσιος είναι ο Κύριος μας. Ενώ δεν έπρεπε να μας δώσει καμία σημασία, όπως λέει και ο Δαβίδ, τι είναι ο άνθρωπος και τον επισκέπτεσαι. Τι είναι? Είναι παιδί του. Αμήν. Είναι δημιούργημά του. Όταν λοιπόν άρχισαν να μιλάνε την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και όλοι είχαν απορία με αυτό το γεγονός που βλέπανε μπροστά τους, και σηκώθηκε ο Πέτρος, σηκωθείς λέει ο Πέτρος, άρχισε να κηρύττει. Αυτό που θα περίμενε κάποιος τι είναι? Μετά από το σκάνδαλο του Σταυρού, τι θα περιμένανε? Λιθοβολισμούς, αυγά, γιαούρτια. Τα έχουμε δει αυτά. Όμως λέει στις πράξεις το 2.43, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προσθέσισαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. 3.000 ψυχές μέσα σε μία μέρα. Ο θερισμός είναι πολλής. Σκεφτείτε αυτά τα λόγια που τους είπε ο Ιησούς, θα άρχισαν να τα σκεπτόντουσαν. Ο θερισμός είναι πολλής, μας έλεγε, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι σε μία μέρα μέσα 3.000 ανθρώποι θα πιστέψουν και θα βαπτιστούν. Βλέπετε, αυτό είναι ο προφητικός λόγος και η εκπλήρωσή του. Αμήν. Όταν εκπληρώνεται ο λόγος του Κυρίου, ζούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου, και λέει στις πράξεις το 2.47 μετά, δοξολογούνται στο Θεό και ευρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού, ο δε Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Είχε 3.000 ψυχές σε μία μέρα και μετά κάθε μέρα τι έκανε? Πρόσθεται. Φανταστείτε από τη μια μεριά τους Φαρισαίους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Το τι γινόταν. Στις πράξεις το 4 και 4 λέει, πολλοί δε των ακουσάντων τον λόγο, πάλι του Πέτρου, επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Εδώ ευαγγελίζουμε, και άμα μπουν 10 ανθρώποι μέσα στην εκκλησία, 5 ανθρώποι, 2 ανθρώποι κάνουμε. Γιατί? Πρέπει να κάνουμε. Ένας να μπει. Λέει, όταν σώζεται ένας στον ουρανό, τι γίνεται? Τι γίνεται? Χαρά γίνεται. Αμήν. Και λέει 5.000 άνδρες. Και στο πράξεις ένα τελευταίο, όσο έχει την εκπλήρωση αυτή, στις πράξεις το 6 και 7 λέει, και ο λόγος του Θεού αύξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπάκουον στην πίστη. Ακόμα και οι Φαρισαίοι και οι ιερείς ανθρώποι υπάκουαν, λέει, στην πίστη, στην αλλαγή του Ευαγγελίου. Πιστεύεις ότι θα δεις παπάδες να πιστεύσουν τον Κύριο? Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Όταν κατέβει ο Κύριος, τα πάντα αλλάζουν. Αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από εμάς, από την ανταπόκρισή μας. Ο θερισμός είναι πολύς. Το πιστεύουμε αυτό? Βλέπετε, ο Κύριος είχε πάρα πολλούς ανθρώπους να προσθέσει σαν εργάτες. Σκεφτείτε ότι πιστέψανε 5.000 κόσμους. Μέσα από αυτούς τους 5.000 ανθρώπους, πόσους εργάτες θα μπορούσε να βγάλει ο Κύριος? Η Γραφή μιλάει για έναν. Και αυτός είχε 3 ονόματα. Το λέγαν Σαύλο, Σαούλ, Παύλο. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Λίγο η ιστορία του είναι παράξενη. Δηλαδή διάλεξε ο Κύριος έναν άνθρωπο που ήταν διώκτης. Μα Κύριε, έχει τόσους πιστούς ανθρώπους που έχουν ανοίξει την καρδιά τους, αγαπάνε, και βλέπεις έναν διώκτη. Όταν πιάσαν τον Στέφανο, ο Σαύλος ήταν εκεί πέρα. Φύλαξε τα ρούχα του. Και μας λέει η Γραφή ότι συνήργησε στο θάνατο του Στέφανο. Το όνομα Σαύλος στην αρχική του σημασία είναι ελληνικής προέλευσης, το Σαύλος, και περιγράφει ένα ιδιαίτερα λυκνιστικό περπάτημα με μικρά βήματα. Δηλαδή δείχνει έναν άνθρωπο που περπατάει λίγο λυκνιστικά βήματα, και το χρησιμοποιούσαν πιο πολύ οι αρχαίοι για τα άλογα που περπατούσαν κάπως περήφανα, κάπως με μικρά βηματάκια. Αργότερα πήρε μια κακή έννοια και αφορούσε ή τις γυναίκες που ήταν ιερόδουλες ή τους άνδρες που ήταν θυλοπρεπείς. Αυτό ήταν το όνομα, που βέβαια δεν είχε την ίδια έννοια, γιατί πήραν το Σαούλ και το εξελίνησαν και το κάναν Σαύλος. Το πραγματικό του όνομα του Παύλου ήταν το εβραϊκό Σαούλ. Και Σαούλ σημαίνει ο επιθυμητός. Είναι αυτός που ζητήθηκε από το Θεό, λέει. Αυτός που τον ζητάει ο Θεός, που είναι επιθυμητός στον Θεό. Και αυτό είναι το εβραϊκό όνομα του Παύλου, το Σαούλ. Το Παύλος είναι ρωμαϊκό όνομα. Ξέρετε, ο Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό. Μεγάλωσε σαν Ρωμαίος πολίτης, από Φαρισαίους βέβαια γονείς. Γι' αυτό είχε και την ρωμαϊκή υπηκότητα. Και έτσι είχε 2 ονόματα. Είχε το Παύλος, είχε και το Σαούλ. Παύλος σημαίνει μικρός, μικρούλης, ταπεινός. Βλέπουμε ο Κύριος ακόμα και μέσα με τα ονόματα τι κάνει. Παίζει. Και ήταν και από τη φυλή Βενιαμίν. Λέει λοιπόν στις πράξεις για το Σαύλο, πράξεις 7 και 58, και εκβάλλοντας έξω της πόλεως, ελιθοβόλουν τον Στέφανο, μιλάει για τον Στέφανο, και οι μάρτυρες απέθεσαν τα αιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τεινός ονομαζομένου Σαύλου, κάποιου νέου που το όνομά του ήταν Παύλος. Στις πράξεις λέει, στις 8 πάλι, στο 1, ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις τον φόνο του Στέφανο. Δεν ήταν απλός φύλακας, λέει, ήταν σύμφωνος εις τον φόνο αυτού. Στις πράξεις το 8.3 λέει, ο Σαύλος, μας δείχνει την ταυτότητά του, εκακοποιεί την εκκλησία εμβαίνων εις πάσα οικία και σύρων άνδρας και γυναίκες παρέδιδε στη φυλακή. Λέει, κακοποιούσε την εκκλησία. Είχε άδεια από τους αρχιερείς να μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα όποιο ήθελε. Σκεφτείτε σαν τη γερμανική κατοχή, κάποιοι που ήταν με κουκούλες, αυτός ήταν και χωρίς κουκούλες, να μπαίνει να λέει έλα εσύ, έλα εσύ, έλα εσύ, έλα εσύ, στο τελεστικό απόσπασμα. Τελειώσατε. Έμπαινε μέσα στο σπίτι καθενός δικαιωματικά και έσερνε τους ανθρώπους αυτούς στη φυλακή, τους κακοποιούσε. Και μάλιστα μας λέει πώς τον έβλεπε η Εκκλησία, στις πράξεις το 9 και 1. Ο δε Σαύλος, λέει, πνέον έτη απειλή και φόνο. Έπνε, τον έβλεπες και έπνε για έναν άνθρωπο που ήταν χριστιανός, που είχε πιστέψει στον Κύριο, έπνε απειλή, λέει, και φόνο. Και πήγε προς τον αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολά στις Δαμασκό. Δεν το έφτανε μόνο να κάνει ό,τι έκανε στην Ιερουσαλήμ, αλλά και επιστολές να πάει μέχρι τη Συρία, να πάει στη Δαμασκό, προς τις συναγωγές, όπως εάν έβρι. Τινάς εκ της οδού ταύτης, άνδρας θε και γυναίκες, φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ο Παύλος. Όμως βλέπετε, μία συνάντηση τον άλλαξε αυτόν τον άνθρωπο. Μία συνάντηση. Στο δρόμο για τη Δαμασκό, και θα δούμε κάτι όμορφο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, τον συναντάει ο Κύριος. Τον τυφλώνει, βλέπει ένα φως

Σαν το λάκτισμα είναι κλωτσά ένα σκύλο, ε? Με δύναμη. Του λένε σκληρό να κλωτσάς αυτή την ακίδα. Ποιος είσαι, Κύριε? Είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σε διώκεις. Αυτή η συνάντηση ήταν καθοριστική για τον Απόστολο Παύλο. Λες τις πράξεις, μετά από αυτή τη συνάντηση στο ναι και ναι, λέει ότι και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέν και τίποτα δεν ήπιε. Τι έκανε δηλαδή? Μήπως έκανε ο Παύλος αυτοσυγκέντρωση, μήπως έκανε γιόγκα? Τρεις μέρες χωρίς φαΐ και χωρίς νερό, τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος έφτασε οριακά στον θάνατο. Τρεις μέρες χωρίς νερό, αρχίζει ο οργανισμός σου πλέον και αφυδατώνεται. Ο Κύριος τον έβλεπε και τον άκουγε, τον Παύλο. Ο Παύλος προσευχόταν τρεις μέρες. Τι θα έλεγε στην προσευχή του? Αν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτός ο άνθρωπος, τι θα έλεγε στην προσευχή του? Προφανώς ό,τι έκανε μέχρι τώρα το έκανε νομίζοντας ότι κάνει εργασία για ποιον? Για το Θεό. Τον αγαπούσε το Θεό, όπως του είχαν μάθει να τον αγαπάνε Φαρισαίοι. Ήτανε Φαρισαίος. Νόμιζε ότι πήγαινε εναντίον σε μία αίρεση που θα έκανε κακό στον Ιουδαϊσμό. Και ότι η τιμωρία αυτή που τους έδινε ήταν από το Θεό. Και ξαφνικά ο κόσμος του, όλη η γνώση που είχε, γιατί γνώρισε το Θεό, γνώρισε τη Γραφή μέσα από τον, από τους καλύτερους δασκάλους της Γραφής στον καιρό εκείνο, τον Γαμαλιήλ. Και ξαφνικά ο κόσμος του κατέρευσε. Η πίστη όπως τη γνώριζε κατέρευσε. Κατάλαβε ότι αυτός που του μίλησε ήταν ο Μεσσίας. Ξέρετε, αυτή η συνάντηση είναι, μου θύμισε πάρα πολύ τη συνάντηση του Μωυσή στη Βάτο. Ήταν η Βάτος του Παύλου αυτή. Ήταν οικαιόμενη Βάτος. Μπορούσε να τον κατακάψει ο Κύριος εκείνη την ώρα, αλλά δεν τον έκαψε. Άρχισε να καίει την καρδιά του. Και άρχισε να ζωοποιεί αυτό το λόγο που είχε μέσα του. Ο Παύλος είχε λόγο μέσα του. Γνώριζε το λόγο περισσότερο ακόμα και από τους μαθητές του Κυρίου. Γνώριζε με ακρίβεια εδάφια. Γνώριζε τέλεια το λόγο του Κυρίου. Λέει ότι ήταν άμεμπτος στον νόμο. Μελετούσε τον νόμο και προσπαθούσε να είναι όπως ο Θεός τον ήθελε. Και ξαφνικά κατερρεύσαν όλα αυτά. Του ζωγραφίστηκε ο Μεσσίας μπροστά του, όπως είπε, σταυρωμένος. Αμήν. Και αυτή η όραση τον άλλαξε. Άρχισε να προσεύχεται και αυτό που πιστεύω ότι προσευχόταν είναι: Κύριε, δείξε μου την αλήθεια. Θέλω να με οδηγήσεις στο σωστό δρόμο, να κατανοήσω, να καταλάβω ότι αυτό που κάνω είναι ως μη ευωδίας για σένα. Και βλέπετε, ο Κύριος την άκουσε την προσευχή του και λέει ότι μιλάει ο Κύριος στο 10 κεφάλαιο της πράξης. Λέει, ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό, Ανανίας ονομαζόμενος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος για οράματος: Ανανία! Ο δε είπε: Ιδού εγώ, Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: Σηκωθείς, είπαγε στην οδό την ονομαζόμενη ευθεία. Σε ποια οδό τον κάλεσε να πάει? Στην ευθεία οδό. Ο Παύλος πριν βρισκόταν σε μια οδό που ήταν διεστραμμένη. Και τον κάλεσε να πάει σε μια οδό που ήταν ονομαζομένη οδό ευθεία. Και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Σαύλων, κάποιο Σαύλων, ονομαζόμενο Ταρσέα, διότι ιδού, τι κάνει, προσεύχεται.

0: «Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω». Αμήν. Και είδε διαοράματος άνθρωπο Ανανία. Ενώ προσευχότανε, ο Παύλος τι είδε? Διαοράματος τον Ανανία. Ονομαζόμενο ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν τα σχήρας για να αναβλέψει. Σήκω και πάει. Πήγαινε. Βλέπετε, οι άνθρωποι του Κυρίου έχουν συζήτηση με τον Θεό. Αμήν. Απεκρίθη, λέει εδώ ο Ανανίας. «Κύριε, άκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε στους Αγίους εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλωμένους το όνομά σου». Ποιος μου είπες εσύ ότι είναι κάποιος εκεί πέρα που το λένε Σαύλο? Αυτός ο Σαύλος το ξέρω πολύ καλά. Δεν είναι κάποιος. Είναι αυτός που διώκει την εκκλησία, πνέει φόβο, πνέει απειλή, πνέει φόνο. Σκότωσε και σκοτώνει στην Ιερουσαλήμ και δεν του έφτανε αυτά που έκανε στην Ιερουσαλήμ. Απλώθηκε, άπλωσε τα δίχτυα του και μέχρι την Δαμασκό. Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, υπομονή του Κυρίου μαζί μας, είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε μένα. Oh, τι ωραίο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά θα πας και θα προσευχηθείς και θα σωθεί. Είναι ένας σκεύος που εγώ το έχω κλείξει. Βλέπετε, ο Κύριος την πρόσεχε τη ζωή του από μικρό. Τα βήματά του. Αμήν. Σε προσέχει ο Κύριος. Αμήν. Από τότε που σου στο Κυριακό, ο Κύριος σε πρόσεχε. Βλέπει τις καρδιές μας. Μας προσέχει. Και ξέρει τον καιρό που ο Κύριος τι θα κάνει. Θα σε συναντήσει. Αμήν. Και αυτό που έχεις μέσα σου, ο Κύριος θα το ζωοποιήσει, θα το αλλάξει. Θα το αποκαλύψει, θα το ανοίξει. Ωραίος ο Κύριος μας. Αμήν. Και λέει ότι είναι σκεύος εκλογής εις εμέ για να βαστάξει το όνομά μου. Τι σημαίνει να βαστάξει το όνομά του? Τι κάναν οι ιερείς? Βαστάζανε την κυβωτό. Βαστάζω σημαίνει σηκώνω κάτι, εξυψώνω κάτι με τα χέρια μου ή με τους ώμους. Πάνω στους ώμους είχαν την κυβωτό. Οι ιερείς βαστάζαν το όνομα του Κυρίου. Είναι ωραίο να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου ψηλά. Αμήν. Με τη ζωή μας. Μπαίνουμε πάρα πολλές φορές σε κάποιες συζητήσεις. Αυτές τις μέρες είχαν συζητήσεις και κοροϊδεύαν όλους αυτούς που πάνε στην Τίνο και γονατίζουν και σκίζουν τα πόδια τους με άσχημα λόγια. Θα μπορούσα και εγώ να πάρω το μέρος αυτών που κοροϊδεύουν. Δεν το πήρα. Λέω, ξέρετε κάτι, ο κάθε ένας πιστεύει με το δικό του τρόπο. Λάθος ή σωστός, και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος που κάνουνε, όμως δεν βρίζεις τους ανθρώπους. Αμήν. Δεν τους κοροϊδεύεις. Ο Παύλος όταν πήγε και έβλεπε τα είδωλα, είπε, λέει, τα σεβάσματά σας. Βλέπω, λέει, ότι είστε στο άκρο θεολάτρες. Δεν πήγε εκεί και είπε, α, είστε ειδωλολάτρες. Ο Θεός μας έχει δώσει σοφία. Να βαστάξουμε ψηλά το όνομά του. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να βαστάξουμε με το χαρακτήρα που μας δείχνει ο Κύριος μέσα ότι είχε αυτός, να έχουμε και εμείς, και να βαστάξουμε το όνομά του ψηλά. Λέει, για να βαστάξει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και ιών Ισραήλ, αυτούς που σκότωνε. Επειδή εγώ θέλω δείξεις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Εμείς νομίζουμε ότι άμα γίνουμε προφήτες ο κόσμος θα μας τιμά. Όπου πάμε θα λένε καλό στον προφήτη. Ή αν γίνεις ένας ποιμένας, πω, τίτλοι, χωρίς καμία ουσία. Το θέμα δεν είναι αν είμαι ποιμένας, αν είμαι προφήτης, αν είμαι αν. Το θέμα είναι αν είμαι γιος του Θεού. Και όταν είσαι γιος του Θεού, ξέρεις ότι όταν θα μπεις αυτή την οδό θα κακοπαθήσεις, γιατί θα τα βάλεις με τη σάρκα σου πρώτα απ' όλα. Αμήν. Βλέπετε, όταν τον κάλεσε τον Παύλο, ήταν διώκτης. Τι έκανε? Λιθοβολούσε τους χριστιανούς. Τώρα βρέθηκε από την άλλη μεριά. Τώρα τον κυνηγούσαν οι δικοί του. Τον κυνηγούσαν οι Φαρισαίοι. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς σκεφτόταν οι Φαρισαίοι. Γιατί ήταν εκεί, ήταν Φαρισαίος. Και ξαφνικά, από αυτόν που λιθοβολούσε, βρέθηκε να τρώει αυτός τις πέτρες. Λιθοβολήθηκε ο Παύλος. Και μάλιστα νομίζανε ότι ήταν νεκρός σε κάποια στιγμή. Φανταστείτε τι πέτρα είχε φάει. Θα είχε σκεφτεί το Στέφανο? Πόσες φορές θα τον είχε σκεφτεί το Στέφανο?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λες τις πράξεις στο 13 και 18, πάλι ο Παύλος το λέει αυτό. Και ως 40 έτη υπέφερε τους τρόπους αυτών εν τη έρημο. Βλέπετε, οι Ισραηλίτες δεν πήγανε μέσα στη γη Χαναάν. Γιατί? Γιατί είχαν τους δικούς τους τρόπους. Και μας λέει ότι ο Κύριος επί 40 χρόνια ο Θεός υπέφερε τους τρόπους τους. Α, δεν θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Δεν θέλω να υπηρετήσω τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, θέλω να τον υπηρετήσω με τον άλλο τρόπο. Έχω τους δικούς μου τρόπους, έχω την δική μου ζωή. Ο Παύλος όμως μας δίνει μια παραγγελία. Είμαστε έτοιμοι να την δεχτούμε την παραγγελία? Λέει στην Α Τιμωθέου στο 1 και 18: ταύτην την παραγγελία παραδίδω εισέ, τέκνο Τιμόθε. Τιμόθεος είναι ελληνικό όνομα, μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, και σημαίνει αυτός που τιμάει τον Θεό. Δεν το λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο εκείνο. Αμήν. Εάν το έλεγε ο Παύλος στον Τιμόθεο εκείνον, η γραφή θα ήταν για τότε. Δεν θα χρειαζόταν να τη διαβάσω σήμερα. Ο Κύριος όμως το λέει σε όλους αυτό, όπως το είπε και στον Παύλο. Αμήν. Ο Παύλος το άκουσε αυτό από τον Κύριο. Και τώρα ο Παύλος το παραδίδει σε μας. Αυτή η παραγγελία είναι μια παραγγελία που είναι κατευθείαν από το πνεύμα του Κυρίου για σένα που θέλεις να τιμήσεις, να βαστάξεις το όνομα του Κυρίου ψηλά. Και λέει, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού να στρατεύσεις κατά αυτάς την καλή στρατιά. Α, έχεις προφητείες. Σου έχει δώσει ο Κύριος υποσχέσεις. Και αν δεν έχεις, ο Λόγος το έχει για σένα. Έχει ο Λόγος του υποσχέσεις για σένα. Έχει. Και μας λέει ότι για να γίνουν αυτές οι προφητείες πρέπει να στρατεύσω όχι μια στρατιά, την καλή στρατιά. Υπάρχει και κακή στρατιά δηλαδή. Υπάρχει μια στρατιά που είναι κάπως εναντίον, που σου δείχνει το δικό της τρόπο για να γίνει αυτό που σου είπε ο Κύριος. Το όντι. Υπάρχει όμως και καλή στρατιά. Όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο, έχουμε εδώ και μάρτυρες, όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο και μέσα σε λίγο καιρό, μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκα στο Ηράκλειο. Τους πρώτους μήνες που ήμουνα στο Ηράκλειο, είδε ο Κύριος προφήτευσε και μου έλεγε ότι μου έδωσε χρήσμα για ποιμένα. Πω! Ποιμένας. Ούτε ήξερα τι ήταν αυτό το πράγμα. Ούτε ήξερα το βάρος. Άμα μου το έλεγε σήμερα ο Κύριος, θα το έλεγα, Κύριε, ψάξε να βρεις κάποιον άλλο. Λέει μέσα λόγους του Κυρίου, με δελέασες και δελεάστηκα και υπερίσχυσες σε μένα. Και δεν το είπε από έναν προφήτη. Θα έλεγα, εντάξει. Το είπε από τον αδερφό του Θέμη, αυτός με ξέρει. Ξέρει όλα αυτά που έγιναν μαζί μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έκανε ο Κύριος. Μπορεί μέσα από το μυαλό του να βγήκαν και αυτά. Μετά έρχεται ένας αδερφός που ήταν Ελληνογερμανός. Ήταν κάτω από τη διακονία του Γκούντερ, χωρίς να με ξέρει, μου λέει τα ίδια. Τα ίδια με τον Γκούντερ. Μία, δύο, τρεις μαρτυρίες. Όταν ακούς την προφητεία, πρέπει να στρατεύσεις κατά αυτής την καλή στρατιά. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αρχίσω να μπαίνω μέσα και να διαβάζω ποιος είναι ο καλός ποιμένας, ποιος είναι ο κακός ποιμένας, τι θέλει ο Κύριος από τους ποιμένες. Άρχισα να μελετάω το λόγο του Κυρίου. Να είμαι στα μαθήματά μου, σε παρένθεση, καλός. Να μην κάνω μαθήματα. Να είμαι στα μαθήματά μου. να ξενυχτάω τα βράδια ενώ δούλευα, ενώ μεγάλωνα τρία παιδιά, και τότε ήταν πιο λίγα, και να έχω μια μπουκάλα καφέ δίπλα μου, όποτε είχαμε διαγώνισμα, και να ξενυχτάω όλο το βράδυ διαβάζοντας, για να πάω την επόμενη μέρα να δώσω ένα διαγώνισμα, που αυτός ήταν ένας βαθμός που θα τον έβαλε κάποιος άνθρωπος. Και τι νόημα έχει για τον Θεό αυτό? Δεν είναι το νόημα αν με βαθμολογούσε καλά ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Το θέμα είναι αν εγώ μελετούσα και ήξερα σωστά το Λόγο του Κυρίου και γνώριζα σωστά το Λόγο του Κυρίου, αν ορθοτομούσα το Λόγο του Κυρίου μέσα μου. Έπρεπε να στρατεύσω ολόκληρη τη στρατιά αυτή. Δεν είχα ξανανεβεί σε άμβονα, δεν είχα ξαναμιλήσει σε ανθρώπους. Αυτά για μένα ήταν κάτι ξένα και μέχρι τώρα είμαι αντικοινωνικός τύπος, αν δεν το έχετε πάρει είδηση. Δεν είμαι κοινωνικός. Μ' αρέσει να κρύβομαι στο καβούκι μου, να είμαι στο σπίτι μου. Εκεί είμαι το βασίλειό μου. Δεν ήταν μέσα στο χαρακτήρα μου όλο αυτό. Αλλά ο Θεός βλέπει κάτι μέσα σου. Αμήν. Βλέπει κάτι. Και όταν ο Κύριος έρθει να σου μιλήσει, τότε δεν πρέπει να μείνεις απειθής σε αυτό που σου λέει ο Κύριος. Λέει στις πράξεις το 26 και 19, «Όθεν βασιλεύ Αγρίπα», μιλάει μπροστά στον Αγρίπα, του είπε ο Κύριος ότι θα μιλήσει μπροστά σε βασιλείς. Το έκανε. Αμήν. «Όθεν», λέει, «βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνια πτασία». Πόσες φορές μας έχει δείξει ο Κύριος μια ουράνια πτασία? Σου έχει δείξει οράσεις? Έχω δει μέσα στη διακονία μου ανθρώπους που έχουν δει οράσεις για τον εαυτό τους. Ανθρώπους που έχουν προφητεύσει για τον εαυτό τους. Και όλο αυτό που έχουν πει δεν έχει εκπληρωθεί μες στη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς δεν είναι και ανάμεσά μας. Έχω ακούσει ανθρώπους που κηρύττουνε και κηρύττανε δηλαδή πράγματα και δεν είναι μέσα σε αυτά. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος? Λέει, δεν έμεινα πειθής. Πίστευσα. Ξέρετε, ο Παύλος, όταν πρωτοκατέβηκε ο Κύριος στη ζωή του, για 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Το ξέρουμε αυτό? Τι έκανε στην Αραβία? Κανένας δεν ήξερε τι έκανε στην Αραβία. Δεν μας περιγράφει τίποτα ο λόγος για αυτό. Δηλαδή πρέπει να μυρίσουμε λίγο, να καταλάβουμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος στην Αραβία. 3 χρόνια. Κάτι μου θυμίζει το 3 χρόνια. 3 χρόνια οι μαθητές ήταν με τον Ιησού. Αυτός 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Στην Αραβία τι είναι? Τι υπάρχει? Το όρος Σινά. Εκεί που δόθηκε ο νόμος. Προφανώς ο Παύλος είχε σχέση με τον Κύριο. Και όλα αυτά που ήξερε, όλα αυτά που γνώριζε από τη Σάρα, από την Άγαρ, άρχισε ο Κύριος να του τα αποκαλύπτει. Γι' αυτό οι μαθητές, όταν είδαν αυτές τις αποκαλύψεις που είχε αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι έχει πάρα πολλές αποκαλύψεις και πάρα πολλά λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος που είναι δισερμήνευτα και οι αμαθείς τα διαστρεβλώνουν. Ποιος έκατσε να μιλήσει για τύπους, πείτε μου, ο Πέτρος? Ποιος? Ο Ιωάννης. Βλέπετε, στο λόγο ο Παύλος έγινε top. Γι' αυτό και ο Κύριος τον έστειλε και στα έθνη. Γιατί ενώ ακόμα μαλώναν οι Ισραηλίτες, ακόμα και οι Απόστολοι, αν θα πρέπει να κηρυχθεί ο λόγος και στους εθνικούς, ο Απόστολος Παύλος ήταν έτοιμος ήδη. Ήταν και εθνικός. Ρωμαίος πολίτης. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε και το όνομα Παύλος μετά στη διακονία του, γιατί ήτανε προσφυλές στους εθνικούς. Ήτανε ρωμαϊκό όνομα. Και έτσι το ανοίχτηκε η διακονία στα έθνη. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να σε προετοιμάζει μια ζωή και να μην καταλαβαίνεις τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή σου. Προφανώς δεν μας σηκώνει ο Κύριος για να γίνουμε όλοι Παύλοι. Αμήν. Αλλά μπορούμε να γίνουμε παυλάκια. Είμαστε μικροί. Ο Κύριος έχει δώσει στον κάθε ένα μας μία διακονία. Ξέρετε, όταν άρχισε το έργο του Κυρίου να απλώνεται μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλοί άνθρωποι φύγανε. Και φύγανε από την Ιερουσαλήμ και πήγανε στην Κύπρο. Και παρόλο που οι άνθρωποι ήταν διωγμένοι, κυνηγημένοι, κακουχημένοι, μιλούσαν τον λόγο του Κυρίου. Αμήν. Και όταν τα είδε αυτά ο Βαρνάβας και τα άκουσε, πήγε στην Κύπρο. Είδε το έργο που γινόταν από ανθρώπους που δεν τους γράφει η Γραφή. Αμήν. Τους ξέρει όμως ποιος. Ο Κύριος. Αμήν. Τους ξέρει ο Κύριος. Ο Παύλος μπορεί να είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για μας, αλλά να σας πω κάτι. Όλοι έχουμε συναντήσει την βάτο μας. Αμήν. Όλοι την έχουμε συναντήσει. Εγώ τη συνάντησα όταν έπεσε ένα φορτηγό πάνω μου. Την ομολογία την άκουσε η Δέσποτα. Πήγαμε αυτό το καλοκαίρι που πήγαμε στο χωριό. Ήρθε ένας να με χαιρετήσει εκεί που τρώγαμε και λέει, γεια σου, με γνωρίζεις? Λέω, όχι, δεν σε γνωρίζω. Δεν με γνωρίζεις, είμαι αυτός που σε έβγαλε κάτω από το φορτηγό. Το βλέπω ξανά. Του λέω, όχι, δεν σε γνωρίζω. Κι ούτε εσύ, του λέω, με γνωρίζεις. Αλλά ρώτησες κάποιον ή σου είπε κάποιος ποιος είμαι και γελούσε. Ναι, λέει, ρώτησε αυτό. Λοιπόν, αφού δεν γνωριζόμαστε, πες μου ποιος είσαι. Και ήταν ο γιος του αφεντικού μου που δούλευα στη Ρόδο και ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν το φορτηγό αυτό έπεσε πάνω μου. Και έτσι τα άρχισε και τα έλεγε με λεπτομέρειες που δεν τα έχω πει ποτέ στη Δέσπο αυτά, γιατί και εγώ δεν τα έχω ζήσει όπως τα έχει ζήσει κάποιος από την έξω μεριά. Εγώ ήμουν από την κάτω μεριά του φορτηγού. Και εκεί ήξερα τι απόφαση πήρα για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Λέει λοιπόν, για να το κλείσουμε, για το εμπόδιό μας αυτό. Ποιο είναι λοιπόν το εμπόδιο σε όλο αυτό το πλούτο και τη δόξα του Κύριου? Λέει στην Αποκάλυψη στο 3 και 17. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρειάν ουδενός. Είμαι εντάξει με το Θεό. Δεν έχω καμία ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Ωραίος ο πλούτος. Και χαίρομαι που μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος. Αλλά ο Ιάκωβος μας λέει κάτι για τον πλούτο αυτό. Λέει στον Ιάκωβο στο 5 και 1. Ελθέτε τώρα οι πλούσιοι. Δεν μιλάει για φυσικούς μόνο πλούσιους, μιλάει και για πνευματικούς. Αμήν. Κλάψατε ολολίζοντες δια τας επερχόμενας ταλαιπωρίας σας. Το ίδιο δεν λέει και στην Αποκάλυψη για τη Λαοδικία. Ο πλούτος σας σαπίθηκε. Ξέρετε, τα πιο πολλά πράγματα που κουβαλάμε μέσα στη ζωή μας είναι σκουπίδια. Το ξέρετε? Είναι σαν να κουβαλάς έναν σάκο με, στη ζωή σου που τον γεμίζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις με πράγματα που είναι ανώφελα, είναι σκουπίδια. Κάποια στιγμή αυτά σαπίζουν και βρωμάνε. Σαπίζουν. Τα πάντα υπόκεινται μέσα στη φθορά. Αμήν. Νομίζουμε ότι είναι πράγματα που αξίζουν. Βλέπω καμιά φορά στο σπίτι μας θέλουμε να κάνουμε μία ανακαίνιση και πετάμε. Πετάμε και λέμε αυτό άστο. Μάλλον πώς θα το χρησιμοποιήσω. Μέχρι βέβαια τον επόμενο καιρό που θα το πετάξουμε. Σας έχει συμβεί αυτό? Και μόλις αδειάσεις το σπίτι και είναι άδειο, σκέφτεσαι τι άλλα σκουπίδια θα φέρεις για να το γεμίσεις. Γιατί είναι άδειο. βλέπεις ένα ράφι που είναι άδειο και λες, μα αυτό το ράφι πρέπει να το γεμίσω και πρέπει να βάλω κάνα ένα σκουπίδι που την άλλη φορά αυτό το σκουπίδι θα το πετάξω. Και αυτό πραγματικά είναι η ζωή μας. Τη γεμίζουμε με πράγματα που είναι ανώφελα. Σκουπίδια που κάποια στιγμή, αυτά τα σκουπίδια τι κάνουν, σαπίζουνε και βρωμάνε. Λέει, ο πλούτος σας σαπίθηκε και τα εμάτια σας έγιναν, τα φάγανε οι σκόροι, τα φάγανε τα σκουλίκια. Αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι δόξα. Πόσο προσέχουμε τον εαυτό μας. Και καλά κάνουμε. Δεν λέει ο Θεός να μην τον προσέχουμε. Γυμνάζομαι, προσέχω τον εαυτό μου. Τα γυρατιά βέβαια έρχονται, αλλά εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο πιο πίσω από αυτά. Αυτά βιάζονται, εγώ προσπαθώ να φρενάρω. Όμως ό,τι και να κάνω πάνω στο σώμα μου, μέσα σε λίγες ώρες θα του μπανιάσει. Αμήν. Το φθαρτό αυτό θα ντυθεί αφθαρσία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία δεν είναι το φθαρτό που κουβαλάω, αλλά είναι αυτό που είναι αφθαρτό και είναι πού? Μέσα μου. Μόλις έρθει η ώρα να με πάρει ο Κύριος, θα γίνει ένα... Ξέρετε τι θα πει το πνεύμα μου? Αυτό που λέγαμε μικρή, για πείτε το. Φτούξε ελευθερία. Φεύγει και είναι ελεύθερο. Τόσο καιρό ήταν δεσμευμένο μέσα στο σώμα, σε κάτι που ήταν φθαρτό. Ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει πράγματα που είναι τι? Άφθαρτα. Γι' αυτό ο Παύλος τι λέει? Επιθυμώ, λέει, να αποδημήσω παρά να είμαι σε αυτό το σώμα. Γιατί ξέρει ποιο Θεό λατρεύει. Αμήν. Ένα Θεό που αναστήθηκε για να μας δείξει, ξέρεις κάτι, δεν έχει σημασία τι θα περάσεις μέσα στις δυσκολίες της ζωής, τη σάρκα σου κτλ. Το θέμα έχει κάποια μέρα να καταντήσω να είμαι μαζί με τον Κύριο και μάλιστα να έχω όσο περισσότερη δόξα μπορώ, γιατί αυτό θα κρατήσει μέσα στους αιώνες. Δεν αλλάζει αυτό. Τα αυταρτά θα μείνουν πίσω. Δεν με συμφέρει να μπω στον ουρανό σαν δαδί απεσπασμένο. Θέλω μισθό. Αμήν. Θέλω μισθό. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ο Ιησούς μας λέει ότι οι μέριμνες μέσα στη ζωή μας γίνονται ζυζάνια. Και τα ζυζάνια έρχονται και συμπνίγουν τον καρπό. Αυτό δεν μας λέει? Τι είναι λοιπόν οι μέριμνες? Για πείτε μου τι είναι οι μέριμνες. Σκουπίδια είναι. Είναι τόσο δυνατά σκουπίδια που σου συμπνίγουν αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνεις μέσα στη ζωή σου. Τον καρπό. Δεν σε αφήνουν να εμπιστευτείς τον Κύριο μέσα στη ζωή σου. Μα μου συμβαίνει αυτό μες στη ζωή σου. Πέταξέ το. Εάν κάτι σε εμποδίζει με τον Κύριο, πέταξέ το, κόψε το. Λέει, καλύτερα να κόψω το χέρι μου και να μπω με ένα χέρι, παρά να μην μπω μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Δεν τα λέει ο Κύριος αυτά κυριολεκτικά, είναι πνευματικά αυτά. Αμήν. Είναι πνευματικά. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Λέει στους Φιλιππησίους, είναι το τελευταίο που διαβάζω, 3 κεφάλαιο και 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση στη σάρκα μου. Που έχει πεποίθηση? Στη σάρκα. Εάν τις άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση στη σάρκα, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένος την 8η ημέρα. Είμαι Ισραηλίτης. Από όλους αυτούς τους Φαρισαίους, εγώ είμαι περιτετμημένος την 8η ημέρα. Εκ γένους Ισραήλ. Εκ φυλής Βενιαμίν. Εβραίος εξ Εβραίων. Κατά νόμο Φαρισαίος. Κατά ζήλο διώκτης της Εκκλησίας. Κατά δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Έχει κάποιος άλλος καλύτερα? μπροστά του ήταν μια όμορφη ζωή. Μαθητής του Γαμαλιήλ, σαν να λέγαμε πρίγκιπας της Αιγύπτου, σαν το Μωυσή. Με μια ρωμαϊκή υπηκότητα που ήταν κάτι δύσκολο να το έχεις εκείνη την εποχή. Δεν σ' αγγίζανε εύκολα, γι' αυτό θυμάστε ότι επικαλέστηκε την ρωμαϊκή του υπηκότητα όταν το συλλάβανε και έπρεπε να εμφανιστεί μπροστά στον Κέσσαρα και τον πήρανε στη Ρώμη. Δεν μπορούσαν να το χτυπήσουν. Ήταν Ρωμαίος πολίτης. Και λέει τώρα, πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη. Τι ήτανε? Ήταν κέρδη. Ήταν κέρδη. Ταύτα ενόμισα ζημιά δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημιά δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Λέει, αυτή η γνώση μόνο που έχω για τον Θεό. Τη γνώση. Ποια γνώση? Ότι ο Θεός με αγαπάει. Αμήν. Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη γνώση, αδερφοί, ότι ο Θεός σε αγαπάει. Δεν σε απορρίπτει, όπως νομίζεις. Πάρα πολλές φορές μιλάμε και λέμε, μα γιατί δεν μου το έδωσε ο Κύριος αυτό το πράγμα, γιατί δεν μου δίνει την προφητεία, γιατί δεν μου δίνει την όραση, γιατί δεν μου δίνει το ένα, γιατί δεν μου δίνει φαΐ, γιατί δεν μου δίνει... Με μεσημηρία και εγωγισμός είναι αυτό. Ο Θεός σε αγαπάει. Αμήν. Και δεν θα σε αφήσει χωρίς τα χαρίσματά του. Δεν θα σε αφήσει. Δεν θα σε αφήσει χωρίς φαγητό. Πλούσιοι φτωχεύουν και πεινάνε. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο δεν θα στερηθούν κανένα αγκάθο. Αμήν. Μιλούσα με μία γειτόνισσα και μας έλεγε λίγο τις δυσκολίες της. Άκου τα παιδιά μου, μεγαλώνουν τα παιδιά μου, τώρα θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά και το ένα και το άλλο. Και εμείς μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Σπουδάσαν τα παιδιά μας. Σπούδασε και σπουδάζει, τις λέμε και ο μικρός τώρα ο Δημήτρης. Ναι, αλλά σας είναι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Ο Θεός άνοιξε και αυτή τη θύρα. Αμήν. Γιατί δεν θα σου στερήσει τίποτα. Δεν θα σου στερήσει. Γιατί μας αγαπάει. Με ένα μισθό. Αμήν. Δεν μας στέρισε ο Κύριος. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω μάθει να ζω διαπίστεως. Έτσι έχω μάθει. Όταν με κάλεσε ο Κύριος, έπρεπε να αφήσω την όμορφη για μένα Ρόδο και να κατέβω στο Ηράκλειο χωρίς να ξέρω κανέναν άνθρωπο. Μου έλεγε η Δέσπο, πού πάμε, δεν ξέρουμε ούτε έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Πού θα νοικιάσουμε σπίτι? Τι σε ενδιαφέρει, της λέω, ο Κύριος έχει κάτι. Βρήκαμε. Για να βρω δουλειά έκανα 5 μήνες, 6 μήνες. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Τα λεφτά μας κατεβαίναν, είχαμε κάποια λεφτά στην άκρη και κατέβαιναν. Τα πει. Κύριε, πού με έφερες? Μπορούσα να γογγίσω. Τον καιρό που δεν είχαμε φράγκο, άνοιξε δουλειά. Μα γιατί δεν μου άνοιγες πιο πριν να μου μείνουν και λίγες οικονομίες? Δοκιμάζει ο Κύριος τις καρδιές μας. Εγώ δεν ήξερα ότι τις δοκίμασε την καρδιά μου, αλλά ανταποκρινόμουν εσύ. Ανταποκρινόμουν αυτή την πίστη. Όταν αρχίσαμε τα παιδιά μας και μεγαλώνανε, η Δέσπο είναι παρόν, αρχίσαμε και σκεφτόμασταν, για σκέψου τώρα τα παιδιά μας να θέλουν να σπουδάσουν. Πού? Πώς? Και παρόλο που το σκεφτόμασταν, παρακαλούσαμε να σπουδάσουν. Προσπαθούσαμε να τα κάνουν να σπουδάσουν. Και αυτό που σκεφτόμασταν πάντα, ο Κύριος πάντα μας δίνει. Δεν θα μας αφήνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσει. Εάν έβαζα τις μέρημνες αυτές πάνω από τον Κύριο, ο καρπός θα πνιγότανε. αλλά τις άφησα τις μέρημνές μου σε αυτό. Θεώρησα τα πάντα σκουπίδια μπροστά στο εξοχό του. Δεν θέλω να καμαρώσω για τον εαυτό μου. Προσπαθώ να σας δώσω ένα ζωντανό παράδειγμα, γιατί ξέρετε τη ζωή μου. Γιατί τη γνωρίζετε τη ζωή μου. Και λέει, και να ευρεθώ μπροστά του, μη έχουν δικιά μου δικαιοσύνη, ένας άνθρωπος που πίστευε στον νόμο, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού δικαιοσύνη, την εκ Θεού δια της πίστεως. Τώρα πια δεν με ενδιαφέρει αν είμαι άμεμπτος στον νόμο, που το γύρευε ο Παύλος αυτό στη ζωή του, αλλά ξέρω ότι είμαι σωσμένος και αυτό είναι δώρο Θεού, μέσα από την πίστη. Και λέει, δια να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ήξερε ότι η αρπαγή δεν θα γίνει, αλλά θα είναι στην εξανάσταση των νεκρών. Όχι στην Ανάσταση, στην εξανάσταση των νεκρών. Την ώρα που ο Κύριος θα αρπάξει το σώμα του και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρώτα οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μετά εμείς όσοι απομένουμε. Για αυτή την εξανάσταση μιλούσε και λέει, ελπίζω ότι θα είμαι σε αυτή την εξανάσταση των νεκρών. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πετάξουμε τα σκουπίδια μας. Αμήν. Ποιος από εσάς αν έχετε σκουπίδια μέσα στο σπίτι του? Μία, δύο μέρες και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Ό,τι είναι φθαρτό, ο Θεός το θεωρεί ότι εδώ θα μείνει. Δεν πρόκειται να ανέβει πάνω. Αμήν. Ό,τι είναι άφθαρτο είναι μέσα σου. Και αυτό έχει αξία. Και αυτό είναι που θα παραλάβει ο Κύριος. Εάν δεν φτάσουμε να γίνουμε Παύλοι, ας γίνουμε Παυλάκια. Αμήν. Αμήν. Και το έργο του Κυρίου έτσι γίνεται και απλώνεται. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια προτροπή για μας, Κύριε. Μια προτροπή αγάπης, Κύριε. Γιατί έχεις τόσο όμορφα πράγματα να κάνεις, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Και εμείς κάνουμε τις ώρες μας, Κύριε. Τις μέρες μας, Κύριε. Το χρόνο μας, Κύριε. Σε πράγματα που είναι ανούσια για τη ζωή μας, Κύριε. Ανούσια για το χαρακτήρα μας, Πατέρα Άγιε. Ανούσια στο να γνωρίσουμε Σένα, Κύριε. Να κατανοήσουμε την αγάπη Σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε το ποιόν Σου, Πατέρα Άγιε. Και αυτή την ώρα ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, Κύριε, σαν του Παύλου, Πατέρα Άγιε. Να φύγουν τα λέπια, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τη δόξα Σου, να κοιτάξουμε το μεγαλείο Σου, Κύριε. Και να μπορέσουμε κι εμείς σαν ιερείς, Κύριε, δική Σου, Πατέρα, για να βαστάξουμε, Κύριε, επάνω στους ώμους μας, Κύριε, τη δόξα του ονόματός Σου, Κύριε, να βαστάξουμε το όνομά Σου, Κύριε, ψηλά, Κύριε, με σοφία, Κύριε, και με σύνεση, Κύριε, όπως οι μαθητές, Κύριε, πριν από εμάς, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τον λόγο Σου, Πατεράγια, και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας δυναμώσεις, Κύριε, ώστε να τον βάλουμε, Κύριε, σε εφαρμογή, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 21. Και ο Χαρανέος, ο βασιλιάς της Αράδ, που κατοικούσε μεσημβρινά, άκουσε ότι ο Ισραήλ ήρθε διαμέσου του δρόμου Αθαρίμ και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ και συνέλαβε από αυτούς εχμαλώτους. Και ο Ισραήλ ευχήθηκε ευχή στον Κύριο και είπε «Αν πραγματικά παραδώσεις αυτό το λαό στο χέρι μου, θα καταστρέψω τις πόλεις τους». Και ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή του Ισραήλ και παρέδωσε τους Χαναναίους. Και κατάστρεψαν αυτούς και τις πόλεις τους και αποκάλεσαν το όνομα του τόπου Ορμά. Και σηκώθηκαν από το βουνό Ορ, διαμέσου του δρόμου της Ερυθράς Θάλασσας, για να περιέλθουν τη γη του Εδόμ. Και ο λαός λιγοψύχησε στο δρόμο. Και ο λαός μίλησε ενάντια στο Θεό και ενάντια στο Μωυσή, λέγοντας «Γιατί μας ανέβασες από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε στην έρημο? Επειδή ψωμί δεν υπάρχει και νερό δεν υπάρχει και η ψυχή μας αηδίασε τούτο το ελαφρύ ψωμί». Και ο Κύριος έστειλε προς το λαό τα φίδια, τα φλογερά φίδια, και δάγκωναν το λαό και πολλοί λαός από τον Ισραήλ πέθανε. Και αφού ο λαός ήρθε στο Μωυσή, είπαν «Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας». Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν και στρατοπέδευσαν στην Οβόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Οβόθ, στρατοπέδευσαν στην Ιεαβαρίμ, στην έρημο, που είναι κατά την Κρή του Μωάβ, προς την ανατολή του ήλιου. Απ' εκεί, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ζαρέδ. Απ' εκεί, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στην αντίπερα πλευρά του Αρνών, που είναι στην έρημο, και βγαίνει από τα όρια των Αμοραίων. Επειδή ο Αρνών είναι το όριο του Μωάβ, ανάμεσα στο Μωάβ και τους Αμοραίους. Γι' αυτό λέγεται στο βιβλίο των πολέμων του Κυρίου «Προς την Βαεύ στη Σουφά και προς τα ριάκια του Αρνών και το ρεύμα των ριακιών που κατεβαίνει στην πόλη Αρ και βρίσκεται στα όρια του Μωάβ». Και από εκεί ήρθαν στη Βίρ. Αυτό είναι το πηγάδι για το οποίο ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή «Συγκέντρωσε το λαό και θα τους δώσω νερό». Τότε ο Ισραήλ έψαλε αυτή την οδή «Ανέβα, ο πηγάδι, να ψάλετε σε αυτό. Οι άρχοντες έσκαψαν το πηγάδι, οι ευγενείς του λαού έσκαψαν, με προσταγή του νομοθέτη, με τις ράβδους τους». Και από την έρημο ήρθαν στη Ματανά. Και από την Ματανά στην Νααλίλ. Και από την Νααλίλ στη Βαμόθ. Και από την κοιλάδα Βαμόθ, που είναι στη γη του Μωάβ, επάνω στην κορυφή του Φασγά, που βλέπει προς την Γεσιμών. Και ο Ισραήλ έστειλε πρέσβης στον Σιών, το βασιλιά των Αμοραίων, λέγοντας «Ας περάσουμε διαμέσου της γης σου. Δεν θα παρεκκλίνουμε στα χωράφια ούτε στους αμπελώνες. Δεν θα πιούμε νερό από τα πηγάδια. Αλλά διαμέσου του βασιλικού δρόμου θα πορευτούμε μέχρι ότου περάσουμε τα όρια σου». Και ο Σιών δεν άφησε τον Ισραήλ να περάσει διαμέσου των οριών του. Αλλά ο Σιών συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό του και βγήκε να παραταχθεί ενάντια στον Ισραήλ στην έρημο. Και ήρθε στην Ιασσά και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Ισραήλ τον πάταξε με μάχαιρα και κατακυρίευσε τη γη του, από τον Αρνών μέχρι τον Ιαβόκ, μέχρι τους γιους Αμών, επειδή τα όρια των γιών Αμών ήσαν οχυρωμένα. Και ο Ισραήλ κυρίευσε όλες αυτές τις πόλεις. Και ο Ισραήλ κατοίκησε σε όλες τις πόλεις των Αμοραίων, στην Εσεβών και σε όλες τις κομοπόλεις της. Επειδή η Εσεβών ήταν η πόλη του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, που είχε πολεμήσει προηγουμένως τον βασιλιά του Μωάβ και πήρε ολόκληρη τη γη του από το χέρι του μέχρι τον Αρνών. Γι' αυτό οι παροιμιαστές λένε «Ελάτε στην Εσεβών, ας κτιστεί και ας κατασκευαστεί η πόλη του Σιών. επειδή φωτιά βγήκε από την Σεβόν, φλόγα από την πόλη του Σιών. Κατέφαγε την Άρ του Μωάβ και τους άρχοντες των υψηλών τόπων του Αρνών. «Ουέ σε σένα, Μωάβ! Απολέστηκες, λαέ του Χεμός!» Τους γιους του που είχαν διασωθεί και τις θυγατέρες του έδωσε έχμαλό τους στο Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων. «Εμείς τους το ξεύσαμε. Η Εσεβόν αφανίστηκε μέχρι τη Δεβόν και τους ερημώσαμε ολοκληρωτικά μέχρι την Οφά, που εκτείνεται μέχρι την Μεδεβά». Και ο Ισραήλ κατοίκησε στη γη των Αμοραίων. Και ο Μωυσής έστειλε να κατασκοπεύσουν την Ιαζήρ και κυρίευσαν τις κομοπόλεις τους και εκδίωξαν τους Αμοραίους που κατοικούσαν εκεί. Και αφού έστρεψαν, ανέβηκαν το δρόμο που είναι στη Βασάν. Και ο Ογ, ο βασιλιάς της Βασάν, βγήκε σε συνάντησή τους, αυτός και ο ολόκληρος ο λαός του, για μάχη στην Εδραίη. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Μην τον φοβηθείς, επειδή τον παρέδωσα στα χέρια σου και ολόκληρο το λαό του και τη γη του. Και θα κάνεις σε αυτόν όπως έκανες στο Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβόν». Και πάταξαν αυτόν και τους γιους του και ολόκληρο το λαό του, μέχρι ότου δεν εναπολύφθηκε σε αυτόν τίποτε. Και κατακυρίευσαν τη γη του. Αριθμοί, κεφάλαιο 22. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά την Κρήτης Ιεριχώ. Και ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, είδε όλα όσα έκανε ο Ισραήλ στους Αμοραίους. Και ο Μωάβ φοβήθηκε υπερβολικά το λαό, επειδή ήσαν πολλοί. Και ο Μωάβ ήταν σε αμηχανία εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Και ο Μωάβ είπε στους πρεσβύτερους του Μαδιάμ, «Τώρα αυτό το πλήθος θα καταφάει όλα τα μέρη ολόγυρά μας, όπως το βόδι κατατρώει το χορτάρι της πεδιάδας». Και ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ήταν βασιλιάς των Μωαβιτών εκείνο τον καιρό. Και έστειλε πρέσβης στον Βαλάμ, το γιο του Βεόρ, στη Βεθορά, που βρίσκεται κοντά στον ποταμό της γης των γιών του λαού του, για να τον προσκαλέσει, λέγοντας, «Δες, ένας λαός βγήκε από την Αίγυπτο. Δες, σκεπάζει ολόγυρα το πρόσωπο της γης και κάθεται απέναντί μου. Τώρα λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ να μου καταραστείς αυτό το λαό, επειδή είναι δυνατότερός μου. Ίσως υπερισχύσω, να τους πατάξουμε και να τους διώξω έξω από τη γη. Επειδή ξέρω ότι όποιον ευλογήσεις είναι ευλογημένος και όποιον καταραστείς είναι καταραμένος». Και πήγαν οι πρεσβύτεροι του Μωάβ και οι πρεσβύτεροι της Μαδιάμ, φέροντας τα δώρα της μαντίας στα χέρια τους. Και ήρθαν στον Βαλάμ και του είπαν τα λόγια του Βαλάκ. Και εκείνος τους είπε, «Μείνετε εδώ αυτή τη νύχτα και θα σας απαντήσω ό,τι ο Κύριος μιλήσει σε μένα». Και έμειναν μαζί με τον Βαλάμ οι άρχοντες του Μωάβ. Και ο Θεός ήρθε στο Βαλάμ και του είπε, «Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί σου?» Και ο Βαλάμ είπε στο Θεό, «Ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ο βασιλιάς του Μωάβ, τους έστειλε σε μένα, λέγοντας, «Δες, ένας λαός βγήκε από την Αίγυπτο και κατασκέπασε το πρόσωπο της γης. Έλα τώρα να μου τον καταραστείς. Ίσως υπερισχύσω να τον νικήσω και να τον εκδιώξω». Και ο Θεός είπε στο Βαλάμ, «Μην πας μαζί τους. Μην καταραστείς το λαό, επειδή είναι ευλογημένος». Και αφού ο Βαλάμ σηκώθηκε την αυγή, είπε στους άρχοντες του Βαλάκ, «Πηγαίνετε στη γη σας, επειδή ο Κύριος δεν μου επιτρέπει να έρθω μαζί σας». Και αφού οι άρχοντες του Μωάβ σηκώθηκαν, ήρθαν στον Βαλάκ και του είπαν, «Ο Βαλάμ δεν θέλει να έρθει μαζί μας». Και ο Βαλάκ έστειλε ξανά άρχοντες, περισσότερους και εντιμότερους από αυτούς. Και ήρθαν στον Βαλάμ και του είπαν, «Έτσι λέει ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, μη εμποδιστείς, σε παρακαλώ, να έρθεις σε μένα, επειδή θα σε τιμήσω με μεγάλες τιμές και θα κάνω κάθε τι που θα μου πεις. Έλα λοιπόν, παρακαλώ, να μου καταραστείς αυτό το λαό». Και ο Βαλάμ απάντησε και είπε στους δούλους του Βαλάκ, «Και αν ο Βαλάκ μου δώσει το σπίτι του γεμάτο από ασίμι και χρυσάφι, δεν μπορώ να παραβώ το λόγο του Κυρίου του Θεού μου για να κάνω κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Γι' αυτό μείνετε, παρακαλώ, και εσείς εδώ αυτή τη νύχτα, για να δω τι ακόμα θα μου πει ο Κύριος». Και ήρθε ο Θεός στον Βαλάμ τη νύχτα και του είπε: «Αν έρθουν οι άνθρωποι αυτοί να σε καλέσουν, μόλις σηκωθείς, πήγαινε μαζί τους. Όμως, ό,τι σου πω, αυτό θα κάνεις». Και ο Βαλάμ σηκώθηκε το πρωί και σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήγε μαζί με τους άρχοντες του Μωάβ. Και άναψε η οργή του Θεού ότι πήγε. Και ένας άγγελος του Κυρίου στάθηκε στο δρόμο του μπροστά του για να του εναντιωθεί. Και αυτός καθόταν επάνω στο γαϊδούρι του και ήσαν μαζί του δύο δούλοι. Και όταν το γαϊδούρι είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται στο δρόμο και τη ρομφαία του γυμνωμένη στο χέρι του, το γαϊδούρι παρεξέκλεινε από το δρόμο και πήγαινε προς την πεδιάδα. Και ο Βαλάμ χτύπησε το γαϊδούρι για να το επαναφέρει στο δρόμο. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε σε ένα στενό δρόμο των αμπελώνων, όπου ήταν φραγμός από εδώ και φραγμός από εκεί. Και το γαϊδούρι, βλέποντας τον άγγελο του Κυρίου, πιέστηκε προς τον τοίχο και συμπίεσε το πόδι του Βαλάμ στον τοίχο. Και αυτός το χτύπησε ξανά. Και ο άγγελος του Κυρίου πήγε παραμπρός και στάθηκε σε ένα στενό τόπο, όπου δεν υπήρχε δρόμος να παρεκκλίνει δεξιά ή αριστερά. Και το γαϊδούρι, βλέποντας τον άγγελο του Κυρίου, συγκάθισε κάτω από το Βαλάμ. Και καθώς ο Βαλάμ θύμωσε, χτύπησε το γαϊδούρι με τη ράβδο. Και ο Κύριος άνοιξε το στόμα του γαϊδουριού και είπε στο Βαλάμ: «Τι σου έκανα και με χτύπησες για τρίτη φορά τώρα?» Και ο Βαλάμ είπε στο γαϊδούρι: «Επειδή με ενέπαιξες, ήθε να είχα μάχαιρα στο χέρι μου, επειδή τώρα θα σε θανάτωνα». Και το γαϊδούρι είπε στο Βαλάμ: «Δεν είμαι εγώ το γαϊδούρι σου, επάνω στο οποίο καθόσουν από την εποχή που με έχεις μέχρι την ημέρα αυτή? Ήμουν ποτέ συνηθισμένο να κάνω έτσι σε σένα?» Και εκείνος είπε: «Όχι». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται στο δρόμο και να έχει στο χέρι του τη ρομφαία του γυμνωμένη. Και αφού έσκυψε, προσκύνησε με το πρόσωπό του προς τη γη. Και ο άγγελος του Κυρίου του είπε: «Γιατί χτύπησες το γαϊδούρι σου για τρίτη φορά τώρα? Δες, εγώ βγήκα για να σου εναντιωθώ, επειδή ο δρόμος σου μπροστά σου είναι διαστραμμένος. Και το γαϊδούρι, βλέποντάς με, παρεξέκλεινε από μένα για τρίτη φορά τώρα. Διαφορετικά, αν δεν είχε παρεκκλίνει από μένα, τώρα εσένα μεν θα σε φώνευα, εκείνο όμως θα το άφηνα ζωντανό». Και ο Βαλάμ είπε στον άγγελο του Κυρίου: «Αμάρτησα, επειδή δεν ήξερα ότι έστεκες εσύ στο δρόμο εναντίον μου. Γι' αυτό τώρα, αν δεν είναι σε σένα αρεστό, επιστρέφω». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στο Βαλάμ: «Πήγαινε μαζί με τους ανθρώπους. Όμως, ό,τι θα σου πω, αυτό θα μιλήσεις». Και ο Βαλάμ πήγε μαζί με τους άρχοντες του Βαλάκ. Και καθώς ο Βαλάκ άκουσε ότι ερχόταν ο Βαλάμ, βγήκε να τον προϋπαντήσει μέχρι σε κάποια πόλη του Μωάβ που βρίσκεται στα όρια του Αρνών, που είναι το τελευταίο όριο. Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ: «Δεν έστειλα σε σένα να σε καλέσω με βιασύνη? Γιατί δεν ήρθες σε μένα? Μήπως δεν είμαι ικανός να σε τιμήσω?» Και ο Βαλάμ είπε στο Βαλάκ: «Να, ήρθα σε σένα. Έχω μήπως τώρα τη δύναμη να μιλήσω κάτι? Όποιο λόγο βάλει ο Θεός στο στόμα μου, αυτό θα μιλήσω». Και πήγε ο Βαλάμ μαζί με το Βαλάκ και ήρθαν στην Κυριάθου Ζώθ. Και ο Βαλάκ θυσίασε βόδια και πρόβατα και έστειλε από αυτά στον Βαλάμ και στους άρχοντες που ήσαν μαζί του. Και το πρωί ο Βαλάκ πήρε το Βαλάμ και τον ανέβασε πάνω στους υψηλούς τόπους του Βαάλ και από εκεί είδε την άκρη του λαού. Ψαλμός 141. Ψαλμός του Δαβίδ. «Κύριε, σε σένα έκραξα. Τάχινε να έρθει σε μένα. Άκουσε τη φωνή μου όταν κράζω σε σένα. Ας κατευθυνθεί η προσευχή μου μπροστά σου σαν θυμίαμα. Η ύψωση το χεριό μου ας γίνει σαν εσπερινή θυσία. Βάλε, Κύριε, φυλακή στο στόμα μου. Φύλαγε τη θύρα των χιλέων μου. Μη ξεκλίνεις την καρδιά μου σε πονηρό πράγμα, ώστε να κάνω ασεβείς πράξεις με ανθρώπους που εργάζονται την ανομία. Μήτε να φάω από τα εκλεκτά τους φαγητά. Ας με χτυπάει ο δίκαιος, αυτό θα είναι έλεος. Και ας με ελέγχει, αυτό θα είναι εξαίρετο μύρο. Δεν θα βλάψει το κεφάλι μου. Επειδή μάλιστα και θα προσεύχομαι για αυτούς στις συμφορές τους. όταν οι αρχηγοί τους περιέρχονταν σε πετρώδεις τόπους, άκουσαν τα λόγια μου ότι ήσαν γλυκά. Τα κόκαλά μας διασκορπίζονται στο στόμα του τάφου, όπως όταν κάποιος κόβει και σχίζει ξύλα πάνω στη γη. Γι' αυτό, Κύριε Θεέ, τα μάτια μου θα ατενίζουν σε σένα. Σε σένα έλπισα, μη καταστρέψεις τη ψυχή μου. Φύλαξέ με από την παγίδα που έστησαν για μένα και από τις θηλιές εκείνων που εργάζονται την ανομία. Ας πέσουν μαζί ασεβείς στα δίχτυά τους, ενώ εγώ θα περάσω αυλαβείς. Ψαλμός 142. Μασχίλ του Δαβίδ. Προσευχή όταν ήταν μέσα στο σπήλαιο. Με τη φωνή μου έκραξα στον Κύριο. Με τη φωνή μου δεήθηκα στον Κύριο. Τη δέησή μου θα ξεχύσω μπροστά του. Τη θλίψη μου θα αναγγείλω μπροστά του. Όταν το πνεύμα μου ήταν μέσα μου καταθλιμμένο, τότε εσύ γνώρισες το δρόμο μου. Έκρυψαν παγίδα για μένα, στον δρόμο που περπατούσα. Έβλεπα προς τα δεξιά και παρατηρούσα και δεν υπήρχε κάποιος που να με γνωρίζει. Το καταφύγιο χάθηκε από μένα. Δεν υπήρχε κανένας που να αναζητάει την ψυχή μου. Σε σένα, Κύριε, έκραξα και είπα, «Εσύ είσαι η καταφυγή μου, η μερίδα μου στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Πρόσεξες τη φωνή μου, επειδή ταλαιπωρούμε υπερβολικά. Ελευθέρωσε με από εκείνους που με καταδιώκουν, επειδή είναι δυνατότεροι μου. Βγάλε την ψυχή μου από τη φυλακή για να δοξολογώ το όνομά σου. Οι δίκαιοι θα με περικυκλώσουν όταν με ανταμείψεις». Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 11. Ύστερα μου έδωσαν ένα καλαμένιο ραβδί για μέτρο, λέγοντάς μου, «Σήκω και μέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνητές του. Την εξωτερική όμως αυλή άφησε την. Μην τη μετρήσεις, γιατί δόθηκε στους εθνικούς, οι οποίοι θα καταπατήσουν την Άγια Πόλη 42 μήνες. Θα δώσω όμως εντολή στους δύο μάρτυρές μου να προφητεύουν αυτές τις 1260 μέρες ντυμένοι με πένθυμα ρούχα. Αυτοί είναι τα δύο λιόδεντρα και τα δύο λιχνάρια που στέκονται μπροστά σε αυτόν που είναι κυρίαρχος της οικουμένης. Και αν κανείς προσπαθήσει να τους βλάψει, φωτιά θα βγει από το στόμα τους και θα καταφάει τους εχθρούς τους. Έτσι είναι να θανατωθεί όποιος προσπαθήσει να τους βλάψει. Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, ώστε να μην ρίξει βροχή τις μέρες που θα προφητεύουν. Έχουν επίσης εξουσία, όταν το θελήσουν, να μετατρέπουν τα νερά σε αίμα και να χτυπήσουν τη γη με κάθε λογής συμφορές. Όταν τελειώσουν την αποστολή τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο εναντίον τους, θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. Τα απτώματά τους θα αφαιθούν στον κεντρικό δρόμο της μεγάλης πόλης όπου σταυρώθηκε ο Κύριος τους. Αυτή συμβολικά λέγεται Σόδομα και Αίγυπτος. Τα απτώματά τους θα τα βλέπουν 3,5 μέρες άνθρωποι από όλους τους λαούς, τις φυλές, τις γλώσσες και τα έθνη και δεν θα επιτρέψουν την ταφή τους. Και οι κάτοικοι της γης θα χαίρονται για τούτα και θα εφραίνονται και δώρα θα ανταλλάζουν, γιατί αυτοί οι δύο προφήτες είχαν βασανίσει τους κατοίκους της γης. Ύστερα όμως από τις 3,5 μέρες, ζωογόνα πνοή από το Θεό μπήκε μέσα τους, ξαναστάθηκαν στα πόδια τους και πανικός μεγάλος έπεσε πάνω σε όσους τους έβλεπαν. Και άκουσαν μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να τους λέει «Ανεβείτε εδώ πάνω». Και ανέβηκαν εκείνοι στον ουρανό μέσα σε ένα σύννεφο, ενώ οι εχθροί τους τους έβλεπαν. Εκείνη τη στιγμή έγινε μεγάλος σεισμός. Το 1/10 της πόλης γκρεμίστηκε και σκοτώθηκαν από το σεισμό 7,000 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι τρομαγμένοι προσκύνησαν τον επουράνιο Θεό. Το δεύτερο το αλίμονο πέρασε. Γρήγορα όμως ακολουθεί το τρίτο. Σάλπισε και ο 7ος άγγελος και ακούστηκαν δυνατές φωνές από τον ουρανό να λένε «Η κυριαρχία του κόσμου ανήκει πια στον Κύριό μας και στον Μεσσία του και θα διαρκέσει για πάντα». Τότε οι 24 πρεσβύτεροι που κάθονταν στους θρόνους τους μπροστά στο Θεό έπεσαν μπρούμητα και προσκύνησαν το Θεό λέγοντας «Κύριε Παντοκράτορα Θεέ, εσύ που υπάρχεις και υπήρχες». Σε ευχαριστούμε που έδειξες τη δύναμή σου τη μεγάλη και έτσι η κυριαρχία σου άρχισε.
2: Και όταν τα έθνη ξεσηκώθηκαν εναντίον σου, ξέσπασε η οργή σου. Και ήρθε ο καιρός να κρίνεις τους νεκρούς, να ανταμείψεις τους δούλους σου, τους προφήτες, τους αγίους και αυτούς που σέβονται το όνομά σου, μικρούς και μεγάλους, και να καταστρέψεις αυτούς που καταστρέφουν την οικουμένη. Και άνοιξε ο ναός του Θεού στον ουρανό και φάνηκε μέσα στο ναό η κυβωτός της διαθήκης του. Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και χοντρό χαλάζι. Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 12. Ύστερα φάνηκε ένα μεγάλο θαυμαστό σημάδι στον ουρανό. Μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο, με το φεγγάρι κάτω από τα πόδια της και στο κεφάλι της στεφάνι με 12 αστέρια. Ήταν έγκυος και φώναζε από τους πόνους και τα βάσανα της γένας. Και άλλο σημάδι φάνηκε στον ουρανό. Ένας μεγάλος δράκοντας κόκκινος σαν φωτιά, με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Και στα κεφάλια του 7 στέματα. Η ουρά του έσυρε το 1/3 από τα αστέρια του ουρανού και τα έριξε στη γη. Ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα την ετοιμόγενη για να καταβροχθήσει το παιδί της, μόλις αυτή το γεννήσει. Η γυναίκα γέννησε παιδί αρσενικό, που θα κυβερνήσει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο. Άρπαξαν όμως το παιδί της και το έφεραν στο Θεό και στον θρόνο του. Η γυναίκα έφυγε τότε στην έρημο, στον τόπο που της ετοίμασε ο Θεός. Εκεί θα την τρέφουν 1260 μέρες. Έγινε τότε πόλεμος στον ουρανό. Από τη μια ο Μιχαήλ με τους αγγέλους του και από την άλλη ο δράκοντας με τους δικούς του. Ο δράκοντας δεν τα κατάφερε και έτσι δεν τους επιτράπηκε να μείνουν άλλο στον ουρανό. Έτσι ρίχτηκε ο δράκος ο μεγάλος, ο Όφης ο αρχαίος, που λέγεται Διάβολος και Σατανάς και παραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε κάτω στη γη και μαζί του έριξαν και τους αγγέλους του. Και άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό να λέει «Έφτασε τώρα η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Μεσσία του. Διώχτηκε από τον ουρανό ο κατήγορος των αδερφών μας που τους κατηγορούσε μέρα νύχτα μπροστά στο Θεό μας». Αυτόν τον νίκησαν οι αδερφοί μας με το αίμα του αρνιού και με τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού, αδιαφορώντας για τη ζωή τους, φτάνοντας ως και στον θάνατο. Γι' αυτό χαρείτε, ουρανοί και όσοι τους κατοικείτε. Αλίμονό σας, γη και θάλασσα, γιατί σε εσάς ο διάβολος κατέβει έχοντας θυμό μεγάλο, ξέροντας πως λίγος καιρός του απομένει. Όταν είδε ο δράκοντας πως ρίχτηκε στη γη, άρχισε να καταδιώκει τη γυναίκα που γέννησε το αγόρι. Στη γυναίκα όμως δόθηκαν οι δύο φτερούγες του μεγάλου αετού για να πετάξει στην έρημο στον τόπο της. Εκεί έζησε μακριά από την απειλή του Όφη 3,5 χρόνια. Και έβγαλε ο Όφης από το στόμα του νερό ποτάμι πίσω από τη γυναίκα για να την παρασύρει το νερό. Η γη όμως βοήθησε τη γυναίκα, άνοιξε το στόμα της και κατάπιε το ποτάμι που έβγαλε ο δράκοντας από το στόμα του. Θύμωσε τότε ο δράκοντας με τη γυναίκα και έφυγε για να πολεμήσει με τους υπόλοιπους απογόνους της, με εκείνους που τηρούν τις εντολές του Θεού και μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Γιαμπέ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δόθησε αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10ο κεφάλαιο. Είναι το βιβλίο που έχει μια όμορφη παραβολή μέσα, η παραβολή του καλού ποιμένα. Και ξέρω ότι ο ποιμένας μας είναι πολύ καλός. Αμήν. Είναι ο τέλειος ποιμένας. Ό,τι έχεις ανάγκη θα το βρεις επάνω στον Χριστό που είναι ο τέλειος ποιμένας. Εάν πιστεύεις ότι εγώ είμαι τέλειος ποιμένας, δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι ο Βασίλης είναι ο τέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι εσύ, αν ήσουν εδώ, θα ήσουν ατέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Γιατί? Γιατί αυτός έχει κρατήσει την ποίμανση. Εμείς είμαστε υπηρέτες. Υπηρετούμε αυτόν τον ποιμένα, αδερφοί. Και η Εκκλησία του Θεού καλείται σήμερα να υπηρετήσει αυτόν τον ποιμένα. Καλέστηκες εδώ και ξέρεις πώς ονομάζει ο Κύριος. Είχα μιλήσει πριν λίγο καιρό γι' αυτό, αλλά ο Κύριος μου το ανανεώνει μέσα μου. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος? Δεν λέει ότι θα μας μεταμορφώσει. Λέει ότι θα έχουμε χαρίσματα, ποιμενικά, θα έχουμε αποστολικά, διδασκαλικά. Δεν λέει ότι θα αλλάξει όμως η μορφή μας από πρόβατα. Θα είμαστε πρόβατα και μέσα από ένα πρόβατο θα εργάζεται ένας καλός ποιμένας. Αυτός κράτησε τη θέση όμως του καλού ποιμένα. Γι' αυτό όταν έχεις ένα πρόβλημα, θέλω να πηγαίνεις στον καλό ποιμένα. Αυτό σε ακούει πάντα. Αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά και οι υπόλοιποι ποιμένες, σαν να είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό, οδηγούμε τα πρόβατα στο μεγάλο ποιμένα. Δεν παίρνουμε ποτέ καμία ψυχή για μας να τους έχουμε γύρω μας και να έχουμε αυλικούς. Ποτέ απαγορεύεται αυτό. Θέλουμε η Εκκλησία να έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα. Και αυτό που θέλω σήμερα να εμπνεύσω μέσα στην καρδιά μας είναι ότι μπορείς να με φωνάξεις να προσευχηθώ για σένα, αλλά αν έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα, θα πας κατευθείαν, θα χτυπήσεις την πόρτα του ουρανού αφού έχεις διδαχτεί και θα πάρεις τις ευλογίες. Ο επίγειος ποιμένας είναι να σε καθοδηγήσει να μπεις εκεί, να μπεις στα Άγια των Αγίων. Δεν μπορεί αυτός να αντικαταστήσει τον ποιμένα. Πάμε λοιπόν να δούμε την καρδιά αυτού του ωραίου ποιμένα. Αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα την φωνή αυτού ακούσει και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλει τα εαυτού πρόβατα, υπάγει έμπροσθεν αυτόν και τα πρόβατα ακολουθούσε αυτόν, διότι γνωρίζουνε τη φωνή αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσε ακολουθήσει, αλλά θέλουσε φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσε τη φωνή των ξένων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήταν ταύτα τα οποία ελάλη προς αυτούς. Σας φαίνεται παράξενο ότι δεν κατάλαβαν? Να σας πω κάτι, αδερφοί. Πιστεύετε ότι εμείς καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει? Λίγο. Καταλαβαίνουμε μέχρι ένα σημείο. Έχουμε λοιπόν μια αυλή περιφραγμένη που μας λέει ότι έχει μόνο μια θύρα, ένα θυρωρό και μια είσοδο. Την νόμιμη, έτσι την ονομάζει. Την έχει ορίσει αυτή ποιος? Ο κτήτορ του τόπου, αυτός που έχει την περιοχή, αυτός που έχει τη γη, αυτός που έχει τα πάντα, είναι ο παντοκράτορ, έχει θεσπίσει ορισμένα πράγματα έτσι να λειτουργούνε. Δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Μέσα σε αυτή την αυλή έχει τα πρόβατά του. Τι κάνει? Τα πρόβατά του, εδώ έχουμε μια ομάδα με πρόβατα. Σε κάποια άλλη γειτονιά έχει κάποια άλλη ομάδα από πρόβατα. Σε κάποια άλλη πόλη άλλα. Έχει παντού αυτός ο Κύριος. Να το πω έτσι απλά. Να το πω μαντριά. Πώς να το πω, πείτε μου. Να το πω τη βασιλεία του. Γιατί άραγε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει τη λέξη μαντριά, πρόβατα. Γιατί? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πνευματικές αξίες. Παρόλα τα αυτά, μέχρι σήμερα πιστεύω ότι έχουμε καταλάβει πολύ λίγο. Αδερφοί, αν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι έλεγε ο Κύριος στη συναγωγή μας, θα ήταν το Πνεύμα του Θεού ημέρα και νύχτα και θα θεράπευε ο Κύριος κάθε ασθενή, θα μιλήσει ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους, θα είχε σωθεί όλος ο τόπος γύρω. Θα είχε έρθει μια μεγάλη αναζωπήρωση. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ο κτήτορ όχι. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτοί οι αλαχώθεν που θέλουν να μπουν μέσα. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να πάνε από την νόμιμη, από αυτή την οδό που έχει πει ο Κύριος, αλλά πηδάνε να μπουν μέσα. Και θέλουν να κάνουν και αυτοί τους ποιμένες. Και ο Κύριος τους καυτηριάζει. Στάθηκε σε όλους αυτούς. Τους δήθεν ποιμένες. Και τους μίλησε. Τον είχανε μπροστά τους. Τους μιλούσε. Και δεν καταλάβαιναν. Μιλάω για τους ιερείς, μιλάω για τους γραμματείς, μιλάω για τους φαρισαίους. Ο Κύριος, αδερφοί, μας έχει βάλει να ζήσουμε σε έναν τόπο και να εργαστούμε σε έναν τόπο που αυτός ποιμένει. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του. Έχει μία τάξη λοιπόν. Και το Πνεύμα του Θεού έχει πρόβλημα όταν μπαίνουν μέσα στις αυλές άνθρωποι σκαρφαλώνοντας από τους τοίχους. Δεν πάνε όπως πάμε όλοι. Θέλουν να πάνε με τον άλλον τρόπο, το δικό τους. Και ο Κύριος λυπάται για όλο αυτό. Μας λέει λοιπόν ότι ο Κύριος συστήνεται ως βοσκός που τα πρόβατά του ακούνε τη φωνή του. Μιλάει για τον εαυτό του και τις συγκρίνει με τους άλλους, τους ποιμένες, τους λειτουργούς της τότε εποχής. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια πνευματική αυθονία στον Ισραήλ, είχανε το λόγο, είχανε τους προφήτες, μπορούσαν να οδηγήσουν τον Ισραήλ στο Μεσσία, έβλεπαν τι γίνεται μπροστά τους. Και θα μου πείτε κάτι, σήμερα δεν βλέπουμε τι κάνει ο Θεός, βλέπουμε. Τι κάνουμε, πείτε μου, πολλές φορές το κάνουμε, δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Κράτησαν όλοι αυτοί μια άλλη στάση που το λέει ο Κύριος εδώ, τη στάση αυτή του μισθωτού, του ανθρώπου που δεν πολύ ενδιαφέρεται για το ποίμνιο, δεν βάζει την ψυχή του όπως μας λέει και θα διαβάσουμε σε λίγο. Τι κάνει λέει ο μισθωτός? Ο μισθωτός περιμένει να περάσει η ώρα για να πάει να φύγει. Κάνει το ωράριό του και πάει να φύγει. Δεν τον μέλει περί των προβάτων. Δεν είναι ο ποιμένας ο καλός, δεν είναι το ιδανικό. Δεν ξέρω εάν λειτουργούμε, θα το απλώσω λίγο τώρα, να το ρίξω λίγο πάνω μας. Λειτουργούμε σαν τον καλό τον ποιμένα ή σαν τους μισθωτούς? Στις σκέψεις μας βάζω. Όταν δούμε ο λύκος να έρχεται, το βάζουμε στα πόδια και λέμε πάω να φύγω, ή στεκόμαστε εκεί και λέμε όχι, αυτή την κατάσταση θα την αντιμετωπίσω? Ο καλός ποιμένας λέει ότι στέκεται στην ώρα της δυσκολίας και την ώρα της επιθέσεως. Όταν ο εχθρός έρθει και κάνει επίθεση στην εκκλησία σε αρρώστιες, λέω τώρα εγώ, λύκοι είναι αυτοί, ασθένειες, προβλήματα, δυσκολίες. Τι κάνουμε, πώς φερόμαστε? Ο καλός ποιμένας είναι πάντα εδώ. Εμείς που είμαστε, αδερφοί, Πόσες φορές έχουμε κλάψει και έχουμε δακρύσει και έχουν στάξει τα μάτια μας κάτω. Με πόνο για αυτά που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Και δεν μιλάω μόνο για τη δική μας εκκλησία. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο εγωιστές. Πρέπει να δούμε το έργο του Θεού σε όλο το πρόσωπο της γης. Στο 18. Πάντες όσοι ήλθον προεμού, κλέπτες ήταν και ληστές. Δηλαδή ήθελαν μόνο να πάρουν. Καθώς διαβάζω τα εδάφια αυτά, μπαίνω σε μεγάλο έλεγχο μέσα μου. Κύριε, μήπως έρχομαι στον οίκο σου μόνο για να πάρω? Μήπως έχω μέσα μου αυτό το φρόνημα που είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θέλανε μόνο να πάρουνε? Τους άρεσε μόνο να παίρνουνε, αλλά ποτέ να μην δίνουνε? Μήπως η πραγματική εκκλησία, ο καλός ο ποιμένας, γιατί από εκεί αυτός είναι κεφαλή και οδηγεί το σώμα να μάθει το σώμα να δίνει? Λέω εγώ τώρα, σκέψεις κάνω. Το μισθωτό, αδερφοί, αυτόν που κάνει το ωράριό του και πάει σπίτι του, δεν τον ενδιαφέρει η επιχείρηση, δεν τον ενδιαφέρει η εργασία, δεν τον ενδιαφέρει πώς πάει η δουλειά, τον ενδιαφέρει μόνο να πάρει το μισθό του. Όποιος έχει τέτοιο φρόνημα και δεν έχει μια ανοιχτή καρδιά, την καρδιά του φύλακα, ο Κύριος θέλει να βάλει μέσα μας την καρδιά του καλού του ποιμένα. Και δεν θέλει να το κάνει στον ποιμένα. Θέλει να το κάνει σε όλους τους Αγίους, να έρθει αυτό το πνεύμα του φύλακα, του καλού ποιμένα, όταν δεις τον εχθρό να έρχεται να βάλεις το στήθος σου μπροστά. Σου δείχνει ο Κύριος μια κατάσταση, ότι θα γίνει κάτι κακό. Βάζεις μπροστά στο στήθος να πεις όχι, δεν θα γίνει αυτό το κακό. Αρχίζεις να νηστεύεις, να προσεύχεσαι και να εκδιώκεις το κακό. Ή αρχίζεις και λες ότι ξέρεις θα γίνει κακό. Έφερες κατάρα εκεί που το είπες και εκεί που το έκανες. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει η αυθονία και η υγεία των προβάτων. Η σωτηρία των προβάτων από τους λύκους και επικινδυνότητα, αδερφοί. Στο 9. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν τη συσέλθει, θέλει σωθεί, θέλει ευρύ βοσκή. Έτσι δεν λέει? Εάν της εισέλθει διε μου, δια του πνεύματός μου, δια του Ιησού Χριστού, όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, δια του Ιησού Χριστού, που μας εμπνέει αυτό το πνεύμα, θα έχουμε σωτηρία και θα υπάρχει βοσκή. Δηλαδή, ποτέ δεν θα λες ότι η εκκλησία είναι στεγνή. Εάν λες τέτοια πράγματα, εάν σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, είσαι αλλουνού πνεύματος. Από κάποια μάντρα έχεις καρφαλώσει, δεν είσαι δια του Ιησού Χριστού. Εάν προβλέπεις ότι οι άνθρωποι θα αρρωστήσουν και θα πεθάνουν, δεν είσαι του Ιησού Χριστού. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού εκεί. Θέλεις ευρύ βοσκή, θα είσαι χορτάτος. Η ψυχή σου θα είναι πάντα σε αυθονία. Και αν βλέπεις ότι πάει να γίνει κάτι κακό, θα είσαι εκεί να σταθείς για το κακό και να πεις όχι, εγώ θα αλλάξω το κακό με νηστεία, με προσευχή. Έχει δύναμη η εκκλησία? Αμήν. Έχει δύναμη η εκκλησία. Η ασφάλεια λοιπόν της ψυχής και η ευλογία, το να είσαι χορτάτος πνευματικά, να μην λιμοκτονείς, μπορεί να γίνει μόνο διαμέσου του πνεύματος του Ιησού Χριστού. Ακούστε τι λέει Παροιμίες 3:10. Θέλουσι εμπληστεί ίση τα ποθήκε σου από αυθονίας και ελληνί σου θέλουσι εκχυλίζει από νέου ίνου. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτές είναι οι υποσχέσεις για τους Αγίους του Θεού. Και δέχομαι μόνο τις ευλογίες. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία 33:6-8. Ακούστε τι έχει το Πνεύμα του Θεού για την Εκκλησία. Ιδού εγώ θέλω φέρεις αυτήν υγεία και ίαση και θέλω γιατρέψει αυτούς και θέλω κάμει αυτούς να είδωσει αυθονία, ειρήνης και αλήθειας. Είναι υποσχέσεις του Κυρίου για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ αφού θα επέστρεφε. Ο Κύριος καλεί την Εκκλησία, Θα μου πείτε, συνέχεια φευγάτη είμαστε. Λυπάμαι, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Σαν τους Ισραηλίτες είμαστε κι εμείς. Έχουμε, τι να πω, κάτι παθαίνουμε. Ενώ είναι όλα καλά. Έρχεται μία σκέψη και νομίζουμε ότι αυτή η σκέψη είναι από τον Θεό, αλλά είναι κακή σκέψη. Και σου λέω σήμερα στο όνομα του Κυρίου, όταν έρχεται μία κακή σκέψη, μην τη δέχεσαι, δεν είναι από τον Θεό. Έλα να μου πεις ότι αυτό είδα. Τι να το κάνω. Να σου πω αν πρέπει να το βάλουμε στον παούλο και να το βλέπουμε, να το προσευχόμαστε ή να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Μαθαίνουμε τη μάχη. Δεν θα φέρουμε το κακό μες στην εκκλησία. Θα διώξουμε το κακό από την εκκλησία. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Και θέλω επιστρέψει την αιχμαλωσία του Ιούδα και την αιχμαλωσία του Ισραήλ και θέλω οικοδομήσει αυτούς ως το πρώτερον. Κοιτάξτε τι λέει το Πνεύμα του Θεού. Θέλει να ελευθερώσει τους δεσμίους και τους αιχμαλώτους και να οικοδομήσει. Θέλει να σε φέρει εκεί που ήσουν. Θέλει να φέρει την εκκλησία στην εποχή των Αποστόλων, αδερφοί. Οι Απόστολοι δεν ζούσαν σε μια φαντασία. Όταν έβλεπαν οράσεις, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οι οράσεις τους ήτανε από το Πνεύμα το Άγιο και είχανε αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος οδηγήθηκε, πήγε στη Μακεδονία και έγινε το έργο του Θεού. Έτσι πρέπει να ζούμε από εδώ και πέρα. Έτσι πρέπει να ζούμε. Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώχνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μες στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Το προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πως τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίζεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον κάθε έναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν σε συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας πρέπει να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή. Εδώ, αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστα τα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία. Ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αφθονία, ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αφθονία. αλίμονο εάν μέσα στην εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε. Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισε και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την ηκεσία σου. Ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Ματθαίος 23:14. Ουέησα σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων,

στο θέατρο, θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε «σήκω πάνω». Ήταν ο καλός ο Ποιμένας, αδερφοί. Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού Ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο «γίνε τώρα καλά»? Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει? Εγώ λοιπόν, λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο Ποιμένας. Ο καλός ο Ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιόν σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε. Θέλουμε να μας κοιτάνε. Θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε. Πολλά θέλουμε. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν. Αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μία συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν έρχονταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία? Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα, πα, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση αγάπης? Πάρε το θερμομετράκι, βάλε το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο πατέρας. Και ο πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο πατέρας θέλει να γιατρέψει, θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατο σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουν, να τον μαστιγώσουν, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλουν αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος
ήξερε ότι αν βάλει

0: την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει και μετά θα ερχόταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει ναι να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς για να σωθούν, θα το κάνεις? Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι? Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί? Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σοι είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσε περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλω σε απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία. Βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28 να το διαβάσω. Ούτε όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστες θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστες θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25, 31-40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουν συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείον. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί, Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς? Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε? Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλατε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί. Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα, που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμουν και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό? Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε. Θέλω να σου πω κάτι, αδερφή. Οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο? Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λένε, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά? Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού ποιμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε. 5 ψαράκια είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα? Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος τε κάνει, έπιαζε να κόψει. Τι είπε? Δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε? Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ τον Θεό. Απλά λέω τώρα. Ματθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποίαν ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώγνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μέσα στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Τον προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πώς τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο, και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίζεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις, και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον κάθε έναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν στη συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας πρέπει να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην Εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή, εδώ αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά, να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστα τα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία, ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αφθονία ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αφθονία. Αλίμονο εάν μέσα στην Εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε? Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην Εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισαι και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την οικεσία σου. Ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Ματθαίος 23:14. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε? Όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί? Θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία. θα έκαναν τη δόξα, θα έκαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουν, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε «σήκω πάνω». Τα είναι ο καλός ο ποιμένας, αδερφοί. Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο «γίνε τώρα καλά». Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει. Εγώ λοιπόν, λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιον σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε. Θέλουμε να μας κοιτάνε, θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε, πολλά θέλουμε, αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία Του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν. Αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μία συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν έρχονταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία. Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση αγάπης. Πάρε το θερμομετράκι, βάλ' το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο πατέρας. Και ο πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο πατέρας θέλει να γιατρέψει. Θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους εχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατο σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουν, να τον μαστιγώσουν, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλουν αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει και μετά θα ερχόταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει ναι να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς για να σωθούν, θα το κάνεις? Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι? Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί. Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπον και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσεις περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσι. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλουσι απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το Πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το Πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία. Βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει. Και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28 να το διαβάσω. Ούτε όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστε θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστε θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25, 31, 40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουσι συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείο. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς. Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε. Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλετε τα χέρια σε πάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί. Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα, που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμουν και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει, είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώσον εκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό. Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε. Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο. Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λέει, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά. Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού πειμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε. 5 ψαράκια είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα. Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος τι έκανε, έπιαζε να κόψει. Τι είπε, δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε. Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ τον Θεό. Απλά λέω τώρα. Ματθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έρθει ο κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιον Ιωταθήτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον: τούτο είναι το διάταγμα του νόμου, το οποίον ο Κύριος προσέταξε λέγον: είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρω συν εισέ ξανθήν δάμαλην άμωμον, μη έχουσαν ελάττωμα, επί της οποίας δεν επευλήθη ζυγός. Και θέλετε δώσει αυτήν εις τον Ελεάζαρ τον ιερέα, και θέλει φέρει αυτήν έξω του στρατοπέδου, και θέλους εισφάξει αυτήν ενώπιον αυτού, και θέλει λάβει Ελεάζαρ ο ιερεύς από του αίματος αυτής δια του δακτύλου αυτού, και θέλει ραντίσει επτάκης από του αίματος αυτής κατέμπροσθεν του προσώπου της σκηνής του μαρτυρίου, και θέλους εικάψει την δάμαλην ενώπιον αυτού, το δέρμα αυτής και το κρέας αυτής και το αίμα αυτής μετά της κόπρου αυτής θέλους εικαεί. Και ο ιερεύς θέλει λάβει ξύλων κέδρινων και ίσοπων και κόκκινων, και θέλει ρίψει αυτά εις το μέσον του κατακαύματος της δαμάλεως. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού ο ιερεύς, και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν είδετη, και μετά ταύτα θέλει εισέλθει εις το στρατόπεδον, και θέλει είστε ακάθαρτος ο ιερεύς έως εσπέρας. Και ο καίων αυτήν θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού εν είδετη, και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν είδετη, και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και άνθρωπος καθαρός θέλει συνάξει την στάκτην της δαμάλεως, και θέλει αποθέσει αυτήν έξω του στρατοπέδου εις τόπον καθαρών. Και θέλει φυλάτεστε δια την συναγωγήν των ιών Ισραήλ, δια είδωρ χωρισμού. Τούτο είναι διακαθαρισμόν αμαρτίας. Και ο συνάξας την στάκτην της δαμάλεως θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού, και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και τούτο θέλει είστε εις τους Ιούς Ισραήλ και εις τους ξένους τους παρικούντας μεταξύ ημών εις νόμιμων αιώνιων. Και ως της εγγύση νεκρόν σώμα ανθρώπου θέλει είστε ακάθαρτος επτά ημέρας. Ούτως θέλει αγνοηστεί δια τούτου την τρίτην ημέραν, και την ημέραν την εβδόμην θέλει είστε καθαρός. Εάν όμως δεν αγνοηστεί την τρίτην ημέραν, ουδέ την εβδόμην ημέραν θέλει είστε καθαρός. Ως της εγγύση νεκρόν σώμα οποιουδήποτε τεθνεώτος ανθρώπου και δεν αγνοηστεί, μιένει την σκηνή του Κυρίου. Και η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ του Ισραήλ, επειδή δεν εραντίστη επ' αυτόν το είδωρ του χωρισμού, θέλει είστε ακάθαρτος. Η ακαθαρσία αυτού μένει επ' αυτόν. Ούτως είναι ο νόμος όταν άνθρωπός της αποθάνει εν σκηνή. Πάντες οι εισερχόμενοι στην σκηνή και πάντα τα εν τη σκηνή θέλουσιν είστε ακάθαρτα επτά ημέρας. Και πάν αγγείων ανοιχτών, μη έχουν σκέπασμα δεδεμένων επάνωθεν αυτού, είναι ακάθαρτα. Και ως της εγγύση εν τη παιδιάδη πεφωνευμένων την άδεια μαχαίρας, ή νεκρόν σώμα, ή ως τούν ανθρώπου, ή μνήμα, θέλει είστε ακάθαρτος επτά ημέρας. Και θέλου συλλάβει δια των ακάθαρτων από της τάκτης της καυθύσης δαμάλεως, δια καθαρισμών της αμαρτίας, και θέλει χυθεί επ' αυτήν είδωρ ζών εις αγγείων. Και άνθρωπος καθαρός θέλει λάβει ίσοπον, και εμβάψας εις το είδωρ θέλει ραντίσει επί την σκηνή, και πάντα τα σκεύει, και επί τους ανθρώπους τους ευρεθέντας εκεί, και επ' εκείνων ως της ίγγισεν οστούν ή πεφωνευμένων ή νεκρών ή μνήμα. Και ο καθαρός θέλει ραντίσει επί των ακάθαρτων την τρίτην ημέραν και την εβδόμην ημέρα. Την δε εβδόμην ημέραν θέλει αγνήσει αυτόν. Και αυτός θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν είδατη. Και το εσπέρας θέλει είστε καθαρός. Ο δε άνθρωπος ως της είναι ακάθαρτος και δεν αγνιστεί, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ μέσου της συναγωγής. Διότι το αγιαστήριον του Κυρίου εμίανε. Το είδωρ του χωρισμού δεν εραντίστη επ' αυτόν. Αυτός είναι ακάθαρτος. Και θέλει είστε εις αυτούς νόμιμον αιώνιον, ότι ώστις ραντίσει το είδωρ του χωρισμού, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού, και ώστις εγγύσει το είδωρ του χωρισμού, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πάνω ότι εγγύσει ο ακάθαρτος, τούτο θέλει είστε ακάθαρτον, και η ψυχή ή της εγγύσει αυτό, θελήστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Αριθμή. Κεφάλαιον κάπα. Και ήλθον οι Ισραήλ πάσα η συναγωγή εις την έρημον συν τον πρώτον μήνα. Και έμεινεν ο λαός εν Κάδης. Και απέθανεν εκεί η Μαριάμ και ετάφη εκεί. Και δεν ει το είδωρ δια την συναγωγή. Και συνηθρίστησαν κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών. Και ο λαός ελιδώρη κατά του Μωυσέως και είπων λέγοντες «Ήθε να πεθνίσκομεν ότε οι αδελφοί ημών απέθανον ενώπιον του Κυρίου. Και διατί ανεβιβάσατε την συναγωγήν του Κυρίου εις την έρημον ταύτην δια να αποθάνομεν εκεί ημείς και τα κτήνη ημών. Και διατί ανεβιβάσατε ημάς εκ της Αιγύπτου δια να φέρετε ημάς εις των κακών τούτων τόπων. Ούτως δεν είναι τόπος σποράς ή σίκων ή αμπέλων ή ροδίων. Ουδε είδωρ υπάρχει δια να πείωμε. Και ήλθαν ο Μωυσής και ο Αρών απέμπροσθεν της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Και εφάνει εις αυτούς η δόξα του Κυρίου. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον «Λάβε την ράβδον». Και συγκάλεσαν την συναγωγήν σύ και ο Αρών ο αδελφός σου και λαλήσατε προς την πέτραν ενώπιον αυτών. Και θέλει δώσει τα ύδατα αυτής και θέλει σε εκβάλει εις αυτούς είδωρ εκ της πέτρας. Και θέλει σποτίσει την συναγωγήν και τα κτίνη αυτών. Και έλαβε ο Μωυσής την ράβδον απέμπροσθεν του Κυρίου καθώς προσέταξεν εις αυτόν. Και συνεκάλεσεν ο Μωυσής και ο Αρών την συναγωγήν απέμπροσθεν της πέτρας. Και είπε προς αυτούς «Ακούσατε τώρα σεις οι απειθείς, να σας εκβάλλομεν είδωρ εκ της πέτρας ταύτης». Και υψώσας ο Μωυσής την χείρα αυτού, εκτύπησε με την ράβδον αυτού την πέτραν δις. Και εξήλθον ύδατα πολλά, και έπιεν η συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Αρών «Επειδή δεν με επιστέψατε δια να με αγιάσετε έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, δια τούτο σεις δεν θέλετε φέρει την συναγωγήν ταύτην εις την γην την οποίαν έδωκα εις αυτούς. Τούτο είναι το είδωρ μεριβά, διότι οι Ισραήλ ελιδώρησαν κατά του Κυρίου και αυτός υγιάστη εν αυτής». Και απέστειλε Μωυσής πρέσβης από Κάδης προς τον βασιλέα του Εδόμ λέγον «Ταύτα λέγει ο αδελφός σου Ισραήλ, σύ εξεύρεις πάσαν την ταλαιπωρίαν ή της μας έβρικε, ότι κατέβησαν οι πατέρες ημών εις την Αίγυπτον και κατοκίσαμεν πολλήν καιρόν εν Αιγύπτο και οι Αιγύπτιοι κατεδυνάστευσαν ημάς και τους πατέρας ημών και ανεβοήσαμεν προς τον Κύριον και αυτός εισήκουσε της φωνής ημών και απέστειλε άγγελον και εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου. Και ειδού ήμεθα εν Κάδης πόλη εις τα άκρα των ορίων σου. Ας περάσομεν παρακαλώ δια της γης σου, δεν θέλομεν περάσει δια των αγρών ή δια των αμπελώνων, ουδε θέλομεν πει είδωρ εκ των φρεάτων. Θέλομεν περάσει δια της βασιλικής οδού, δεν θέλομεν εκκλίνει δεξιά ή αριστερά, έως σου περάσομεν τα όρια σου. Και είπε προς αυτόν ο Εδόμ, «Δεν θέλεις περάσει δια της γης μου, είδε μη θέλω εξέλθει εν μαχαίρα εις συνάντησή σου». Και οι Ισραήλ είπων προς αυτόν, «Εμείς διαβαίνομεν δια της λεωφόρου, και αν εγώ και τα κτίνη μου πείωμεν εκ του ύδατός σου, θέλω πληρώσει αυτό, θέλω διαβεί μόνον επί ποδός». Ουδέν άλλο. Ο δε είπε, δεν θέλεις διαβεί. Και εξήλθεν ο Εδόμ εναντίον αυτού με τα πολλού λαού και εγχειρεί ισχυρά. Ούτως ειρνήθη ο Εδόμ να δώσει διάβασιν εις τον Ισραήλ δια των ορίων αυτού, και εξέκλινεν ο Ισραήλ απ' αυτού. Και σηκώθησαν οι Ισραήλ πάσα η συναγωγή από Κάδης και ήλθον εις το όρος Ωρ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών εν το όρι Ωρ, πλησίον των ορίων της γης Εδόμ λέγον. Ο Ααρών θέλει προστεθεί εις τον λαόν αυτού, διότι δεν θέλει εισέλθει στην γη την οποίαν έδωκα εις τους Ιούς Ισραήλ, επειδή υπηθήσατε εις τον λόγον μου εις το είδωρ Μεριβά. Λάβε τον Ααρών και Ελεάζαρ τον ιών αυτού και αναβίβασον αυτούς εις το όρος Ωρ. Και έκδισον τον Ααρών την στολήν αυτού και ένδισον αυτήν Ελεάζαρ τον ιών αυτού. Και ο Ααρών θέλει προστεθεί εις τον λαόν αυτού και θέλει αποθάνει εκεί. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και ανέβησαν εις το όρος Ωρ έμπροσθεν πάσης της συναγωγής. Και εξέδισεν ο Μωυσής τον Ααρών την στολήν αυτού και ενέδισεν αυτήν Ελεάζαρ τον ιών αυτού. Και απέθανεν ο Ααρών εκεί επί της κορυφής του όρους. Και κατέβησαν ο Μωυσής και Ελεάζαρ από του όρους. Και είδε πάσα η συναγωγή ότι ετελεύτησεν ο Ααρών. Και επένθησαν τον Ααρών 30 ημέρας πας ο οίκος Ισραήλ.
0: Ψαλμός ρο λάμδα θήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εδοκίμασάς με και με εγνώρισας. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσήν μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις την γλώσσα μου, ιδού Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσας επ' εμέ την χείρα σου. Η γνώση σ' αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ. Είναι υψηλή, δεν δύναμε να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού να φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον άδειν, ιδού σύ. Εάν λάβω τα σπτέρυγα της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου και η νύξ λάμπει ως η ημέρα. Εισέ το σκότος είναι ως το φως. Διότι σύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου, και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διαμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου, και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και εημέρε καθάς εσχηματίζοντο, και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Πόσον δε πολύτιμη είναι εις εμέ ευουλέ σου, Θεέ, πόσον εμεγαλύνθη ο αριθμός αυτών. Εάν ήθελον να απαριθμίσω αυτάς, υπερβαίνουσι την άμμον. Εξυπνώ και έτι είμαι μετά σου. Βεβαίως θέλεις θανατώσει τους ασεβείς, Θεέ. Απομακρύνθητε λοιπόν απ' εμού, άνδρες αιμάτων. Διότι λαλούσι κατά σου ασεβός. Η εχθρή σου λαμβάνουσι το όνομά σου επί Ματέο. Μη δεν μισώ, Κύριε, τους μισούντασε, και δεν αγανακτώ κατά των επανισταμένων επί σε. Με τέλειον μίσος μισώ αυτούς, δια εχθρούς έχω αυτούς. Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την καρδίαν μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας, και οδήγησόν με εις την οδόν την αιώνιον. Ψαλμός ρο μη. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Ελευθέρωσόν με, Κύριε, από ανθρώπου πονηρού. Λύτρωσόν με από ανθρώπου αδίκου. Ήτινες διαλογίζονται πονηρά εν τη καρδία. Όλην την ημέραν παρατάτονται εις πολέμους. Εικόνισαν την γλώσσαν αυτών ως όφεος. Φαρμάκιον ασπίδος είναι υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξόν με, Κύριε, από χειρών ασεβούς. Λύτρωσόν με από ανθρώπου αδίκου. ή την εσεμιχανεύθησαν να υποσκελίσωση τα διαβήματά μου. Οι υπερήφανοι έκρυψαν κατ' εμού παγίδα και με σχοινία ύπλωσαν δίκτυα εις την διάβασήν μου. Έστησαν δι' εμέ βρόχια. Είπα προς τον Κύριον, «Σύ είσαι ο Θεός μου. Ακροάστητη, Κύριε, της φωνής των δεήσεών μου. Κύριε Θεέ, η δύναμη της σωτηρίας μου, Σύ περιεσκέπασα στην κεφαλήν μου εν ημέρα πολέμου. Μη δώσεις, Κύριε, εις τον ασεβή τας επιθυμίας αυτού, μη αφήσεις να εκτελεστεί ο στοχασμός αυτού, μήποτε υψωθώσει. Η πονηρία των χιλέων των περικυκλούντων με, ασκεπάσει την κεφαλήν αυτών. Άνθρακες πεπειρακτωμένοι, ας πέσωσιν επ' αυτούς. Ας ρυφθώσιν εις το πυρ, εις λάκους βαθείς, δια να μη αγερθώσει πλέον. Άνθρωπος κακόγλωσσος, ας μη στερεωθεί επί της γης, η κακία θέλει καταδιώξει τον άδικον άνθρωπον, εωσού απολέσει αυτόν. Εξεύρω ότι ο Κύριος θέλει κάμει την κρίση του τεθλιμένου και την δίκη των πτωχών. Βεβαίως η δίκη θέλουσι δοξολογεί το όνομά σου. Η ευθύς θέλουσι κατοικεί έμπροσθεν του προσώπου σου.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 9. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσεν εις την γην αστήρ εκ του ουρανού και εδόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Και ίνιξε το φρέαρ της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης. Και εσκοτίστη ο ήλιος και ο αΐρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην και εδόθη εις αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης. Και ερέθη προς αυτάς να μη βλάψωσι των χόρτων της γης μη δε κανέν χλωρών, μη δε κανέν δέντρων, ή μη τους ανθρώπους μόνους, ή τίνες δεν έχουσι τη σφραγίδαν του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και εδόθη εις αυτάς να μη θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνας. Και ο βασανισμός αυτών, ή το ως βασανισμός σκορπίου, όταν κτυπήσει άνθρωπον. Και εν τες ημέρες εκείνες, θέλουσι ζητήσει οι άνθρωποι των θάνατων, και δεν θέλουσι νευρί αυτών, και θέλουσιν επιθυμήσει να αποθάνωσει, και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Και εμορφέ των ακρίδων, ήσαν όμοιε με ύπους ετοιμασμένους εις πόλεμον, και επί τα σκεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων. Και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερήγων αυτών, ήτο ως φωνή αμαξών ύπων πολλών, τρεχόντων εις πόλεμον. Και είχον ουράς ομοίας με σκορπίους, και ήσαν κέντρα εις τας ουράς αυτών, και η εξουσία αυτών ήτο να βλάψωσι τους ανθρώπους 5 μήνας. Και είχον εφε αυτών βασιλέα, τον άγγελον της Αβύσσου, ως της εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν, και εις την ελληνικήν έχει όνομα Απολίον. Η ουέ η μία απήλθεν, ιδού έρχονται έτη 2 ουέ μετά ταύτα. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα μίαν φωνήν εκ των 4 κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού. Λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, ως της είχε την σάλπιγγα, λύσον τους 4 αγγέλους, τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Εφράτην. Και ελήθησαν οι 4 άγγελοι, οι ετοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενή αυτών, δια να θανατώσωσι το 3ο των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού ή το 2 μυριάδες μυριάδων. Και ήκουσα τον αριθμόν αυτών. Και ούτως είδον τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών, ότι είχον θώρακας πυρήνους και ιακυνθίνους και θιώδης. Και κεφαλέ των ύπων ήσαν ως κεφαλέ λεόντων. Και εκ των στομάτων αυτών εξήρχε το πυρ και καπνός και θείον. Υπό των 3 τούτων εθανατώθησαν το 3ο των ανθρώπων, εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών, διότι εξουσία αυτών είναι εν το στόματι αυτών, επειδή εουρέ αυτών είναι όμοιε με όφης, έχουσε κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουση. Και οι λοιποί των ανθρώπων, ήτινες δεν εθανατώθησαν με τα σπληγάς ταύτας, ουκ μετενόησαν από τον έργον των χειρών αυτών, ώστε να μη προσκυνήσωσι τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπωσι δίνανται, ούτε να ακούωσιν, ούτε να περιπατώσει. και δεν μετανόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 10. Και είδων άλλων άγγελων ισχυρών, καταβαίνονται εκ του ουρανού, ενδεδειμένων νεφέλην, και ήτο ήρης επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Και είχε εν τυχηρή αυτού βιβλιάριον ανεωγμένων, και έθεσε τον πόδα αυτού των δεξιών επί την θάλασσαν, τον δε αριστερών επί την γην. Και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, καθώς βριχάται ο λέων. Και ότε έκραξεν, ελάλησαν επτάβροντε τα σε αυτόν φωνάς. Και ότε ελάλησαν επτάβροντε τα φωνάς σε αυτόν, έμελον να γράφω. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν προς εμέ. Σφράγισον εκείνα τα οποία ελάλησαν επτάβροντε, και μη γράψεις τα αυτά. Και ο άγγελος τον οποίον είδον ιστάμενον επί της θαλάσσης και επί της γης, εσήκωσε την χείρα αυτού εις τον ουρανόν, και όμωσεν εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, ως της έκτισε τον ουρανόν και τα εναυτό, και την γην και τα εναυτή, και την θάλασσαν και τα εναυτή, ότι η καιρός δεν θέλει είστε έτη. Αλλά εν τες ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλει να σαλπίσει, τότε θέλει τελεστεί το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας. Και η φωνή την οποία νίκουσα εκ του ουρανού, πάλιν ελάλη με τεμού και έλεγεν, «Είπαγε, λάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρή του αγγέλου του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης». Και υπήγα προς τον άγγελον, λέγον προς αυτόν, «Δώσ' μη το βιβλιάριον». Και λέγει προς εμέ, «Λάβε και κατέφαγε αυτό, και θέλει πικράνει την κοιλίαν σου». Πλην εν το στόματί σου θέλει είστε γλυκή ως μέλι. Και έλαβον το βιβλιάριον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό. Και ήτο εν το στόματί μου ως μέλι γλυκή. Και ότε έφαγον αυτό, επικράνθη η κοιλία μου. Και μη λέγει, πρέπει πάλι να προφητεύσεις περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Κύριε, να μας ευλογεί, αδελφοί. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι αυτό που κυριαρχεί μέσα στην καρδιά του Θεού, αυτό το οποίο ήταν το αρχικό, θα λέγαμε, στοιχείο για το οποίο έφτιαξε τα πάντα, μέσα από την καρδιά του είναι η αγάπη. Ό,τι έκανε ο Θεός το έκανε από αγάπη. Αυτό ήταν το οποίο κυριαρχούσε και κυριαρχεί μες στην καρδιά του. Και σκεφτόμουν ότι ακόμα και την γέννα του πυρός, ο Κύριος για ποιο την έκανε, αδερφοί? Το διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν είναι η επιθυμία του Θεού κανένας άνθρωπος να χαθεί. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει ότι ο Κύριος τι κάνει, μακροθυμεί, λέει, και περιμένει ή δυνατόν πάντες οι άνθρωποι. Πάντες. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτή είναι η καρδιά του. Και μέσα στο λόγο του, ό,τι βλέπουμε ο Κύριος να κάνει, το πρώτο κίνητρο που πάει μπροστά μέσα στην καρδιά του είναι η αγάπη.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι που κυριαρχεί. Και αυτή ο Κύριος θέλει να έχουμε και εμείς ό,τι κάνουμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, ότι αυτό τελικά το οποίο θα μείνει είναι η αγάπη. Όλα τα άλλα, λέει, γλώσσες, προφητείες, τα οποία ο Κύριος θέλει να τα ενεργούμε, αλλά όταν δεν ενεργούνται δια της αγάπης, λέει, ο άνθρωπος πώς μοιάζει?
3: Κύμβαλο.
1: Κύμβαλο. Το οποίο αλλάζει χωρίς να έχει καμία ουσία. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με την αγάπη. Και το πρώτο πράγμα είναι να γεμίσουμε με αγάπη για εκείνον και για τους συνανθρώπους μας. Και όταν λέμε τους συνανθρώπους μας, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους συνανθρώπους. Σε όλους τους συνανθρώπους. Πού κρέμεται, λέει, όλος ο νόμος και οι προφήτες? Πού κρέμεται? Αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Γιατί, λέει, η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον και είναι η εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και το ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, η αιτία είναι ότι έχουν άγνοια της καρδιάς του και της αγάπης του. Σήμερα οι άνθρωποι, οτιδήποτε τους πεις ή οτιδήποτε γίνει, τέλος πάντων, ποιος φταίει? Ο Θεός φταίει. Για ό,τι καλό είναι κατά τύχη και για ό,τι στραβό συμβεί μες στη ζωή τους, φταίει ο Θεός. Γιατί δεν ξέρουν αυτή την αγάπη. Και θέλω να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι αν πηγαίνει κάτι στραβό, αν είναι κάτι στραβό, και δεν μιλάω για δυσκολία, αλλά για επιθέσεις, υπεύθυνος δεν είναι ο Θεός. Γιατί έλεγα σήμερα σε κάποιο άτομο ότι, που μου έλεγε σχετικά με τις εξουσίες, για τις οποίες ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, ότι όταν έδειξε ο διάβολος στον Κύριο σε μία στιγμή όλα τα βασίλεια του κόσμου, τι του είπε, θυμάστε, λέει, σε μένα δόθηκαν, σε μένα είναι παραδομένα και αν με προσκυνήσεις θα στα δώσω. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν παρέδωσε τίποτα στο διάβολο, αδερφοί. Τίποτα. Ποιος τα παράδωσε? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Και όλες αυτές οι εξουσίες τις οποίες βλέπουμε είναι δοσμένες από τον άνθρωπο στο διάβολο και ο διάβολος έχει πάρει τη δόξα των βασιλείων της γης και ενεργεί μέσα από αυτά, αλλά σε εμάς ο Κύριος λέει προσευχόμαστε για τους βασιλιάδες αυτούς που είναι σε θέσεις εξουσίας, ώστε να διάγουμε βίο ατάραχο, γιατί ο Κύριος κοιτάει να δει να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να σώσει. Αυτό κοιτάει. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε καρδιά και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος εξαιτίας της αμαρτίας έχει παραδώσει την εξουσία της ζωής του στο διάβολο, ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε ό,τι μπορεί να κάνει ο Θεός να το κάνει. Αλλά δεν φταίει για ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο.
2: Αμήν.
1: Δεν φταίει. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της άγνοιας που υπάρχει στον κόσμο. Και η άγνοια, ξέρουμε, ότι φέρνει αμαρτία και η αμαρτία φέρνει θάνατο. Θάνατο. Και είμαστε εδώ εμείς για να επιγνώσουμε τον Κύριο, να μάθουμε το θέλημά Του, να μάθουμε το δρόμο Του έξω από τα δικά μας θελήματα και δρόμο. Ε? Και λέει ο Κύριος στον προφήτη Οσιέ, στο 4ο κεφάλαιο, στο 6ο εδάφιο, λέει, ο λαός μου υφανίστη διέλειψη γνώσεως. Υφανίστη διέλειψη γνώσεως, λέει, επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσέ από του να ερατεύεις σε με. Και δεν είναι λίγοι αυτοί σήμερα οι οποίοι έχουν απορρίψει τη γνώση του Θεού. Ζούνε με τις δικές τους γνώσεις, με τις δικές τους σοφίες, με τις δικές τους αντιλήψεις. Και ο Κύριος λέει, επειδή λησμόνησες τον νόμο του Θεού σου, και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου. Προσέξτε, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν γιατί γενικά υπάρχει άγνοια. Λέει ο Λόγος Θεού ότι ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εις αυτούς. Δηλαδή δεν είναι ότι ενώ θέλει ο άνθρωπος να γνωρίσει, τα πράγματα πάνε στραβά και δεν γνωρίζει. Όχι. Είναι ότι οι άνθρωποι, ενώ ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του με κάθε τρόπο, ψάχνει να βρει να δείξει στους ανθρώπους, οι άνθρωποι τι κάνουν, λέει, απορρίπτουν τη γνώση και λησμονούν τον νόμο του Κυρίου. Αυτό κάνουν. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 1ο κεφάλαιο, στο 28 εδάφιο. Λέει, και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Οι άνθρωποι αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τους παράδωσε σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν τα μη πρέποντα. Δηλαδή όλο το θέμα, αδερφοί, σε ποιον είναι? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο είναι. Λέει ο Παύλος, μιλάει στη Β' Θεσσαλονικής, εκεί που μιλάει τις τελευταίες μέρες, στο 2ο κεφάλαιο, και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι τελικά δεν θα βρεθούν μέσα στη δόξα του Θεού, θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας ώστε να σωθούν. Δεν είναι ότι ο Κύριος κρατάει κάτι. Αυτοί οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία είναι άνθρωποι, μας λέει ο Λόγος Θεού. Ο Θεός θέλει να φανερώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους, θέλει να τον κάνει γνωστό, αλλά ο άνθρωπος από μόνος του αποκοιμάζει όλο αυτό και επιλέγει τους δρόμους του. Και δεν θέλω, αδερφοί, εμείς σαν παιδιά του Θεού να βρεθούμε στον Κύριο μπροστά και να έχουμε χάσει πράγματα από το κάλεσμά μας εξαιτίας το ότι απορρίψαμε τη γνώση, το ότι λησμονήσαμε τον νόμο του. Και όταν λέμε να λησμονήσεις τον νόμο, ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα, να φας το βιβλίο και το βιβλίο αυτό να γίνει η ζωή σου. Να γίνει η ζωή σου. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Κύριος θέλει να είναι το φυσικό πράγμα της ζωής μας, το να πράττουμε τους λόγους του. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, γιατί να μην έχουμε σοφία σαν παιδιά του Θεού να πράττουμε αυτό που ο Λόγος Θεού λέει και να κάνουμε σωστά πράγματα, ώστε να μην δημιουργούμε πρόβλημα μέσα στη Βασιλεία του Θεού και να ζούμε σαν να χρειάζεται να έχουμε πάντα κάποιο παιδαγωγό από πάνω από το κεφάλι μας. Κάποιο παιδαγωγό, κάποιος να μας συμβουλεύει, κάποιος να μας βοηθάει, κάποιος να μας προτρέπει, γιατί δεν ξέρουμε και κάνουμε ζημιές. Ενώ ποιοι είναι αυτοί που κάνουν ζημιές? Τα μωρά, τα παιδιά. Οι όριμοι άνθρωποι κάνουν ζημιές? Δεν κάνουν. Σαρκικά μιλάμε, έτσι. Δεν θα βρεις κανένα άνθρωπο όριμο να πάει να γκρεμίσει στο σπίτι, να το κάνει ανω κάτω. Τα παιδάκια το κάνουν. Και ο Κύριος θέλει και εμείς να έχουμε αυτή την γνώση που βγαίνει μέσα από το λόγο του, ώστε ό,τι κάνουμε να είναι σωστό. Να μην χρειάζεται να μας κρατάει κάποιος από το χέρι, στράτα, στρατούλα, μην κάνουμε κανένα, γιατί αν μας αφήσουν μόνους μας, θα κάνουμε λάθος πράγματα. Και να είμαστε συνεχώς στο σημείο αυτό, να πρέπει να πας κάπου, να πάρεις συμβουλή, για να δεις εάν αυτό που θα κάνεις είναι σωστό. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν καταλάβουμε την καρδιά της αγάπης του Θεού, θα κάνουμε το σωστό. Γιατί η αγάπη, λέει, δεν κάνει κακό. Δεν κάνει κακό. Και βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στο σκοτάδι, οι οποίοι με απόλυτη ακρίβεια και πολύ στοχευμένα πράττουν την αδικία, πράττουν το κακό. Τους διδάσκει κανείς? Τους διδάσκει κανείς? Τι είναι αυτό το οποίο τους διδάσκει? Το πνεύμα αυτό το οποίο υπηρετούν. Και είναι φυσικό το να πούνε ψέματα σε αυτούς. Είναι φυσικό το να κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό, ξέρω εγώ, όταν βγουν έξω σε μια παρέα να πιούνε, να μεθύσουν. Είναι φυσικό. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι ο Κύριος και εμάς, σαν τέκνα του που έχουμε γίνει δια του πνεύματός του, θέλει από φυσικό μας να πράττουμε το σωστό. Αμήν. Από φυσικό μας να ανοίγουμε το στόμα μας, γιατί να βγαίνει από μέσα. Ευλογία.
2: Αμήν.
1: Από φυσικό μας, όπου βρεθούμε και υπάρχει ανάγκη, να βοηθήσουμε.
2: Αμήν.
1: Από φυσικό μας, όταν βλέπεις τον άνθρωπο ότι έχει ανάγκη το Χριστό, όλοι δηλαδή, όπου βρεθείς τι να κάνεις, να ανοίξεις το στόμα σου για να φέρεις ομολογία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος για το μεγάλο πρόβλημα που είναι. Διαβάζω την Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 34. Α' Κορινθίους 15, 34. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιον και μην αμαρτάνετε. Τι λέει? Συνέλθετε. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Εκνύψατε δικαίως και μην αμαρτάνετε. Εκνύψατε. Ξέρετε τι σημαίνει το να εκνύψω? Είναι σύνδετη λέξη από το εκ και το νύφο. Το νύφο σημαίνει το να απέχω από τον ίνο. Από εκεί βγαίνει η λέξη νυφάλιος. Νυφάλιος. Και η έννοια της λέξης είναι ότι είμαι σόφρον. Είμαι προσεκτικός. Είμαι άγρυπνος. Έχει την έννοια του να είμαι ξύπνιος. Δηλαδή να μην μεθάς με ό,τι ο κόσμος έχει, με την αμαρτία, με ό,τι έχει το φρόνημα του κόσμου να δώσει, αλλά να είσαι ξάγρυπνος συνεχώς κατά το δίκαιο και να μην αμαρτάνεις. Δηλαδή, εάν ξεχαστείς λίγο και παρασυρθείς και αφήσεις τον εαυτό σου, βγεις μέσα από το νόμο του Θεού, τι θα πάθεις? Θα αμαρτήσεις. Αυτό λέει ο Παύλος. Και κοιτάξτε τι συνεχίζει να λέει. Συνέλθε κατά το δίκαιο και μην αμαρτάνετε, διότι τινές έχουν αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας λέει. Βλέπετε τι κάνει η άγνοια του Θεού. Το να έχεις άγνοια της καρδιάς του Θεού θα σε φέρει στο σημείο συνεχώς να κάνεις ανόητα πράγματα. Ανοησίες. Πράγματα τα οποία μετά πρέπει να τρέχεις να τα μαζεύεις. Όλο αυτό είναι εξαιτίας της άγνοιας του Θεού. Το αν ο Κύριος θέλει να ευλογήσει και θέλει να ευλογήσει τον καθένα να το χρησιμοποιήσει μέσα στη δόξα του. Το αν καθυστερεί ο Θεός δεν είναι εξαιτίας αυτού. Και όταν λέω να καθυστερεί, όχι να καθυστερήσει να ευλογήσει, γιατί η ευλογία είναι δοσμένη. Έτσι. Εάν καθυστερούμε να τη βλέπουμε εμείς την ευλογία, είναι γιατί υπάρχει η αγνωσία Θεού και ο Κύριος θέλει να μάθουμε ώστε αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί ο Θεός, αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί, να ξέρει ότι θα το φέρεις εις πέρας. Το καταλαβαίνουμε. Είναι, έλεγε κάποιος, το να έχει ο άνθρωπος άγνοια του Θεού, είναι σαν να δώσει σε ένα πρωτοετή φοιτητή της ιατρικής να κάνει εγχείρηση καρδιάς. Τι θα κάνει, τι αποτέλεσμα θα φέρει? Καπού του. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Κύριος θέλει να μας φέρει στο σημείο αυτό που θέλει να είμαστε, που πρέπει να είμαστε, ώστε να μπορέσει να μας εμπιστευτεί πράγματα. Και εκεί είναι που χωλαίνει ο λαός του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω στο νησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, εδάφιο 12. Εδώ είπαμε είναι... Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά από το 23 κεφάλαιο και είναι οι τελευταίες προτροπές του Ιησού του Ναβί πριν φύγει, πριν πεθάνει. Και του θυμίζει ο Ιησούς του Ναβί όλες τις ευεργεσίες του Θεού. Λέει, εξαπέστειλε μπροστά σας τις φύγγες και εξεδίωξε τους εχθρούς σας, αυτούς απέμπροσθέν σας, τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, όχι με το μαχαίρι σου, ούτε με το τόξο σου. Και έδωκε τη γη την οποία δεν κοπιάσατε, τις πόλεις τις οποίες δεν κτίσατε και κατοικήσατε μέσα σε αυτές. Και τρώτε αμπελώνες και ελαιώνες τους οποίους δεν φυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Κοιτάξτε, εδώ μας ανοίγει ένα παράθυρο να δούμε ότι ο Ισραήλ ενώ ήταν στην Αίγυπτο τι έκανε, τι λέει, τους θεούς τους οποίους λάτρευαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, που είναι αυτό, πριν περάσουν τον Ιορδάνη και στην Αίγυπτο. Δηλαδή, είχε ειδωλολατρεία ο Ισραήλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ ο Ιησούς του Ναβί συνεχίζει να τους λέει ότι ο Θεός σας έκανε τόσες ευεργεσίες. Εσείς λοιπόν τι πρέπει να κάνετε? Να βοβηθείτε τον Κύριο, να τον λατρεύσετε και να αποβάλλετε τους θεούς αυτούς. Που σημαίνει ότι τους είχαν. Τους είχαν. Δηλαδή, θες να μας πεις ότι μπορεί ο άνθρωπος να έχει δει τόσα μεγαλεία από τη δόξα του Θεού, να έχει δει την ελευθερία, να έχει δει τη δύναμη, να έχει δει και εγώ δεν ξέρω τι, και να συνεχίζει να λατρεύει άλλους θεούς? Και όταν σε εμάς τώρα μην πάει το μυαλό μας να λατρεύουμε εικόνες ή τέτοια. Έτσι. Τι μπορεί να λατρεύει ο άνθρωπος? Το εγώ του. Τη σάρκα του. Αυτά τα οποία θέλει εκείνος. Όπως τα θέλει εκείνος. Άλλοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Άλλοι έχουν όνομα. Βάλε ό,τι θέλει.
4: Και τους λέει
1: στο 15, αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύσετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να έχουν κάνει τέτοια ελευθερία, να έχουν δει τέτοια ελευθερία, να έχει κατατροπώσει ο Κύριος τους εχθρούς τους με σφίγγες. Με σφίγγες. Με χίλιους δύο τρόπους να έχουν δει τα τείχη της Ιεριχού να πέφτουν, να έχουν δει τον Ιορδάνη να ανοίγει, να περνάνε από μέσα και να τους λέει τώρα, εκλέξτε ποιον θα λατρεύσετε. Και συνεχίζει, λέει, ποιον θέλετε να λατρεύετε, ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορέων εις των οποίων τη γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλαμε λατρεύει τον Κύριο. Σαν να τους λέει ο Ιησούς Ναβί, εγώ την απόφασή μου την έκανα. Εσείς τώρα κοιτάξτε για τους εαυτούς σας τι θα κάνετε. Για τους εαυτούς σας. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο. Δηλαδή, σαν να έλεγε ο λαός στον Ιησού του Ναβί, τι μας λες τώρα Ιησού του Ναβί, πας καλά. Έχουμε δει τον Κύριο, έχουμε δει δυνάμεις, τι είναι αυτά που μας λες. Είμαστε Άγιοι. Όπως το έλεγαν και οι του Κορέ. Είμαστε τι έλεγαν. Και εμείς είμαστε Άγιος λαός. Μόνο τον Μωυσή και τη φαμίλια του ο Θεός έκλεξε για να παρίσταται ενώπιόν του. Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Μη γέννητο, διότι Κύριος ο Θεός μας, αυτό μας ανεβίβασε για τους πατέρες μας από την Αίγυπτο, από τη δουλεία και έκανε όλα αυτά τα σημεία τα μεγάλα και μας φύλαξε στην οδό την οποία διοδεύσαμε και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διέβημε και εξεδίωξε ο Κύριος απέμπρος των ημών πάντα στους λαούς, τους αμοραίους, τους κατοικούντας τη γη, και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Να πει κανείς, καλές καρδιές, καλές καρδιές. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο. Επιμένει, για ποιο λόγο λέει? Για ποιο λόγο? Διότι είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Ζηλωτής. Δηλαδή, τους λέει, κοίτα, για να μπορέσεις να λατρεύσεις τον Θεό, πρέπει να τα αφήσεις τα δικά σου στην άκρη, γιατί ο Θεός ό,τι θέλει, το θέλει ολοκληρωτικά. Αμήν. Αυτό σημαίνει, είναι Θεός Άγιος, ξεχωρισμένος, είναι Θεός Ζηλωτής. Έχει ζήλο. Δεν θα αφήσει αυτό το οποίο είναι δικό του. Δεν υπάρχει τόπος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να έχει διπλά πράγματα. Εάν θέλεις να είναι ο Θεός και να το λατρεύεις όπως λες, θα είναι αυτός μόνο. Δεν χωράει τίποτα άλλο.
2: Αμήν.
1: Τίποτα άλλο. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας, διότι θα εγκαταλείψετε τον Κύριο, θα λατρεύσετε ξένους θεούς. Τότε στραφείς, θέλει σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει αφού σας εγκαθοποίησε. Και είπε ο λαός του Ιησού, ουχή, αλλά τον Κύριο θέλαμε λατρεύει. Και λέει ο Ιησούς του Ναβί, και είπε ο Ιησούς προς το λαό, εσείς είστε μάρτυρες σε αυτούς, ότι εσείς εξελέξατε σε αυτούς τον Κύριο για να λατρεύετε αυτόν. Και εκείνοι είπαν, μάρτυρες. Τελείωσε. Εγώ τον Κύριο θα λατρεύω. Και όλος ο λαός. Μάρτυρες. Μάρτυρες. Κοιτάξτε τι τους λέει. Τώρα λοιπόν, αφού είστε μάρτυρες, αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εν το μέσο ημών και κλείνετε την καρδία ημών προς Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. μετά από τόση επιθυμία και πιστότητα να μαρτυρούν ότι όχι, εμείς τον Κύριο είμαστε, στον Κύριο είμαστε δοσμένοι. Αποβάλλουν τους θεούς σας. Δηλαδή, είχαν ξένους θεούς. Ο λαός αυτός, ο οποίος ξεκίνησε να κατακτάει τη γη, είχε ξένους θεούς. Και το πρόβλημα πάντα στο λαό του Θεού ήταν αυτοί οι ξένοι θεοί. Δεν ήταν το πρόβλημα ούτε οι Αμοραίοι, ούτε οι Μωαβίτες, ούτε οι Χαναναίοι, τα έθνη αυτά γύρω. Ποτέ δεν ήταν αυτό. Πάντα το πρόβλημα ήταν οι ξένοι θεοί. Πάντα το πρόβλημα ήταν ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι είναι τελικά αυτό που θα μείνει, αδερφοί, και για το οποίο ο Κύριος θέλει να πασχίσουμε. Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Ο στόχος της ζωής μας είναι να έχουμε μια καλή και ήρεμη ζωή, να περάσουμε όμορφα, ο Κύριος να λύνει τα προβλήματά μας, να έχουμε μια ζωή χωρίς προβλήματα. Το ιδανικό, όλα να είναι λυμμένα, όλα τακτοποιημένα. Θυμάστε όταν πήγε ο Κύριος και βρήκε τη Σαμαρίτισσα και της είπε, δώσε μου να πιω από το νερό αυτό που βγάζεις από το πηγάδι. Και αυτή είπε, εσύ Ιουδαίος όν, εγώ Σαμαρίτισσα και μου ζητάς να πιεις? Και ο Κύριος της λέει, εάν ήξερες, θα ζητούσες εσύ να σου δώσω το νερό που έχω εγώ, από το οποίο όποιος πιει, δεν θα διψάσει ποτέ. Και λέω, τελικά, στη ζωή που πασχίζει ο άνθρωπος και αγωνίζεται, τι είναι το πιο σημαντικό? Να κερδίσει το νερό του, την τροφή του, να έχει δηλαδή όλα τα υλικά αγαθά τα οποία του είναι απαραίτητα, ή να κερδίσει αυτά για τα οποία, αυτά τα οποία όταν τα πάρει θα είναι πλήρης για όλη την αιωνιότητα? Πολλοί έρχονται στον Κύριο και ερχόμαστε και θέλουμε να μας κάνει ό,τι θέλουμε. Να σώσει την οικογένειά μας, να σώσει τους γονείς μας, να σώσει τα παιδιά μας, να ευλογήσει τη δουλειά μας, να κάνει... Και αναρωτιέμαι και λέω, και αν δεν, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να στραβώσει.

να ζήσουν μέχρι πόσο χρόνο. Αν είναι δυνατόν να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα, αυτό είναι το ιδανικό. Και αν δεν ζήσουν, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο, το να ζήσει ο άνθρωπος και να τον έχεις δίπλα σου ή να σωθεί η ψυχή του πρώτα απ' όλα, να ζήσει τη ζωή που έχει να ζήσει. Δεν λέμε να πεθάνει κανένας, προς Θεού, έτσι. Αλλά τι είναι το πιο σημαντικό? Αυτό το οποίο ο άνθρωπος θα φάει αν γεμίσει την κοιλιά του και θα ξαναπεινάσει, ή να φάει αυτό το οποίο όταν το φάει θα ζήσει για όλη την αιωνιότητα? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σε ενδιαφέρει περισσότερο για την ψυχή σου και για την ψυχή των γύρων σου? Το να τους ταΐσεις φυσικά ή να πάρουν πνευματική τροφή και να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα και θα ευλογηθούν και για τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο μετράει πρώτα είναι το να γίνει η αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με τον Κύριο, και μετά όλα τα άλλα ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τα προσθέσει. Θα τα προσθέσει. Ό,τι και αν μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή, το οποίο δεν έχει αιώνιο αντίκτυπο, είναι εντελώς προσωρινό και στην ουσία την τελική, όταν φτάσουμε στο διατάφτα, ίσως να μην αξίζει για τον κόπο. Πολλές φορές σώζει ο Κύριος μια ψυχή και την παίρνει. Και φεύγει. Έτσι. Και κλαίει ο άνθρωπος και οδύρεται και καταλαβαίνω τον πόνο του αποχωρισμού, αλλά θέλω να καταλάβουμε ποιο είναι το σημαντικό πρώτα. Και όμως αυτός ο άνθρωπος λίγο πριν φύγει από τη ζωή αυτή, έχει δεχτεί τον Κύριο, ενώ ήταν μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην αμαρτία, δέχτηκε τον Κύριο, έδωσε την καρδιά του και τον έσωσε. Τι θα κάνεις? Θα χαρίζει ότι τον έσωσε? Ή θα ζήσεις μέσα στη συνέχεια γιατί ο άνθρωπος έφυγε? Ή θα αγωνίζεσαι όλη σου τη ζωή να δεις τη θεραπεία απάνω του, χωρίς να κάνεις τον αγώνα για να δεις τη σωτηρία? Καταλαβαίνουμε. Ποιος είναι ο στόχος των Αγίων? Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Γιατί θέλω να καταλάβουμε ότι πρώτα απ' όλα ο Κύριος μας καλεί για τα αιώνια. Αμήν. Και τα επίγεια, τι θα κάνει? Θα τα φροντίσει. Αμήν. Αλλά θέλει να στραφούμε στα αιώνια. Διαβάζω τις Πράξεις, κεφάλαιο 20, εδάφιο 17. Στέλνει ο Παύλος από τη Μίλητο στην Έφεσο και προσκαλεί τους πρεσβυτέρους για να τους δώσει ένα μήνυμα. Και ότε ήλθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς, «Σεις ξέρετε από την πρώτη μέρα που πάτησα στην Ασία, πώς πέρασα μαζί σας όλο το χρόνο. Δουλεύω τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, οι οποίοι μου συνέβηκαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων». Πώς δούλεψε ο Παύλος? Πώς δούλεψε? Μέσα σε τον Κύριο με δάκρυα και πειρασμούς. Έτσι γίνεται δηλαδή? Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ότι θα πήγες να μιλήσεις στους ανθρώπους και οι άνθρωποι τι θα λέγανε? Πού ήσουνα τόσο καιρό? Πού ήσουνα? Εσένα ψάχναμε, εσύ μας έλειπες. Εσένα θέλαμε, έλα να σε βάλουμε να κάτσεις σε ένα θρόνο. Να σε ταΐσουμε, να σε ποτίσουμε. Έτσι λέει. Τους πειρασμούς, τα δάκρυα που μου συνέβηκαν. Δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους θε και Έλληνας, την εις το Θεό μετάνοια και την πίστη, την εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Δηλαδή ο Παύλος, παρόλες τις αντικσότητες, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλους τους εναντίους, τι έκανε? Τι λέει? Δεν υπέκρυψα τίποτα από αυτά τα οποία σας συνέφερε να ακούσετε, ώστε να μην τα αναγγείλω και να τη βγάλω εγώ καλά, καθαρή. Δεν υπέκρυψα. Κοιτάξτε οι Άγιοι τι κάνουν. Και ποιο ήταν το κήρυγμα του Παύλου? Μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Μετάνοια και πίστη. Αυτό κήρυταν οι μαθητές. Μετάνοια και πίστη. Και λέει, και τώρα ειδού εγώ, δεδεμένο στο πνεύμα υπάγω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα αυτή, πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Του δείχνει ο Κύριος σε κάθε πόλη, του δίνει μαρτυρία, ότι εκεί που θα πάει,

0: δεσμά και θλίψεις. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε, εμείς θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Το πιο light. Light. Ο Παύλος λέει, ξέρω ότι, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, ένα πράγμα ξέρω, ότι εκεί που θα πάω με περιμένουν θλίψεις και δεσμά. Και αν διαβάσετε στα τέλος του κεφαλαίου, τους χαιρετάει και κλαίνε στην παραλία, γιατί τους είπε, δεν θα με ξαναδείτε πλέον. Δεν θα με ξαναδείτε. Κοιτάξτε όμως, τι τον ενδιαφέρει. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων. Δηλαδή λέει, το ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις, δεν με νοιάζει. Δεν το σκέφτομαι καν. Τι σκέφτομαι? Ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Τώρα, εμείς εδώ τα διαβάζουμε, συμφωνούμε με τον Παύλο. Αλλά είπαμε, είναι ωραία η θυσία, πιανού, του άλλου. Όταν ο άλλος καίγεται και βγαίνει μυρωδιά, πολύ ωραία. Και όταν είναι η δικιά μας σειρά, τι λέμε? Κύριε, ό,τι είπε και ο Μωυσής, απόστειλαν όποιον έχεις να αποστείλεις. Όποιον έχεις να τον στείλεις, στείλ τον. Εγώ, δεν ξέρω να μιλήσω, δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Δεν φροντίζω, ούτε έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά και τη διακονία την οποία έλαβα παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού. Και τώρα, ιδού, ξέρω ότι πλέον δεν θα δείτε το πρόσωπό μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων διήλθα κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Μια απόφαση που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και τι είναι αυτό το οποίο μας ζητάτε να κάνουμε, αδερφοί? Το οποίο βγαίνει από τη γνώση αυτή, την επίγνωση της αγάπης του Θεού. Όταν γνωρίσεις αυτή την αγάπη, μπαίνεις μέσα σε αυτή την οδό της απόφασης. Πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι, τι τους ζητήθηκε να κάνουν? Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 32. Λέει ο Παύλος, και τι έτι να λέγω? Διότι θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενο, δηλαδή δεν με φτάνει ο χρόνος, να διηγηθώ για το Γεδεών, για το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι δια της πίστεως, τι έκαναν. Πόλεμο. Πόλεμο. Εργάστηκαν δικαιοσύνη. Πέτυχαν επαγγελίες. Έφραξαν στόματα λεόντων. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι θα έχω να κάνω με λιοντάρια? Ο Παύλος τι λέει? Στην Έφεσο πολέμησα με λιοντάρια. Με λιοντάρια. Είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι δαίμονες, πρέπει να κλείσεις το στόμα τους. Και πώς θα τα πολεμήσεις τα λιοντάρια? Που είσαι ανήμπορος, που είμαι ανήμπορος. Πώς τα πολέμησε, αδερφοί? Πώς πολέμησε τα λιοντάρι ο Σαμψόν? Με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Πήρε δηλαδή τη σιαγόνα του γαϊδάρου και διαπίστεως. Που θα μπορούσε να κάθε άνθρωπο στο σπιτάκι του. Στο τζάκι του, στη ζέστη, να έχει τη Δαλιδά παρεούλα. Κοιτάξτε τι λέει. Έσβησαν δύναμη πυρός. Σε τι αναφέρεται? Στους τρεις παιδες. Δηλαδή, αδερφέ, θες να μου πεις ότι μπορεί να με ρίξουν και στο καμίνι της φωτιάς? Απαπαπαπαπα. Όχι. Εμείς θέλουμε air condition το καλοκαίρι και το χειμώνα ζέστη. Για να μπορούμε να είμαστε και άνετα να παρακολουθήσουμε τη συνάθρηση. Έτσι. Γιατί μα δουλεύει το air condition, σβήσανε δύναμη πυρός. Λέει, έφυγαν στόματα μαχαίρας. Ενδυναμώθηκαν από ασθενείας, από αδυναμία δηλαδή. Έγιναν ισχυροί σε πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα λωτρίων. Έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας. Άλλοι δε βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση. Δηλαδή, όταν λέει βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση, είπαν όχι. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε από το μαρτύριο, προτιμούμε να βασανιστούμε, γιατί τι λέει, για να αξιοθώσει καλυτέρας Αναστάσεως. Δεν θέλανε να πάνε, έχετε ακούσει τους ανθρώπους που λένε, εμείς θα πάμε εκεί που πάνε πολλοί. Όταν θα αναστηθείς μαζί με τους πολλούς, Αυτοί που θα αναστηθούν μαζί με τους πολλούς, που θα βρεθούν μπροστά στην κρίση του λευκού θρόνου. Ενώ αυτοί είπαν, εμείς θέλουμε την καλύτερη Ανάσταση. Ποια είναι αυτή? Την ώρα της αρπαγής. Να βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό λέει, τι έκαναν? Εβασανίστησαν. Πω, δηλαδή, έχει μέσα και βασανιστήρια που μπορεί να συμβούν. Δεν είναι τελικά όλα του αλουνού Ευαγγελίου που είναι όλα πλασμένα αγγελικά. Κοιτάξτε τι λέει, άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας. Οχ, και κοροϊδία και μαστίγιο. Και μαστίγιο. Έτι δε και δεσμά και φυλακή. Αυτά είναι η οδός των Αγίων, αδερφοί. Προσέξτε. Λιθοβολήθηκαν. Οχ, οχ, οχ. Πριονίστηκαν. Επειράστηκαν. Με σφαγή μαχαίρας απέθανον. Περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, των οποίων δεν ήταν άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι νεριμίες και όρεση και σπηλαίης και τις τρύπες της γης. Θα πει κανείς, λίγο δύσκολα είναι αυτά. Γιατί εμείς θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ένα. Το Ευαγγέλιο αυτό, το οποίο διαβάζουμε, αδερφοί, είναι ένα. Και τι λέει αυτό το ένα Ευαγγέλιο? Κοιτάξτε, πριονίστηκαν, τους βασάνισαν, προτίμησαν να ζήσουν μέσα σε τρύπες. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, και σπηλαίς και τες οπές της γης. Μέσα σε οπές ήκανε και έζησαν εκεί. Έζησαν εκεί. Αν, για όσους έχουν πάει στις κατακόμβες να δουν στην Ιταλία, ζήσαν γενιές ολόκληρες μέσα στη γη. Έζησαν μέσα στη γη, γιατί προτίμησαν να κρατήσουν την πίστη τους. Άκουγα την ομολογία ενός αδερφού, ο οποίος στην Κίνα υπηρετούσε. Και στην Κίνα, ξέρετε, δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Έχουν μια εκκλησία μεγάλη, χριστιανική τέλος πάντων. Στα κεντρικά έχουν μεγάλες εκκλησίες, οι οποίες διοικούνται από το κράτος, από πίσω. Αλλά οι πραγματικοί χριστιανοί περνάνε μέσα από διωγμούς. Διώκονται. Και τον είχαν, τον άνθρωπο με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του, και άνοιξαν λάκκο και ήταν από πάνω ο εσκαφέας και τους είχαν μέσα και του έλεγαν, θα αρνηθείς την πίστη σου, αλλιώς θα σας σκεπάσουμε όλους, θα πεθάνετε ζωντανοί. Και έβλεπε ο άνθρωπος τα παιδάκια του και λίγο η καρδιά του, γιατί σκέψου λίγο, να σου πούνε, κοίτα τι θα κάνεις με την πίστη σου, γιατί εάν δεν την αλλάξεις, τέρμα τα παιδιά σου. Και ενώ ήταν στη δυσκολία, του λέει η γυναίκα του, μην νοιάζεις, σήμερα θα έχουμε δείπνο με τον Κύριο. Του λέει η γυναίκα του. Και τους έθεψαν βέβαια όλους και πέθαναν. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τι θα κάνουμε? Αυτά είναι, αδελφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ρωμαίους 12:1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια το νυκτήριο του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγίαν, ευάρεστο εις το Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας. Η λέξη αυτή, το να παραστήσω, χρησιμοποιείται, ήταν όταν έφερναν τα ζώα της θυσίας μπροστά στο θυσιαστήριο. Και τα ζώα τα άφηναν, μην νομίζετε ότι ήταν ο ιερέας με τα ενδύματα αυτά τα οποία έπρεπε να φοράει, γιατί είχαν εκεί πέρα ένα χώρο στο ναό και από πίσω είχαν ζώα της θυσίας, γιατί είχαν την πρωινή, την εσπερινή θυσία εκτός της θυσίας. Και μην νομίζετε ότι έμπαινε κάθε πρωί ή κάθε βράδυ ο αρχιερέας με τα ιερατικά να τρέχει μέσα να κυνηγάει το πρόβατο. Ανοίγαν την πόρτα και το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Και όταν λέει ο Παύλος να παραστήσουμε, είναι ακριβώς αυτή η εικόνα. Το να πάμε όπως ακριβώς τα ζώα αυτά πήγαιναν μόνα τους στη θυσία, να πάμε κι εμείς αυτοπροαίρετα και να πούμε, Κύριε, είδω το σώμα μας. Η διαφορά είναι ότι αυτούς ζώα αυτά τα έκαιγαν πάνω στο θυσιαστήριο, εμάς τώρα ο Κύριος μας ζητάει να καεί σάρκα, να καεί ό,τι είναι, και αυτό το σώμα ζωντανό σών να το δώσει σε εκείνον, ώστε να μπορεί ο Θεός να κάνει τα θαυμάσια του. Να κάνει τα θαυμάσια του. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, ήτης είναι η λογική σας λατρεία. Η λογική λατρεία. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις πέρα από αυτό είναι σαν να είναι μη λογικό. Μη λογικό. Σου ζητάει να ανέβεις πάνω στο θυσιαστήριο, να παραδοθείς σαν θυσία. Λέει ο Παύλος στη Β' Τιμοθέου κεφάλαιο 3, εδάφιο 10. Β' Τιμοθέου 3, 10. Λέει, στο Τιμόθεο, «Σύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή». Όλα αυτά τώρα ποιος τα είχε? Ο Παύλος. Και τα έβλεπε στη διαγωγή του μέσα ο Τιμόθεος. Κοιτάξτε τι λέει. Τους διωγμούς, τα παθήματα που μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τους διωγμούς τους οποίους υπέφερα, και από όλα αυτά με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και λέει στο 12, «Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώ σαν Χριστό Ιησού, θέλουσι διωχθεί». Τώρα, αυτή, ξέρουμε ότι κάθε λέξη είναι, στο Λόγο του Θεού μέσα, θεόπνευστη. Και εδώ λίγο, αυτή η λέξη χαλάει λίγο το... Κοιτάξτε τι λέει, «Και πάντες». Πάντες. Και το λέμε, το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, θέλει να μας τραβήξει στο να κάνουμε αυτή την απόφαση, ώστε όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την απόφαση, οτιδήποτε και να έρθει στη ζωή του, θα το περάσει. Θα το περάσει. Όταν ανεβοκατεβαίνει στο θυσιαστήριο, «Κύριε, εγώ θα θυσιαστώ». Και όταν πας να ανέβεις και καίει λίγο η φωτιά, ναι, τι κάνεις? Λέει, «Πάντες, δεν εξαιρεί κανένα». Λέει, εάν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ, προσέξτε, όχι γενικά να ζήσει ευσεβώς, δηλαδή να είναι ένας καλός άνθρωπος. Να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ, τι θα κάνει? Θα διωχθεί. Γιατί το Πνεύμα του Χριστού με το Πνεύμα του κόσμου δεν μπορεί να πάει μαζί. Δεν μπορεί. Αμήν. Δυστυχώς δεν πάει. Και ξέρουμε ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρεί κάποιος για να μπει μέσα στη δόξα του Θεού την ημέρα αυτή που ακουστεί η σάλπιγγα για να βρεθούμε εκεί πάνω, την ημέρα της αρπαγής, ποια είναι τα τρία? Το αίμα του αρνίου, η ομολογία και... «Δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου». Και αυτό τα περικλεί όλα. Το να μην αγαπήσεις την ψυχή σου μέχρι θανάτου, και έχει να κάνει με το να αγαπήσεις μέχρι θανάτου τον Κύριο. Να αγιάσεις εκείνον μες στη ζωή σου. Να σε ενδιαφέρει εκείνος μες στη ζωή σου. Διάβαζα σήμερα στην Α' Κορινθίους το 7ο κεφάλαιο. Και μιλάει ο Παύλος εκεί πέρα, προτρέπει αυτούς οι οποίοι ήταν απάντρευτοι να κρατήσουν τους εαυτούς τους, να μην παντρευτούν, όχι λέει, για την παρούσα κατάσταση. Δηλαδή, ήταν τέτοια η ανάγκη, ήταν τέτοια η διωγμή, που καλύτερα σου λέει, εάν μπορείς να μείνεις, μείνε έτσι, τους λέει. Και λέει, μιλάει για τον αγιασμό και την καθαρότητα. Να πάμε προς το τέλος, στο 6ο κεφάλαιο. Λέει, στο 15, μιλάει στους Αγίους και λέει, δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Μη γέννητο. Ή δεν ξέρετε ότι αυτός που προσκολάτε με την πόρνη είναι ένα σώμα? Διότι θα είναι, λέει, δύο η σάρκα, μία. Όποιος όμως προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Φύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα το οποίο θα πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Αυτός όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Και οι άνθρωποι τι κάνουν σήμερα? Και δεν αναφέρομαι μονάχα στους έξω. Ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε τις δικές μας καρδιές. Ε? Για να προσχοληθούμε σε εκείνον και να είμαστε ένα πνεύμα. Γιατί λέει στο 19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που έχετε από το Θεό και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας? Δεν είστε κύριοι, γιατί αγοραστήκατε δια τιμής. Λοιπόν, γι' αυτό να δοξάσετε το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία πιανού είναι Θεού. Δεν τα αγαπάς. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου μέχρι θανάτου, γιατί πλέον δεν είναι δικό σου. Αγοραστήκατε, λέει, δια τιμής, και το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ώστε να μπορείς να αποφασίσεις και να πεις, γιατί να κάνω αυτή την απόφαση εγώ και να πάω έτσι μέχρι τέλος? Καταρχήν, αδερφοί, να ρωτήσω εσείς, θέλουμε να πάμε στον ουρανό?
2: Αμήν.
1: Όλοι. Λέτε να υπάρχει άλλος δρόμος που ο Θεός να μας τον έχει κρύψει, να μην τον ξέρουμε? Δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί να περάσεις μέσα από τέτοια κατάσταση? Και να έχουμε υπόψη μας αυτό που σας είπα στην αρχή. Το κίνητρο του Θεού για ό,τι κάνει, για μας, ποιο είναι? Η αγάπη. Η αγάπη. Εάν υπάρχει άλλος τρόπος, θα μας έβαζε από αλλού? Και ρωτάω, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να μην περάσουν από αυτό το δρόμο. Μην περάσουν. Εγώ, Κύριε, δεν θέλω. Θέλω να έρχομαι στην εκκλησία, θέλω να συναναστρέφομαι με τους Αγίους, αλλά εμένα αυτό το οποίο λες δεν μου αρέσει. Σεβαστή άποψη. Αλλά αυτοί μέσα στην εκκλησία, σε ποια κατηγορία θα τους κατατάσαμε?
3: Χλιαροί.
1: Χλιαροί. Δηλαδή, λαοδίκαια. Αυτή είναι η χλιαρή. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Δεν τα χρειάζομαι αυτά όλα. Εγώ είμαι πλούσιος. Αυτά τα οποία κάνω είναι αρκετά. Θυμάστε λίγο όταν κάναμε το μάθημα της Αποκάλυψης. Θυμάστε λίγο αυτούς όλους τους χλιαρούς, οι οποίοι όμως θέλουν να μπουν μες στον ουρανό. Στο 6ο κεφάλαιο, όταν ανοίγεται η 5η σφραγίδα, πού τους βλέπει ο Ιωάννης? Κάτω από το θυσιαστήριο. Και κάτω από το θυσιαστήριο των θυσιών, κάτω από το θυσιαστήριο της Χάρα, τι υπάρχει? Στάχτη. Στάχτη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, για να μπουν μέσα στον ουρανό, θα τους βλέπουμε κάτω από το θυσιαστήριο, εκεί πέρα και κράζουν. Κοιτάξτε και τι λένε. Στο 9 εδάφιο, Αποκάλυψη 6-9. Και όταν άνοιξε την 5η σφαγίδα, είδαν υπό κάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς, πώς τους ονομάζει? Των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχα. Προσέξτε. Λέει, εσφάγισαν για το λόγο του Θεού και για την μαρτυρία τους. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι... και προσέξτε, είναι από την εκκλησία των εθνών, το κομμάτι αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπαίνει. Μετά ο Θεός σταματάει να εργάζεται με τα έθνη. Και πώς μπήκαν μέσα αυτοί, τι έπρεπε να πληρώσουν? Λέει, τις ψυχές των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχαν. Δηλαδή, αδερφοί, μιλάμε για το χριστιανισμό, τον που πρέπει, που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε. Προσέξτε. Πείτε μου. Εμείς θέλουμε να είμαστε όπως ο προφήτης Ηλίας. Δεν θέλουμε. Θέλουμε. Ε? Ωραία. Θέλουμε να έχουμε την πίστη του Ηλία. Και πείτε μου. Πώς έζησε ο Ηλίας. Ο Ηλίας τον κυνηγούσε ο Αχάβ να τον σκοτώσει. Τον κυνηγούσε η Ιεζάβελ να τον σκοτώσει. Εάν δεν πήγαινε από τον Αχάβ ή από την Ιεζάβελ, τον κυνηγούσαν οι προφήτες του Βάλ. Και αν δεν πήγαινε από αυτούς, τον κυνηγούσε και όλος ο λαός. Γιατί στάθηκε για τον Κύριο. Και ξέρετε τι είπε. Ε? Λέει, τον ρωτάει ο Κύριος όταν έφυγε για να κρυφτεί που τον κυνηγούσανε και λέει στην Άλφα Βασιλέων στο 19 κεφάλαιο στο 10. Λέει ο Κύριος, τι κάνεις εδώ Ηλία, και ο ΔΕ είπε, εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου θανάτωσαν εν ωραία. Δηλαδή ήξερε ο Ηλίας, δεν ήξερε βέβαια ότι ο Θεός είχε αφήσει ένα μικρό υπόλοιπο, αυτούς τους 7.000 που τους είχε κρύψει ο Βαδία μέσα στις σπηλιές, και ήταν μέσα στις σπηλιές, αλλά τους υπόλοιπους προφήτες στον Ισραήλ, πού ήτανε, λέει, τους προφήτες σου τους θανάτωσαν εν ορφέα. Και εγώ έμεινα μόνος. Αυτή δηλαδή, αυτό που καλούμαστε να ζήσουμε, αν θέλουμε να ζήσουμε όπως έζησε ο Ηλίας, τι ζωή έζησε, ε? Χαρισάμενη. Έζησε ο άνθρωπος ζωή χαρισάμενη. Προσέξτε όμως, αδελφοί. Έζησε κάτω από αυτή την κατάσταση και έτσι θα ζήσει η Εκκλησία, όχι κάτω από το φόβο, κάτω από τον αγώνα, κάτω από τον πόλεμο, κάτω από τις δυνάμεις, κάτω από τα θαύματα. Και το τέλος του Ηλία ποιο ήτανε? Ανέβηκε. Τον πήρε ο Κύριος. Δεν ήταν μέσα στη σπηλιά κρυμμένος όπως ήταν και οι υπόλοιποι. Αποφάσισε να ζήσει εκεί έξω. Η ζωή του μπορεί να κινδύνευε, αλλά εμπίστευε τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος τον άρπαξε τον Ηλία. Τον άρπαξε. Εάν ένας άλλος τύπος που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε είναι όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είμαστε εδώ να προετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Ε? Ο Ιωάννης έτρωγε μέλι και εμείς τρώμε αρνάκια. Μέλι και ακρίδες. Και όταν έπρεπε να σταθεί και να βοήσει για να ετοιμάσουν, να ετοιμαστεί ο οδός του Κυρίου, τι είδους ετοιμασία έκανε, λέτε? Τι κήρυτε? Μετάνια! Και όταν έπρεπε να σταθεί μπροστά στον Ηρώδη, ο οποίος ήταν άρχοντας, τι του είπε? Καλέ μου άνθρωπε τώρα. Εντάξει, δεν σου λέω, αλλά να είσαι λίγο πιο διακριτικός. Ε? Εντάξει, η Ηρωδιάδα πρόσεχε λίγο. Ναι, βέβαια, Ιωάννη. Έτσι έλεγε. Δεν συγχωρείται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Είναι αμαρτία. Προφήτης ήταν. Κήρυτε, έλεγχε και δεν τον ένοιαζε να στεκόταν μπροστά σε απλούς ανθρώπους ή αν στεκόταν μπροστά στον Ηρώδη. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί η μόνη περίπτωση να σωθεί ο άνθρωπος είναι να ακούσει για την αμαρτία του και να μετανοήσει. Αυτό ο Κύριος λέει, εάν βρεθεί ένας να μιλήσει στον άνθρωπο για την αμαρτία του. Και αυτό έκανε ο Ιωάννης. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τώρα είναι λίγο... Πιστέψτε με, ήτανε, αν μπορούμε να το πούμε, ήτανε από τα πιο εύκολα κηρύγματα να το ετοιμάσω, γιατί ο λόγος του είναι γεμάτος με τους Αγίους αυτούς οι οποίοι πρόσφεραν τους εαυτούς τους. Κοιτάξτε τι λέει στο Ιερεμίας κεφάλαιο 26, εδάφιο 20. Ιερεμίας 26:20. Λέει, και προσέτη υπήρξε άνθρωπος, προφητεύων εν ονόματι Κυρίου, Ουρίας, ο Υιός του Σεμαΐου, από Κυριάθη Αρήμ. Και προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης και κατά της γης ταύτης, κατά πάντα στους λόγους του Ιερεμία. Δηλαδή, ό,τι προφήτευε ο Ιερεμίας, προφήτευσε και ο Ουρίας. Και ό,τι άκουσε ο βασιλιάς Ιωακήμ και πάντες οι δυνατοί αυτού και πάντες οι άρχοντες τους λόγους αυτού, ο βασιλεύς ζητούσε να θανατώσει αυτόν. Ακούσε ο Ουρίας, εφοβήθη και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε τη μανία των ανθρώπων εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Και απέστειλε Ιωακήμ ο βασιλιάς άνδρες στην Αίγυπτο, τον Ελναθάνιον, του Αχβόρ, έφεραν αυτόν προς το βασιλιά Ιωακήμ και επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, έριψαν το πτώμα αυτού εις τους τάφους του όχλου. Μίλησε το λόγο του Κυρίου και πήγαν στην Αίγυπτο και τον βρήκαν και τον σκότωσαν και πέταξαν το σώμα του σε ένα τάφο μέσα. Λέει στο 26, πλην η χείρ του Αχικάμ ιού του Σαφάν ήτο μετά του Ιερεμία, για να μην παραδώσω συν αυτόν εις τη χείρα του λαού, ώστε να θανατώσω συν αυτόν. Δηλαδή, ο Ιερεμίας τη γλίτωσε. Ο Ουρίας δεν τη γλίτωσε. Δεν τη γλίτωσε. Ο Ιερεμίας τι έκανε, αδερφή? Τι έκανε? Σταμάτησε να προφητεύει. Λέει, μίλησα το λόγο σου και οι άνθρωποι με κοροϊδεψαν, με έμπαιξαν, ήρθαν εναντίον και έκλεισα το στόμα μου και λέω δεν ξαναμιλάω, λέει ο προφήτης. Αλλά λέει, ο λόγος σου ήταν μέσα στα οστά φωτιά και δεν μπορούσα να κρατήσω τον εαυτό μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν παραδομένος στο να κάνει αυτό που ο Κύριος τον καλούσε να κάνει, αδερφή. Το καταλαβαίνουμε? Γι' αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει. Θα μπορούσε να πει, αυτοί δεν δέχονται που δεν δέχονται, δεν ακούνε. Οπότε τι θα κάνω? Κλείσω το στόμα. Δεν γινότανε. Όταν σε καλέσει ο Κύριος και έχεις καταλάβει την κλίση του, δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα σου. Μπορεί άνθρωποι να σε κοροϊδέψουν, μπορεί να σου κάνουν χίλια δύο πράγματα. Εάν είσαι γιος του Θεού, δεν θα κλείσεις το στόμα σου όπως δεν το έκλεισε και ο Ιωάννης.
2: Αμήν.
1: Θα μπορούσε ο Ιωάννης να πει, να βάλει λίγο νερό στο κρασί μου. Γιατί να πάω στα νιάτα μου πάνω, νέος, να χάσω τη ζωή μου. Τι τον ενδιέφερε? Το θέλημα του Κυρίου. Ο Στέφανος πώς έζησε? Στάθηκε μπροστά σε όλους αυτούς οι οποίοι περίμεναν με την πέτρα στο χέρι. Τι τους είπε? Διαβάστε στις Πράξεις των Αποστόλων, 6-7 κεφάλαιο. Θα μπορούσε να πει ο Στέφανος, όχι βρε παιδιά, λάθος τα καταλάβατε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάλμα. Στάθηκε, τους κήρυξε, τους έλεγξε και τελικά είδε τον ουρανό ανεωγμένο και να μπαίνει μέσα στη δόξα του Θεού. Ο Ιάκωβος, κοιτάξτε τι λέει, Πράξεις κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Πράξεις 12:1. Κατ' εκείνο δε τον καιρό επιχείρησε Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Έσα από την εκκλησία. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβο τον αδελφό του Ιωάννου. Δηλαδή, το εύκολο θύμα ποιο ήταν? Να σκοτώσει ανθρώπους του Θεού οι οποίοι κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους κεφάλαιο 11. Εδάφιο 22. Λέει για όλους αυτούς που λέγανε εναντίον του. Εβραίοι είναι. Και εγώ. Ισραηλίτες είναι. Και εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι. Και εγώ. Υπηρέτες του Χριστού είναι. Παραφρονών λαλό περισσότερο εγώ. Κοιτάξτε. Σε κόπους περισσότερο. Σε πληγές κάθε υπερβολή. Δηλαδή, ο Παύλος όπου πήγαινε θα έπρεπε να έχει του σακούλες Μπεταντίν. Λέει, σε πληγές καθ' υπερβολήν, σε φυλακές περισσότερο, σε θανάτους πολλάκις. Είναι πολύ πιθανόν όταν τον πέταξαν έξω από το εικόνιο, νομίζοντας ότι είναι πεθαμένος, ο Κύριος να τον ανάστησε. Πολύ πιθανόν. Εις θανάτους πολλάκις. Υπό των Ιουδαίων πεντάκις έλαβον πληγάς, τεσσαράκοντα παραμία. Δηλαδή έπεφτε ράβδος. Ραβδί 39, 35, 15, 59, 45, 195. Τρεις ραβδίστην. Εδώ τώρα στους ραβδισμούς δεν υπήρχε όριο. Βαρούσαν μέχρι να βρουν κόκαλα. Τρεις ραβδίστην. Άπαξ ελιθοβολήθην. Και ελιθοβολισμός. Τρεις αναβάλισα. Ένα ημερονύκτιο έκανα στο βυθό. Σε οδηπορίες πολλές, σε κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους από του γένους, κινδύνους από τα έθνη, κινδύνους στην πόλη, κινδύνους στην ερημιά, κινδύνους στη θάλασσα. Τι έμεινε? Τι έμεινε? Κίνδυνο στη θάλασσα, κίνδυνο, δηλαδή στη θάλασσα ήταν, κινδύνευε. Στην ξηρά ήταν, κινδύνευε. Στην πόλη ήταν, κινδύνευε. Στην ερημιά ήταν, κινδύνευε. Κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, σε αγρύπνιες πολλές, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλές, σε ψύχος και γυμνότητα, εκτός των εξωτερικών, δηλαδή εκτός όλων αυτών, ο καθημέραν επικείμενος σε μέ αγών, ημέρινα όλων των εκκλησιών. Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι. Εάν πρέπει να καυχώμε, θα καυχηθώ στα της ασθενείας μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο ανευλογητός του αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Κοιτάξτε πώς μιλάει, αδερφοί. Για ποιο τα παίρνουν όλα? Για τον Κύριο και το λαό του. Και λέει, ο Θεός, ο ευλογητός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο ανευλογητός εις τους αιώνες. Δηλαδή η καρδιά του πώς ήταν μέσα? Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Εν Δαμασκό, ο Εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών. Θέλω να με πιάσει και διαθυρίδος από του τείχους κατεβιβάστην εν κοφίνο και εξέφυγον τα σχήρας αυτού. Λέει στους Γαλάτας, εις το εξής ας μη δίνει κανένας σε μένα ενόχληση, γιατί εγώ βαστάζω τα στίγματα του Χριστού στο σώμα μου. Στο σώμα μου. Και όλα αυτά, αδερφοί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή τι αισθανόταν ο Παύλος μέσα του, το οποίο του έδινε αυτή την ενέργεια, την οποία εμείς βέβαια αν τη λέγαμε υπερφυσική ενέργεια. Γιατί δεν μπορείς. Κοιτάξτε τι λέει, Ρωμαίους 5:7 λέει, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει τις, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά κάποιος να πεθάνει. Αλλά ο Θεός δείχνει την εαυτού αγάπη σημάς. Τι έβλεπε ο Απόστολος Παύλος? Την αγάπη. Διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλή, ο Χριστός πέθανε για όλους εμάς. Και ο Παύλος έβλεπε μπροστά του ότι, κοίτα, εγώ ήμουν όπως ήμουν. Ο χειρότερος των αμαρτωλών, διώκτης των χριστιανών, φωνιάς, και ο Θεός μου έδειξε τέτοια αγάπη. Και γι' αυτό λέει, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Το καταλαβαίνουμε. Αυτό είχαν οι προφήτες μέσα τους, αδερφοί. Αυτό είχαν. Ήξεραν την αγάπη αυτή του Θεού, είχαν την αγάπη μέσα στην καρδιά τους του Θεού και ήξεραν ότι μπορεί να περνάμε ό,τι περνάμε, αλλά αξίζει, γιατί ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και θέλει να τους σώσει. Και θα το περάσει όλο αυτό, γιατί είναι μαζί μου εκείνος και θέλει να σώσει, θέλει να ακουστεί το μήνυμα. Ξέρετε ότι άκουσε την προφητεία του Ιερεμία, άκουσε ο Δανιήλ και τι έκανε? Ξεκίνησε νηστεία και προσευχή ο Κύριος να ελευθερώσει το έθνος. Γιατί άκουσε την προφητεία του Ιερεμία που είπε 70 έτη ο Κύριος σας στέλνει στην αιχμαλωσία και μετά τα 70 έτη θα επιστρέψετε. Και τα άκουσε ο Δανιήλ, λέει, ενόησε τους λόγους της προφητείας του Ιερεμία και άρχισε να ζητάει τον Κύριο. Και τον ζήτησε τον Κύριο, μην νομίζετε ότι ήταν επειδή ήταν γραμμένο, έπρεπε να κάνει μάχη ο Δανιήλ. Έκανε μάχη. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος να σταθεί ώστε να ξυπνήσει ο λαός του Θεού. Και τι έγινε? 21 μέρες. Και έρχεται ο άγγελος και τι του λέει ο Γαβρίλ? Λέει, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησες να κακουχείς την ψυχή σου ενώπιον του Θεού, ήρθα, αλλά ανθίστατο εις εμένα, λέει ο άρχον της Περσίας. Δηλαδή οι δαίμονες τι κάνουν? Παίρνουν ό,τι τόπο μπορούν να πάρουν ώστε να εμποδίσουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού. Το καταλαβαίνουμε? Γι' αυτό ο Δανιήλ έπρεπε να βάλει την ψυχή του και να πολεμήσει, να ηγετεύσει σαν προφήτης του Θεού. Εμείς το κάνουμε, αδερφοί. Ξέρεις ότι ο Θεός σου έχει δώσει ευθύνη για να μπεις σε αυτόν τον αγώνα, να προσευχηθείς για τους γύρω σου, για τη χώρα σου, για τις κυβερνήσεις, για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Αμήν. Αυτό που έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού είναι ότι δεν αξίζει τα πάντα μάλλον, ώστε να μην πάει καμιά ψυχή, αν είναι δυνατόν, τουλάχιστον όσο λιγότερες, να πάνε στην αιώνια κόλαση, στην κρίση αυτή, η οποία πρέπει ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια, να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Είναι τέτοιο το μαρτύριο αυτό. Σκεφτείτε λίγο, όταν πας σπίτι και ησυχάσεις και μείνεις εκεί μόνος σου, σκέψου λίγο τον Κύριο. Το μαρτύριο αυτό το οποίο πέρασε πάνω στο Σταυρό και πριν το Σταυρό, στη Γεθσημανή. Όλη αυτή την οδύνη της ψυχής του, για ποιο λόγο ήταν, λέτε? Τι ήταν αυτό το οποίο δεν μπορούσε να αντέξει η ψυχή του Χριστού? Τι δεν μπορούσε να αντέξει? τον αποχωρισμό από τον πατέρα και το θάνατο στον Άδη. Αυτό, να πει ότι θα αναστηθώ, θα βγω από εκεί μέσα. Τι, πώς ζούσε ο Χριστός, πώς ζούσε, με πίστη. Με πίστη αγωνιζόταν και κρατούσε την υπόσχεση του Θεού και έλεγε, «Πατέρα, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη». Γιατί, γιατί μιλάμε ότι θα σήκωνε όλη την αμαρτία, όλο το σκοτάδι και αν ο Θεός δεν δεχόταν τη θυσία του να τον δικαιώσει, ο Κύριος τι θα γινότανε, αποχωριζότανε από τον Πατέρα. Και αυτή ήταν η αγωνία του, την οποία δεν μπορούσε να την αντέξει και πάνω στο σταυρό και έσπασε η καρδιά του. Και γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι όλοι του Θεού ξέρουν όλη αυτή τη φρίκη την οποία χρειάστηκε να περάσει ο Χριστός για να μας γλιτώσει από την αιώνια φρίκη. Σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο. Δεν ξέρω, εμείς από εμάς δεν έχει πάει σε τέτοια φυλακή, αλλά να σε κλείσουν μέσα σε μια φυλακή σκοτεινή και να σε αφήσουν εκεί πέρα για πάντα. Για πάντα. Αυτή την τόσο φοβερή κρίση, αδερφοί, είναι που ο Κύριος θέλει να γλιτώσει τον κόσμο και αυτό οι Άγιοι το κατάλαβαν. Το κατάλαβαν. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Β' Κορινθίους 4.16. Β' Κορινθίους 4.16. Δια τούτο δεν αποκάμνουμε, αλλά αν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται. Πώς φθήρεται ο εξωτερικός άνθρωπος? Συνήθως εμάς με το γύρας λέτε. Ο Παύλος όταν έλεγε, εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, λέτε ο Παύλος να τον ενοχλεί το γύρας. Τι τον ενοχλούσε? Πώς φθηρόταν ο εξωτερικός άνθρωπος όταν λέει, φέρνω επάνω μου τα στίγματα του Χριστού. Τα στίγματα του Χριστού. Εάν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεώνεται κάθε μέρα. Προσέξτε. Διότι, θα βάλουμε λίγο το κείμενο, το ελαφρόν, το γάρ παραυτίκ, ελαφρόν της θλίψεως ημών. Κάτσε βρε παιδί μου, δηλαδή, κινδύνου στην ξηρά, κινδύνου στη θάλασσα, κινδύνου στην ερημιά, κινδύνου στην πόλη, ραβδισμοί, 5 φορές τα σαράκοντα παραμία, 3 ραβδισμοί, θάνατο, ημερονύχτια στον βυθό, όλα αυτά. Και Παύλο το λες, το ελαφρό της θλίψης. Το ελαφρό της θλίψης. Κοιτάξτε τι λέει. Να το δούμε όπως το λέει ο Βάμβας. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Και ξέρετε πώς μπορεί να εργαστεί αιώνιο βάρος δόξης. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομαι εις τα βλεπόμενα. Στο κείμενο λέει, μη σκοπούντον ημών τα βλεπόμενα. Τι σημαίνει σκοπούντον? Στόχος. Ο στόχος, ο σκοπός μου, εκεί που έχω επικεντρωθεί, δεν είναι τα βλεπόμενα, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό ο Παύλος μπορούσε να περάσει τους ραβδισμούς, να περάσει τεσσαράκοντα παραμία, να περάσει θανάτους, να περάσει τα ημερονύχτια στο βυθό, να περάσει ό,τι ερχόταν μπροστά του. Γιατί, γιατί λέει, δεν σκοπό στα βλεπόμενα, σκοπό στα βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Σου λέει, δεν με νοιάζει να περάσω, ό,τι και αν περάσω, για τον Κύριο το περνάω και εργάζεται σε μένα αιώνιο βάρος δόξης, γιατί αυτό εδώ σύντομα θα φύγει. Θα φύγει. Αν ζήσει ο άνθρωπος στα 20, στα 30, στα 50, στα 70, στα 80, 90, ωραία. Τι είναι αυτό που μετράει? Τα 80, 90, 70 ή ότι θα σου ανοίξει ο Θεός μια πόρτα να μπεις μέσα και να ζήσεις για όλη την αιωνιότητα. Και αυτό είναι ο θάνατος. Δεν υπάρχει για τους χριστιανούς, αδερφοί. Ο θάνατος είναι μια πόρτα που την ανοίγεις και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Και τελείωσε. Και δεν χρειάζεται να σκάς. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Εντάξει. Εάν δεν ζήσουμε την εμπειρία αυτή της αρπαγής, να φύγουμε ζώντες, όλοι οι υπόλοιποι, αν η αρπαγή πάει λίγο πιο μετά, τι θα κάνουμε? Θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Θα φύγουμε. Πιστεύουμε κατά 100% ότι ο Θεός μας αρπάξει ζωντανός. Αλλά λέμε, εάν είναι 99,99 και μην το 0,01, θα ανοίξουμε την πόρτα και θα μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Και τότε τι θα πεις? Ότι το τζάκι ήταν ζεστό το χειμώνα. Συνήθως οι άνθρωποι τι λένε? Έχετε ακούσει τι λένε? Όταν έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνουμε, μόλις θα βγω στη σύνταξη, θα έχω πολύ χρόνο να το κάνω. Και όταν βγαίνει ο άνθρωπος σύνταξη μετά, αυτά είναι για τους νέους. Αυτά είναι για τους νέους. Δηλαδή, όταν είσαι νέος το κάνεις. Ο Παύλος σε όλη την ιστορία της ζωής του, τι έκανε? Έτρεχε. Ο Ιερεμίας όλη την ιστορία της ζωής του τι έκανε? Ο Ιωσήφ σε όλη την ιστορία της ζωής του τι έκανε? Βάλε όλους τους Αγίους σε όλη την ιστορία της ζωής τους, τι έκαναν? Έτρεχαν. Δεν λογάριαζαν. Το μόνο που λογάριαζαν ήταν αυτό που λέει ο Παύλος, η προσωρινή ελαφρά θλίψης. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη Του, γιατί ενώ λέει εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, έδωσε το Γιο Του για μας. Και εξαιτίας αυτού, αυτό το δώσιμο που ο Θεός έκανε, κοιτάξτε, ο Κύριος τι πέρασε, ο ίδιος. Ο οποίος μας είπε κιόλας ότι εάν σε μένα το χλωρό κάνουν αυτά, σε εσάς τι θα κάνουν? Εάν εμένα είπανε Βελζεβούλ, ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, για εσάς τι θα πούνε? Και ό,τι άλλο ο Κύριος πέρασε. Και στάθηκε μέχρι τέλους και νίκησε για όλους εμάς. Και τώρα ο Κύριος καλεί εμάς να βαδίσουμε στο μονοπάτι. Λέει, πάντες δε οι θέλοντες να ζώσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι, διωχθεί. Λοιπόν, ο Κύριος θέλει να προετοιμαστούμε, αδερφοί. Δεν λέω να προετοιμαστούμε για κυνηγητό, αλλά λέω να παραδώσουμε τα πάντα, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, ώστε οτιδήποτε κι αν έρθει, δικοί Του είμαστε. Δικοί Του είμαστε να ομολογήσουμε, δικοί Του είμαστε να προσευχηθούμε, δικοί Του είμαστε κι αν ραβδιστούμε, δικοί Του είμαστε κι αν όλα είναι ήσυχα. Δικοί Του είμαστε. Αλλά όμως ενώ σου έχουμε την ησυχία, τι πρέπει να κάνουμε? Να τρέξουμε τον αγώνα μας. Ας σηκωθούμε. Ευλογούμε Ιησού μας. Κύριε, Εσύ είσαι ο βασιλιάς μας, Εσύ είσαι ο Κύριος του ουρανού της γης. Και δεν είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να πούμε πράγματα τα οποία είναι έξω από το λόγο Σου. Είμαστε εδώ να δούμε τους λόγους Σου, Κύριε. Αμήν. Δεν είμαστε εδώ για να φοβηθούμε από το σκοτάδι. Είμαστε εδώ για να γεμίσει η καρδιά μας με θείο φόβο δικό Σου. Πρώτα απ' όλα. Και να καταλάβουμε την αγάπη Σου αυτή, Χριστέ μου. Η αγάπη αυτή την οποία κατάλαβε ο λαός Σου, κατάλαβαν τα παιδιά Σου και μπόρεσαν να περάσουν μέσα από όλες τις καταστάσεις και να θριαμβεύσουν, να φτάσουν μέχρι τέλους. Και Εσύ μας λες ότι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, Εσύ μας λες να κάνουμε αποφάσεις μέσα στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει, διότι δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι αίματος. Και μας έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα της ζωής Του, πώς αντιστάθηκε μέχρι αίματος, ενάντια στο σκοτάδι, ενάντια στην αμαρτία. Και είναι όλοι αυτοί οι Άγιοι μπροστά μας, Κύριε, ένα παράδειγμα για μας. Κύριε, δεν είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα. Είμαστε εδώ να περάσει η ζωή μας ευχάριστα μέσα στο Πνεύμα, κάνοντας το θέλημά Σου, ζώντας για Σένα, πηγαίνοντας όπου θέλεις να πάμε, Κύριε, να κάνουμε ό,τι θέλεις να κάνουμε. Και στο τέλος, όταν σταθούμε μπροστά Σου μαζί με όλους τους Αγίους, Κύριε, να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα λίγα στάθηκες πιστός». Και όλα αυτά τα οποία μας ζητάς, Χριστέ μου, είναι λίγα μπροστά σε όλη την αιωνιότητα, Κύριε. Και αυτό το βράδυ ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, την όρασή μας, να δούμε την κλίση μας, ότι η κλίση μας είναι για αιώνια πράγματα, Κύριε. Ότι έχουμε λίγο περιθώριο να κάνουμε αυτό που μας κάλεσες και να το κάνουμε στο ακέραιο, Χριστέ μου. Αμήν. Γιατί είναι λίγος ο χρόνος ο οποίος μας δίδεται και τρέχει το σκοτάδι, απλώνεται παντού στο πρόσωπο της γης, αλλά εμείς θα τρέξουμε και θα ξεπεράσουμε τις άμαξες του Αχάβ, Κύριε. Αμήν. Και θα πάμε μπροστά να τελειώσουμε αυτό το έργο που μας έδωσες, να τελειώσουμε. Και όπως ο Ηλίας, Κύριε, έτσι και εμείς θα βρεθούμε πανηγυρικά μες στη δόξα Σου, Κύριε, την ημέρα αυτή που θα μας καλέσεις και θα μας αρπάξεις. Είμαστε εδώ να παραστήσουμε τους εαυτούς μας. Να παραστήσουμε τους εαυτούς μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει στεγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, μου. Δικό

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 19. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας: «Αυτό είναι το διάταγμα του νόμου που ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας: Πες στους γιους Ισραήλ να σου φέρουν μια ξαθιά δάμαλη, χωρίς ψεγάδι, που δεν έχει ελάττωμα, επάνω στην οποία δεν επιβλήθηκε ζυγός. Και θα τη δώσετε στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και θα τη φέρει έξω από το στρατόπεδο και θα τη σφάξουν μπροστά του. Και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, θα πάρει από το αίμα της με το δάκτυλό του και θα ραντίσει 7 φορές από το αίμα της προς την μπροστινή πλευρά της σκηνής του μαρτυρίου. Και θα κάψουν τη δάμαλη μπροστά του. Το δέρμα της και το κρέας της και το αίμα της μαζί με τα κόπρανά της θα καούν. Και ο ιερέας θα πάρει κέδρινο ξύλο και ίσωπο και κόκκινο και θα τα ρίξει στο μέσο της ολοσχερούς καύσης της δάμαλης. Τότε ο ιερέας θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό. Και ύστερα θα μπει μέσα στο στρατόπεδο και θα είναι ακάθαρτος ο ιερέας μέχρι την εσπέρα. Και εκείνος που την καίει θα πλύνει τα αιμάτια του με νερό και θα λούσει το σώμα του με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και ένας καθαρός άνθρωπος θα μαζέψει τη στάχτη της δάμαλης και θα την αποθέσει έξω από το στρατόπεδο σε ένα καθαρό τόπο. Και θα φυλάγεται για τη συναγωγή των γιών Ισραήλ για νερό χωρισμού. Αυτό είναι για καθαρισμό αμαρτίας. Και εκείνος που μάζεψε τη στάχτη της δάμαλης θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και αυτό θα είναι στους γιους Ισραήλ και στους ξένους που παρικούν ανάμεσά σας σε ένα αιώνιο θεσμό. Όποιος αγγίξει νεκρό σώμα ανθρώπου θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Αυτός θα αγνιστεί διαμέσου αυτού την τρίτη ημέρα και την έβδομη ημέρα θα είναι καθαρός. Αν όμως δεν αγνιστεί την τρίτη ημέρα, ούτε και την έβδομη ημέρα δεν θα είναι καθαρός. Όποιος αγγίξει νεκρό σώμα οποιουδήποτε πεθαμένου ανθρώπου και δεν αγνιστεί, μολύνει τη σκηνή του Κυρίου και η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευθεί από τον Ισραήλ. Επειδή δεν ραντίστηκε επάνω του το νερό του χωρισμού, θα είναι ακάθαρτος. Η ακαθαρσία του μένει επάνω του. Αυτός είναι ο νόμος όταν κάποιος άνθρωπος πεθάνει σε σκηνή. Όλοι εκείνοι που μπαίνουν στη σκηνή και όλα όσα βρίσκονται στη σκηνή θα είναι ακάθαρτα 7 ημέρες. Και κάθε ανοιχτό σκεύος που δεν έχει σκέπασμα δεμένο από πάνω του είναι ακάθαρτο. Και όποιος αγγίξει στην πεδιάδα κάποιον φωνευμένο με μάχαιρα ή ένα νεκρό σώμα ή κόκαλο ανθρώπου ή μνήμα θα είναι ακάθαρτος 7 ημέρες. Και θα πάρουν για τον ακάθαρτο από τη στάχτη της δάμαλης που κάηκε για καθαρισμό της αμαρτίας και θα χυθεί επάνω της νερό τρεχούμενο σε σκεύος. Και ένας καθαρός άνθρωπος θα πάρει ίσωπο και αφού τον βυθίσει στο νερό θα ραντίσει επάνω στη σκηνή και σ' όλα τα σκεύη της και επάνω στους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί και πάνω σε εκείνον που άγγιξε κόκαλο ή φωνευμένο ή νεκρό ή μνήμα. Και ο καθαρός θα ραντίσει επάνω στον ακάθαρτο την τρίτη μέρα και την έβδομη μέρα. Την έβδομη μέρα όμως θα τον αγνίσει. Και αυτός θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λουστεί με νερό και την εσπέρα θα είναι καθαρός. Και ο άνθρωπος που είναι ακάθαρτος και δεν αγνιστεί, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί μέσα από τη συναγωγή, επειδή μόλυνε το αγιαστήριο του Κυρίου. Το νερό του χωρισμού δεν ραντίστηκε πάνω του. Αυτός είναι ακάθαρτος. Και θα είναι σε αυτούς αιώνιος θεσμός ότι όποιος ραντίσει το νερό του χωρισμού θα πλύνει τα αιμάτια του και όποιος αγγίξει το νερό του χωρισμού θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε τι που ο ακάθαρτος αγγίξει θα είναι ακάθαρτο. Και η ψυχή που θα το αγγίξει θα είναι ακάθαρτη μέχρι την εσπέρα. Αριθμοί, κεφάλαιο 20. Και η γη Ισραήλ, ολόκληρη συναγωγή, ήρθαν τον πρώτο μήνα στην έρημο Σιν, και ο λαός έμεινε στην Κάδης. Και η Μαριάμ πέθανε εκεί και θαύτηκε εκεί. Και δεν υπήρχε νερό για τη συναγωγή. Και συγκεντρώθηκαν ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Ααρών. Και ο λαός λιδωρούσε ενάντια στο Μωυσή και είπαν λέγοντας «Ήθε να πεθαίναμε όταν πέθαιναν οι αδελφοί μας μπροστά στον Κύριο». «Και γιατί ανεβάσατε τη συναγωγή του Κυρίου σε αυτή την έρημο για να πεθάνουμε εκεί εμείς και τα κτίνη μας? Και γιατί μας ανεβάσατε από την Αίγυπτο για να μας φέρετε σε αυτό τον κακό τόπο? Αυτός δεν είναι τόπος σποράς ή σίκων ή αμπέλων ή ροδιών. Ούτε νερό για να πιούμε δεν υπάρχει εδώ». Και ο Μωυσής και ο Ααρών ήρθαν μπροστά από τη συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη. Και φάνηκε σε αυτούς η δόξα του Κυρίου. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Πάρε τη ράβδο και συγκάλεσε τη συναγωγή, εσύ και ο Ααρών ο αδελφός σου, και μιλήστε στην πέτρα μπροστά σε αυτούς. Και θα σας δώσει τα νερά της και θα τους βγάλεις νερό από την πέτρα και θα ποτίσεις τη συναγωγή και τα κτίνη τους». Και ο Μωυσής πήρε τη ράβδο μπροστά από τον Κύριο όπως τον πρόσταξε. Και συγκάλεσε ο Μωυσής και ο Ααρών τη συναγωγή μπροστά στην πέτρα και τους είπε «Ακούστε τώρα εσείς οι απειθείς, να σας βγάλουμε νερό από τούτη την πέτρα?» Και αφού ο Μωυσής σήκωσε το χέρι του, κτύπησε την πέτρα με τη ράβδο του 2 φορές. Και βγήκαν πολλά νερά και ήπιε η συναγωγή και τα κτίνη τους. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή και στον Ααρών «Επειδή δεν με πιστέψατε για να με αγιάσετε μπροστά στους γιους Ισραήλ, γι' αυτό εσείς δεν θα φέρετε τη συναγωγή αυτή στη γη που τους έδωσα. Αυτό είναι το νερό Μεριβά, επειδή οι γη Ισραήλ λιδώρησαν ενάντια στον Κύριο και αυτός αγιάστηκε μεταξύ τους». Και ο Μωυσής έστειλε πρέσβης από την Κάδης στο βασιλιά του Εδόμ, λέγοντας «Τούτα λέει ο αδελφός σου, ο Ισραήλ. Εσύ γνωρίζεις ολόκληρη την ταλαιπωρία που μας βρήκε. Ότι οι πατέρες μας κατέβηκαν στην Αίγυπτο και κατοικήσαμε στην Αίγυπτο πολύ καιρό. Και οι Αιγύπτιοι καταδυνάστευσαν εμάς και τους πατέρες μας. Και βοήσαμε στον Κύριο και αυτός εισάκουσε τη φωνή μας και έστειλε άγγελο και μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και δέστε, είμαστε στην Κάδης, μια πόλη που είναι στις άκρες των ορίων σου. Ας περάσουμε, παρακαλώ, διαμέσου της γης σου. Δεν θα περάσουμε διαμέσου των χωραφιών ή διαμέσου των αμπελώνων, ούτε θα πιούμε νερό από τα πηγάδια. Θα περάσουμε διαμέσου του βασιλικού δρόμου. Δεν θα παρεκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, μέχρι ότου περάσουμε τα όρια σου». Και ο Εδόμ του είπε «Δεν θα περάσεις διαμέσου της γης μου. Ιδεμή, θα βγω με μάχαιρα σε συνάντησή σου». Και οι γη Ισραήλ του είπαν «Εμείς διαβαίνουμε διαμέσου της λεωφόρου. Και αν εγώ και τα κτίνη μου πιούμε από το νερό σου, θα το πληρώσω. Μονάχα θα διαβώ πεζοπορώντας και τίποτα άλλο». Και εκείνος είπε «Δεν θα διαβείς». Και ο Εδόμ βγήκε εναντίον του με πολύ λαό και με ισχυρή δύναμη. Έτσι αρνήθηκε ο Εδόμ να δώσει πέρασμα στον Ισραήλ διαμέσου των ορίων του και ο Ισραήλ ξέκλεινε από αυτόν. Και οι γη Ισραήλ, ολόκληρη συναγωγή, σηκώθηκαν από την Κάδης και ήρθαν στο βουνό Ορ. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών στο βουνό Ορ, κοντά στα όρια της γης του Εδόμ, λέγοντας «Ο Ααρών θα προστεθεί στο λαό του, επειδή δεν θα μπει μέσα στη γη που έδωσα στους γιους Ισραήλ, επειδή απειθήσατε στο λόγο μου, στο νερό Μεριβά. Πάρε τον Ααρών και τον Ελεάζαρ, το γιο του, και ανέβασέ τους στο βουνό Ορ. Και βγάλε από τον Ααρών τη στολή του και φόρεσε την στον Ελεάζαρ, τον γιο του. Και ο Ααρών θα προστεθεί στο λαό του και θα πεθάνει εκεί». Και ο Μωυσής έκανε όπως ο Κύριος πρόσταξε και ανέβηκαν στο βουνό Ορ μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και ο Μωυσής έβγαλε από τον Ααρών τη στολή του και τη φόρησε στον Ελεάζαρ, το γιο του. Και ο Ααρών πέθανε εκεί επάνω στην κορυφή του βουνού. Και ο Μωυσής και ο Ελεάζαρ κατέβηκαν από το βουνό. Και ολόκληρη η συναγωγή είδε ότι ο Ααρών πέθανε και πένθησαν τον Ααρών 30 ημέρες, ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ. Ψαλμός 139. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, με δοκίμασες και με γνώρισες. Εσύ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Καταλαβαίνεις τους λογισμούς μου από μακριά. Διερευνάς το περπάτημά μου και το πλάγιασμά μου και όλους τους δρόμους μου γνωρίζεις. Επειδή, δες, και πριν ο λόγος έρθει στη γλώσσα μου, εσύ, Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις από πίσω και από μπροστά και έβαλες το χέρι σου επάνω μου. Η γνώση αυτή είναι σε μένα υπερθαύμαστη. Είναι υψηλή. Δεν μπορώ να φτάσω σε αυτή. Πού να πάω από το πνεύμα σου και από το πρόσωπό σου πού να φύγω? Αν ανέβω στον ουρανό, είσαι εκεί. Αν πλαγιάσω στον Άδη, να σου εκεί. Αν πάρω τα φτερά της αυγής και κατοικήσω στις εσχατιές της θάλασσας, και εκεί θα με οδηγήσει το χέρι σου και το δεξί σου χέρι θα με κρατάει. Αν πω, το σκοτάδι σίγουρα θα με σκεπάσει, αλλά και αυτή η νύχτα θα είναι ολόγυρά μου φως. Και αυτό το σκοτάδι δεν σκεπάζει από μένα τίποτα. Και η νύχτα λάμπει όπως η ημέρα. Σε σένα το σκοτάδι είναι όπως το φως. Επειδή εσύ μόρφωσες τα νεφρά μου, με περιτύλιξες μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου. Θα σε υμνώ, επειδή πλάστηκα με φοβερό και θαυμάσιο τρόπο. Τα έργα σου είναι θαυμάσια και η ψυχή μου το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Δεν κρύφτηκαν τα κόκαλά μου από σένα, ενώ λάβαινε χώρα η κατασκευή μου μέσα σε κρυφό χώρο και έπαιρνα μορφή μέσα στα κατώτατα μέρη της γης. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδαν τα μάτια σου και μέσα στο βιβλίο σου όλα αυτά ήσαν γραμμένα, όπως και οι μέρες κατά τις οποίες σχηματίζονταν και ενώ τίποτα από αυτά δεν υπήρχε. Πόσο δε πολύτιμες είναι οι βουλές σου σε μένα, Θεέ μου, πόσο μεγαλύθηκε ο αριθμός τους. Αν ήθελα να τις απαριθμίσω, υπερβαίνουν την άμμο. Ξυπνάω και ακόμα είμαι μαζί σου. Βέβαια, θα θανατώσεις, Θεέ, τους ασεβείς. Απομακρυνθείτε λοιπόν από μένα, άνδρες αιμάτων, επειδή μιλούν εναντίον σου με τρόπο ασεβή. Οι εχθροί σου παίρνουν το όνομά σου μάταια. Μήπως δεν μισώ, Κύριε, εκείνους που σε μισούν και δεν αγανακτώ ενάντια σε εκείνους που επαναστατούν εναντίον σου? Με τέλειο μίσος τους μισώ. Τους έχω για εχθρούς. Θεέ, δοκίμασέ με και γνώρισε την καρδιά μου. Εξέτασέ με και μάθε τους στοχασμούς μου και δες μήπως υπάρχει μέσα μου κάποιος δρόμος ανομίας και οδήγησέ με στο δρόμο τον αιώνιο. Ψαλμός 140. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Ελευθέρωσε με, Κύριε, από πονηρόν άνθρωπο. Λύτρωσε με από άδικον άνθρωπο. Οι οποίοι στην καρδιά τους σκέφτονται πονηρά. Όλη την ημέρα παρατάσσονται σε πολέμους. Ακόνησαν τη γλώσσα τους σαν του φιδιού. Φαρμάκι φιδιού οχιάς είναι κάτω από τα χείλη τους. Φύλαξε με, Κύριε, από χέρια ασεβή ανθρώπου. Λύτρωσε με από άδικον άνθρωπο που μηχανεύτηκαν να υποσκελίσουν τα βήματά μου. Οι υπερήφανοι έκρυψαν εναντίον μου παγίδα και με σχοινιά άπλωσαν δίχτυα στο πέρασμά μου. Έστησαν για μένα βρόχους. Είπα στον Κύριο, «Εσύ είσαι ο Θεός μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή των δεήσεών μου. Κύριε Θεέ, η δύναμη της σωτηρίας μου, εσύ σκέπασες το κεφάλι μου ολόγυρα σε μέρα πολέμου. Μη δώσεις, Κύριε, στον ασεβή τις επιθυμίες του. Να μην αφήσεις να εκτελεστεί ο στοχασμός του, μη τυχόν και υψωθούν. Η πονηρία των χιλέων, εκείνων που με περικυκλώνουν, ας σκεπάσει το κεφάλι τους. Κάρβουνα αναμένα ας πέσουν επάνω τους. Ας ρηχτούν στη φωτιά, σε βαθείς λάκους, για να μην σηκωθούν ξανά. Ο κακόγλωσσος άνθρωπος ας μη στερεωθεί επάνω στη γη. Η κακία θα καταδιώξει τον άδικο άνθρωπο μέχρι ότου τον απολέσει. Ξέρω ότι ο Κύριος θα κάνει την κρίση του θλιμμένου και τη δίκη των φτωχών. Βέβαια, οι δίκαιοι θα δοξολογούν το όνομά σου. Οι ευθύς θα κατοικούν μπροστά στο πρόσωπό σου.
2: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 9. Σάλπισε και ο πέμπτος άγγελος και είδα ένα αστέρι να πέφτει από τον ουρανό στη γη. Του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού που οδηγεί στην Άβυσσο. Το αστέρι άνοιξε το πηγάδι της Αβύσσου, από που βγήκε καπνός, σαν τον καπνό που βγάζει ένα μεγάλο καμίνι. Ο ήλιος και η ατμόσφαιρα σκοτίνιασαν από τον καπνό του πηγαδιού. Από τον καπνό βγήκαν ακρίδες πάνω στη γη, στις οποίες δόθηκε εξουσία, σαν την εξουσία που έχουν οι σκορπιοί της γης. Τους δόθηκε εντολή να μην βλάψουν το χορτάρι της γης, ούτε κανένα φυτό χλωρό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Αυτούς πήραν την εντολή να μην τους σκοτώσουν, αλλά μόνο να τους αφήσουν να βασανιστούν 5 μήνες. Το βάσανό τους θα είναι σαν τον πόνο που προκαλεί ο σκορπιός όταν συμπίσει τον άνθρωπο. Εκείνες τις μέρες θα αποζητούν οι άνθρωποι το θάνατο και ο θάνατος δεν θα έρχεται. Θα παρακαλούν να πεθάνουν και ο θάνατος θα απομακρύνεται από αυτούς. Οι ακρίδες έμοιαζαν στην εμφάνιση με άλογα έτοιμα για πόλεμο. Πάνω στα κεφάλια τους είχαν κάτι σαν στεφάνια που έμοιαζαν χρυσά και τα πρόσωπά τους ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Είχαν μαλλιά σαν τα μαλλιά των γυναικών και τα δόντια τους ήταν σαν των λιονταριών. Και είχαν θώρακες που έμοιαζαν με σιδερένιους και το πλατάγισμα των φτερών τους έμοιαζε με το θόρυβο αρμάτων που τρέχουν για πόλεμο δεμένα σε πολλά άλογα. Είχαν ουρές σαν των σκορπιών και κεντριά. Στις ουρές τους βρισκόταν η δύναμή τους να βασανίσουν τους ανθρώπους για 5 μήνες. Βασιλιά τους έχουν τον άγγελο της Αβύσσου. Το όνομά του είναι εβραϊκά Αβαδόν και ελληνικά Απολίον, δηλαδή καταστροφέας. Το ένα το αλίμονο πέρασε. Ύστερα από αυτό ακολουθούν άλλα 2 αλίμονο. Σάλπισε και ο έκτος άγγελος. Και άκουσα μια φωνή από τις 4 γωνίες του χρυσού θυσιαστηρίου που βρισκόταν μπροστά στο Θεό να λέει στον 6ο άγγελο που κρατούσε τη σάλπιγγα «Λύσε τους 4 αγγέλους που είναι δεμένοι στο μεγάλο ποταμό, τον Εφράτη». Λύθηκαν τότε οι 4 άγγελοι που είχαν προετοιμαστεί για τη συγκεκριμένη αυτή ώρα και μέρα και μήνα και χρονιά να σκοτώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Άκουσα πως το υπηκό του στρατού αυτού ήταν 200 εκατομμύρια. Τα άλογα και οι καβαλάριδες που είδα στο όραμά μου φορούσαν θώρακες κόκκινους σαν φωτιά, γαλαζοπούς σαν τον Ιάκυνθο και κίτρινους σαν το Θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων ήταν σαν του λιονταριού και από τα στόματά τους έβγαινε φωτιά, καπνός και Θιάφι. Από τις 3 τούτες συμφορές, τη φωτιά, τον καπνό και το Θιάφι που έβγαινε από τα στόματά τους εξολοθρεύτηκε το 1/3 από τους ανθρώπους. Η δύναμη των αλόγων βρισκόταν στο στόμα τους και στις ουρές τους, γιατί οι ουρές τους έμοιαζαν με φίδια και είχαν κεφάλια που σκόρπιζαν το θάνατο. Ωστόσο, οι υπόλοιποι άνθρωποι, όσοι δεν οξολοθρεύτηκαν από αυτές τις συμφορές, δεν μετάνιωσαν που λάτρευαν τα είδωλα. Δεν έπαψαν να προσκυνούν τα δαιμόνια και τα χρυσά, τα ασημένια, τα χάλκινα, τα πέτρινα και τα ξύλινα είδωλα, που μήτε να βλέπουν, μήτε να ακούν, μήτε να περπατούν μπορούν. Και δεν μετάνιωσαν για τα φωνικά τους, ούτε για τις μαγκανίες τους, ούτε για την πορνεία τους, ούτε για τις κλεψιές τους. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 10. Είδα ένα άλλο άγγελο δυνατό που τον περιέβαλε ένα σύννεφο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Γύρω από το κεφάλι του ήταν το ουράνιο τόξο. Το πρόσωπό του ήταν σαν τον ήλιο, τα πόδια του σαν πύρινες κολόνες και στο χέρι του κρατούσε ένα ανοιχτό βιβλιαράκι. Έβαλε το δεξί πόδι του στη θάλασσα και το αριστερό του πάνω στη στεριά και έκραξε με δυνατή φωνή σαν το λιοντάρι που βρυχέται. Όταν έκραξε, λάλησαν οι 7 βροντές με τις δικές τους τις φωνές. Μόλις λάλησαν οι 7 βροντές, ετοιμαζόμουν να γράψω τι είπαν. Άκουσα όμως μια φωνή από τον ουρανό να λέει «Κράτησε τα κρυφά αυτά που λάλησαν οι 7 βροντές και μην τα γράψεις». Τότε ο άγγελος που είδα να στέκεται στη θάλασσα και στη στεριά σήκωσε το χέρι του το δεξί στον ουρανό και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει αιώνια, σε αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όσα υπάρχουν σε αυτά. Άλλη καθυστέρηση δεν θα υπάρξει πια. Αλλά στις μέρες που θα σαλπίσει ο 7ος άγγελος θα ολοκληρωθεί το μυστικό σχέδιο του Θεού σύμφωνα με το χαρμόσυνο άγγελμα που έδωσε στους δούλους του τους προφήτες. και η φωνή που άκουσα από τον ουρανό λάλησε πάλι και μου είπε «Πήγαινε πάρε το ανοιχτό βιβλίο που κρατάει ο άγγελος που στέκεται πάνω στη θάλασσα και πάνω στη γη». Πήγα προς τον άγγελο και του είπα να μου δώσει το βιβλιαράκι. Και αυτός μου λέει «Πάρτο και φάτο. Θα σου γεμίσει πίκρα τα σωθικά, μα στο στόμα σου θα είναι γλυκό σαν μέλι». Πήρα το βιβλιαράκι από το χέρι του αγγέλου και το έφαγα. Στο στόμα μου ήταν γλυκό σαν μέλι, μα όταν το κατάπια πίκρισαν τα σωθικά μου. Τότε μου είπαν «Πρέπει πάλι να προφητέψεις σε λαούς και σε έθνη και σε γλώσσες και σε βασιλιάδες πολλούς».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κυρία μας, σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι, Κύριε, εν το μέσο. Εσύ είσαι ο αρχηγός μας, ο οδηγός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κατά το λόγο σου δεν μας άφησες ορφανούς. Αλλά ήρθες, Κύριε, ο Εμμανουήλ, και είσαι ανάμεσά μας και θέλεις να βασιλεύεις μέσα στις καρδιές μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Σου ζητάμε να χρήσεις τους λόγους σου μέσα στις καρδιές μας τώρα, Κύριε. Να χρήσεις, Κύριε, και μένα, καθώς έχω ανάγκη να με κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε, τις καρδιές μας. Να λάβουμε τα ρήματά σου, Κύριε. Να επιδράσουν μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, ώστε να ανταποκριθούμε, Κύριε, αντάξιοι της κλήσεώς σου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σε προσκυνούμε, Σωτήρα μας. Αμήν. Στην Α Ιωάννου, στο Β24 θα δούμε. Καθώς ακούσαμε το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και έγινε αυτή η κοσμογονία μέσα μας. Ακούσαμε τα καλά νέα, τους λόγους της ζωής, και επίδρασαν μέσα σε όλον τον εσωτερικό μας κόσμο και καθώς λάβαμε το λόγο, γεννηθήκαμε ξανά. Αρχίσαμε να κατανοούμε τα Άγια του Θεού. Να βλέπουμε τα της Βασιλείας. Να σηκώνει ο Κύριος το βάρος, τη σκοτεινιά από τη ζωή μας. Και να μας γεμίζει με τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυσή Του. Αμήν. Όλη μας η ζωή ήταν επικεντρωμένη σε αυτή την αγάπη και την Άγια Θυσία. Και ήταν το πρώτο πράγμα, εκείνο που ήταν, που επισκίαζε όλη μας τη ζωή και τα ενδιαφέροντά μας. Ήταν η πρώτη αγάπη. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ, μας λέει ο Ιωάννης. Εκείνο λοιπόν το οποίον εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίον οικούσατε απ' αρχής, και εμείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Γιατί μας λέει ο Ιωάννης αυτό που ακούσαμε απ' αρχής να μένει μέσα μας. Γιατί στην πορεία βλέπετε κάποιος καραδοκεί τι να κάνει. Να αλλάξει πράγματα. Ξεκινάμε με ενθουσιασμό, με αγάπη, με πλήρη συνέστηση το τι κόστισε η σωτηρία μας, η αγάπη μας για τον Κύριο είναι εκεί, φρέσκια, Και ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι αυτή η κατάσταση να διατηρηθεί σε όλη την πορεία μας μέχρι τέλους. Αυτό που ακούσατε, λέει, απαρχής ασμένη εν ημίν. Έχει να κάνει με μέσα μας. Ο εχθρός καραδοκεί να έρθει και να βάλει παράλληλα πράγματα. Να έρθει να κλέψει αυτό το την ενθουσιώδη αγάπη και ανταπόκριση στην αγάπη του Κυρίου και να βάλει κάτι πιο υποδεέστερο. Θέλει να αντικαταστήσει πράγματα. Έχει ένα όπλο που λέγεται πεπειρωμένο βέλος και μπορεί να διαπεράσει και να έρθει μέσα στη διάνοια. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την πρώτη αγάπη, το απαρχής. Να θυμάστε στην Αποκάλυψη, στο Β4, ο Κύριος τι λέει στην Εκκλησία. Το ζητάει. Έχω τι κατά σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Και είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε κατάσταση, κάθε δυσκολία και να φτάσουμε μέχρι τέλους. Στην Α Κορινθίους, στο Α21, μας λέει ότι θέλει και αυτό που επιθυμεί είναι να μας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους. Α Κορινθίους, το σχέδιο του Κυρίου είναι να μας φτάσει μπροστά στο θρόνο Του και λέει «Δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους» και λέει παρακάτω μια προϋπόθεση. «Εάν επιμείνετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου». Αδελφοί, η πίστης, η άπαξ παραδοθήσα εις τους Αγίους. Μας παρέδωσε το Ευαγγέλιο γνήσιο και ορθοτομημένο στις ημέρες μας, ο αδελφός μας. Αυτή η πίστη έχει τη δυνατότητα να μας φυλάξει. Αμόμους και αμέμπτους. Η διαφορά είναι εάν επιμείνουμε στην πίστη. Εάν επιμείνουμε εις την πίστη. Ό,τι δυσκολία και αν έρθει, όσο και αν μας επιτεθεί ο εχθρός που θέλει να μας κλέψει αυτή την πίστη, εμείς τι χρειάζεται να κάνουμε, να επιμείνουμε καθώς είμαστε τε θεμελιωμένοι και στερεοί και δεν μετακινούμαστε από τις ελπίδες του Ευαγγελίου. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα να είμαστε φρέσκοι. Η αγάπη μας για τον Κύριο δεν είναι κάτι το οποίο μας βάζει βάρος. Ακούτε τι λέει μέσα, λέει βάρος δόξης. Και υπάρχει κάτι οξύμορο. Αυτό το βάρος δόξης είναι ό,τι πιο ανάλαφρο, ό,τι ομορφότερο μέσα στη ζωή που μπορεί να σου δώσει τέτοια χαρά. Τέτοια ειρήνη, το βάρος δόξης. Αμήν. Θέλει και μας ζητάει ο Κύριος. Καθώς κατανοούμε, καθώς δεν μετακινούμαστε, αλλά γινόμαστε μέρος του οικοδομήματος, τεθεμελιωμένοι, είμαστε στήλοι, είμαστε κολόνες του Κυρίου και στεκόμαστε εκεί για να διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Χωρίς να δηλιάζουμε, είμαστε επιστολή γιγνωσκωμένη και αναγιγνωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Και μας λέει στη Β' Πέτρου, στο Γ' 13. Β' Πέτρου, Γ' 13. 14. Δια τούτο αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Προηγουμένως τι είπαμε, εάν επιμείνουμε στην πίστη, πάντα να θυμόμαστε ότι η Διαθήκη του Κυρίου τι περιέχει. Δύο μέρη. Ο Κύριος έδωκε τον Υιό Του, οι ευλογίες είναι εκεί, οι επαγγελίες είναι εκεί. Τώρα αυτό που απομένει είναι το εάν. Εάν επιμείνεις την πίστη, θα σε παραστήσει ενώπιον αυτού. Άμωμο και άμωμπτο. Εάν δεν, τι γίνεται. Εάν δεν. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αδελφοί, και αυτό ο Κύριος μας προειδοποιεί. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας. Το μέρος το δικό μας είναι να επιμείνουμε στην πίστη. Και μας λέει εδώ στη Β' Πέτρου, να σπουδάσουμε. Τι έχει να κάνει, τι είναι η σπουδή. Είναι το ότι πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο, να ενασχοληθούμε, να εγκύψουμε στα Άγια του Κυρίου, να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα, για να βρεθούμε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού. Για να μπορέσουμε να φυλαχτούμε από εκείνον ο οποίος θέλει να βάλει σπήλο και μόμο. Παρότι δεχτήκαμε τον Κύριο στη διαδρομή, όπως οι Ισραηλίτες έμειναν στην έρμο εξαιτίας της απιστίας. Και ο Κύριος τι θέλει, μας έχει δώσει τα όπλα, τον τρόπο, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Ο Κύριος, Β' Κορινθίους, στο Ζήτα 1, καθώς μας ζητάει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος και να εκπληρούμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Στο δούμε Β' Κορινθίους Ζήτα 1. Τι λέει? Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτασε τας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Είναι μια διαρκή μάχη, όπου τι κάνουμε, ζητάμε να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει ο Κύριος. Ενώ περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο, μας κολλάει η σκόνη. Έρχεται να μας αγγίξει η αμαρτία. Και είμαστε σε μια μάχη διαρκώς, ούτως ώστε να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε μολυσμό, είτε της σάρκας, είτε του πνεύματος. Α' Θεσσαλονικής στο Δέλτα 1 έως 7. Α' Θεσσαλονικής. Όθεν του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν, δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβατε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον. Διότι εξεύρετε ποιας παραγγελίας εδώκαμε εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού. Επειδή, και εδώ είναι το εδάφιο που θέλω να διαβάσουμε και να δώσουμε έμφαση, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, να απέχεστε από τις πορνείες κλπ. Κλπ. Το θέλημα του Κυρίου είναι ο αγιασμός μας. Θέλω να πω μερικά πράγματα, αδελφοί, για τον αγιασμό, το βράδυ αυτό. Επειδή ο αγιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αγιασμός σημαίνει να καταστεί κάτι άγιο. Δηλαδή, ηθικά αγνό, διαχωρισμένο από το κακό και αφιερωμένο στο Θεό και στους σκοπούς Του. Τι σημαίνει, λοιπόν, ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει από τον κόσμο της αμαρτίας. Ανήκουμε σε Εκείνον, είμαστε αφιερωμένοι σε Εκείνον και τους Άγιους σκοπούς Του. Επιθυμεί να αφοσιωθούμε σε Εκείνον, να διαχωριστούμε δηλαδή πλήρως, να μας ξεχωρίσει εντελώς από τα ασεβή πρότυπα του κόσμου αυτού. Και βλέπετε αυτά τα πρότυπα. Παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα τι πρότυπα, ασεβή πρότυπα, προβάλλονται διαρκώς. Κάποιος διδάσκει, κάποιος εκπέμπει εκεί. Οι αμέριμνοι και οι απαθείς τι κάνουν? Το λαμβάνουν. Δεν πειράζει. Αδελφοί, εάν δεν καταλάβουμε την κλίση μας, εάν δεν καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας έχει ξεχωρίσει για τους σκοπούς Του και αφήνεσαι και βορβαδίζεσαι από αυτά τα ασεβή πρότυπα, αργά ή γρήγορα θα χάσεις την εξοχότητα της κλίσης σου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταλάβουμε. Αγιασμός σημαίνει να διαχωριστούμε από την αμαρτία. Και αυτό που λέει ο Κύριος ότι είναι αμαρτία, αυτό είναι αμαρτία. Ώστε να έχουμε μια στενή σχέση με το Θεό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να Τον υπηρετήσουμε αποτελεσματικά. Καθώς έχουμε, είμαστε ξεχωρισμένοι για Εκείνον και έχουμε στενή σχέση, κοινωνία μαζί Του, τότε μόνο θα μπορέσουμε να Τον υπηρετήσουμε. Τότε μόνο Εκείνος θα μπορεί να κηρύττει μέσα από σένα, να κάνει τα έργα, γιατί από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ή από μόνος μου. Ο αγιασμός σημαίνει τη συνεχή διαδικασία για πνευματική αύξηση. Τι είναι απαραίτητο λοιπόν στην πνευματική μας αύξηση? Ο αγιασμός. Καθώς αυξάνει ο αγιασμός μας. Καθώς αυξάνει η παράδοσή μας στον Κύριο. Καθώς Τον ζητάμε, μας δίνει οφθαλμούς και βλέπουμε καταρχήν έσωθεν. Δεν βλέπουμε έξωθεν. Και θέλω, αδελφοί, επευκαιρία, ό,τι έχει να κάνει με το έξωθεν. Λέει, ο ψιθυριστής τι κάνει? Ακούς κάτι, μα ξέρεις, καταπίνεται, λέει, ιδέως. Για να φυλαχτείς Άγιος μέσα στο θέλημα του Θεού. Όταν θα ακούσεις κάτι, κάποιον να κατηγορεί, στάσου και πες του, κοίταξε, δεν είναι αυτή η δουλειά που μας κάλεσε ο Κύριος. Βάλ τον στη θέση του. Μην αφήσεις να ακούσεις κατηγορίες. Διότι τι γίνεσαι, συμμέτοχος. Λέει, ο πράττων την αμαρτία και ο συνοδοκών. Έρχεται εκεί μια περιέργεια και να λες, α, τι είναι αυτό που δεν ξέρω. Κάτι μου κρύβεται, που είναι μια αποκάλυψη εκεί. Μήπως με έχουν πιάσει κορόιδο και εγώ νομίζω, χίλια δυο διάβολος μπορεί να βάλει. Αν μείνεις πιστός σε αυτό που σου λέει ο Κύριος, μην κρίνεις για να μην κριθείς. Όποιο μέτρο μετράς θα μετρηθεί σε σένα. Δεν θέλω να βγαίνει από το στόμα μου κάτι το οποίο δεν είναι προς οικοδομήν. Οι λόγοι μου να είναι ερτημένοι με άλλας. Αν κάποιος είναι πειραγμένος, τι λέει, πήγαινε βρες τον αδελφό σου, αυτός που σε πείραξε, και μίλησε το, άνοιξε το. Έλα, να το λύσουμε, να προχωρήσουμε. Μην αφήνεις ποτέ, μα ποτέ. Είναι η παγίδα του διαβόλου και χάνεις την αφιέρωση, αυτό που γεμίζει η καρδιά από πράγματα τα οποία είναι ζημιά. Εκτός από τον όρο αγιασμός και αγιάζω, μέσα στο λόγο του Κυρίου εκφράζεται με διάφορους άλλους όρους. Όταν μας λέει δηλαδή να αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια, τι εννοεί. Άστα όλα και προσκολλήσου σε μένα. Αμήν. Καθώς πεθάναμε ως προς την αμαρτία. Στο βάπτισμα τι κάναμε. Συσταυρωθήκαμε με τον Χριστό. Πήραμε αυτή την απόφαση.

0: Η αγάπη μας εκείνο, τι μας καθιστά. Νικητές μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, καθώς γεννηθήκαμε από το Θεό, η πίστη μας διατηρεί νικητές. Ό,τι δύναμη και αν υπάρχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και ο ίδιος ο άρχοντας του κόσμου τούτου, όταν εσύ είσαι γεμάτος από αγάπη για εκείνον που σε εξαγόρασε, αυτό είναι το πιο πολύτιμο. Είναι το ανώτερο για σένα και έχεις παραδοθεί σε εκείνον. Προσκοληθεί σε εκείνον. Η πίστη σου είναι ζωντανή. Τότε είσαι νικητής και θα είσαι νικητής. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Ο αγιασμός, ο ξεχωρισμός δηλαδή, ήταν απ' αρχής ο σκοπός του Θεού για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. Έπρεπε να ζουν άγιες ζωές, ξεχωρισμένες, διαχωρισμένες από το κακό και από τον διεφθαρμένο τρόπο ζωής των εθνικών. Το ίδιο και ο αγιασμός αποτελεί προϋπόθεση για τα παιδιά του Θεού. Να ξέρουμε δηλαδή ότι δεν είμαστε σαν τον κόσμο. Είμαστε καλεσμένοι. Ανήκουμε σε εκείνον. Ξέρεις κάτι, όταν έρθει ο εχθρός να σε πειράξει, να σε δελεάσει, να σε παρασύρει εκεί, μέσα στην αμαρτία, μάθε να λες όχι! Γιατί εγώ είμαι παιδί του Θεού. Ανήκω σε εκείνον. Με έχει καλέσει. Και είμαι αφιερωμένος σε εκείνον. Ξέρεις τη θέση σου. Έτσι θα κρατήσεις τον αγιασμό σου. Έτσι θα φυλαχτείς. Καθώς θα αντιδράσεις και θα αντισταθείς, θα πάρεις στάση και θέση. Ο αληθινός αγιασμός προϋποθέτει το κάθε παιδί του Θεού να διατηρεί μια προσωπική, μια στενή προσωπική σχέση με τον Κύριο. Θέλω να αναρωτηθείς αυτό το βράδυ. Έχεις μια προσωπική σχέση με τον Κύριο. Δες το χρόνο σου που τον ξοδεύεις. Εάν τον ξοδεύεις σε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα πράγματα του Θεού, να ξέρεις ότι το δέντρο σου που έχει ρίζες τρέφεται από αυτά και θα κάνει ανάλογους καρπούς. Εάν το δέντρο σου τρέφεται με τα Άγια του Κυρίου, το πώς να αυξηθεί η πίστη σου. Είναι ανάγκη οι ρίζες του δέντρου σου να λαμβάνουν από τους λόγους του Κυρίου, να τρέφονται από τους λόγους, να ποτίζονται από τα ζωντανά νερά. Μένεις στην προσευχή. Επιμένεις στην προσευχή. Έχεις ξεχωρίσει χρόνο στην προσευχή. Έχεις βάλει προτεραιότητα τα του Κυρίου, ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Σε τι προτεραιότητα. Έχεις

0: βάλει τα πράγματα του Θεού. Ξέρετε, η αυτογνωσία, το να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μας, μπορεί να μας οδηγήσει στα γόνατα και θα πούμε, Κύριε, ενώ Εσύ με επιθυμείς να αφιερωθώ εντελώς στους σκοπούς Σου, Εσύ ο ίδιος, ο ζωντανός Θεός, με επισκέφτηκες, με κάλεσες και εγώ Σου έχω δώσει ένα μέρος. Εσύ όμως θέλεις όλη την καρδιά μου, όλο μου το είναι. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με να ανταποκριθώ σε αυτό το κάλεσμα. Με θέλεις να ξεχωριστώ από το φρόνημα του κόσμου. Γιατί μπορεί να είμαστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Και θέλει πολύ προσοχή. Ο εχθρός είναι ύπουλος. Μπορεί να σε ξαπατάει και όταν είσαι με τους κοσμικούς, να συμπεριφέρεσαι σαν κοσμικός. Όλα καλά. Τα αστεία, τα ανέκδοτα, τα σόκιν, οτιδήποτε, ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού, να το κρύβουμε, μη μάθουν. Όταν είμαστε με τους χριστιανούς, δόξα τον Κύριο. Αν το κάνεις, σταμάτα το. Όταν είσαι με τους κοσμικούς, άφησε το φως σου. Μίλησε. Μία κουβέντα, δεύτερη κουβέντα, στρέψτε το στα του Κυρίου. Ένα παιδί του Θεού να είναι εκεί. Αν δεν, ο Κύριος έχει κάτι άλλο για σένα, καλύτερο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εσίους Δέλτα 1 έως 6. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, ο δέσμιος εν Κυρίω, μας λέει ο Παύλος, ο αδερφός μας, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους, εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι λέει? Να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ο Κύριος μας καθιστά υπεύθυνους τον καθέναν μας, ούτως ώστε το σώμα Του να είναι ενωμένο, αγαπημένο. Και έχει να κάνει με την ενότητα του Πνεύματος. Όταν έχεις εσύ, είσαι προσκολλημένος στον Κύριο και σε έχει γεμίσει με τη γλυκιά ειρήνη Του και τα σπλάχνα Του και την καρδιά Του και την αγάπη Του, αυτό που διαχέεται στους αδελφούς, τους βλέπεις με άλλα μάτια, με τα μάτια του Κυρίου. Μόνο που στέκονται, χαίρεσαι για τον καθένα. Δεν είσαι έτοιμος να βοηθήσεις, γιατί η καρδιά σου επιθυμεί το σώμα Του, τα μέλη του Αγίου του σώματος να είναι ενωμένα και αγαπημένα. Αυτό είναι που σε χαροποιεί. Εν σώμα και εν πνεύμα. Καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδαν της προσκλήσεώς σας. Αμήν. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, να λέμε πάντες το αυτό. Εφεσίους σίγμα 10. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύους αυτού. Τι είναι ανάγκη να κάνουμε? Είμαστε σε μία μάχη. Υπάρχουν συσχετισμοί δυνάμεων. Είναι ο Λέων ο περιέρχεται που θέλει να σε καταπιεί, να σου κλέψει την πίστη, να σε κάνει χλιαρό, να σου βάλει νερό στο κρασί σου, να σπείρει ζυζάνια, ψευδοδιδασκαλίες, να σου πάρει ό,τι έχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση εκείνος να κάνει πίσω. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Η δική σου δύναμη να αυξηθεί. Να ενδυναμώνεσαι, λέει ενδυναμούστε. Και δεν λέει ενδυναμωθείτε. Είναι τι είναι? Διαρκείας. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να ενδυναμωνόμαστε εν Κυρίω. Πώς, με ποιο τρόπο? Με το κράτος, με τη δύναμη της ισχύως Του. Καθώς Τον ζητάς, σε πληρώνει με το Πνεύμα Του καθεκάστην και γίνεσαι δυνατός, γίνεσαι ισχυρός. Και λέει παρακάτω ότι μας δίνει με την πανοπλία Του. Δείτε τι χρόνο χρησιμοποιεί. Είναι ο Παύλος. Τι λέει? ενδυναμούστε. Λέει στο 11, ενδύθητε την πανοπλία του Θεού. Το 13 λέει, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού. Στο 14, σταθείτε περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Δείτε προστάγματα. Στο 15, να έχεις σε ετοιμασία, να είσαι έτοιμος να φοράς τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Να είσαι έτοιμος να μιλήσεις, να απολογηθείς για την πίστη σου. Να πας, να βρεις το απολωλό σου. Είναι εκείνα τα οποία εμείς πρέπει να κάνουμε. Αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως. Τι κάνει η ασπίδα της πίστεως? Σε προφυλάσσει. Από τα βέλη του εχθρού. Είναι εκεί η ασπίδα, η πίστη. Θα πρέπει να την πάρεις, να την αναλάβεις. Αν δεν, δεν μπορεί να σε προστατέψει. Αν είσαι λυπής πίστεως, τι θα πρέπει να πεις? Κύριε, αύξησε την πίστη μου. Πώς να το κάνω, Κύριε? Είπαμε, υπάρχουν τρόποι να αυξάνει η πίστη σου. Έχει να κάνει τι βλέπεις, τι ακούς, τι παρέες κάνεις, τι επιλογές κάνεις. Ανακεφαλαιώνω. Εκείνο το οποίο ακούσαμε απ' αρχής. Η πρώτη μας αγάπη για τον Κύριο. Εάν επιμείνετε στην πίστη. Τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες. Τι μας περιμένει? Καθώς θα επιμείνουμε στην πίστη. Θα μας παραστήσει ενώπιον αυτού αμόμους, αγίους, νικητές. Είναι ανάγκη να σπουδάσουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα ως έχει. Είναι ανάγκη να κρατεωνόμαστε με το κράτος, τις δυνάμεις, της ισχύως του Κυρίου. Τον αγιασμό μας. Ξεχωρισμένη από το κακό, από τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Να περπατήσουμε αντάξι της προσκλήσεως του Κυρίου. Μιμητές του Θεού. Είναι ανάγκη να ενδυναμωνόμαστε με το κράτος της ισχύως αυτού. Χωρίς να ενδυναμώνεσαι, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Αργά ή γρήγορα, η δύναμη του εχθρού θα σε νικήσει. Γι' αυτό μας παραγγέλνει εδώ ο εργάτης του Κυρίου. Ενδυναμούστε εν το κράτη της ισχύως αυτού. Όχι για ποιο λόγο να λέει ενδυναμούστε. Για να λες στους άλλους είμαι δυνατός. Το έχεις ανάγκη. Θα μπορέσεις να υπερισχύσεις την ημέρα την πονηρά. Ντύσου την πανοπλία του Θεού. Στάσου περιζωσμένος την οσφή σου με αλήθεια. Να έχεις έτοιμα τα παπούτσια του Ευαγγελίου. Οι ψυχές σου έχουν ανάγκη. Και δεν είναι μόνο για... Είναι κάποιοι άλλοι να πάνε για Ευαγγελισμό μόνο. Εσύ τι κάνεις που το λες? Πόσο Κύριος εκείνη την ημέρα θα πει, θα σε ομολογήσει ενώπιον των Αγίων Αγγέλων? Πώς θα σε ομολογήσει? Όχι, αδελφοί. Οι Ευαγγελιζόμενοι ήταν στράτευμα μέγα. εάν αποθρασύνονται όλοι εκείνοι ασεβείς και διακηρύττουν την ασέβειά τους, πόσο μάλλον τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να διακηρύττουμε το όνομα του Κυρίου μας, τα καλά νέα της σωτηρίας. Αμήν. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως, διά του Πνεύματος. Διά του Πνεύματος. Ο Κύριος έχει δώσει τον παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας. Βοηθός. Βοηθός. Καθώς πειθαρχείς και υπακούς και μένεις στα πόδια Του, θα νιώσεις το κρατεό Του χέρι να σε σπρώξει, να σε οθήσει. Και εκείνα τα οποία θεωρούσες αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, θα τα βλέπεις ότι είναι πολύ εύκολα. Εκεί που σκεφτόσουν, μα πώς θα μιλήσω, τι θα πει, κι αν με παρεξηγήσει, κι αν με νομίσει ότι είμαι κάτι άλλο. Όλα αυτά, έρχεται ο Κύριος και σου βάνει τα σπλάχνα Του, την αγάπη Του και ρέουν, χωρίς δεύτερη σκέψη, και αγγίζουν την ψυχή. Αμήν, αδελφοί. Ας σηκωθούμε. Άγιε Ιησού μας, θέλουμε, Κύριε, να σε ευχαριστήσουμε που μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ. Μας κάλεσες, Κύριε. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια και μαθαίνουμε από Σένα. Κύριε, καθώς βλέπουμε τον καιρό να πλησιάζει, όλα γύρω μας, Κύριε, αυτό μαρτυρούν. Ανατρέχουμε στους λόγους Σου, Κύριε, τους Αγίους, και ζητάμε ποιο είναι το μέρος το δικό μας. Τι Εσύ επιθυμείς. Και καθώς βλέπουμε, Κύριε, το θέλημά Σου είναι να αφιερωθούμε εντελώς σε Σένα, Κύριε. Η καρδιά μας, Κύριε, η ψυχή μας, η διάνοιά μας, να σε αγαπήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε ξεχωρισμένοι για Σένα, Κύριε. Η νύμφη Σου, Κύριε, η εκλεκτή. Σου ζητάμε το βράδυ αυτό, όπου, Κύριε, έχουμε κλείνει, όπου έχουμε ξεχαστεί, όπου έχουμε, Κύριε, ξεφύγει ή δεν δώσαμε την δέουσα σημασία, Κύριε, στους λόγους Σου και δεν ανταποκριθήκαμε στην αγάπη Σου, Κύριε, όπως επιθυμείς. Εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε, να δώσεις νέα όθηση, Κύριε, αγιασμού, ξεχωρισμού της Εκκλησίας Σου, Κύριε. Καθώς Εσύ μας φράγησες, Κύριε, με το όνομά Σου, είμαστε δικοί Σου, Κύριε, λαός ξεχωρισμένος, Κύριε μας. Διαχωρίζουμε τη θέση μας, Κύριε, από τον κόσμο της αμαρτίας, Κύριε. Αυτό που ο Λόγος Σου, ο Άγιος, Κύριε, ορίζει, Άγιο και δίκαιο, αυτό θέλουμε μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Να ταυτιστούμε με το θέλημά Σου. Να ταυτιστούμε με τους σκοπούς Σου, Κύριε. Και η σκοπή Σου είναι, Κύριε, να σώσεις. Να γίνουμε οι πρέσβοι Σου, Κύριε. Να γίνουμε, Κύριε, τα φώτα τα δικά Σου, Κύριε, σε αυτόν τον κόσμο που σκοτεινιάζει όλο ένα και περισσότερο. Φύλαξε Εσύ κάθε ένα παιδί Σου ανανέωσε. Ενδυνάμωσε με το κράτος της δυνάμεώς σου. Ενδυνάμωνε εσύ κάθε μέρα Κύριε. Ναι, σωτήρα μας Άγιε. Δίνε θάρρος και παρησία Κύριε. Πάρε το φόβο των ανθρώπων Κύριε. Εν το όνομα σου το Άγιο. Ω, ναι, σώτερ μας, γιατί οι άνθρωποι χάνονται. Έχουν ανάγκη, Κύριε, από τους λόγους της ζωής. Έχουν ανάγκη, Κύριε μας. Χρησιμοποίησέ μας. Φανέρωσε στο κάθε ένα παιδί σου. Τον προκείμενο αγώνα. Οδήγησε εσύ θαυμαστά. Το σώστε να είμαστε σκεύη τίμιας χρήσης, Κύριε. Τη δόξα τη δική σου, Κύριε μας. Για τη δόξα τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Αριθμοί, κεφάλαιον ΚΑ. Και ήκουσεν ο Χαναναίος, ο βασιλεύς της Αράδ, ο κατοικών την Μεσημβρίαν, ότι ήλθεν ο Ισραήλ δια της οδού Αθαρίμ και επολέμησεν εναντίον του Ισραήλ και συνέλαβεν εξ αυτών εχμαλώτους. Και ευχήθη ο Ισραήλ ευχήν προς τον Κύριον και είπε: «Εάν το όντι παραδώσει στον λαόν τούτον εις την χείρα μου, θέλω καταστρέψει τας πόλης αυτών». Και εισήκουσεν ο Κύριος της φωνής του Ισραήλ και παρέδωκε τους Χαναναίους και κατέστρεψαν αυτούς και τας πόλης αυτών και εκάλεσαν το όνομα του τόπου Ορμά. Και εσηκώθησαν από του όρους Ορ δια της οδού της Ερυθράς Θαλάσσης δια να περιέλθωσι την γην Εδόμ και ολιγοψύχησεν ο λαός εν διοδό. Και ελάλησεν ο λαός κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως λέγοντες: «Διατί ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου δια να ποθάνομεν εν διαρήμου? Διότι άρτος δεν είναι και είδωρ δεν είναι, και η ψυχή ημών αηδίασε τον άρτον τούτον των ελαφρών». Και απέστειλεν ο Κύριος επί των λαών τους σόφις τους φλογερούς και δάγκανον των λαών, και λαός πολλής εκ του Ισραήλ απέθανεν. Και ελθόν ο λαός προς τον Μωυσήν είπων: «Ημαρτήσαμεν, διότι ελαλήσαμεν κατά του Κυρίου και κατά σου. Δεήθητη του Κυρίου να σηκώσει του σόφις αφημών, και δεήθη ο Μωυσής υπέρ του λαού». Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Κάμε εισε αυτόν όφιν φλογερών και βάλε αυτόν επί ξύλου, και πάσω στις δαγκαστή και εμβλέψει εις αυτόν θέλει ζήσει». Και έκαμεν ο Μωυσής όφιν χαλκούν και έβαλεν αυτόν επί ξύλου, και αν όφις εδάγκανε τεινά, εμβλέπων ούτως τον όφιν τον χαλκούν έζη. Και σηκώθησαν οι

0: Ισραήλ και στρατοπέδευσαν εν Οβόθ. Και σηκωθέντες από Οβόθ εστρατοπέδευσαν εις Ιε Αβαρίμ, εν τη ερήμου τη κατά πρόσωπον του Μωάβ προς Ανατολά Σιλίου. Εκείθεν σηκωθέντες εστρατοπέδευσαν εν τη Κοιλάδη Ζαρέδ. Εκείθεν σηκωθέντες εστρατοπέδευσαν εις το πέραν του Αρνών, ως της είναι εν τη ερήμου και εξέρχεται εκ των ορίων των Αμοραίων. Διότι ο Αρνών είναι το όριον του Μωάβ μεταξύ Μωάβ και Αμοραίων. Δια τούτο λέγεται εν το βιβλίο των πολέμων του Κυρίου κατά τον Βαεύ και Σουφά επί των ριάκων του Αρνών και επί του ρεύματος των ριάκων, το οποίον καταβαίνει εις την πόλην Αρ και κείται εις τα όρια του Μωάβ. Και εκείθεν ήλθον εις Βίρ. Τούτο είναι το Φρέαρ περί του οποίου είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν. Σύναξον των λαών και θέλω δώσει είδωρης αυτούς. Τότε έψαλεν ο Ισραήλ την οδύν ταύτην. Ανάβα ο Φρέαρ, ψάλετε εις αυτό. Οι άρχοντες έσκαψαν το Φρέαρ, οι ευγενείς του λαού έσκαψαν δια προσταγής του νομοθέτου με τα ζράβδους αυτών. Και από τη Σερήμου ήλθον εις Ματανά, και από Ματανά εις Νααλιήλ, και από Νααλιήλ εις Βαμόθ, και από Βαμόθ της Κοιλάδος της εν τη γη Μωάβ επί της κορυφής Φασγά, το οποίον βλέπει προς Γεσιμών. Και απέστειλεν ο Ισραήλ πρέσβης προς τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων λέγον, «Ας περάσομεν δια της γης σου. Δεν θέλομεν κλίνει εις τους αγρούς, ούτε εις τους αμπελώνας. Δεν θέλομεν πει είδωρ εκ των φρεάτων, αλλά δια της βασιλικής οδού θέλομεν πορευθεί, έως σου περάσομεν τα όρια σου». Και ο Σιών δεν αφήκε τον Ισραήλ να περάσει δια των ορίων αυτού. Αλλά ο Σιών συνήγαγε πάντα τον λαόν αυτού και εξήλθε να παραταχθεί εναντίον του Ισραήλ εις την έρημο. Και ήλθεν εις Ιασά και επολέμησεν εναντίον του Ισραήλ. Και επάταξεν ο Ισραήλ αυτόν εν στόματι μαχαίρας και κατεκυρίευσε την γην αυτού από Αρνών έως Ιαβόκ μέχρι τον Ιών Αμών. Επειδή τα όρια των Ιών Αμών ήσαν οχυρά. Και εκυρίευσεν ο Ισραήλ πάσαστας πόλης ταύτας. Και κατόκισεν ο Ισραήλ εις πάσαστας πόλης των Αμοραίων εις Εσεβών και εις πάσαστας κόμας αυτής. Επειδή η Εσεβών, ή το η πόλη του Σιών, βασιλέως των Αμοραίων, ως της είχε πολεμήσει πρώτερον τον βασιλέα του Μωάβ και έλαβε πάσαν την γην αυτού από τη χειρός αυτού έως Αρνών. Δια τούτο λέγουσιν οι παροιμιαστέ, έλθετε εις Εσεβών, ας κτιστεί και ας κατασκευαστεί η πόλη του Σιών, διότι πυρ εξήλθεν από Εσεβών, φλόξ από της πόλεως του Σιών, κατέφαγε την Άρ του Μωάβ και τους άρχοντας των υψηλών τόπων του Αρνών. Ουέ εισέ Μωάβ, απολέστης λαέ του Χεμός, έδωκε τους διασωθέντας ιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτού εχμαλώτους εις τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων. Ημείς κατετοξεύσαμεν αυτούς, η Εσεβών υφανίστη έως Δεβών, και κατηρημώσαμεν αυτούς έως Νοφά, το οποίον εκτείνεται έως Μεδεβά. Και κατόκισεν ο Ισραήλ εν τη γη των Αμοραίων. Και απέστειλεν ο Μωυσής να κατασκοπεύσωσι την Ιαζήρ, και εκυρίευσαν τα σκόμας αυτής και εξεδίωξαν τους Αμοραίους τους κατοικούντας εκεί. Και στρέψαντες ανέβησαν την οδόν εις Βασάν. Και εξήλθεν ο Ωγ βασιλεύς της Βασάν, εις συνάντησιν αυτών, αυτός και πάσο λαός αυτού προς μάχην εις Εδρεή. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Μη φοβηθείς αυτόν, διότι εις τα σχήρα σου παρέδωκα αυτόν και πάντα τον λαόν αυτού και την γην αυτού. Και θέλεις κάμι εις αυτόν, ως έκαμες εις τον Σιών, βασιλέα των Αμοραίων, τον κατοικούντα εν Εσεβών. Και επάταξαν αυτόν και τους ιούς αυτού και πάντα τον λαόν αυτού εωσού δεν εναπελήφθη εις αυτόν ουδέν, και κατεκυρίευσαν την γήν αυτού. Αριθμοί, κεφάλαιον ΚΒ. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ εστρατοπέδευσαν εις τας πεδιάδας του Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ. Και Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, είδε πάντα όσα έκαμεν ο Ισραήλ εις τους Αμοραίους. Και εφοβήθη ο Μωάβ των λαών σφόδρα, διότι ήσαν πολλοί, και ήτο ο Μωάβ εις αμηχανίαν εξαιτίας των ιών Ισραήλ. Και είπεν ο Μωάβ προς τους πρεσβυτέρους του Μαδιάμ, «Τώρα θέλει καταφάγει το πλήθος τούτο πάντα τα πέριξ ημών, καθώς ο βούς κατατρώγει των χόρτων της πεδιάδος». Και Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ή το βασιλεύς των Μωαβιτών κατ' εκείνων των καιρών. Και απέστειλε πρέσβης προς τον Βαλάμ, γιον του Βεόρ, εις Φεθορά, κειμένην πλησίον του ποταμού της γης των ιών του λαού αυτού, δια να προσκαλέσει αυτόν λέγον, «Ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου, ιδού περικαλύπτει το πρόσωπον της γης και κάθεται εναντίον μου. Τώρα λοιπόν ελθέ σε παρακαλώ, καταράστη τίμη των λαών τούτων, διότι είναι δυνατότερός μου. Ίσως υπερισχύσω να πατάξω μεν αυτούς και να εκδιώξω αυτούς εκ της γης, επειδή εξεύρω ότι όντι να ευλογήσεις είναι ευλογημένος και όντι να καταραστείς είναι κατηραμένος». Και υπήγαν οι πρεσβύτεροι του Μωάβ και οι πρεσβύτεροι του Μαδιάμ, φέροντες τα δώρα της μαντίας εις τας χείρας αυτών. Και ήλθον προς Βαλάμ και είπον προς αυτόν τους λόγους του Βαλάκ. Οδε είπε προς αυτούς, «Μείνατε εντάφθα ταύτην τη νύχτα και θέλω αποκριθεί σε εσάς ό,τι λαλήσει ο Κύριος προς εμέ». Και έμειναν μετά του Βαλάμ οι άρχοντες του Μωάβ. Και ήλθεν ο Θεός εις τον Βαλάμ και είπε, «Τι θέλουσιν οι άνθρωποι ούτι μετά σου?» Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Θεόν, «Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, «Ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπον της γης. Ελθέ τώρα, καταράστη τίμη αυτών, ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν». Και είπεν ο Θεός προς τον Βαλάμ, «Μη υπάγεις με ταυτόν, μη καταραστείς τον λαόν, διότι είναι ευλογημένος». Και σηκωθεί στην αυγήν ο Βαλάμ, είπε προς τους άρχοντας του Βαλάκ, «Υπάγεται εις την γη σας, διότι δεν μη συγχωρεί ο Κύριος να έλθω με θυμόν». Και σηκωθέντες οι άρχοντες του Μωάβ ήλθον προς τον Βαλάκ και είπον, «Δεν θέλει ο Βαλάμ να έλθει με θυμόν». Και ο Βαλάκ απέστειλε πάλιν άρχοντας περισσότερους και εντιμωτέρους τούτων, και ήλθον προς τον Βαλάμ και είπον προς αυτόν, «Ούτω λέγει Βαλάκ ο γιος του Σεπφόρ, μη εμποδιστείς σε παρακαλώ να έλθεις προς εμέ, διότι θέλω σε τιμήσει με μεγάλα τιμάς και θέλω κάμει πάνω τιμή είπεις. Ελθέ λοιπόν παρακαλώ, καταράστη τίμη των λαών τούτων». Και απεκρίθη ο Βαλάμ και είπε προς τους δούλους του Βαλάκ, «Και αν μη δώσει ο Βαλάκ την οικίαν αυτού πλήρη αργυρίου και χρυσίου, δεν δύναμε να παραβώ των λόγων Κυρίου του Θεού μου, δια να κάμω ο λιγότερον ή περισσότερον. Δια τούτο μείνατε εντάφθα παρακαλώ, και εσείς τη νύχτα ταύτην, δια να είδω τι θέλει υπή έτη ο Κύριος προς εμέ». Και ήλθεν ο Θεός προς τον Βαλάμ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, «Εάν έρθωσιν οι άνθρωποι δια να σε καλέσωσι, σηκωθείς είπαγε με ταυτόν, πλην ό,τι σ' είπω τούτο θέλεις κάμει». Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και εσαμάρωσε την όνον αυτού και υπήγε μετά των αρχόντων του Μωάβ. Και εξήφθη η οργή του Θεού ότι υπήγε. Και εστάθη άγγελος Κυρίου εν διωδώ έμπροσθεν αυτού, δια να εναντιωθεί εις αυτόν. Αυτός δε εκάθητο επί της όνου αυτού, και δύο δούλοι αυτού ήσαν μετ' αυτού. Και ειδούσα η όνος των άγγελων του Κυρίου, ιστάμενον εν διωδώ, και τη ρομφέαν αυτού γεγυμνωμένην εν τη χειρή αυτού, εξέκλινεν Ιώνος εκ της οδού και υπήγαινε προς την πεδιάδα. Και εκτύπησεν ο Βαλάμ την όνον, δια να επαναφέρει αυτήν εις την οδόν. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου εστάθη εν μια στενή οδό των αμπελώνων, όπου ήτο φραγμός εντεύθεν και φραγμός εκείθεν. Και ειδούσα Ιώνος τον άγγελον του Κυρίου, προσέθλιψεν εαυτήν προς τον τοίχον και συνέθλιψε τον πόδα του Βαλαάμ εις τον τοίχον. Αυτός δε εκτύπησε αυτήν πάλιν. Και ο άγγελος του Κυρίου υπήγε παρεμπρός και εστάθη εν στενό τόπο, όπου δεν ήτο οδός δια να εκλίνει δεξιά ή αριστερά. Και ειδούσα Ιώνος τον άγγελον του Κυρίου συνεκάθισεν υποκάτω του Βαλαάμ. Και θυμωθείς ο Βαλαάμ εκτύπησε την όνον δια της ράβου. Και ίνιξεν ο Κύριος το στόμα της όνου και είπε προς τον Βαλαάμ, «Τι σι έκαμα και με εκτύπησας τρίτην τάχτην φορά?» Και είπεν ο Βαλαάμ προς την όνον, «Διότι με ενέπαιξας. Ήθε να είχον μάχεραν εν τη χειρή μου, διότι τώρα ήθελον σε θανατώσει». Και Ιώνος είπε προς τον Βαλαάμ, «Δεν είμαι εγώ Ιώνος σου επί της οποίας σε κάθιζες, αφού χρόνου με έχεις έως της ημέρας ταύτης? Ήμην ποτέ συνηθισμένη να κάμνω ούτως εισέ?» Ο δε είπεν ουχή. Και ίνιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του Βαλάμ και είδε τον άγγελον του Κυρίου ιστάμενον εν τη οδό και την ρομφέαν αυτού γεγυμνωμένην εν τη χειρή αυτού και κύψας προσεκίνησεν επί πρόσωπον αυτού. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Κυρίου, «Διατί εκτύπησας την όνον σου τρίτην ταύτην φοράν? Ιδού εγώ εξήλθον δια να σ' εναντιωθώ, διότι ο δρόμος σου είναι διεστραμμένος ενώπιόν μου». Και ειδούσαμε Ιώνος εξέκλινε να πεμού τρίτην ταύτην φοράν. Άλλος, εάν δεν εξέκλινε να πεμού, τώρα σέμεν ήθελον φωνεύσει, εκείνην δε ήθελον αφήσει ζώσαν. Και είπεν ο Βαλαάμ προς τον άγγελον του Κυρίου, «Ημάρτησα, διότι δεν ήξευρον ότι σύ έστεκες εν διωδώ εναντίον μου. Όθεν τώρα, εάν δεν είναι αρεστόν εις σε, επιστρέφω». Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Βαλαάμ, «Είπαγε μετά των ανθρώπων, πλην ό,τι σύ είπω, τούτο θέλεις λαλήσει». Και υπήγεν ο Βαλαάμ μετά των αρχόντων του Βαλάκ. Και ακούσας ο Βαλάκ ότι ήρχε το ο Βαλαάμ, εξήρθε να προϋπαντήσει αυτόν έως εις πόλην τεινά του Μωάβ, κειμένην εν της ορίης του Αρνών, ως της είναι το έσχατον όριον. Και είπεν ο Βαλάκ προς τον Βαλαάμ, «Δεν απέστειλα προς σε με τα σπουδής να σε καλέσω? Διατί δεν ήλθες προς εμέ? Μήπως δεν είμαι ικανός να σε τιμήσω?» Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Βαλάκ, «Ιδού ήλθον προς σε, έχω τώρα την δύναμη να λαλήσω τι? Όν την αλόγον βάλει ο Θεός εις το στόμα μου, τούτον θέλω λαλήσει». Και υπήγεν ο Βαλαάμ μετά του Βαλάκ και ήλθον εις Κυριάθ Ουζώθ. Και εθυσίασεν ο Βαλάκ βόας και πρόβατα και έπεμψεν εξ αυτών προς τον Βαλάμ και προς τους άρχοντας τους μεταυτού. Και το πρωί έλαβεν ο Βαλάκ τον Βαλάμ και ανεβίβασεν αυτόν επί τους υψηλούς τόπους του Βαάλ και εκείθεν είδε την άκραν του λαού.
1: Ψαλμός ρο μη αλφα. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, προσέ έκραξα, σπεύσον προς εμέ. Ακροάστητη της φωνής μου όταν κράζω προσέ. Ας κατευθυνθεί ενώπιόν σου η προσευχή μου ως θυμίαμα. Η ύψωση των χειρών μου ας γίνει ως θυσία εσπερινή. Βάλε, Κύριε, φυλακίνη στο στόμα μου. Φύλατε την θύραν των χειλαίων μου. Μη εκκλίνεις την καρδίαν μου εις πράγμα πονηρών, ώστε να εκτελώ πράξεις ασεβείς με τα ανθρώπων εργαζομένων ανομίαν. Μη δε να φάγω από τον εκλεκτόν αυτών φαγητών. Ας με κτυπά ο δίκαιος, τούτο θελείστε έλεος, και ας με ελέγχει, τούτο θελείστε μύρον εξαίρετον. Δεν θέλει βλάψει την κεφαλήν μου. Διότι μάλιστα και θέλω προσεύχεστε υπέρ αυτών εν τε συμφορές αυτών. Ότε οι αρχηγοί αυτών περιήρχοντο εις τόπους πετρώδης, ήκουσαν τα λόγια μου ότι ήσαν γλυκαία. Τα οστά ημών διασκορπίζονται εν το στόματι του τάφου, ως όταν τη σκόπτει και σχίζει ξύλα επί την γην. Δια τούτο η οφθαλμή μου, Κύριε Θεέ, ατενίζουσι προσέ, επί σε ήλπισα, μη καταστρέψεις την ψυχήν μου. Φύλαξόν με από τις παγίδες την οποίαν έστησαν διεμέ και από τον βρόχον των εργαζομένων ανομίαν. Ας πέσω συνομού η ασεβής εις τα δίκτυα αυτών, ενώ εγώ θέλω περάσει αυλαβής. Ψαλμός Ρο Μη Βήτα. Μασχίλ του Δαβίδ. Προσευχή οτε ήτο εν το σπηλαίο. Με την φωνήν μου έκραξα προς τον Κύριον. Με την φωνήν μου προς τον Κύριον εδεήθην. Θέλω εκχέει ενώπιον αυτού την δέησήν μου. Την θλίψην μου ενώπιον αυτού θέλω απαγγείλει. Ότε το πνεύμα μου ήτο κατατεθλιμμένον εν εμή, τότε εσύ εγνώρισα στην οδόν μου. Παγίδα έκρυψαν δι' εμέ εν τη οδό την οποίαν περιεπάτουν. Έβλεπον εις τα δεξιά και παρετήρουν και δεν υπήρχεν ο γνωρίζον με. Καταφύγιον εχάθη απ' εμού, δεν υπήρχεν ο εξητών την ψυχήν μου. Προσέ, Κύριε, έκραξα και είπα, «Σύ είσαι η καταφυγή μου, η μερίς μου εν γη ζώντων». Πρόσεξον εις την φωνήν μου, διότι ταλαιπωρούμε σφόδρα. Ελευθέρωσόν με εκ των καταδιωκόντων με, διότι είναι δυνατότερή μου. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχήν μου, για να δοξολογώ το όνομά σου. Η δίκαιη θέλουση με περικυκλώσει όταν με ανταμείψεις.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο ενδέκατο. Και μη εδόθη η κάλαμος όμοιος με ράβδον. Και ο άγγελος εις τα το λέγον σηκώθητη και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφεσε έξω και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη στα έθνη. Και την πόλην την Αγίαν θέλουσι πατήσει 42 μήνας. Και θέλω δώσει εις τους 2 μάρτυράς μου να προφητεύσωσι 1260 ημέρας ενδεδειμένη σάκους. Ούτι είναι εδίο ελέε και εδίο λιχνίε εϊστάμεν ενώπιον του Θεού της γης. Και αν της θέλει να βλάψει αυτούς, εξέρχεται πύρεκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Και αν της θέλει να βλάψει αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθεί. Ούτι έχουν στην εξουσίαν να κλείσωσει των ουρανών, δια να μην βρέχει βροχή εν τες ημέρες της προφητείας αυτών, και έχουν στην εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν, ως άκης εάν θελήσωσι. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσου, θέλει καμή πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. Και τα πτώματα αυτών θέλουσι οικείστε επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης ή της καλείται πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών σταυρώθη. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας 3 και ήμιση, και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσουν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί. Και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτε οι 2 προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τας 3 ημέρας και ήμιση, εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς, «Ανάβητε εδώ». Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την εφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών. Και κατ' εκείνην την ώραν έγινε σεισμός μέγας, και έπεσε το 10ο της πόλεως, και εθανατώθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007. Και οι λοιποί έγιναν έμφοβοι, και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού. Η Ιουέη Δευτέρα απήλθεν. Ιδού η Ιουέη Τρίτη έρχεται ταχαίως. Και ο 7ος άγγελος εσάλπισε, και έγιναν φωνέ μεγάλε εν του ουρανό, λέγουσε «Ευασιλεία του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων». Και οι 24 πρεσβύτεροι, οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους τρόνους αυτών, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και προσεκίνησαν τον Θεόν, λέγοντες «Ευχαριστούμεν σοι Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμήν σου την μεγάλην και βασίλευσας. Και τα έθνη οργίστησαν και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών διανακριθώσει και να δώσεις των μισθών εις τους δούλους σου τους προφήτας και εις τους αγίους και εις τους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους και να διαφθείρεις τους διαφθείροντας την γην. Και εινύχθη ο ναός του Θεού εν το ουρανό και εφάνει η κυβωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 12. Και σημείον μέγα εφάνει εν το ουρανό, γινή ενδεδειμένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε και λοπονούσα και βασανιζομένη διαναγεννήσει. Και εφάνει άλλο σημείον εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7 και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς εις την γην και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει και γέννησε παιδίον άρεν το οποίον μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Και το τέκνον αυτής ηρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Και η γυναίκα έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, διανατρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας 1260. Και έγινε πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό. Και ρίφθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλην, ερίφθη εις την γην. Και οι άγγελοι αυτού ερίφθησαν μετ' αυτού. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν το ουρανό, τώρα έγινεν η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών, ημέραν και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής. Ουέις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει. Και ότε είδεν ο δράκον ότι ερήφθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα ή της εγέννησε τον άρενα. Και εδόθησαν εις την γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, δια να πετάει στην έρημον εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ίμιση καιρού από προσώπου του όφεως. Και έριψεν ο όφης ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού, ίδρ ως ποταμόν, δια να κάμει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Και εβοήθησεν η γη την γυναίκα, και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής και κατέπιε των ποταμών τον οποίον έριψεν ο δράκος εκ του στόματος αυτού. Και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός και υπήγε να κάμει πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού μας, ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο Κύριε. Καθώς Κύριε με τον Παύλο τα αναφέρεις σαν ιερά γράμματα Κύριε, αυτά που θα ανοίξουμε σήμερα, αυτά που θα διαβάσουμε, αυτά που εσύ διάβασες και άκουγες στη συναγωγή Πατέρ Άγιε. Και θέλουμε Κύριε και σήμερα Κύριε αυτά τα λόγια Κύριε μέσα από τη γραφή Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε, αυτά τα γράμματα Κύριε να γίνουν ρήματα Κύριε μέσα μας Κύριε, και να μπορέσεις να μας δώσεις εσύ ζωή Κύριε και αυτή εν αυθονία Κύριε, γεμάτη από τη δόξα τη δική σου Πατεράγε, ούτως ώστε Κύριε όσο ζούμε Κύριε να υπηρετούμε εσένα τον Άγιο Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σήμερα όπως σας είπα θα μιλήσουμε λίγο για την επαγγελία και βέβαια δεν θα μιλήσουμε μόνο για την επαγγελία που μπορεί να έχουμε και την όραση που μπορεί να έχουμε σαν εκκλησία και σαν εκκλησία γενικά επάνω στο πρόσωπο της γης, αλλά και προσωπικά ο κάθε ένας μας την επαγγελία του. Αμήν. Γιατί πιστεύω ότι ο κάθε ένας έχει κάποια υπόσχεση, κάποια επαγγελία από τον Κύριο και πάρα πολλές φορές βλέπουμε αυτές τις υποσχέσεις να μην εκπληρώνονται ή να τις βλέπουμε να μην γίνονται όπως προφανώς εμείς τις περιμένουμε. Και θέλω να θυμηθούμε λιγάκι και να κατανοήσουμε γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό και να θυμηθούμε, να δούμε λίγο την επαγγελία γρήγορα που είχε ο λαός Ισραήλ καθώς τον έβγαλε ο Θεός μέσα από την Αίγυπτο. Ήτανε μέσα σε μια άσκημη κατάσταση, ήτανε δούλοι, χτίζανε το βασίλειο του Φαραώ και όμως σε αυτή την κατάσταση της δουλείας που ήταν, ήρθε ο Κύριος, άκουσε την κραυγή τους και τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο με τον Μωυσή. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Παρόλα αυτά, ενώ ο Κύριος τους υποσχέθηκε τη γη της επαγγελίας, έπρεπε να περάσουν πρώτα μέσα από μία κατάσταση, μία έρημο. Και προφανώς ο Κύριος μας περνάει μέσα από τις δυσκολίες για να καταλάβουμε, για να δούμε τι υπάρχει μέσα μας και αν η αγάπη μας είναι πραγματική, είναι γνήσια για τον Κύριο. Και ανάλογα το πώς αντιδρούμε σε όλη αυτή την κατάσταση, μπορούμε να πετύχουμε την υπόσχεση του Κυρίου για τη δικιά μας ζωή ή μπορεί να αποτύχουμε. Μπορεί και να υπάρχει αποτυχία. Βλέπετε, για το λαό Ισραήλ η επαγγελία ήταν να μπουν μέσα στη γη Χαναάν. Όμως βλέπουμε ότι η γενιά όλη εκείνη δεν κατάφερε να μπει. Δεν μπήκανε. Ολόκληρη γενιά απότυχε να κερδίσει την υπόσχεση του Κυρίου, να κερδίσει την επαγγελία του Κυρίου. Και βλέπουμε μόνο από την παλιά γενιά δύο άτομα να καταφέρουν να μπουν, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν ένα διαφορετικό πνεύμα από τους άλλους. Βλέπετε, ο Θεός παρατηρεί τη ζωή μας, παρατηρεί την καρδιά μας, παρατηρεί το πνεύμα μας, παρατηρεί τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Και θέλει να μας βάλει, να μας δώσει ό,τι περισσότερο από τη δόξα Του μέσα στη ζωή μας. Δεν χάσαν την ψυχή τους οι άνθρωποι, αμήν. Και ούτε θα χάσουμε την ψυχή μας αν δεν πετύχουμε την επαγγελία μας. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αυτό που γίνεται όμως μέσα στη ζωή μας είναι ότι χάνουμε τη δόξα ή το σκοπό που σε έχει δημιουργήσει ο Κύριος. Δεν είμαστε εδώ για να αναπαράγουμε το είδος μας και μετά τελείωσε. Ο Θεός έχει ένα σκοπό για τον κάθε ένα, προφανώς. Και αυτό το σκοπό πρέπει οι ίδιοι μας να το βρούμε μαζί με τον Κύριο. Και θα τα πούμε λίγο. Στη γενιά του Ιησού υπήρχε πάλι μία επαγγελία. Ήτανε παρόμοια τα πράγματα με τον καιρό που ήταν ο Μωυσής. Ο λαός Ισραήλ ήταν πάλι σε αιχμαλωσία. Ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Βέβαια, τον Κύριο δεν τον ενδιάφερε αυτή η αιχμαλωσία, ούτε αυτή η σκλαβιά. Τον ενδιάφερε να βγουν μέσα από θρησκευτική σκλαβιά και να φύγουν από όλη αυτή την κατάσταση που ήταν και να μπουν μέσα στην κατάσταση της πίστης. Να γίνει ένας λαός της πίστης που να μπορεί να φέρει τη βασιλεία του Κυρίου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Και αυτός ήταν ο στόχος του. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεκίνησε με 12 μαθητές. Είχε πάρα πολλούς γύρω του θα μπορούσε να κάνει το έργο με πάρα πολλούς, αλλά βλέπουμε ότι περιορίστηκε στους 12. Όμως η κατάσταση άρχισε να, θα λέγαμε, να απλώνεται, να απλώνεται το Ευαγγέλιο, να απλώνεται ο Λόγος του Κυρίου, και ο Κύριος μας δείχνει ότι κάποια στιγμή επέκτηνε αυτούς τους 12 για λόγους όσο έχει να κάνει για τον θερισμό, όχι αυτοί που ήταν δίπλα του. Λέει στο Καταλουκά λοιπόν στο 10 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70. Βλέπετε, λέει και άλλους μαζί με τους 12, ο Κύριος διόρισε και άλλους 70. Είναι ωραίο να σε διορίζει ο Θεός, Είναι ωραίο να σε διορίζει ο Κύριος. Ακόμα και αν δεν είσαι στους 12 και στους 70 είμαι καλά. Αμήν. Με διορίζει ο Κύριος. Και λέει και απέστειλε αυτούς ανά δύο έμπροσεν αυτού εις πάσα πόλη και τόπο όπου έμελε αυτός να υπάγει. Και γεννιέται η ερώτηση. Θα έρθει εδώ ο Ιησούς στα Χανιά? Θα έρθει ο Κύριος στην Ελλάδα? Θα έρθει ο Κύριος στην Πάτρα? Θα έρθει ο Κύριος στο Ρέθυμνο? Θα έρθει ο Κύριος στο Ηράκλειο? Για να έρθει ο Κύριος πρέπει να διορίσει πρώτα τι? Να διορίσει ανθρώπους πριν να έρθει αυτός. Βλέπετε, ο Κύριος έχει στόχο να πάει κάπου, αλλά για να πάει προετοιμάζει το έδαφος. Για να κατέβει η δόξα του, να κατέβει η παρουσία του, ο Θεός προετοιμάζει το έδαφος και το προετοιμάζει με ανθρώπους. Αμήν. Και λέει, έλεγε λοιπόν προς αυτούς, ο μεν θερισμός είναι πολλής. Θα το ακούσουμε πολλές φορές αυτό. Αμήν. Θέλουμε να εργαστούμε για τον Κύριο? Θέλουμε? Εάν θέλουμε, τότε απευθυνόμαστε σωστό κοινό. Αμήν. Που δεν είμαστε κοινό. Είμαστε ο λαός του Κυρίου. Και λέει, ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτες είναι λίγοι. Γι' αυτό και ο Κύριος άπλωσε από τους 12 και έκανε άλλους 70. Αυτός ήταν ο λόγος. Τους λέει, είναι πολλής ο θερισμός, οι εργάτες είναι λίγοι. Και τους δίνει και μία συμβουλή. Λέει, παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Δεν σταματάει στους 70, αλλά βάζει αυτούς τους 70, τους 12, τους 500, όσους είχε ο Κύριος, και τους λέει, προσεύχεστε, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Προσευχηθείτε στον Κύριο του θερισμού να φέρει εργάτες για το θερισμό. Αν ζούσαμε εκείνη την εποχή, πώς θα βλέπαμε τους ανθρώπους? Σήμερα πώς βλέπουμε τα Χανιά? Μιλάς, κλειστές οι καρδιές. Πολλές φορές και οι δικές μας καρδιές είναι κλειστές, όχι μόνο αυτών. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να δούμε αυτό που ο Κύριος μας υπόσχεται, αυτό ο Κύριος που βλέπει ότι, ξέρεις κάτι, είναι πολλοί ανθρώποι που θέλουν το Θεό, που γνωρίζουν το Θεό, που αγαπάνε το Θεό. Είναι πολύ ο θερισμός. Και αυτό ο Κύριος το έβλεπε στον Ισραήλ. Οι μαθητές δεν το βλέπαν. Δεν μπορούσαν να το δουν. Μετά από αυτή την υπόσχεση που είπε ο Κύριος λοιπόν, ότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες είναι λίγοι, δεν περιμένανε κάποια στιγμή ότι θα γίνει μια έκρηξη και ξαφνικά η καρδιά του λαού θα ανοίξει. Ο Μεσσίας ήταν πάνω στο σταυρό, σταυρώθηκε. Τελείωσε. Επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Έγινε κατάρα για μας, αλλά για τον Ισραήλ ήταν επικατάρατος, γιατί το λέει ο νόμος αυτό. Επικατάρατος που, αυτός που κρέμεται στο ξύλο. Ήταν μεγάλο σκάνδαλο ο Μεσσίας να είναι σταυρωμένος. Ποιος περίμενε ότι όταν ο Κύριος τους είπε πηγαίνετε να προσευχηθείτε μέχρι να λάβετε ουράνια δύναμη, ότι σε 50 μέρες τα γεγονότα θα αλλάζαν. Και αυτό το σκάνδαλο θα άρχιζε να γίνεται επικίνδυνο για τους Ιουδαίους, επικίνδυνο για τους Φαρισαίους. Ποιος το περίμενε? Ποιος περιμένει όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση και λες μιλάω, μιλάω, ξαναμιλάω στους ανθρώπους, οι καρδιές των ανθρώπων είναι κλειστές, έχουν κολλήσει στο θρησκευτικό αυτό σύστημα και ποιος θα τους βγάλει για να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό, για να αποκτήσουν σχέση με τον Θεό, να μιλήσουν με τον Θεό. Ακούγα μια μικρή συνέντευξη με τον Μητροπάνο, όλοι το ξέρουμε τον τραγουδιστή τον Μητροπάνο, και μιλούσε εναντίον των παπάδων και έλεγε και ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι ακούνε τη φωνή του Θεού. Σιγά να μην ακούνε τη φωνή, εμείς γιατί δεν την ακούμε? Γιατί κανένας δεν τους δίδαξε. Αμήν. Κανείς δεν τους είπε πως ο Θεός, ξέρεις, δεν είναι κάτι απόμακρο, ο Θεός είναι φίλος σου. Αμήν. Μιλάει μία και δύο φορές, λέει μέσα η Γραφή, με όνειρα. Σου δίνει ο Κύριος οράσεις. Πολλές φορές μιλάει από το στόμα σου. Έχει ποικίλους τρόπους ο Κύριος να σου μιλήσει. Σου μιλάει με γεγονότα μέσα στην καθημερινότητά του. Γιατί ο Θεός είναι παντού. Είναι κάθε μέρα μες στη ζωή σου. Ακόμα και όταν κοιμάσαι και νομίζεις ότι τα πάντα είναι νεκρά στο σώμα, υπολειτουργούν, ο Θεός είναι εκεί και συνδιαλέγεται μαζί σου. Αμήν. Θαυμάσιος είναι ο Κύριος μας. Ενώ δεν έπρεπε να μας δώσει καμία σημασία, όπως λέει και ο Δαβίδ, τι είναι ο άνθρωπος και τον επισκέπτεσαι. Τι είναι? Είναι παιδί του. Αμήν. Είναι δημιούργημά του. Όταν λοιπόν άρχισαν να μιλάνε την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο και όλοι είχαν απορία με αυτό το γεγονός που βλέπανε μπροστά τους και σηκώθηκε ο Πέτρος, σηκωθείς λέει ο Πέτρος, άρχισε να κηρύττει. Αυτό που θα περίμενε κάποιος τι είναι? Μετά από το σκάνδαλο του Σταυρού, τι θα περιμένανε? Λιθοβολισμούς, αυγά, γιαούρτια. Τα έχουμε δει αυτά. Όμως λέει στις Πράξεις το 2:43, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το λόγο αυτού ευαπτίστησαν και προσθέσισαν εν εκείνη την ημέρα έως 3.000 ψυχές. 3.000 ψυχές μέσα σε μία μέρα. Ο θερισμός είναι πολλής. Σκεφτείτε αυτά τα λόγια που τους είπε ο Ιησούς, θα άρχισαν να τα σκεπτόντουσαν. Ο θερισμός είναι πολλής, μας έλεγε, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι σε μία μέρα μέσα 3.000 ανθρώποι θα πιστέψουν και θα βαπτιστούν. Βλέπετε, αυτό είναι ο προφητικός λόγος και η εκπλήρωσή του. Αμήν. Όταν εκπληρώνεται ο λόγος του Κυρίου, ζούμε μέσα στη χαρά του Κυρίου και λέει στις Πράξεις το 2:47 μετά, δοξολογούνται στο Θεό και ευρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του λαού, ο δε Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην εκκλησία του σωζωμένους. Κάθε μέρα. Είχε 3.000 ψυχές σε μία μέρα και μετά κάθε μέρα τι έκανε? Πρόσθετε. Φανταστείτε από τη μια μεριά τους Φαρισαίους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Το τι γινόταν. Στις Πράξεις το 4:4 λέει, πολλοί δε των ακουσάντων το λόγο, πάλι του Πέτρου, επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως 5.000. Εδώ ευαγγελίζουμε και άμα μπουν 10 ανθρώποι μέσα στην εκκλησία, 5 ανθρώποι, 2 ανθρώποι κάνουμε. Γιατί? Πρέπει να κάνουμε. Ένας να μπει. Λέει όταν σώζεται ένας στον ουρανό τι γίνεται? Τι γίνεται? Χαρά γίνεται. Αμήν. Και λέει 5.000 άνδρες. Και στο Πράξεις ένα τελευταίο όσο έχει την εκπλήρωση αυτή, στις Πράξεις το 6:7 λέει και ο λόγος του Θεού αύξανε και επληθύνεται ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα και πολύ πλήθος των ιερέων υπάκουον στην πίστη. Ακόμα και οι Φαρισαίοι και οι ιερείς, ανθρώποι, υπάκουαν λέει στην πίστη, στην αλλαγή του Ευαγγελίου. Πιστεύεις ότι θα δεις παπάδες να πιστεύσουν τον Κύριο? Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Όταν κατέβει ο Κύριος, τα πάντα αλλάζουν. Αλλά αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από εμάς, από την ανταπόκρισή μας. Ο θερισμός είναι πολύς. Το πιστεύουμε αυτό? Βλέπετε, ο Κύριος είχε πάρα πολλούς ανθρώπους να προσθέσει σαν εργάτες. Σκεφτείτε ότι πιστέψανε 5.000 κόσμους. Μέσα από αυτούς τους 5.000 ανθρώπους, πόσους εργάτες θα μπορούσε να βγάλει ο Κύριος? Η Γραφή μιλάει για έναν. Και αυτός είχε 3 ονόματα. Το λέγαν Σαύλο, Σαούλ, Παύλο. Ήταν διώκτης των χριστιανών. Λίγο η ιστορία του είναι παράξενη. Δηλαδή διάλεξε ο Κύριος έναν άνθρωπο που ήταν διώκτης. Μα Κύριε, έχει τόσους πιστούς ανθρώπους που έχουν ανοίξει την καρδιά τους, αγαπάνε και βλέπεις έναν διώκτη. Όταν πιάσαν τον Στέφανο, ο Σαύλος ήταν εκεί πέρα. Φύλαξε τα ρούχα του. Και μας λέει η Γραφή ότι συνήργησε στο θάνατο του Στέφανο. Το όνομα Σαύλος στην αρχική του σημασία είναι ελληνικής προέλευσης το Σαύλος και περιγράφει ένα ιδιαίτερα λυκνιστικό περπάτημα με μικρά βήματα. Δηλαδή δείχνει έναν άνθρωπο που περπατάει λίγο λυκνιστικά βήματα και το χρησιμοποιούσαν πιο πολύ οι αρχαίοι για τα άλογα που περπατούσαν κάπως περήφανα, κάπως με μικρά βηματάκια. Αργότερα πήρε μια κακή έννοια και αφορούσε ή τις γυναίκες που ήταν ιερόδουλες ή τους άνδρες που ήταν θυλοπρεπείς. Αυτό ήταν το όνομα που βέβαια δεν είχε την ίδια έννοια, γιατί πήραν το Σαούλ και το εξελίνησαν και το κάναν Σαύλος. Το πραγματικό του όνομα του Παύλου ήταν το εβραϊκό Σαούλ. Και Σαούλ σημαίνει ο επιθυμητός. Είναι αυτός που ζητήθηκε από το Θεό, λέει. Αυτός που τον ζητάει ο Θεός, που είναι επιθυμητός στον Θεό. Και αυτό είναι το εβραϊκό όνομα του Παύλου, το Σαούλ. Το Παύλος είναι ρωμαϊκό όνομα. Ξέρετε, ο Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό. Μεγάλωσε σαν Ρωμαίος πολίτης, από Φαρισαίους βέβαια γονείς. Γι' αυτό είχε και την ρωμαϊκή υπηκότητα. Και έτσι είχε 2 ονόματα. Είχε το Παύλος, είχε και το Σαούλ. Παύλος σημαίνει μικρός, μικρούλης, ταπεινός. Βλέπουμε ο Κύριος ακόμα και μέσα με τα ονόματα τι κάνει. Παίζει. Και ήταν και από τη φυλή Βενιαμίν. Λέει λοιπόν στις πράξεις για το Σαύλο, πράξεις 7 και 58, και εκβάλλοντας έξω της πόλεως, ελιθοβόλουν τον Στέφανο, μιλάει για τον Στέφανο, και οι μάρτυρες απέθεσαν τα αιμάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τεινός ονομαζομένου Σαύλου, κάποιου νέου που το όνομά του ήτανε Παύλος. Στις πράξεις λέει, στις 8 πάλι, στο 1, ο δε Σαύλος ήταν σύμφωνος εις τον φόνο του Στέφανου. Δεν ήταν απλός φύλακας, λέει, ήταν σύμφωνος εις τον φόνο αυτού. Στις πράξεις το 8.3 λέει, ο Σαύλος, μας δείχνει την ταυτότητά του, εκακοποιεί την εκκλησία εμβαίνων εις πάσα οικία και σύρων άνδρας και γυναίκες παρέδιδε στη φυλακή. Λέει, κακοποιούσε την εκκλησία. Είχε άδεια από τους αρχιερείς να μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα όποιο ήθελε. Σκεφτείτε σαν τη γερμανική κατοχή, κάποιοι που ήταν με κουκούλες, αυτός ήταν και χωρίς κουκούλες, να μπαίνει να λέει έλα εσύ, έλα εσύ, έλα εσύ, έλα εσύ στο τελεστικό απόσπασμα. Τελειώσατε. Έμπαινε μέσα στο σπίτι καθενός δικαιωματικά και έστερνε τους ανθρώπους αυτούς στη φυλακή τους, κακοποιούσε. Και μάλιστα μας λέει πώς τον έβλεπε η Εκκλησία στις πράξεις το 9 και 1. Ο δε Σαύλος, λέει, πνέον έτη απειλή και φόνο. Έπνε, τον έβλεπες και έπνε για έναν άνθρωπο που ήταν χριστιανός, που είχε πιστέψει στον Κύριο, έπνε απειλή, λέει, και φόνο. Και πήγε προς τον αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολά στις Δαμασκό. Δεν το έφτανε μόνο να κάνει ό,τι έκανε στην Ιερουσαλήμ, αλλά και επιστολές να πάει μέχρι τη Συρία, να πάει στη Δαμασκό, προς τις συναγωγές, όπως εάν έβρι. Τινάς εκ της οδού ταύτης, άνδρας θε και γυναίκες, φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ο Παύλος. Όμως βλέπετε, μία συνάντηση τον άλλαξε αυτόν τον άνθρωπο. Μία συνάντηση. Στο δρόμο για τη Δαμασκό, και θα δούμε κάτι όμορφο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό, τον συναντάει ο Κύριος. Τον τυφλώνει, βλέπει ένα φως πάρα πολύ δυνατό. Τυφλώθηκε ο Παύλος και ακούει τη φωνή αυτή. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Είναι σκληρό να λακτίζεις προς κέντρα». Ο Θεός εκείνη τη στιγμή μπορούσε να το σκοτώσει. Τι του είπε? «Είναι σκληρό να κλωτσάς πάνω στην ακίδα». Σκέψου να έχεις ένα δόρυ, μια ακίδα, και να κλωτσάς, να λακτίζεις. Σαν το λάκτισμα είναι κλωτσά ένα σκύλο, με δύναμη. Του λένε σκληρό να κλωτσάς αυτή την ακίδα. «Ποιος είσαι, Κύριε?» «Είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σε διώκεις». Αυτή η συνάντηση ήταν καθοριστική για τον Απόστολο Παύλο. Λες τις πράξεις, μετά από αυτή τη συνάντηση στο 9 και 9, λέει ότι και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέν και τίποτα δεν ήπιε. Τι έκανε δηλαδή? Μήπως έκανε ο Παύλος αυτοσυγκέντρωση, μήπως έκανε γιόγκα? Τρεις μέρες χωρίς φαΐ και χωρίς νερό, τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος έφτασε οριακά στον θάνατο. Τρεις μέρες χωρίς νερό, αρχίζει ο οργανισμός σου πλέον και αφυδατώνεται. Ο Κύριος τον έβλεπε και τον άκουγε, τον Παύλο. Ο Παύλος προσευχόταν τρεις μέρες. Τι θα έλεγε στην προσευχή του? Αν μπορούσαμε να φανταστούμε αυτός ο άνθρωπος, τι θα έλεγε στην προσευχή του? Προφανώς ό,τι έκανε μέχρι τώρα το έκανε νομίζοντας ότι κάνει εργασία για ποιον? Για το Θεό. Τον αγαπούσε το Θεό, όπως του είχαν μάθει να τον αγαπάνε Φαρισαίοι. Ήτανε Φαρισαίος. Νόμιζε ότι πήγαινε εναντίον σε μία αίρεση που θα έκανε κακό στον Ιουδαϊσμό και ότι η τιμωρία αυτή που τους έδινε ήταν από το Θεό. Και ξαφνικά ο κόσμος του, όλη η γνώση που είχε, γιατί γνώρισε το Θεό, γνώρισε τη Γραφή μέσα από τον, από τους καλύτερους δασκάλους της Γραφής στον καιρό εκείνο, τον Γαμαλιήλ. Και ξαφνικά ο κόσμος του κατέρευσε. Η πίστη όπως τη γνώριζε κατέρευσε. Κατάλαβε ότι αυτός που του μίλησε ήταν ο Μεσσίας. Ξέρετε, αυτή η συνάντηση είναι, μου θύμισε πάρα πολύ τη συνάντηση του Μωυσή στη Βάτο. Ήταν η Βάτος του Παύλου αυτή. Ήταν οικαιόμενη Βάτος. Μπορούσε να τον κατακάψει ο Κύριος εκείνη την ώρα, αλλά δεν τον έκαψε. Άρχισε να καίει την καρδιά του και άρχισε να ζωοποιεί αυτό το λόγο που είχε μέσα του. Ο Παύλος είχε λόγο μέσα του. Γνώριζε το λόγο περισσότερο ακόμα και από τους μαθητές του Κυρίου. Γνώριζε με ακρίβεια εδάφια. Γνώριζε τέλεια το λόγο του Κυρίου. Λέει ότι ήταν άμεμπτος στον νόμο. Μελετούσε τον νόμο και προσπαθούσε να είναι όπως ο Θεός τον ήθελε. Και ξαφνικά κατερρεύσαν όλα αυτά. Του ζωγραφίστηκε ο Μεσσίας μπροστά του, όπως είπε, σταυρωμένος. Αμήν. Και αυτή η όραση τον άλλαξε. Άρχισε να προσεύχεται και αυτό που πιστεύω ότι προσευχόταν είναι: Κύριε, δείξε μου την αλήθεια. Θέλω να με οδηγήσει στο σωστό δρόμο, να κατανοήσω, να καταλάβω ότι αυτό που κάνω είναι ως μη ευωδίας για σένα. Και βλέπετε, ο Κύριος την άκουσε την προσευχή του και λέει ότι μιλάει ο Κύριος στο 10 κεφάλαιο της πράξης. Λέει, ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό, Ανανίας ονομαζόμενος. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος για οράματος, Ανανία, ο δε είπε, ιδού εγώ Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε στην οδό την ονομαζόμενη ευθεία. Σε ποια οδό τον κάλεσε να πάει? Στην ευθεία οδό. Ο Παύλος πριν βρισκόταν σε μια οδό που ήταν διεστραμμένη και τον κάλεσε να πάει σε μια οδό που ήταν ονομαζομένη οδό ευθεία. Και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Ασάβλων, κάποιο Σάβλων.

Εδώ ο Ανανίας. Κύριε, άκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε στους Αγίους εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλωμένους το όνομά σου. Ποιος μου είπες εσύ ότι είναι κάποιος εκεί πέρα που το λένε Σαύλου? Αυτός ο Σαύλος το ξέρω πολύ καλά. Δεν είναι κάποιος. Είναι αυτός που διώκει την εκκλησία, πνέει φόβο, πνέει απειλή, πνέει φόνο. Σκότωσε και σκοτώνει στην Ιερουσαλήμ και δεν του έφτανε αυτά που έκανε στην Ιερουσαλήμ. Απλώθηκε, άπλωσε τα δίχτυα του και μέχρι την Δαμασκό. Τι μου λες, Κύριε, τώρα? Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος, υπομονή του Κυρίου μαζί μας, είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εις εμένα. Oh, τι ωραίο. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά θα πας και θα προσευχηθείς και θα σωθεί. Είναι ένας σκεύος που εγώ το έχω κλείξει. Βλέπετε, ο Κύριος την πρόσεχε τη ζωή του από μικρό. Τα βήματά του. Αμήν. Σε προσέχει ο Κύριος. Αμήν. Από τότε που σου στο Κυριακό, ο Κύριος σε πρόσεχε. Βλέπει τις καρδιές μας. Μας προσέχει. Και ξέρει τον καιρό που ο Κύριος τι θα κάνει. Θα σε συναντήσει. Αμήν. Και αυτό που έχεις μέσα σου, ο Κύριος θα το ζωοποιήσει, θα το αλλάξει. Θα το αποκαλύψει, θα το ανοίξει. Ωραίος ο Κύριος μας. Αμήν. Και λέει ότι είναι σκεύος εκλογής εις εμέ για να βαστάξει το όνομά μου. Τι σημαίνει να βαστάξει το όνομά του? Τι κάναν οι ιερείς? Βαστάζανε την κύβωτο. Βαστάζω σημαίνει σηκώνω κάτι, εξυψώνω κάτι με τα χέρια μου ή με τους ώμους. Πάνω στους ώμους είχανε την κυβωτό. Οι ιερείς βαστάζαν το όνομα του Κυρίου. Είναι ωραίο να βαστάξουμε το όνομα του Κυρίου ψηλά. Αμήν. Με τη ζωή μας. Μπαίνουμε πάρα πολλές φορές σε κάποιες συζητήσεις. Αυτές τις μέρες είχαν συζητήσεις και κοροϊδεύαν όλους αυτούς που πάνε στην Τίνο και γονατίζουν και σκίζουν τα πόδια τους με άσχημα λόγια. Θα μπορούσα και εγώ να πάρω το μέρος αυτών που κοροϊδεύουν. Δεν το πήρα. Λέω, ξέρετε κάτι, ο κάθε ένας πιστεύει με το δικό του τρόπο. Λάθος ή σωστός, και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος που κάνουνε, όμως δεν βρίζεις τους ανθρώπους. Αμήν. Δεν τους κοροϊδεύεις. Ο Παύλος όταν πήγε και έβλεπε τα είδωλα, είπε, λέει, τα σεβάσματά σας. Βλέπω, λέει, ότι είστε στο άκρο θεολάτρες. Δεν πήγε εκεί και είπε, α, είστε ειδωλολάτρες. Ο Θεός μας έχει δώσει σοφία να βαστάξουμε ψηλά το όνομά του. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να βαστάξουμε με το χαρακτήρα που μας δείχνει ο Κύριος μέσα ότι είχε αυτός, να έχουμε και εμείς, και να βαστάξουμε το όνομά του ψηλά. Λέει, για να βαστάξει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και ιών Ισραήλ, αυτούς που σκότωνε. Επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Εμείς νομίζουμε ότι άμα γίνουμε προφήτες, ο κόσμος θα μας τιμά. Όπου πάμε θα λένε καλό στον προφήτη. Ή αν γίνεις ένας ποιμένας, πω πω, τίτλη, χωρίς καμία ουσία. Το θέμα δεν είναι αν είμαι ποιμένας, αν είμαι προφήτης, αν είμαι αν. Το θέμα είναι αν είμαι γιος του Θεού. Και όταν είσαι γιος του Θεού, ξέρεις ότι όταν θα μπεις σε αυτή την οδό, θα κακοπαθήσεις, γιατί θα τα βάλεις με τη σάρκα σου πρώτα απ' όλα. Αμήν. Βλέπετε, όταν τον κάλεσε τον Παύλο,

0: τα διώκτης. Τι έκανε? Λιθοβολούσε τους χριστιανούς. Τώρα βρέθηκε από την άλλη μεριά. Τώρα τον κυνηγούσαν οι δικοί του. Τον κυνηγούσαν οι Φαρισαίοι. Ήξερε πάρα πολύ καλά πώς σκεφτόταν οι Φαρισαίοι. Γιατί ήταν εκεί, ήταν Φαρισαίος. Και ξαφνικά από αυτόν που λιθοβολούσε βρέθηκε να τρώει αυτός τις πέτρες. Λιθοβολήθηκε ο Παύλος. Και μάλιστα νομίζανε ότι ήταν νεκρός σε κάποια στιγμή. Φανταστείτε τι πέτρα είχε φάει. Θα είχε σκεφτεί το Στέφανο? Πόσες φορές θα τον είχε σκεφτεί το Στέφανο?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λες τις πράξεις στο 13 και 18, πάλι ο Παύλος το λέει αυτό. Και ως 40 έτη υπέφερε τους τρόπους αυτών εν τη έρημο. Βλέπετε, οι Ισραηλίτες δεν πήγανε μέσα στη γη Χαναάν. Γιατί? Γιατί είχαν τους δικούς τους τρόπους. Και μας λέει ότι ο Κύριος επί 40 χρόνια ο Θεός υπέφερε τους τρόπους τους. Α, δεν θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Δεν θέλω να υπηρετήσω τον Θεό με αυτόν τον τρόπο, θέλω να τον υπηρετήσω με τον άλλο τρόπο. Έχω τους δικούς μου τρόπους, έχω την δική μου ζωή. Ο Παύλος όμως μας δίνει μια παραγγελία. Είμαστε έτοιμοι να την δεχτούμε την παραγγελία? Λέει στην Α' Τιμωθέου στο 1 και 18, ταύτην την παραγγελία παραδίδω εισέ, τέκνο Τιμόθε. Τιμόθεος είναι ελληνικό όνομα, μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, και σημαίνει αυτός που τιμάει τον Θεό. Δεν το λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο εκείνο. Αμήν. Εάν το έλεγε ο Παύλος στον Τιμόθεο εκείνον, η γραφή θα ήταν για τότε. Δεν θα χρειαζόταν να τη διαβάσω σήμερα. Ο Κύριος όμως το λέει σε όλους αυτό, όπως το είπε και στον Παύλο. Αμήν. Ο Παύλος το άκουσε αυτό από τον Κύριο. Και τώρα ο Παύλος το παραδίδει σε μας. Αυτή η παραγγελία είναι μια παραγγελία που είναι κατευθείαν από το Πνεύμα του Κυρίου για σένα που θέλεις να τιμήσεις, να βαστάξεις το όνομα του Κυρίου ψηλά. Και λέει, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού να στρατεύσεις κατά αυτάς την καλή στρατιά. Α, έχεις προφητείες. Σου έχει δώσει ο Κύριος υποσχέσεις. Και αν δεν έχεις, ο λόγος το έχει για σένα. Έχει ο λόγος του υποσχέσεις για σένα. Έχει. Και μας λέει ότι για να γίνουν αυτές οι προφητείες πρέπει να στρατεύσω όχι μια στρατιά, την καλή στρατιά. Υπάρχει και κακή στρατιά δηλαδή. Ε? Υπάρχει μια στρατιά που είναι κάπως εναντίον, που σου δείχνει το δικό της τρόπο για να γίνει αυτό που σου είπε ο Κύριος. Το όντι. Υπάρχει όμως και καλή στρατιά. Όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο, έχουμε εδώ και μάρτυρες, όταν πρωτογνώρισα τον Κύριο και μέσα σε λίγο καιρό, μέσα σε ένα χρόνο βρέθηκα στο Ηράκλειο. Τους πρώτους μήνες που ήμουνα στο Ηράκλειο, είδε ο Κύριος προφήτευσε και μου έλεγε ότι μου έδωσε χρήσμα για ποιμένα. Πω! Ποιμένας. Ούτε ήξερα τι ήταν αυτό το πράγμα. Ούτε ήξερα το βάρος. Άμα μου το έλεγε σήμερα ο Κύριος, θα το έλεγα, Κύριε, ψάξε να βρεις κάποιον άλλο. Λέει μέσα λόγους του Κυρίου, με δελέασες και δελεάστηκα και υπερίσχυσες σε μένα. Και δεν το είπε από έναν προφήτη, θα έλεγα εντάξει. Το είπε από τον αδερφό το Θέμη, αυτός με ξέρει, ξέρει όλα αυτά που έγιναν μαζί μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έκανε ο Κύριος, μπορεί μέσα από το μυαλό του να βγήκαν και αυτά. Μετά έρχεται ένας αδερφός που ήταν Ελληνογερμανός, ήταν κάτω από τη διακονία του Γκούντερ, χωρίς να με ξέρει, μου λέει τα ίδια. Τα ίδια με τον Γκούντερ. Μία, δύο, τρεις μαρτυρίες. Όταν ακούς την προφητεία, πρέπει να στρατεύσεις κατά αυτής την καλή στρατιά. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αρχίσω να μπαίνω μέσα και να διαβάζω ποιος είναι ο καλός ποιμένας, ποιος είναι ο κακός ποιμένας, τι θέλει ο Κύριος από τους ποιμένες. Άρχισα να μελετάω το λόγο του Κυρίου, να είμαι στα μαθήματά μου σε παρένθεση καλός, να μην κάνω μαθήματα, να είμαι στα μαθήματά μου. να ξενυχτάω τα βράδια ενώ δούλευα, ενώ μεγάλωνα τρία παιδιά, και τότε ήταν πιο λίγα, και να έχω μια μπουκάλα καφέ δίπλα μου, όποτε είχαμε διαγώνισμα, και να ξενυχτάω όλο το βράδυ διαβάζοντας, για να πάω την επόμενη μέρα να δώσω ένα διαγώνισμα που αυτός ήταν ένας βαθμός που θα τον έβαλε κάποιος άνθρωπος. Και τι νόημα έχει για τον Θεό αυτό? Δεν είναι το νόημα αν με βαθμολογούσε καλά ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Το θέμα είναι αν εγώ μελετούσα και ήξερα σωστά το Λόγο του Κυρίου και γνώριζα σωστά το Λόγο του Κυρίου, αν ορθοτομούσα το Λόγο του Κυρίου μέσα μου. Έπρεπε να στρατεύσω ολόκληρη τη στρατιά αυτή. Δεν είχα ξανανεβεί σε άμβονα, δεν είχα ξαναμιλήσει σε ανθρώπους. Αυτά για μένα ήταν κάτι ξένα και μέχρι τώρα είμαι αντικοινωνικός τύπος, αν δεν το έχετε πάρει είδηση. Δεν είμαι κοινωνικός. Μ' αρέσει να κρύβομαι στο καβούκι μου, να είμαι στο σπίτι μου. Εκεί είμαι το βασίλειό μου. Δεν ήταν μέσα στο χαρακτήρα μου όλο αυτό. Αλλά ο Θεός βλέπει κάτι μέσα σου. Αμήν. Βλέπει κάτι. Και όταν ο Κύριος έρθει να σου μιλήσει, τότε δεν πρέπει να μείνεις απειθής σε αυτό που σου λέει ο Κύριος. Λέει στις Πράξεις το 26 και 19, όθεν βασιλεύ Αγρίπα, μιλάει μπροστά στον Αγρίπα, του είπε ο Κύριος ότι θα μιλήσει μπροστά σε βασιλείς. Το έκανε. Αμήν. Όθεν λέει βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνια πτασία. Πόσες φορές μας έχει δείξει ο Κύριος μια ουράνια πτασία? Σου έχει δείξει οράσεις? Έχω δει μέσα στη διακονία μου ανθρώπους που έχουν δει οράσεις για τον εαυτό τους. Ανθρώπους που έχουν προφητεύσει για τον εαυτό τους. Και όλο αυτό που έχουν πει δεν έχει εκπληρωθεί μες στη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς δεν είναι και ανάμεσά μας. Έχω ακούσει ανθρώπους που κηρύττουνε και κηρύττανε δηλαδή πράγματα και δεν είναι μέσα σε αυτά. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο λόγος? Λέει δεν έμεινα πειθής. Πίστευσα. Ξέρετε, ο Παύλος όταν πρωτοκατέβηκε ο Κύριος στη ζωή του, για 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Το ξέρουμε αυτό? Τι έκανε στην Αραβία? Κανένας δεν ήξερε τι έκανε στην Αραβία. Δεν μας περιγράφει τίποτα ο λόγος για αυτό. Δηλαδή πρέπει να μυρίσουμε λίγο, να καταλάβουμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος στην Αραβία. 3 χρόνια. Κάτι μου θυμίζει το 3 χρόνια. 3 χρόνια οι μαθητές ήταν με τον Ιησού. Αυτός 3 χρόνια πήγε στην Αραβία. Στην Αραβία τι είναι? Τι υπάρχει? Το όρος Σινά. Εκεί που δόθηκε ο νόμος. Προφανώς ο Παύλος είχε σχέση με τον Κύριο. Και όλα αυτά που ήξερε, όλα αυτά που γνώριζε από τη Σάρα, από την Άγαρ, άρχισε ο Κύριος να του τα αποκαλύπτει. Γι' αυτό οι μαθητές, όταν είδαν αυτές τις αποκαλύψεις που είχε αυτός ο άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι έχει πάρα πολλές αποκαλύψεις και πάρα πολλά λόγια που λέει ο Απόστολος Παύλος που είναι δισερμήνευτα και οι αμαθίστα διαστρεβλώνουν. Ποιος έκατσε να μιλήσει για τύπους, πείτε μου, ο Πέτρος? Ποιος? Ο Ιωάννης? Βλέπετε, στο λόγο ο Παύλος έγινε top. Γι' αυτό και ο Κύριος τον έστειλε και στα έθνη. Γιατί ενώ ακόμα μαλώναν οι Ισραηλίτες, ακόμα και οι Απόστολοι, αν θα πρέπει να κηρυχθεί ο λόγος και στους εθνικούς, ο Απόστολος Παύλος ήταν έτοιμος ήδη. Ήταν και εθνικός. Ρωμαίος πολίτης. Και γι' αυτό χρησιμοποίησε και το όνομα Παύλος μετά στη διακονία του, γιατί ήτανε προσφυλές στους εθνικούς. Ήτανε ρωμαϊκό όνομα. Και έτσι το ανοίχτηκε η διακονία στα έθνη. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να σε προετοιμάζει μια ζωή και να μην καταλαβαίνεις τι κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή σου. Προφανώς δεν μας σηκώνει ο Κύριος για να γίνουμε όλοι Παύλοι. Αμήν. Αλλά μπορούμε να γίνουμε Παυλάκια. Είμαστε μικροί. Ο Κύριος έχει δώσει στον κάθε ένα μας μία διακονία. Ξέρετε, όταν άρχισε το έργο του Κυρίου να απλώνεται μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, πάρα πολλοί άνθρωποι φύγανε. Και φύγανε από την Ιερουσαλήμ και πήγανε στην Κύπρο. Και παρόλο που οι άνθρωποι ήταν διωγμένοι, κυνηγημένοι, κακουχημένοι, μιλούσαν τον λόγο του Κυρίου. Αμήν. Και όταν τα είδε αυτά ο Βαρνάβας και τα άκουσε, πήγε στην Κύπρο. Είδε το έργο που γινόταν από ανθρώπους που δεν τους γράφει η Γραφή. Αμήν. Τους ξέρει όμως ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Τους ξέρει ο Κύριος. Ο Παύλος μπορεί να είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για μας, αλλά να σας πω κάτι. Όλοι έχουμε συναντήσει την βάτο μας. Αμήν. Όλοι την έχουμε συναντήσει. Εγώ τη συνάντησα όταν έπεσε ένα φορτηγό πάνω μου. Την ομολογία την άκουσε η Δέσποτα. Πήγαμε αυτό το καλοκαίρι που πήγαμε στο χωριό. Ήρθε ένας να με χαιρετήσει εκεί που τρώγαμε και λέει: «Γεια σου, με γνωρίζεις?» Λέω: «Όχι, δεν σε γνωρίζω». «Δεν με γνωρίζεις, είμαι αυτός που σε έβγαλε κάτω από το φορτηγό». Το βλέπω ξανά. Του λέω: «Όχι, δεν σε γνωρίζω». «Κι ούτε εσύ», του λέω, «με γνωρίζεις. Αλλά ρώτησες κάποιον ή σου είπε κάποιος ποιος είμαι?» Και γελούσε. «Ναι, ναι, ναι», λέει, «ρώτησε αυτό. Λοιπόν, αφού δεν γνωριζόμαστε, πες μου ποιος είσαι». Και ήταν ο γιος του αφεντικού μου που δούλευα στη Ρόδο και ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν το φορτηγό αυτό έπεσε πάνω μου. Και έτσι τα άρχισε και τα έλεγε με λεπτομέρειες που δεν τα έχω πει ποτέ στη Δέσπο αυτά, γιατί και εγώ δεν τα έχω ζήσει όπως τα έχει ζήσει κάποιος από την έξω μεριά. Εγώ ήμουν από την κάτω μεριά του φορτηγού. Και εκεί ήξερα τι απόφαση πήρα για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Λέει λοιπόν, για να το κλείσουμε, για το εμπόδιο μας αυτό. Ποιο είναι λοιπόν το εμπόδιο σε όλο αυτό το πλούτο και τη δόξα του Κύριου? Λέει στην Αποκάλυψη στο 3 και 17. «Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρειάν ουδενός». Είμαι εντάξει με το Θεό. Δεν έχω καμία ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Ωραίος ο πλούτος. Και χαίρομαι που μπορεί κάποιος να είναι πλούσιος. Αλλά ο Ιάκωβος μας λέει κάτι για τον πλούτο αυτό. Λέει στον Ιάκωβο στο 5 και 1. «Ελθέτε τώρα οι πλούσιοι». Δεν μιλάει για φυσικούς μόνο πλούσιους, μιλάει και για πνευματικούς. Αμήν. «Κλάψατε ολολίζοντες δια τας επερχόμενας ταλαιπωρίας σας». Το ίδιο δεν λέει και στην Αποκάλυψη για τη Λαοδικία. «Ο πλούτος σας σαπίθηκε». Ξέρετε, τα πιο πολλά πράγματα που κουβαλάμε μέσα στη ζωή μας είναι σκουπίδια. Το ξέρετε? Είναι σαν να κουβαλάς έναν σάκο με στη ζωή σου που τον γεμίζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις με πράγματα που είναι ανώφελα, είναι σκουπίδια. Κάποια στιγμή αυτά σαπίζουν και βρωμάνε. Σαπίζουν. Τα πάντα υπόκεινται μέσα στη φθορά. Αμήν. Νομίζουμε ότι είναι πράγματα που αξίζουν. Βλέπω καμιά φορά στο σπίτι μας θέλουμε να κάνουμε μία ανακαίνιση και πετάμε. Πετάμε και λέμε αυτό άστο. Μάλλον πώς θα το χρησιμοποιήσω. Μέχρι βέβαια τον επόμενο καιρό που θα το πετάξουμε. Σας έχει συμβεί αυτό? Και μόλις αδειάσεις το σπίτι και είναι άδειο, σκέφτεσαι τι άλλα σκουπίδια θα φέρεις για να το γεμίσεις. Γιατί είναι άδειο. βλέπεις ένα ράφι που είναι άδειο και λες, μα αυτό το ράφι πρέπει να το γεμίσω και πρέπει να βάλω κάνα ένα σκουπίδι που την άλλη φορά αυτό το σκουπίδι θα το πετάξω. Και αυτό πραγματικά είναι η ζωή μας. Τη γεμίζουμε με πράγματα που είναι ανώφελα. Σκουπίδια που κάποια στιγμή, αυτά τα σκουπίδια τι κάνουν, σαπίζουν και βρωμάνε. Λέει, ο πλούτος σας σαπίθηκε και τα αιμάτια σας έγιναν, τα φάγανε οι σκόροι, τα φάγανε τα σκουλίκια. Αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι δόξα. Πόσο προσέχουμε τον εαυτό μας. Και καλά κάνουμε, δεν λέει ο Θεός να μην τον προσέχουμε. Γυμνάζομαι, προσέχω τον εαυτό μου. Τα γυρατιά βέβαια έρχονται, αλλά εγώ προσπαθώ να είμαι λίγο πιο πίσω από αυτά. Αυτά βιάζονται, εγώ προσπαθώ να φρενάρω. Όμως ό,τι και να κάνω πάνω στο σώμα μου, μέσα σε λίγες ώρες θα του μπανιάσει. Αμήν. Το φθαρτό αυτό θα ντυθεί αφθαρσία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία δεν είναι το φθαρτό που κουβαλάω, αλλά είναι αυτό που είναι αφθαρτό και είναι πού? Μέσα μου. Μόλις έρθει η ώρα να με πάρει ο Κύριος, θα γίνει ένα... Ξέρετε τι θα πει το πνεύμα μου? Αυτό που λέγαμε μικρή, για πείτε το. Φτούξε ελευθερία. Φεύγει και είναι ελεύθερο. Τόσο καιρό ήταν δεσμευμένο μέσα στο σώμα, σε κάτι που ήταν φθαρτό. Ο Κύριος μας έχει ετοιμάσει πράγματα που είναι τι? Άφθαρτα. Γι' αυτό ο Παύλος τι λέει? Επιθυμώ, λέει, να αποδημήσω παρά να είμαι σε αυτό το σώμα. Γιατί ξέρει ποιο Θεό λατρεύει. Αμήν. Ένα Θεό που αναστήθηκε για να μας δείξει, ξέρεις κάτι, δεν έχει σημασία τι θα περάσεις μέσα στις δυσκολίες της ζωής, τη σάρκα σου κτλ. Το θέμα έχει κάποια μέρα να καταντήσω να είμαι μαζί με τον Κύριο και μάλιστα να έχω όσο περισσότερη δόξα μπορώ, γιατί αυτό θα κρατήσει μέσα στους αιώνες. Δεν αλλάζει αυτό. Τα αυταρτά θα μείνουν πίσω. Δεν με συμφέρει να μπω στον ουρανό σαν δαδί απεσπασμένο. Θέλω μισθό. Αμήν. Θέλω μισθό. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ο Ιησούς μας λέει ότι οι μέριμνες μέσα στη ζωή μας γίνονται ζυζάνια. Και τα ζυζάνια έρχονται και συμπνίγουν τον καρπό. Αυτό δεν μας λέει? Τι είναι λοιπόν οι μέριμνες? Για πείτε μου τι είναι οι μέριμνες. Σκουπίδια είναι. Είναι τόσο δυνατά σκουπίδια που σου συμπνίγουνε αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνεις μέσα στη ζωή σου. Τον καρπό. Δεν σε αφήνουν να εμπιστευτείς τον Κύριο μέσα στη ζωή σου. Μα μου συμβαίνει αυτό μες στη ζωή σου. Πέταξέ το. Εάν κάτι σε εμποδίζει με τον Κύριο, πέταξέ το. Κόψε το, λέει. Καλύτερα να κόψω το χέρι μου και να μπω με ένα χέρι, παρά να μην μπω μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Δεν τα λέει ο Κύριος αυτά κυριολεκτικά. Είναι πνευματικά αυτά. Αμήν. Είναι πνευματικά. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Λέει στους Φιλιππισίους, είναι το τελευταίο που διαβάζω, 3 κεφάλαιο και 4. Αν και εγώ έχω πεποίθηση στη σάρκα μου. Που έχει πεποίθηση? Στη σάρκα. Εάν τις άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση στη σάρκα, εγώ περισσότερο. Περιτετμημένος την 8η ημέρα. Είμαι Ισραηλίτης. Από όλους αυτούς τους Φαρισαίους, εγώ είμαι περιτετμημένος την 8η ημέρα. Εκ γένους Ισραήλ. Εκ φυλής Βενιαμίν. Εβραίος εξ Εβραίων. Κατά νόμο Φαρισαίος. Κατά ζήλο διώκτης της Εκκλησίας. Κατά δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Έχει κάποιος άλλος καλύτερα? μπροστά του ήταν μια όμορφη ζωή. Μαθητής του Γαμαλιήλ, σαν να λέγαμε πρίγκιπας της Αιγύπτου, σαν το Μωυσή. Με μια ρωμαϊκή υπηκότητα που ήταν κάτι δύσκολο να το έχεις εκείνη την εποχή. Δεν σ' αγγίζανε εύκολα, γι' αυτό θυμάστε ότι επικαλέστηκε την ρωμαϊκή του υπηκότητα όταν το συλλάβανε και έπρεπε να εμφανιστεί μπροστά στον Κέσσαρα και τον πήρανε στη Ρώμη. Δεν μπορούσαν να το χτυπήσουν. Ήταν Ρωμαίος πολίτης. Και λέει τώρα, πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη. Τι ήτανε? Ήταν κέρδη. Ήταν κέρδη. Ταύτα ενόμισα ζημιά δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημιά δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Λέει, αυτή η γνώση μόνο που έχω για τον Θεό. Τη γνώση. Ποια γνώση? Ότι ο Θεός με αγαπάει. Αμήν. Μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή τη γνώση, αδερφοί, ότι ο Θεός σε αγαπάει. Δεν σε απορρίπτει, όπως νομίζεις. Πάρα πολλές φορές μιλάμε και λέμε, μα γιατί δεν μου το έδωσε ο Κύριος αυτό το πράγμα, γιατί δεν μου δίνει την προφητεία, γιατί δεν μου δίνει την όραση, γιατί δεν μου δίνει το ένα, γιατί δεν μου δίνει φαΐ, γιατί δεν μου δίνει... Με μεμσημυρία και εγωγισμός είναι αυτό. Ο Θεός σε αγαπάει. Αμήν. Και δεν θα σε αφήσει χωρίς τα χαρίσματά του. Δεν θα σε αφήσει. Δεν θα σε αφήσει χωρίς φαγητό. Πλούσιοι φτωχεύουν και πεινάνε. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο δεν θα στερηθούν κανένα αγκάθο. Αμήν. Μιλούσα με μία γειτόνισσα και μας έλεγε λίγο τις δυσκολίες της. Άκω τα παιδιά μου, μεγαλώνουν τα παιδιά μου, τώρα θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά και το ένα και το άλλο. Και εμείς μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Σπουδάσαν τα παιδιά μας. Σπούδασε και σπουδάζει, της λέμε και ο μικρός τώρα ο Δημήτρης. Ναι, αλλά σας είναι στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Ο Θεός άνοιξε και αυτή τη θύρα. Αμήν. Γιατί δεν θα σου στερήσει τίποτα. Δεν θα σου στερήσει. Γιατί μας αγαπάει. Με ένα μισθό. Αμήν. Δεν μας στέρισε ο Κύριος. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Ξέρετε, έχω μάθει να ζω διαπίστεως. Έτσι έχω μάθει. Όταν με κάλεσε ο Κύριος έπρεπε να αφήσω την όμορφη για μένα Ρόδο και να κατέβω στο Ηράκλειο χωρίς να ξέρω κανέναν άνθρωπο. Μου έλεγε η Δέσπο, πού πάμε, δεν ξέρουμε ούτε έναν άνθρωπο εκεί πέρα. Πού θα νοικιάσουμε σπίτι? Τι σε ενδιαφέρει, της λέω, ο Κύριος έχει κάτι. Βρήκαμε. Για να βρω δουλειά έκανα 5 μήνες, 6 μήνες. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Τα λεφτά μας κατεβαίναν, είχαμε κάποια λεφτά στην άκρη και κατέμειναν. Τα πει. Κύριε, πού με έφερες? Μπορούσα να γογγίσω. Τον καιρό που δεν είχαμε φράγκο, άνοιξε δουλειά. Μα γιατί δεν μου άνοιγες πιο πριν να μου μείνουν και λίγες οικονομίες? Δοκιμάζει ο Κύριος τις καρδιές μας. Εγώ δεν ήξερα ότι τις δοκίμασε την καρδιά μου. Αλλά ανταποκρινόμουν εσύ. Ανταποκρινόμουν αυτή την πίστη. Όταν αρχίσαμε τα παιδιά μας και μεγαλώνανε, η Δέσπο είναι παρόν, αρχίσαμε και σκεφτόμασταν, για σκέψου τώρα τα παιδιά μας να θέλουν να σπουδάσουν. Πού? Πώς? Και παρόλο που το σκεφτόμασταν, παρακαλούσαμε να σπουδάσουν. Προσπαθούσαμε να τα κάνουν να σπουδάσουν. Και αυτό που σκεφτόμασταν πάντα, ο Κύριος πάντα μας δίνει. Δεν μας αφήνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει. Εάν έβαζα τις μέρημνες αυτές πάνω από τον Κύριο, ο καρπός θα πνιγότανε. αλλά τις άφησα τις μέρημνές μου σε αυτό. Θεώρησα τα πάντα σκουπίδια μπροστά στο εξοχό του. Δεν θέλω να καμαρώσω για τον εαυτό μου. Προσπαθώ να σας δώσω ένα ζωντανό παράδειγμα, γιατί ξέρετε τη ζωή μου. Γιατί τη γνωρίζετε τη ζωή μου. Και λέει, και να ευρεθώ μπροστά του, μη έχουν δικιά μου δικαιοσύνη, ένας άνθρωπος που πίστευε στον νόμο, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού δικαιοσύνη, την εκ Θεού δια της πίστεως. Τώρα πια δεν με ενδιαφέρει αν είμαι άμεμπτος στον νόμο, που το γύρευε ο Παύλος αυτό στη ζωή του, αλλά ξέρω ότι είμαι σωσμένος και αυτό είναι δώρο Θεού, μέσα από την πίστη. Και λέει, δια να γνωρίσω αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με το θάνατο αυτού. Ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ήξερε ότι η αρπαγή δεν θα γίνει, αλλά θα είναι στην εξανάσταση των νεκρών. Όχι στην ανάσταση, στην εξανάσταση των νεκρών. Την ώρα που ο Κύριος θα αρπάξει το σώμα του και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πρώτα οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν και μετά εμείς όσοι απομένουμε. Για αυτή την εξανάσταση μιλούσε και λέει, ελπίζω ότι θα είμαι σε αυτή την εξανάσταση των νεκρών. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πετάξουμε τα σκουπίδια μας. Αμήν. Ποιος από εσάς αν έχετε σκουπίδια μέσα στο σπίτι του? Μία, δύο μέρες και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Ό,τι είναι φθαρτό, ο Θεός το θεωρεί ότι εδώ θα μείνει. Δεν πρόκειται να ανέβει πάνω. Αμήν. Ό,τι είναι άφθαρτο είναι μέσα σου. Και αυτό έχει αξία. Και αυτό είναι που θα παραλάβει ο Κύριος. Εάν δεν φτάσουμε να γίνουμε Παύλοι, ας γίνουμε Παυλάκια. Αμήν. Αμήν. Και το έργο του Κυρίου έτσι γίνεται και απλώνεται. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια προτροπή για μας, Κυρία. Μια προτροπή αγάπης, Κυρία. Γιατί έχεις τόσο όμορφα πράγματα να κάνεις, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Και εμείς κάνουμε τις ώρες μας, Κύριε. Τις μέρες μας, Κύριε. Το χρόνο μας, Κύριε. Σε πράγματα που είναι ανούσια για τη ζωή μας, Κύριε. Ανούσια για το χαρακτήρα μας, Πατέρα Άγιε. Ανούσια στο να γνωρίσουμε Σένα, Κύριε. Να κατανοήσουμε την αγάπη Σου, Κύριε. Να κατανοήσουμε το ποιόν Σου, Πατέρα Άγιε. Και αυτή την ώρα ζητάω να ανοίξεις τα μάτια μας, Κύριε, σαν του Παύλου, Πατέρα Άγιε. Να φύγουν τα λέπια, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε τη δόξα Σου, να κοιτάξουμε το μεγαλείο Σου, Κύριε. Και να μπορέσουμε κι εμείς σαν ιερείς, Κύριε, δική Σου, Πατέρα, για να βαστάξουμε, Κύριε, επάνω στους ώμους μας, Κύριε, τη δόξα του ονόματός Σου, Κύριε, να βαστάξουμε το όνομά Σου, Κύριε, ψηλά, Κύριε, με σοφία, Κύριε, και με σύνεση, Κύριε, όπως οι μαθητές, Κύριε, πριν από μας, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για το λόγο Σου, Πατεράγια, και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας δυναμώσεις, Κύριε, ώστε να τον βάλουμε, Κύριε, σε εφαρμογή, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 21. Και ο Χαρανέος, ο βασιλιάς της Αράδ, που κατοικούσε μεσημβρινά, άκουσε ότι ο Ισραήλ ήρθε διαμέσου του δρόμου Αθαρίμ και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ και συνέλαβε από αυτούς εχμαλώτους. Και ο Ισραήλ ευχήθηκε ευχή στον Κύριο και είπε «Αν πραγματικά παραδώσεις αυτό το λαό στο χέρι μου, θα καταστρέψω τις πόλεις τους». Και ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή του Ισραήλ και παρέδωσε τους Χαναναίους. Και κατάστρεψαν αυτούς και τις πόλεις τους και αποκάλεσαν το όνομα του τόπου Ορμά. Και σηκώθηκαν από το βουνό Ορ, διαμέσου του δρόμου της Ερυθράς Θάλασσας, για να περιέλθουν τη γη του Εδόμ. Και ο λαός λιγοψύχησε στο δρόμο. Και ο λαός μίλησε ενάντια στο Θεό και ενάντια στο Μωυσή, λέγοντας «Γιατί μας ανέβασες από την Αίγυπτο για να πεθάνουμε στην έρημο? Επειδή ψωμί δεν υπάρχει και νερό δεν υπάρχει και η ψυχή μας αηδίασε τούτο το ελαφρύ ψωμί». Και ο Κύριος έστειλε προς το λαό τα φίδια, τα φλογερά φίδια, και δάγκωναν το λαό και πολλοί λαός από τον Ισραήλ πέθανε. Και αφού ο λαός ήρθε στο Μωυσή, είπαν «Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε ενάντια στον Κύριο και ενάντια σε σένα. Παρακάλεσε τον Κύριο να σηκώσει τα φίδια από μας». Και ο Μωυσής δεήθηκε για το λαό. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή «Φτιάξε για τον εαυτό σου ένα φλογερό φίδι και βάλ το επάνω σε ένα ξύλο. Και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σε αυτό, θα ζήσει». Και ο Μωυσής έκανε ένα φίδι χάλκινο και το έβαλε πάνω σε ένα ξύλο. Και αν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός, κοιτάζοντας το χάλκινο φίδι, ζούσε. Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν και στρατοπέδευσαν στην Οβόθ. Και αφού σηκώθηκαν από την Οβόθ, στρατοπέδευσαν στην Ιεαβαρίμ, στην έρημο, που είναι κατά την Κρή του Μωάβ, προς την Ανατολή του Ήλιου. Απ' εκεί, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ζαρέδ. Απ' εκεί, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στην αντίπερα πλευρά του Αρνών, που είναι στην έρημο, και βγαίνει από τα όρια των Αμοραίων. Επειδή ο Αρνών είναι το όριο του Μωάβ, ανάμεσα στο Μωάβ και τους Αμοραίους. Γι' αυτό λέγεται στο βιβλίο των πολέμων του Κυρίου «Προς την Βαεύ στη Σουφά και προς τα ριάκια του Αρνών και το ρεύμα των ριακιών που κατεβαίνει στην πόλη Αρ και βρίσκεται στα όρια του Μωάβ». Και από εκεί ήρθαν στη Βίρ. Αυτό είναι το πηγάδι για το οποίο ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή «Συγκέντρωσε το λαό και θα τους δώσω νερό». Τότε ο Ισραήλ έψαλε αυτή την οδή «Ανέβα, ο πηγάδι, να ψάλετε σε αυτό. Οι άρχοντες έσκαψαν το πηγάδι, οι ευγενείς του λαού έσκαψαν, με προσταγή του νομοθέτη, με τις ράβδους τους». Και από την έρημο ήρθαν στη Ματανά. Και από την Ματανά στην Νααλίλ. Και από την Νααλίλ στη Βαμόθ. Και από την κοιλάδα Βαμόθ, που είναι στη γη του Μωάβ,

0: επάνω στην κορυφή του Φασγά, που βλέπει προς την Γεσιμών. Και ο Ισραήλ έστειλε πρέσβης στον Σιών, το βασιλιά των Αμοραίων, λέγοντας: «Ας περάσουμε διαμέσου της γης σου. Δεν θα παρεκκλίνουμε στα χωράφια ούτε στους αμπελώνες. Δεν θα πιούμε νερό από τα πηγάδια. Αλλά διαμέσου του βασιλικού δρόμου θα πορευτούμε μέχρι ότου περάσουμε τα όρια σου». Και ο Σιών δεν άφησε τον Ισραήλ να περάσει διαμέσου των οριών του. Αλλά ο Σιών συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό του και βγήκε να παραταχθεί ενάντια στον Ισραήλ στην έρημο. Και ήρθε στην Ιασσά και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Ισραήλ τον πάταξε με μάχαιρα και κατακυρίευσε τη γη του, από τον Αρνών μέχρι τον Ιαβόκ, μέχρι τους γιους Αμών, επειδή τα όρια των γιών Αμών ήσαν οχυρωμένα. Και ο Ισραήλ κυρίευσε όλες αυτές τις πόλεις. Και ο Ισραήλ κατοίκησε σε όλες τις πόλεις των Αμοραίων, στην Εσεβών και σε όλες τις κομοπόλεις της. Επειδή η Εσεβών ήταν η πόλη του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, που είχε πολεμήσει προηγουμένως τον βασιλιά του Μωάβ και πήρε ολόκληρη τη γη του από το χέρι του μέχρι τον Αρνών. Γι' αυτό οι παροιμιαστές λένε: «Ελάτε στην Εσεβών, ας κτιστεί και ας κατασκευαστεί η πόλη του Σιών. Επειδή φωτιά βγήκε από την Εσεβών, φλόγα από την πόλη του Σιών, κατέφαγε την Άρ του Μωάβ και τους άρχοντες των υψηλών τόπων του Αρνών. Ουέ σε σένα, Μωάβ, απολέστηκες, λαέ του Χεμός. Τους γιους του που είχαν διασωθεί και τις θυγατέρες του έδωσε έχμαλό τους στο Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων. Εμείς τους το ξεύσαμε. Η Εσεβών αφανίστηκε μέχρι τη Δεβών και τους ερημώσαμε ολοκληρωτικά μέχρι την Οφά, που εκτείνεται μέχρι την Μεδεβά». Και ο Ισραήλ κατοίκησε στη γη των Αμοραίων. Και ο Μωυσής έστειλε να κατασκοπεύσουν την Ιαζήρ και κυρίευσαν τις κομοπόλεις τους και εκδίωξαν τους Αμοραίους που κατοικούσαν εκεί. Και αφού έστρεψαν, ανέβηκαν το δρόμο που είναι στη Βασάν. Και ο Όγ, ο βασιλιάς της Βασάν, βγήκε σε συνάντησή τους, αυτός και ο ολόκληρος ο λαός του, για μάχη στην Εδραή. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Μην τον φοβηθείς, επειδή τον παρέδωσα στα χέρια σου και ολόκληρο το λαό του και τη γη του. Και θα κάνεις σε αυτόν όπως έκανες στο Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών». Και πάταξαν αυτόν και τους γιους του και ολόκληρο το λαό του, μέχρι ότου δεν εναπολύφθηκε σε αυτόν τίποτε. Και κατακυρίευσαν τη γη του. Αριθμοί, κεφάλαιο 22. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν, στρατοπέδευσαν στις πεδιάδες του Μωάβ, κοντά στον Ιορδάνη, κατά την Κρήτης Ιεριχώ. Και ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, είδε όλα όσα έκανε ο Ισραήλ στους Αμοραίους. Και ο Μωάβ φοβήθηκε υπερβολικά το λαό, επειδή ήσαν πολλοί. Και ο Μωάβ ήταν σε αμηχανία εξαιτίας των γιών Ισραήλ. Και ο Μωάβ είπε στους πρεσβύτερους του Μαδιάμ: «Τώρα αυτό το πλήθος θα καταφάει όλα τα μέρη ολόγυρά μας, όπως το βόδι κατατρώει το χορτάρι της πεδιάδας». Και ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ήταν βασιλιάς των Μωαβιτών εκείνο τον καιρό. Και έστειλε πρέσβης στον Βαλάμ, το γιο του Βεόρ, στη Βεθορά, που βρίσκεται κοντά στον ποταμό της γης των γιών του λαού του, για να τον προσκαλέσει, λέγοντας: «Δες, ένας λαός βγήκε από την Αίγυπτο. Δες, σκεπάζει ολόγυρα το πρόσωπο της γης και κάθεται απέναντί μου. Τώρα λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ να μου καταραστείς αυτό το λαό, επειδή είναι δυνατότερός μου. Ίσως υπερισχύσω, να τους πατάξουμε και να τους διώξω έξω από τη γη. Επειδή ξέρω ότι όποιον ευλογήσεις είναι ευλογημένος και όποιον καταραστείς είναι καταραμένος». Και πήγαν οι πρεσβύτεροι του Μωάβ και οι πρεσβύτεροι της Μαδιάμ, φέροντας τα δώρα της μαντίας στα χέρια τους. Και ήρθαν στον Βαλάμ και του είπαν τα λόγια του Βαλάκ. Και εκείνος τους είπε: «Μείνετε εδώ αυτή τη νύχτα και θα σας απαντήσω ό,τι ο Κύριος μιλήσει σε μένα». Και έμειναν μαζί με τον Βαλάμ οι άρχοντες του Μωάβ. Και ο Θεός ήρθε στο Βαλάμ και του είπε: «Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί σου?» Και ο Βαλάμ είπε στο Θεό: «Ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ο βασιλιάς του Μωάβ, τους έστειλε σε μένα, λέγοντας: «Δες, ένας λαός βγήκε από την Αίγυπτο και κατασκέπασε το πρόσωπο της γης. Έλα τώρα να μου τον καταραστείς. Ίσως υπερισχύσω να τον νικήσω και να τον εκδιώξω. Και ο Θεός είπε στο Βαλάμ, «Μην πας μαζί τους. Μην καταραστείς το λαό, επειδή είναι ευλογημένος». Και αφού ο Βαλάμ σηκώθηκε την αυγή, είπε στους άρχοντες του Βαλάκ, «Πηγαίνετε στη γη σας, επειδή ο Κύριος δεν μου επιτρέπει να έρθω μαζί σας». Και αφού οι άρχοντες του Μωάβ σηκώθηκαν, ήρθαν στον Βαλάκ και του είπαν, «Ο Βαλάμ δεν θέλει να έρθει μαζί μας». Και ο Βαλάκ έστειλε ξανά άρχοντες, περισσότερους και εντιμότερους από αυτούς. Και ήρθαν στον Βαλάμ και του είπαν, «Έτσι λέει ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, μη εμποδιστείς, σε παρακαλώ, να έρθεις σε μένα, επειδή θα σε τιμήσω με μεγάλες τιμές και θα κάνω κάθε τι που θα μου πεις. Έλα λοιπόν, παρακαλώ, να μου καταραστείς αυτό το λαό». Και ο Βαλάμ απάντησε και είπε στους δούλους του Βαλάκ, «Και αν ο Βαλάκ μου δώσει το σπίτι του γεμάτο από ασίμι και χρυσάφι, δεν μπορώ να παραβώ το λόγο του Κυρίου του Θεού μου για να κάνω κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Γι' αυτό μείνετε, παρακαλώ, και εσείς εδώ αυτή τη νύχτα, για να δω τι ακόμα θα μου πει ο Κύριος». Και ήρθε ο Θεός στον Βαλάμ τη νύχτα και του είπε, «Αν έρθουν οι άνθρωποι αυτοί να σε καλέσουν, μόλις σηκωθείς, πήγαινε μαζί τους. Όμως, ό,τι σου πω, αυτό θα κάνεις». Και ο Βαλάμ σηκώθηκε το πρωί και σαμάρωσε το γαϊδούρι του και πήγε μαζί με τους άρχοντες του Μωάβ. Και άναψε η οργή του Θεού ότι πήγε. Και ένας άγγελος του Κυρίου στάθηκε στο δρόμο του μπροστά του για να του εναντιωθεί. Και αυτός καθόταν επάνω στο γαϊδούρι του και ήσαν μαζί του δύο δούλοι. Και όταν το γαϊδούρι είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται στο δρόμο και τη ρομφαία του γυμνωμένη στο χέρι του, το γαϊδούρι παρεξέκλεινε από το δρόμο και πήγαινε προς την πεδιάδα. Και ο Βαλάμ χτύπησε το γαϊδούρι για να το επαναφέρει στο δρόμο. Αλλά ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε σε ένα στενό δρόμο των αμπελώνων, όπου ήταν φραγμός από εδώ και φραγμός από εκεί. Και το γαϊδούρι, βλέποντας τον άγγελο του Κυρίου, πιέστηκε προς τον τοίχο και συμπίεσε το πόδι του Βαλάμ στον τοίχο. Και αυτός το χτύπησε ξανά. Και ο άγγελος του Κυρίου πήγε παραμπρός και στάθηκε σε ένα στενό τόπο, όπου δεν υπήρχε δρόμος να παρεκκλίνει δεξιά ή αριστερά. Και το γαϊδούρι, βλέποντας τον άγγελο του Κυρίου, συγκάθισε κάτω από το Βαλάμ. Και καθώς ο Βαλάμ θύμωσε, χτύπησε το γαϊδούρι με τη ράβδο. Και ο Κύριος άνοιξε το στόμα του γαϊδουριού και είπε στο Βαλάμ, «Τι σου έκανα και με χτύπησες για τρίτη φορά τώρα?» Και ο Βαλάμ είπε στο γαϊδούρι, «Επειδή με ενέπαιξες, ήθε να είχα μάχαιρα στο χέρι μου, επειδή τώρα θα σε θανάτωνα». Και το γαϊδούρι είπε στο Βαλάμ, «Δεν είμαι εγώ το γαϊδούρι σου, επάνω στο οποίο καθόσουν από την εποχή που με έχεις μέχρι την ημέρα αυτή? Ήμουν ποτέ συνηθισμένο να κάνω έτσι σε σένα?» Και εκείνος είπε, «Όχι». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελο του Κυρίου να στέκεται στο δρόμο και να έχει στο χέρι του τη ρομφαία του γυμνωμένη. Και αφού έσκυψε, προσκύνησε με το πρόσωπό του προς τη γη. Και ο άγγελος του Κυρίου του είπε, «Γιατί χτύπησες το γαϊδούρι σου για τρίτη φορά τώρα? Δες, εγώ βγήκα για να σου εναντιωθώ, επειδή ο δρόμος σου μπροστά σου είναι διαστραμμένος. Και το γαϊδούρι, βλέποντάς με, παρεξέκλεινε από μένα για τρίτη φορά τώρα. Διαφορετικά, αν δεν είχε παρεκκλίνει από μένα, τώρα εσένα μεν θα σε φώνευα, εκείνο όμως θα το άφηνα ζωντανό». Και ο Βαλάμ είπε στον άγγελο του Κυρίου, «Αμάρτησα, επειδή δεν ήξερα ότι έστεκες εσύ στο δρόμο εναντίον μου. Γι' αυτό τώρα, αν δεν είναι σε σένα αρεστό, επιστρέφω». Και ο άγγελος του Κυρίου είπε στο Βαλάμ, «Πήγαινε μαζί με τους ανθρώπους. Όμως, ό,τι θα σου πω, αυτό θα μιλήσεις». Και ο Βαλάμ πήγε μαζί με τους άρχοντες του Βαλάκ. Και καθώς ο Βαλάκ άκουσε ότι ερχόταν ο Βαλάμ, βγήκε να τον προϋπαντήσει μέχρι σε κάποια πόλη του Μωάβ που βρίσκεται στα όρια του Αρνών, που είναι το τελευταίο όριο. Και ο Βαλάκ είπε στο Βαλάμ, «Δεν έστειλα σε σένα να σε καλέσω με βιασύνη? Γιατί δεν ήρθες σε μένα? Μήπως δεν είμαι ικανός να σε τιμήσω?» Και ο Βαλαάμ είπε στο Βαλάκ, «Να, ήρθα σε σένα. Έχω μήπως τώρα τη δύναμη να μιλήσω κάτι? Όποιο λόγο βάλει ο Θεός στο στόμα μου, αυτό θα μιλήσω». Και πήγε ο Βαλαάμ μαζί με το Βαλάκ και ήρθαν στην Κυριάθου Ζώθ. Και ο Βαλάκ θυσίασε βόδια και πρόβατα και έστειλε από αυτά στον Βαλαάμ και στους άρχοντες που ήσαν μαζί του. Και το πρωί ο Βαλάκ πήρε το Βαλαάμ και τον ανέβασε πάνω στους υψηλούς τόπους του Βαάλ και από εκεί είδε την άκρη του λαού. Ψαλμός 141. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, σε σένα έκραξα. Τάχινε να'ρθεις σε μένα. Άκουσε τη φωνή μου όταν κράζω σε σένα. Ας κατευθυνθεί η προσευχή μου μπροστά σου σαν θυμίαμα. Η ύψωση το χεριό μου ας γίνει σαν εσπερινή θυσία. Βάλε, Κύριε, φυλακή στο στόμα μου. Φύλαγε τη θύρα των χειλαίων μου. Μη ξεκλίνεις την καρδιά μου σε πονηρό πράγμα, ώστε να κάνω ασεβείς πράξεις με ανθρώπους που εργάζονται την ανομία. Μήτε να φάω από τα εκλεκτά τους φαγητά. Ας με εκτυπάει ο δίκαιος. Αυτό θα είναι έλεος. Και ας με ελέγχει. Αυτό θα είναι εξαίρετο μύρο. Δεν θα βλάψει το κεφάλι μου. Επειδή μάλιστα και θα προσεύχομαι για αυτούς στις συμφορές τους. Όταν οι αρχηγοί τους περιέρχονταν σε πετρώδεις τόπους, άκουσαν τα λόγια μου ότι ήσαν γλυκά. Τα κόκαλά μας διασκορπίζονται στο στόμα του τάφου, όπως όταν κάποιος κόβει και σχίζει ξύλα πάνω στη γη. Γι' αυτό, Κύριε Θεέ, τα μάτια μου θα ατενίζουν σε σένα. Σε σένα έλπισα, μη καταστρέψεις την ψυχή μου. Φύλαξέ με από την παγίδα που έστησαν για μένα και από τις θηλιές εκείνων που εργάζονται την ανομία. Ας πέσουν μαζί ασεβείς στα δίχτυά τους, ενώ εγώ θα περάσω αυλαβείς. Ψαλμός 142. Μασχίλ του Δαβίδ. Προσευχή όταν ήταν μέσα στο σπήλαιο. Με τη φωνή μου έκραξα στον Κύριο. Με τη φωνή μου δεήθηκα στον Κύριο. Τη δέησή μου θα ξεχύσω μπροστά του. Τη θλίψη μου θα αναγγείλω μπροστά του. Όταν το πνεύμα μου ήταν μέσα μου καταθλιμμένο, τότε εσύ γνώρισες το δρόμο μου. Έκρυψαν παγίδα για μένα, στον δρόμο που περπατούσα. Έβλεπα προς τα δεξιά και παρατηρούσα και δεν υπήρχε κάποιος που να με γνωρίζει. Το καταφύγιο χάθηκε από μένα. Δεν υπήρχε κανένας που να αναζητάει τη ψυχή μου. Σε σένα, Κύριε, έκραξα και είπα, «Εσύ είσαι η καταφυγή μου, η μερίδα μου στη γη των ζωντανών ανθρώπων. Πρόσεξε στη φωνή μου, επειδή ταλαιπωρούμε υπερβολικά. Ελευθέρωσε με από εκείνους που με καταδιώκουν, επειδή είναι δυνατότεροι μου. Βγάλε την ψυχή μου από τη φυλακή για να δοξολογώ το όνομά σου. Οι δίκαιοι θα με περικυκλώσουν όταν με ανταμείψεις».
1: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 11. Ύστερα μου έδωσαν ένα καλαμένιο ραβδί για μέτρο, λέγοντάς μου, «Σήκω και μέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνητές του. Την εξωτερική όμως αυλή άφησε την. Μην τη μετρήσεις, γιατί δόθηκε στους εθνικούς, οι οποίοι θα καταπατήσουν την Άγια Πόλη 42 μήνες. Θα δώσω όμως εντολή στους δύο μάρτυρές μου να προφητεύουν αυτές τις 1260 μέρες, ντυμένοι με πένθυμα ρούχα. Αυτοί είναι τα δύο λιόδεντρα και τα δύο λιχνάρια που στέκονται μπροστά σε αυτόν που είναι κυρίαρχος της οικουμένης. Και αν κανείς προσπαθήσει να τους βλάψει, φωτιά θα βγει από το στόμα τους και θα καταφάει τους εχθρούς τους. Έτσι είναι να θανατωθεί όποιος προσπαθήσει να τους βλάψει. Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, ώστε να μην ρίξει βροχή τις μέρες που θα προφητεύουν. Έχουν επίσης εξουσία, όταν το θελήσουν, να μετατρέπουν τα νερά σε αίμα και να χτυπήσουν τη γη με κάθε λογής συμφορές. Όταν τελειώσουν την αποστολή τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την Άβυσσο θα κάνει πόλεμο εναντίον τους, θα τους νικήσει και θα τους σκοτώσει. Τα πτώματά τους θα αφαιθούν στον κεντρικό δρόμο της μεγάλης πόλης όπου σταυρώθηκε ο Κύριος τους. Αυτή συμβολικά λέγεται Σόδομα και Αίγυπτος. Τα πτώματά τους θα τα βλέπουν 3,5 μέρες άνθρωποι από όλους τους λαούς, τις φυλές, τις γλώσσες και τα έθνη και δεν θα επιτρέψουν την ταφή τους. Και οι κάτοικοι της γης θα χαίρονται για τούτα και θα εφραίνονται και δώρα θα ανταλλάζουν, γιατί αυτοί οι δύο προφήτες είχαν βασανίσει τους κατοίκους της γης. Ύστερα όμως από τις 3,5 μέρες, ζωογόνα πνοή από το Θεό μπήκε μέσα τους, ξαναστάθηκαν στα πόδια τους και πανικός μεγάλος έπεσε πάνω σε όσους τους έβλεπαν. Και άκουσαν μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να τους λέει «Ανεβείτε εδώ πάνω». Και ανέβηκαν εκείνοι στον ουρανό μέσα σε ένα σύννεφο, ενώ οι εχθροί τους τους έβλεπαν. Εκείνη τη στιγμή έγινε μεγάλος σεισμός. Το 1/10 της πόλης γκρεμίστηκε και σκοτώθηκαν από το σεισμό 7.000 άνθρωποι. Οι υπόλοιποι τρομαγμένοι προσκύνησαν τον επουράνιο Θεό. Το δεύτερο το αλίμονο πέρασε. Γρήγορα όμως ακολουθεί το τρίτο. Σάλπισε και ο έβδομος άγγελος και ακούστηκαν δυνατές φωνές από τον ουρανό να λένε «Η κυριαρχία του κόσμου ανήκει πια στον Κύριό μας και στον Μεσσία του και θα διαρκέσει για πάντα». Τότε οι 24 πρεσβύτεροι που κάθονταν στους θρόνους τους μπροστά στο Θεό έπεσαν μπρούμητα και προσκύνησαν το Θεό λέγοντας «Κύριε Παντοκράτορα Θεέ, εσύ που υπάρχεις και υπήρχες, σε ευχαριστούμε που έδειξες τη δύναμή σου τη μεγάλη και έτσι η κυριαρχία σου άρχισε». Και όταν τα έθνη ξεσηκώθηκαν εναντίον σου, ξέσπασε η οργή σου και ήρθε ο καιρός να κρίνεις τους νεκρούς, να ανταμείψεις τους δούλους σου, τους προφήτες, τους Αγίους και αυτούς που σέβονται το όνομά σου, μικρούς και μεγάλους, και να καταστρέψεις αυτούς που καταστρέφουν την οικουμένη. Και άνοιξε ο ναός του Θεού στον ουρανό και φάνηκε μέσα στο ναό η κιβωτός της Διαθήκης του. Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και χοντρό χαλάζι. Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 12. Ύστερα φάνηκε ένα μεγάλο θαυμαστό σημάδι στον ουρανό. Μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο με το φεγγάρι κάτω από τα πόδια της και στο κεφάλι της στεφάνι με 12 αστέρια. Ήταν έγκυος και φώναζε από τους πόνους και τα βάσανα της γένας. Και άλλο σημάδι φάνηκε στον ουρανό. Ένας μεγάλος δράκοντας κόκκινος σαν φωτιά με 7 κεφάλια και 10 κέρατα και στα κεφάλια του 7 στέμματα. Η ουρά του έσυρε το 1/3 από τα αστέρια του ουρανού και τα έριξε στη γη. Ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα την ετοιμόγενη για να καταβροχθήσει το παιδί της μόλις αυτή το γεννήσει. Η γυναίκα γέννησε παιδί αρσενικό που θα κυβερνήσει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο. Άρπαξαν όμως το παιδί της και το έφεραν στο Θεό και στον θρόνο του. Η γυναίκα έφυγε τότε στην έρημο, στον τόπο που της ετοίμασε ο Θεός. Εκεί θα την τρέφουν 1260 μέρες. Έγινε τότε πόλεμος στον ουρανό. Από τη μια ο Μιχαήλ με τους αγγέλους του και από την άλλη ο δράκοντας με τους δικούς του. Ο δράκοντας δεν τα κατάφερε και έτσι δεν τους επιτράπηκε να μείνουν άλλο στον ουρανό. Έτσι ρίχτηκε ο δράκος ο μεγάλος, ο όφης ο αρχαίος, που λέγεται διάβολος και σατανάς και παραπλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε κάτω στη γη και μαζί του έριξαν και τους αγγέλους του. Και άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό να λέει «Έφτασε τώρα η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Μεσσία του. Διώχτηκε από τον ουρανό ο κατήγορος των αδερφών μας, που τους κατηγορούσε μέρα νύχτα μπροστά στο Θεό μας. Αυτόν τον νίκησαν οι αδερφοί μας με το αίμα του αρνιού και με τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού, αδιαφορώντας για τη ζωή τους, φτάνοντας ως και στον θάνατο. Γι' αυτό χαρείτε, ουρανοί και όσοι τους κατοικείτε. Αλίμονό σας, γη και θάλασσα, γιατί σε εσάς ο διάβολος κατέβει έχοντας θυμό μεγάλο, ξέροντας πως λίγος καιρός του απομένει». Όταν είδε ο δράκοντας πως ρίχτηκε στη γη, άρχισε να καταδιώκει τη γυναίκα που γέννησε το αγόρι. Στη γυναίκα όμως δόθηκαν οι δύο φτερούγες του μεγάλου αετού για να πετάξει στην έρημο στον τόπο της. Εκεί έζησε μακριά από την απειλή του Όφη 3,5 χρόνια. Και έβγαλε ο Όφης από το στόμα του νερό ποτάμι πίσω από τη γυναίκα για να την παρασύρει το νερό. Η γη όμως βοήθησε τη γυναίκα, άνοιξε το στόμα της και κατάπιε το ποτάμι που έβγαλε ο δράκοντας από το στόμα του. Θύμωσε τότε ο δράκοντας με τη γυναίκα και έφυγε για να πολεμήσει με τους υπόλοιπους απογόνους της, με εκείνους που τηρούν τις εντολές του Θεού και μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι είσαι εδώ. Και εσύ το μαρτυρείς με τις συμμαρτυρίες σου, με την παρουσία σου, με τη δόξα σου, Κύριε. Και θέλουμε αυτή τη δόξα, Κύριε, να έρθει, Χριστέ μου, και σε μένα και στα αδέρφια μου αυτή την ώρα. Να χρήσεις, Κύριε, ό,τι πούμε, Πατέρα μας, να είναι χρησμένο από σένα, Ιησού, και να μπει μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Κύριε, να παράξει έργο, Κύριε Ιησού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Ευλογούμε όλο το λαό σου, ευλογούμε την Εκκλησία σου ολόκληρη, Κύριε. Ευλογούμε, Κύριε ο Θεός μου, ό,τι κάνεις, Χριστέ μας. Θέλουμε, Κύριε, τη σωτηρία σου παντού. Έλα και άνοιξε τα ότα μας, άνοιξε την καρδιά μας και ευλόγησέ μας, Χριστέ μου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Βρισκόμαστε, αδερφοί, σε καιρούς χαλεπούς, πονηρούς, και βλέπουμε ότι η παρουσία του Κυρίου πλησιάζει. Τα σημεία των καιρών το μαρτυρούν. Βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον Ισραήλ. Και καθώς τα βλέπουμε αυτά, ξέρετε τι καταλαβαίνω, το πόσο εύκολο μπορεί να είναι μία κίνηση ή ένα υποτιθέμενο λάθος να αλλάξει την ιστορία ολόκληρη και να μπουν οι προφητείες του Κυρίου κατευθείαν σε μια σειρά. Να βλέπουμε τα γεγονότα να τρέχουν και εμείς, αδελφοί, να λέμε είμαστε έτοιμοι ή δεν είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά. Απλά μια ρουκέτα να πέσει στο τέμενο στο Μάρ, κατά λάθος. Τι θα γίνει? Κατά λάθος. Ή από τους άλλους. Οι εξελίξεις θα τρέξουνε. Ο ναός του Σολομώντα είναι έτοιμος. Τον έχουν ετοιμάσει ήδη για να κτιστεί. Και όταν τα βλέπουμε αυτά, όταν δείτε το τέμενος να πέφτει, αδερφοί, τότε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Μια βόμβα, μια ρουκέτα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Το θέμα για μας όμως είναι αν είμαστε έτοιμοι. Αν είμαστε έτοιμοι για την παρουσία του Κυρίου. Αν είμαστε έτοιμοι μέσα μας για να συναντήσουμε τον πλάστη μας, τον δημιουργό μας. Αν θα είμαστε μέσα στην αρπαγή ή δεν θα είμαστε στην αρπαγή. Διαβάζω στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, εκεί που έρχονται οι μαθητές και λένε ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και λέει ότι βλέπετε να μην σας πλανήσει της. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η πλάνη. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, θα πούν ότι εγώ είμαι. Και πολλούς θέλουν πλανήσει. Και αυτό το βλέπουμε. Ιδιαίτερα όσα αδέρφια εργάζονται στη διακονία του Κυρίου βλέπουν ποιοι είναι οι εχθροί, οι πνευματικοί εχθροί και πώς μπορούν όλοι αυτοί οι εχθροί να πλανήσουν τα πρόβατα του Κυρίου που έχουν έρθει με μια ανοιχτή καρδιά. Λέει ότι θα ηγερθεί έθνος επί έθνος. Θέλετε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμουν. Θα ηγερθεί βασιλεία ενάντια σε μια άλλη βασιλεία. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουν σε ηγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί, λέει η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Έχουν σηκωθεί ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, ώστε να πλανήσουν τους ανθρώπους, ακόμα και τους εκλεκτούς. Υπάρχει αυτή η περίφημη διδασκαλία που λέει όταν μπούμε μέσα στη χάρη του Κυρίου δεν υπάρχει έξοδος. Λέει για είσοδο, δεν λέει για έξοδο. Και οι άνθρωποι βολεύονται με όλο αυτό, καθώς το φρόνημα του κόσμου κάνει φοβερή επίθεση σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε το σκοτάδι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο Και αυτό θα πυκνώσει περισσότερο, γιατί λίγο λέει πριν ξημερώσει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι να βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι, αλλά να έχουμε το φως της ζωής. Και αυτό το φως της ζωής, αδερφοί, είναι κάτι συγκεκριμένο και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γνωρίσουμε και να το αποκτήσουμε και να το έχουμε συνέχεια, κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι για μια φορά μόνο. Ώστε να μην περπατάμε μέσα στο σκοτάδι. Έχουμε δει αυτή την πλάνη, αδερφοί. Και μου έδωσε ο Κύριος ένα εδάφιο, έτσι καθώς το σκεφτόμουν όλα αυτά, στην Α' Τιμωθέως, στο 4ο κεφάλαιο, στο τέλος του κεφαλαίου, λέει το εξής. Του λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο και λέει, πρόσεχε, λέει, τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Επίμενε σε αυτά. Διότι εάν αυτά πράττεις και τον εαυτό σου θέλεις σώσει και τους ακούοντάς σε. Σε ποιον αναφέρεται ο Παύλος? Σε πιστούς ή σε απίστους? Σε κάποιον που μπορεί και να μην είναι χριστιανός και να μην έχει μπει μέσα στη χάρη του Κύριου? Όχι, μιλάει για σε ένα εργάτη του Θεού, στον Τιμόθεο, που έχει μπει μέσα στη χάρη του Κυρίου. Και τι του λέει? Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, να επιμένεις αυτά, γιατί μόνο έτσι μπορείς να σώσεις τον ίδιο στον εαυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι ο Τιμόθεος δεν είχε σωθεί? Όλοι μας, αδερφοί, ο Κύριος μας λέει ότι είμαστε σωσμένοι, γιατί πιστέψαμε στο αίμα του Κυρίου, στη θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά όλοι μας είμαστε υποδοκιμοί. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του, θα πρέπει να ζούμε με πίστη και με φόβο και με τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αμήν. Καθώς μελετούσα εδώ και καιρό, μου είχε δώσει ο Κύριος ένα μήνυμα, και κάνω μια σειρά από μηνύματα που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Το είχα ανακοινώσει στην Εκκλησία ότι ο Κύριος μου το είχε βάλει αυτό στην καρδιά, το προετοίμαζα, και βλέπω μια συμμαρτυρία με τον αυτό το Θέμη που μίλησε ακριβώς για αυτά τα πράγματα, για την καρδιά, για το ανθρώπινο πνεύμα, και πολλές από τις σημειώσεις που ήδη είχα έτοιμες, τις έλεγε ο αδερφός και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί θέλεις να εμβαθύνουμε, αδερφοί, στα πράγματά σου και να μπούμε μέσα στη δόξα, να καταλάβουμε τα εντός μας. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τα εντός μας, πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα εκτός μας? Και πώς μπορούμε να υπηρετήσουμε ανθρώπους όταν δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας? Πώς μπορούμε να σωθούμε εάν ο Κύριος δεν έρθει μέσα στην καρδιά μας και κάνει αυτό το θείο Άγιο έργο που Εκείνος θέλει? Οι άνθρωποι έχουν τραβηχτεί προς την αμαρτία. Η μεθοδία του διαβόλου είναι, αδερφοί, να μπουν οι άνθρωποι μέσα στην αμαρτία, μέσα στη χαλαρότητα. Να απολαμβάνουν ό,τι ο διάβολος τους προσφέρει. Στο παρελθόν είχαν γίνει, θυμάστε, με το Ιράκ. Ο πόλεμος στο Ιράκ, για ποιο λόγο έγινε? Είχα ακούσει μια ανάλυση που έλεγε κάποιος αναλυτής ότι θέλουν να φτιάξουν ένα δυτικού τύπου παράδεισο μέσα στους μουσουλμάνους, ώστε να τους διαβρώσουν. Να τους βάλουν μέσα την αμαρτία, να τους βάλουν μέσα το δυτικό τρόπο ζωής. Και όλο αυτό το παράδεισο που είναι κόλαση στην ουσία, ώστε να διαβρωθούν οι άνθρωποι σε αυτά που πιστεύουν, είτε λάθος είτε σωστά, και ξέρουμε ότι είναι λάθος. Αλλά από εκεί καταλαβαίνουμε τη μεθοδία του εχθρού, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το φρόνημα του κόσμου, ως προς την αμαρτία. Εκεί που λέει για τους λίχνους, θα δούμε παρακάτω, μιλάει πρώτα απ' όλα οι οσφίες μας, λέει, να είναι περιεζωσμένες. Να μην είμαστε σε χαλαρότητα δηλαδή. Θέλω να διαβάσω όσον αφορά την αμαρτία κάτι το οποίο έγραψε η μητέρα του Τζον Wesley χρόνια πριν, ο οποίος ήταν ένας Άγγλος ιεροκήρυκας, λέει ότι ήταν ίσως ο πατέρας των Μεθοδιστών. Ακούστε τι λέει όσον αφορά την αμαρτία. Αυτή η γυναίκα, η μητέρα, οτιδήποτε αδυνατίζει τη λογική σου και δεν σκέφτεσαι σωστά, ξέρεις ότι είναι το σωστό και δεν το πράττεις. Βλάπτει την ευαισθησία της συνείδησής σου μέσα στο πνεύμα σου. Εμποδίζει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ή απομακρύνει τον ενθουσιασμό σου για τα πνευματικά πράγματα. Με δύο λόγια, οτιδήποτε αυξάνει την εξουσία και τη δύναμη της σάρκας πάνω στο πνεύμα σου, αυτό είναι αμαρτία. Που μπορεί να φαίνεται καλό και όμως δεν είναι. Είναι κακό να πάω εκεί? Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να κάνω εκείνο? Μα δεν αμάρτησα. Είναι κακό να περάσω όμορφα? Άνθρωπος είμαι. Δεν αμάρτησα. Ο διάβολος, αδερφοί, προσπαθεί με χίλιους τρόπους να μας οδηγήσει μακριά από τον Κύριο, μακριά από την παρουσία Του και να έχουμε μόνο το όνομα και να μην έχουμε, αδερφοί, τον Κύριο στη ζωή μας. Και πόσο περισσότερο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τώρα στις τελευταίες μέρες. Τώρα που το σκοτάδι απλώνεται παντού, η διαστροφή απλώνεται παντού. Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να αποδεκτούν τα πάντα και τους πάντες. Την αμαρτία ολόκληρη, όπως είναι, σε όλο το μέγεθός της. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε, λέει, οκολίων. Πώς μπορούμε να είμαστε ενάντια στην αμαρτία πνευματικά και όμως να μας αρέσει η αμαρτία σε μας? Πώς μπορεί? Θέλω να διαβάσω στο Λουκά στο 21 κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει ο Κύριος ξανά. Προσέχετε, 34 εδάφιο, εις σε αυτούς μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Να φάμε, να πιούμε, περάσουμε ωραία και οι μέριμνες. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί της γης. Προσέξτε τι λέει. Επί πάντας. Δηλαδή, δεν μιλάει μόνο για τους άπιστους, αλλά λέει και για τους πιστούς. Επί πάντας. Η παγή δεν είναι για όλους, δεν είναι για τους άλλους. Και εμείς είμαστε στο απειρόβλητο. Η παγή δεν είναι για όλους. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά, τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα να συμβαίνουν, καθώς τα σημεία των καιρών είναι μπροστά μας, καθώς οι άνθρωποι που δεν ξέρουν όλα αυτά που εμείς ξέρουμε, το λένε και το ομολογούν. Ήρθε μια γυναίκα στο μαγαζί χθες. Όλα αυτά που λέμε τα ξέρει η γυναίκα. Μου τα έλεγε. Συμφωνούσαμε. Είχε διαβάσει το λόγο του Κυρίου. Τώρα λέει δεν πολύ διαβάζω, αλλά είναι οι μέρες πονηρές. Ο κόσμος το βλέπει. Πόσο μάλλον εμείς. Εάν δεν το βλέπουμε έχουμε θέμα. Και θα πρέπει να ελέγξουμε σήμερα να δούμε το φως το δικό μας, μέσα μας, πώς είναι. Η λιχνία μας φωτίζει ή όχι? Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό με την πλεονεξία και με τα χρήματα. Ο κόσμος τρέχει. Κρεπάλι, μέθη και βιωτικές μέριμνες. Τρέχει πίσω από εκεί. Το μαμονά, οι αξίες, οι ανθρώπινες κρέμονται από εκεί πλέον. Το τι έχεις, το πόσα έχεις, το πώς περνάς. Λες και η καλοπέραση, με την καλή έννοια, εξαρτάται από τα χρήματα. Όχι, αδερφοί. Το να ζήσεις μια ευλογημένη ζωή δεν εξαρτάται από το πόσα έχεις. Μου έκανε εντύπωση ένας ψαλμός που τον αποστήθησα, που λέει, ροκαπαΐτα ψαλμός είναι αυτός. Μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει στους δρόμους του Κυρίου Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος περπατάει, που φοβάται τον Κύριο. Διότι λέει θέλει στρώγη εκ του κόπου το χειρό σου. Μακάριος θέλει είστε και ευτυχία είσαι. Και δεν είναι μακαριότητα. Λέει για τη γυναίκα του. Θα είναι λέει σαν άμπελος εύκαρπος πλησίων της οικίας σου. Η γη σου σαν τα νεόφυτα των ελαιών. Κύκλο της τραπέζης σου. Ούτω θέλει ευλογηθεί πάσο φοβούμενος στον Κύριο. Μέριμνες. Γιατί. Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Δεν μας φταίει αδερφοί αν έχουμε χρήματα ή δεν έχουμε και δεν είμαστε καλά ή δεν νιώθουμε όμορφα. Αυτό που μας λείπει είναι η παρουσία του Κυρίου, γιατί όποιος έχει την παρουσία του Κυρίου είναι ευτυχισμένος. Είναι χαρούμενος. Αμήν. Ζει μέσα στην παρουσία του Κυρίου με εμπιστοσύνη. Και μην νομίζετε ότι σε αυτούς που έχουν και μεριμνούν για να πάρουν περισσότερα ότι έχουν μέσα τους εμπιστοσύνη ή ασφάλεια ή δεν έχουν φόβο. Τα παιδιά του Κυρίου, τα παιδιά του Κυρίου θα πρέπει να είμαστε έτσι. Γι' αυτό λέει να αγρυπνούμε και λέει να μην βαρυνθώσει η καρδία σας. Δηλαδή να έρθει βάρος πάνω μας. Να είμαστε ανάλαφροι, να είμαστε μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Στο Λουκά, στο 22:15, μιλάει εκεί για την πλεονεξία. Δεν θέλω να τα διαβάσω όλο. Και δίνει ένα παράδειγμα στον άνθρωπο αυτό τον πλούσιο, ο οποίος γκρέμισε τις αποθήκες του για να κτίσει καινούργιες, ο άφρον πλούσιος. Και κάποια νύχτα, κάποιοι απαιτούσαν την ψυχή του. Και λέει, ούτω θέλει είστε ως τις θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί στο Θεό. Πλούτος. Ποιος είναι ο πλούτος? Ο πραγματικός πλούτος. Και συνεχίζει ο Κύριος, μη μεριμνάτε και τα λοιπά που τα ξέρουμε, για να φτάσουμε στο εδάφιό μας, στο 36, 35 εδάφιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα. Ας είναι εωσφίες σας περιεζωσμένε και η λίχνη και όμενη. Μέθες, κρεπάλες, μέριμνες, πλουτισμοί, για να καταλήξει τελικά πού ο Κύριος. Και σε ποιο σημείο, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, οι οσφίες μας να είμαστε ζωσμένοι, όχι χαλαροί, και η λίχνη μας και όμενη. Αυτό που μας είπε ο Κύριος. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος σήμερα? Γιατί όταν υπάρχουν συμμαρτυρίες, δεν μιλάει άνθρωπος, αλλά κάτι θέλει να πει ο Κύριος. Νομίζω. Γι' αυτό και πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να ακούσουμε. Αμήν. Και εσείς όμοι με ανθρώπους, ήτινες προσμένους τον Κύριο αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, για να ανοίξω οι ευθύσεις αυτών, όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ αγρυπνούντας. Ποιο στοιχείο μας δίνει της αγρύπνιας? Παλιά με τα λιχναράκια οι άνθρωποι έκαναν τις δουλειές τους, ερχόταν το σκοτάδι, είχαν τελειώσει τις δουλειές τους, είχαν τακτοποιήσει τα ζώα τους, άναβαν το λιχναράκι μόλις βράδιαζε και όταν ήταν να πάνε να κοιμηθούνε τι κάνανε? Σβήνανε το λιχναράκι. Εδώ μας λέει όμως να μην κοιμόμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά να γρυπνούμε, να εγκρατευόμαστε. Η λίχνη μας να είναι και όμενη, να μην σβήσουμε το λίχνο. Γιατί είναι ένα σημείο αυτό το αν κοιμάσαι ή όχι. Και πρέπει σήμερα να δούμε εάν ο λίχνος μας είναι και όμενος ή αν έχει σβήσει. Τούτο δεν γινώσκεται, λέει στο 39, ότι εάν η ξευροοικοδεσπότης πίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελεν αγρυπνήσει, και ακούστε τι λέει, και δεν ήθελεν αφήσει να διορυκτεί ο οίκος αυτού. Ποιο στοιχείο μας δίνει τώρα εδώ? Ότι ο κλέφτης, που είναι ο διάβολος, θα έρθει με μεθοδία μέσα στο σκοτάδι, εάν κοιμάσαι, και δεν αγρυπνείς, ώστε τι να σου κάνει τελικά? Να σου κλέψει ό,τι πολύτιμο έχεις. Γι' αυτό και είπε πιο πριν να πλουτίζουμε στο Θεό. Μέσα μας να είμαστε γεμάτοι από τους θησαυρούς του Κυρίου. Ένα στοιχείο λοιπόν του λίχνου που είναι αναμένος είναι ότι προφυλασσόμαστε από τη λύσα του διαβόλου που θέλει να κλέψει ό,τι πολύτιμο έχουμε. Την αγάπη μας, τη συγχωρητικότητά μας, παρουσία του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού. Ό,τι πολύτιμο έχουμε μέσα μας και ο Κύριος χτίζει μέσα μας. Άνθρωποι παρεξηγούνται, πικραίνονται ο ένας με τον άλλον. Ο διάβολος βάζει σκάνδαλα, βάζει χίλια δυο, ώστε να ψυχράνει η καρδιά μας και λέει, θυμάστε, επειδή η ανομία λέει, θέλει πληθεί, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Η αγάπη των πολλών. Των πολλών. Δεν μιλάει για όλο τον κόσμο, μιλάει για τους ανθρώπους του Θεού. Ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες, δηλαδή, οι πολλοί από τους πιστούς, η αγάπη τους, μέσα στην καρδιά τους, θα έχει ψυχρανθεί. Και λέω, ρωτάω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου, αλλά και όλους μας, τελικά είμαστε από τους πολλούς ή από τους λίγους? Πού βρίσκεται η θερμοκρασία της αγάπης μας μέσα στην καρδιά μας? Και τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να φυλάξει την καρδιά μας από αυτό, ώστε να μην παραστρατήσει? Ξέρετε, η καρδιά είναι πολύ ευαίσθητη, αγαπάει, έχει ευαισθησίες, αλλά μπορεί ο διάβολος να το χρησιμοποιήσει αυτό προς την κακή πλευρά. Με πλήγωσε. Ευαίσθητη καρδιά, ναι. Αλλά ο Θεός έχει βάλει μέσα μας το Πνεύμα Του, θα δούμε, που ερευνά την καρδιά μας και μπορεί να την ισορροπήσει την καρδιά μας, να της δώσει δύναμη και φως. Φως από την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είναι οι οσφίες μας περιεζωσμένες, να μην είμαστε χαλαροί και οι λίχνοι και όμενοι. Και μας δίνει ο λόγος του Κυρίου το τι είναι ο λίχνος. Παροιμίες 20:27. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου που διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Ο λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Άρα το πνεύμα μας θα πρέπει να είναι τι, αδερφοί? Ένας λίχνος που να καίει, που να φωτίζει, που μέσα εκεί, μέσα στα βάθη της καρδιάς, να εισέρχεται το φως του Κυρίου και να φωτίζει. Να μην υπάρχουν μέσα μας πραγματάκια τα οποία είναι άσχημα, ακάθαρτα, κίνητρα άσχημα. Πολλοί έρχονται στον Κύριο για τους δικούς τους λόγους. Όμως όλα αυτά ο Κύριος θέλει να τα φτιάξει και να μας κάνει, αδερφοί, πραγματικά άγιους, αφιερωμένους. Η καρδιά μας να αγαπάει τον Κύριο με όλη τη δύναμη. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και των πλησίων μας όπως τον εαυτό μας. Όμως για να γίνει αυτό, ο Θεός έχει βάλει ένα λιχνάρι μέσα μας που είναι το Πνεύμα Του. Το Πνεύμα του Θεού μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα. Έχει δημιουργήσει μέσα στον άνθρωπο το ανθρώπινο πνεύμα. Αμήν. Που εκεί ο Κύριος εργάζεται. Εκεί είναι που ο Κύριος κατοικεί. Κανένα από τα ζώα, από όλη την κτήση, δεν υπάρχει που να έχει πνεύμα. Αυτό το ανθρώπινο πνεύμα. Κανένα από τα ζώα δεν έχει αυτό το λίχνο, ώστε να μπορεί να φωτιστεί και να δει. Μόνο ο άνθρωπος το έχει αυτό. Και μόνο οι αναγεννημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που τελικά φωτίζει αυτό το ανθρώπινο πνεύμα και έχουμε το φως του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι ζουν υπόλοιποι μέσα στο σκοτάδι. Το ανθρώπινο πνεύμα τους είναι ανενεργό. Έχει αφήσει ο Θεός κάποια στοιχεία, όπως είναι η συνείδηση, μέσα στον άνθρωπο. Αλλά τα υπόλοιπα, για φαντάσου να είσαι μέσα στο σκοτάδι. Καταρχήν, κλείσε τα μάτια σου και περπάτησε. Ξέρεις τι θα συμβεί? Δεν ξέρεις. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τα μέλλοντα. Δεν ξέρει το τι θα του ξημερώσει την επόμενη. Δεν ξέρουμε. Όμως για τους πιστούς τι λέει ο Κύριος? Για τον προφητικό λαό που έχει το φως του Θεού, ότι δεν θα πράξει τίποτα ο Κύριος, λέει, αν δεν το φανερώσει πρώτα στους δούλους τους προφήτες. Φως. Δεν βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι. Ο λίχνος του Κυρίου λοιπόν είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Ιωάννης 11:7, ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω. Πώς ήταν ο Κύριος μαζί με τους μαθητές? Ήταν να πάει να αναστήσει το Λάζαρο, έπρεπε να γυρίσει πίσω. Οι μαθητές του έλεγαν, πού πας?

0: Ποιος δεν προσκόπτει? Εκείνος ο οποίος μέσα του έχει το φως. Πώς ήρθε το φως αυτό μέσα μας? Από πότε ξεκίνησε να έρχεται? Μόλις πιστέψαμε και αναγεννηθήκαμε. Στην αναγέννηση ζωοποιήθηκε το πνεύμα μας, γι' αυτό λέγεται αναγέννηση. Ήμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας, των παραβάσεων που λέει στην Εφεσίους. Και ήρθε ο Κύριος με το λόγο του και μας αναγέννησε. Όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Μπήκε μέσα και αναγέννησε το πνεύμα μας. Και τότε είδαμε, αδερφοί, το πρώτο φως. Και βλέπουμε από εκεί τη στιγμή και μετά τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος με το φως του και δημιούργησε μέσα μας, αδερφοί, αυτό το λίχνο και μας φώτισε. Διαβάζω στην Β' Σαμουήλ 22 κεφάλαιο, 29 εδάφιο. Διότι εσύ είσαι ο λίχνος μου, Κύριε, και ο Κύριος θέλει φωτίσει το σκότος μου. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε να μας φωτίσει μέσα μας, το σκοτάδι μέσα στην καρδιά μας. Θυμάστε που λέει ότι άβυσσος η καρδιά του ανθρώπου, άβυσσος. Το ξέρουν και οι άνθρωποι αυτό. Άβυσσος, σκοτάδι, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους, ενώ φαίνονται ότι είναι καλοί, φαίνονται ότι είναι σόφρονες, ξαφνικά να αλλάζουν, να μεταμορφώνονται, γιατί μέσα στην καρδιά τους έχουν άλλα πράγματα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, καθώς λοιπόν αναγεννηθήκαμε, δημιουργήθηκε αυτός ο λίχνος μέσα μας. Εάν πάρουμε τώρα να δούμε τι ήταν το λιχνάρι. Ήταν κάτι μεταλλικό, πολύ απλό. Βάζανε λαδάκι μέσα και το μπαμπακάκι εκεί, ό,τι βρίσκανε, το φυτίλι. Βάζαν φωτιά και έβλεπαν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, με λίγα λόγια. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Ότι από μόνο του το λάδι δεν μπορεί να παράξει φως. Από μόνο του το φυτίλι δεν μπορεί να παράξει φως. Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία. Να ποτιστεί το φυτίλι με το λάδι. Και κάποιος να ανάψει ώστε να υπάρχει φως. Το λάδι τι συμβολίζει, τι σύμβολο είναι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο. Που πρέπει να ποτιζόμαστε, να πληρούμαστε, λέει, μη μεθύσχετε με ίνον, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Και προσέξτε τώρα, όχι μόνο να γεμίσουμε, αλλά να αφήνουμε το φυτίλι να ποτιστεί με το λάδι, να μπει μέσα. Και ο Κύριος ανάβει το φως. Ο Κύριος ανάβει το φως. Και βλέπουμε, αδερφοί, εκεί πράγματα τα οποία μέχρι τότε δεν τα έχουμε δει. Μας ενδιαφέρει αυτό να δούμε μέσα στην καρδιά μας το τι συμβαίνει, ή μας ενδιαφέρει να δούμε έξω από μας το τι συμβαίνει. Μας ενδιαφέρει να δούμε τα μέλλοντα και το πόσο

0: Κοντά είναι ο Κύριος. Μας ενδιαφέρει η παρουσία του Κυρίου ή όχι? Μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο φως ή μέσα στο σκοτάδι? Τι μας ενδιαφέρει? Εάν μας ενδιαφέρει να ζούμε μέσα στο σκοτάδι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους, μπορείς να το επιλέξεις. Ξέρετε, αυτός που δεν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι λέει, κάλαμον, λέει, συντεθλασμένο, δεν θέλω σπάσει, και λινάριον, καπνίζον, δεν θέλω σβήσει. Δηλαδή, είναι, μπορεί να λες ότι είμαι αναγεννημένος, έχω και Πνεύμα Άγιο, μίλησα και γλώσσες, αλλά είσαι σαν αυτό το φυτιλάκι εκεί πέρα, το οποίο μόνο καπνίζει και δεν δίνει φως. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να δεις ούτε τα εντός σου, ούτε τα εκτός σου. Δεν μπορείς να δεις με τα μάτια του Θεού και δεν μπορεί η καρδιά σου να καταλάβει και να αισθανθεί, να δει την παρουσία του Κυρίου. Μιλάει ο Λόγος του Θεού για τα μάτια, για τους οφθαλμούς της καρδιάς. Είσαι τυφλός, δεν βλέπεις. Ο Κύριος, αδελφοί, θυμάστε, έλεγε, το διαβάσαμε, ναι, αυτό που έλεγε στους μαθητές είναι το εξής: εάν κάποιος περπατεί μέσα στη νύχτα, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι μέσα του. Εμείς ζούμε μέσα στο σκοτάδι, μέσα στον κόσμο, αλλά το ζητούμενο είναι εάν μέσα μας έχουμε αυτό το φως, να δούμε, να αντιληφθούμε. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να φωτίσει το σκοτάδι μας. Ακούστε κάτι τώρα. Κάποιον προφήτη ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει λίχνο. Και ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αυτός. Γενικά οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη λεγόταν οι βλέποντες. Γιατί? Γιατί έβλεπαν. Είχαν το φως. Αυτό το φως του Θεού που θέλει να δώσει ο Θεός και σε μένα και σε σένα. Αμήν. Θέλει να μας το δώσει το φως αυτό. Θέλει να μας κάνει ένα προφητικό λαό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σαν σύνολο, σαν εκκλησία, προσέξτε, έχουμε αποκάλυψη. Γιατί έχουμε σωστή διδασκαλία. Όμορφη, προφητική διδασκαλία, άγια. Το θέμα είναι προσωπικά. Αν έχουμε αυτό το χάρισμα μέσα μας. Το προφητικό χάρισμα. Εάν μπορούμε να δούμε τα μέλλοντα, εάν μπορούμε να δούμε όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν σήμερα και να εναρμονιστούμε ανάλογα μέσα στη ζωή μας, να πάρουμε σωστή θέση, στάση. Αδερφοί, το να λέμε ότι πιστεύουμε είναι κάτι εύκολο να το πει κάποιος. Αλλά η απόδειξη της πίστης μας είναι η στάση και τα έργα μας. Αυτή είναι η απόδειξη της πίστης μας. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από πού? Από τα έργα σου. Και δεν μιλάμε μόνο για την πίστη στον Κύριο, αλλά γενικά την πίστη σε αυτά που μελετάμε, που διαβάζουμε, που έχουμε μέσα μας δεχτεί ότι υπάρχουν και ότι είναι αληθινά. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι τόσο κοντά ή όχι? Από πού φαίνεται η πίστη μας? Από τις επιλογές μας. Από αυτά που κάνουμε ή από αυτά που δεν κάνουμε? Διαβάζω στο κατά Ιωάννη, στο 5.35, για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκείνος ήτο ο λίχνος οκαιόμενος. Η λίχνη σας τι να είναι, λέει? Καιόμενη. Και φέγγον. Και εσείς ηθελήσατε να γαλιαστείτε προς ώραν εις το φως αυτού. Προφήτης. Και ήταν μάλιστα προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, όχι της Καινής Διαθήκης. Πρόδρομος. Φως του Κυρίου. Και τον ονομάζει λίχνο. Πρώτα απ' όλα γνώριζε το τι ήταν τα μέσα του, λίχνος, τα εντός του, πώς ήταν. Τι έβλεπε μέσα του? Θυμάστε που ήρθε ο Κύριος να τον βαπτίσει και τι του λέει? Εγώ, λέει, έλεγε στους μαθητές του, δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού. Τι έβλεπε μέσα του με το φως που είχε σαν προφήτης. Στα εντός του. Την αναξιότητά του. Εμείς τη βλέπουμε ή όχι? Τη βλέπουμε? Είμαστε άξιοι να συναντήσουμε τον Κύριο έτσι όπως είμαστε? Ο καθένας ξέρει. Εγώ δεν είμαι. Και πρέπει, αδελφοί, να φωτιστούμε μέσα μας, να δούμε τα τρωτά μας σημεία, να δούμε την αμαρτία μας, να δούμε τις ελλείψεις μας, τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας, το που χωλαίνουμε όλοι μας. Αλλά απαραίτητο στοιχείο είναι ο λίχνος του Κυρίου να είναι μέσα μας. Πρώτα, ήξερε την αναξιότητά του, όμως γνώριζε το τι γινόταν γύρω του και γνώριζε τα μέλλοντα. Αυτός που θα έρθει δεν θα σας βαπτίσει, λέει, μέσα στο νερό, αλλά θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρί. Το κρατήσουμε αυτό. Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Θα έμπαινες μέσα, θα βαπτιζόσουν μέσα στο πνεύμα. Και το πνεύμα το Άγιο θα ερχόταν μέσα σου. Μέχρι, αδερφοί, τον καιρό του Ιωάννη, ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσε να έρθει στους ανθρώπους και να κατοικήσει μέσα τους. Ακόμα το πνεύμα το ανθρώπινο, με αυτή την έννοια που λέμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε αναγεννημένοι, δεν ήταν ακριβώς όπως εμάς, στους Άγιους ανθρώπους του Κυρίου, και ξέρουμε ότι ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και τους επισκεπτόταν. Ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, τους έχριε, προφήτευαν. Και είδα δύο λεπτομέρειες, δύο εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού προς αυτό, καθώς μιλάμε για το λίχνο. Ακούστε τι λέει. Στον Ιώβ, στο 18, 5 έως 6. Άγιος άνθρωπος, αφιερωμένος, άμεμπτος. Ακούστε τι λέει στον Ιώβ. Βεβαίως το φως των ασεβών θέλει σβεστεί, και ο σπινθύρ του πυρός αυτόν δεν θέλει αναλάμψει. Το φως θέλει είστε σκότος εν τη σκηνή αυτού, και ακούστε τι λέει, και ο λίχνος αυτού, άνωθεν αυτού, θέλει σβεστεί. Πού ήταν ο λίχνος? Ο λίχνος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού, πού ήταν? Από πάνω του, όχι μέσα του. Και διαβάζω και στον Ιώβ, στο 29:2-4, λέει, «Ω να ήμην, ως εις τους παρελθόντας μήνας, ως εν τες ημέρες, ότε ο Θεός με εφύλατεν, ότε ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου, και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι». Παλαιά Διαθήκη. Ο λίχνος δεν ήταν μέσα τους. Ήταν πάνω τους. Ήταν πάνω στο κεφάλι μου, λέει. Ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου. Καθώς σήμαινε τις ημέρες της ακμής μου, ότι η εύνοια του Θεού ήτο εν τη σκηνή μου. Βλέποντες, ναι. Αλλά ο λίχνος ερχότανε, τους φώτιζε, ώστε να περπατάνε στο φως. Ερχότανε το πνεύμα του Κυρίου αυτούσιο. Αλλά δεν ήταν όπως είναι σε μας σήμερα. Ώστε να κατοικήσει τελικά ο Θεός μέσα στο δικό μας πνεύμα. Ήταν επί της κεφαλής αυτών. Και ο Κύριος έχει κάνει κάτι θαυμάσιο, αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες, από την Πεντηκοστή και μετά. Αυτός ο λίχνος δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας, δεν έρχεται το Πνεύμα του Θεού και φεύγει. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο μέσα μας, μέσα στο πνεύμα μας. Και θέλει ο Θεός να φωτίζει συνέχεια. Δεν είναι να έρχεται και να φεύγει. Κάθε μέρα, όλη τη μέρα, όλη μας τη ζωή, αυτός ο λίχνος να είναι καιόμενος, να φέγγει. Να βλέπουμε τα εντός μας, να βλέπουμε τα γύρω μας, να βλέπουμε τα μέλλοντα. Θυμάστε που ο Κύριος είχε προφητεύσει εκεί στο κατά Ιωάννη, στο Ζήτα κεφάλαιο, για την ημέρα της Πεντηκοστής, ότι θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Την τελευταία ημέρα, λέει, της γιορτής της μεγάλης, ήταν σκηνοπηγία. Στεκόταν ο Ιησούς, έκραξε, λέει, «Όστε ψάς, έρθετε προς εμέ και ασπίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, ποταμί ύδατος ζώντος, θέλουσι ρεύση εκ της κοιλίας αυτού». Και τούτο έλεγε περί του Πνεύματος, το οποίο έμελον, λέει, να λαμβάνω οι πιστεύοντες. Δεν είχε δοξαστεί ο Κύριος, δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Έπρεπε να πεθάνει ο Ιησούς, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, να σκεπαστούμε με το αίμα Του, ώστε να μπορεί μετά ο Κύριος να μας αναγεννήσει το Πνεύμα μας και να έρθει το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Εκείνες τις ημέρες της σκηνοπηγίας, κάπου διάβασα, ότι είχαν δύο μεγάλες στήλες πυρός στην Ιερουσαλήμ. Και φώτιζε, λέει, αυτές οι δύο στήλες πυρός φώτιζαν όλη την Ιερουσαλήμ στη γιορτή αυτή της σκηνοπηγίας. Που αυτή η γιορτή της σκηνοπηγίας τι συμβόλιζε, τι ήθελε να τους υπενθυμίσει μάλλον. Τις μέρες που βάδιζαν μέσα στην έρημο, 40 χρόνια, μέρα νύχτα. Νεφέλη το πρωί, στήλος πυρός το βράδυ. Και τους οδηγούσε αυτή η στήλη του πυρός, αδερφοί, όλα αυτά τα χρόνια. Τι συμβόλιζε όλο αυτό? Για ποιο λόγο τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός? Τι συμβολίζει, ξέρουμε πολύ καλά. Συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Βαπτιστήκατε, λέει, και στην Εφέλη και στη θάλασσα. Και στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο. Το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Αλλά υπήρχαν τρία στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη στήλη αυτή του πυρός. Πρώτα απ' όλα, τους οδηγούσε. Είναι ο λίχνος αυτός που είναι μέσα μας. Αυτό συμβολίζει. Τους οδηγούσε να μην πλανηθούν. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι τους ζέστενε τη νύχτα. Γιατί στην έρημο ξέρετε τι γίνεται τη νύχτα. Γι' αυτό είναι και η άμμος. Φοβερή διαφορά θερμοκρασίας. Τους οδηγούσε να μην πλανηθούν, τους θέρμενε να μην ψυχρανθούν. Αμήν. Και οι στήλες επίσης, η στήλη του πυρός, είχε να κάνει με μαρτυρία. Μαρτυρία στους γύρω λαούς που έβλεπαν κάθε νύχτα μια φωτιά πάνω από το λαό Ισραήλ. Φοβερό φαινόμενο. Για αυτά τα τρία πράγματα, αδερφοί, ο Κύριος τους είχε δώσει αυτή τη στήλη του πυρός. Και για αυτά τα τρία μας έχει δώσει και εμάς αυτό το λίχνο, το φέγγοντα μέσα μας, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, μέσα στο δικό μας πνεύμα. Δεν μιλάει για λίχνο ο οποίος δεν καίει, μιλάει για λίχνο ο οποίος καίει, που έχει το Πνεύμα του Θεού και καίει. Εάν τον έχεις το λίχνο το καιόμενο, δεν θα πλανηθείς. Εάν τον έχεις, δεν θα ψυχρανθείς. Αλλά θα είσαι μια μαρτυρία. Και αυτό γενικά οι στήλες έχουν να κάνουν με μαρτυρία. Γι' αυτό και ο Κύριος τους είπε, δεν θα πάτε να κηρύξετε, να είστε μάρτυρές μου, αφού θα μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Και τότε θα μπορείτε να πάτε. Βλέπουμε τους Αποστόλους που έκαναν το θέλημα του Θεού, όχι με λόγο μόνο, αλλά και με τη δύναμη του Κυρίου. Υπάρχουν εδάφια το πώς υπήρχε αυτή η οδηγία στους μαθητές. Αμήν. Μέσα στους μαθητές αισθανόταν πράγματα. Ο Παύλος σε ένα εδάφιο, δεν το έχω σημειώσει εδώ, λέει, αποφάσισε, λέει, στον εαυτό του, κάπως έτσι το λέει ο Βάμβας, Ενώ στο κείμενο λέει μέσα στο πνεύμα του. Είχε μια πνευματική οδηγία μέσα στο πνεύμα του. Μπορούσαν να ακούνε οι άνθρωποι αυτοί τη φωνή του πνεύματος. Μπορούσαν να έχουν διέστηση, να καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει γύρω τους. Μπορεί να γνώριζαν το καλό και το κακό ποιο είναι. Γι' αυτό και μας μιλάει ότι τα αισθητήριά μας θα πρέπει να είναι γεγυμνασμένα ώστε να γνωρίζουν το καλό από το κακό. Ποια είναι τα αισθητήρια αυτά και πού βρίσκονται. Η συνείδησή μας. Η οδηγία του Κυρίου. Πώς αισθανόμαστε. Πώς νιώθουμε. Έχετε βρεθεί με κάποιον δαιμονισμένο έτσι face to face. Πολύ κοντά. Να δείτε το πνεύμα σας πώς αντιδρά μέσα μας. Αντιδρά. Είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, το λέμε φιλοσοφικά. Και ούτε βρίσκεται εδώ, αλλά βρίσκεται εδώ. Και είναι η έδρα του πνεύματος. Που ο Κύριος θέλει να το ζωοποιήσει, ώστε πραγματικά να είμαστε φωτισμένοι άνθρωποι του Κυρίου. Να ξέρουμε το τι γίνεται. Πολλά πράγματα τα ψάχνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε αν είναι το καλό και το κακό. Και λέει μέσα ότι είναι ως λίχνος φέγγοντας, λέει ο Λόγος του Θεού που μας φωτίζει. Αλλά κάποια πράγματα μας τα έχει αφήσει ο Κύριος ώστε εμείς τελικά με αυτή τη διέστηση και με την αποκάλυψη του Πνεύματος να καταλαβαίνουμε το τι είναι σωστό να κάνουμε ή όχι. Επίσης επιλογές που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Κάποιος θέλει να παντρευτεί. Πώς. Ο Κύριος σου λέει καλό είναι να παντρευτείς. Ο Λόγος του Θεού δεν σου λέει πια να παντρευτείς. Καλός ο συνεταίρος αυτός που θέλω να κάνω τη δουλειά μου, αλλά μπορεί να είναι και αδερφός, αλλά είναι ο σωστός. Λέει ο Λόγος του Θεού να μην ομοζυγείτε με απίστους. Ωραία. Άρα να ομοζυγήσω με κάποιον πιστό. Ναι, αλλά αυτό είναι σωστό. Αυτό το άτομο μπορώ με αυτό να συνεργαστώ. Παραδείγματα λέω. Μέσα στη ζωή μας, πράγματα τα οποία αποφασίζουμε και τελικά πολλές φορές έρχονται ενάντια σε μας. Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα. Προσπαθούμε, μαχόμαστε, κοπιάζουμε για να επιβιώσουμε και πολλές φορές έρχεται ο διάβολος καταστρέφει και λέμε Κύριε γιατί δεν μου το έδειξες, γιατί δεν μου το έπες. Γιατί δεν με προειδοποίησες. Έλεγξε, σε παρακαλώ, το πνεύμα σου. Σε ποια κατάσταση είναι. Ο λίχνος σου είναι φέγγοντας ή όχι. Ή είναι σβησμένος. Νομίζουμε ότι τα πράγματα του Θεού είναι κάτι το οποίο κάνουμε μπροστά στο Θεό και είναι σαν μια εγκαρία που πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να προσευχηθούμε. Πρέπει. Δεν είναι το πρέπει, είναι για το δικό σου συμφέρον. Ο Θεός θα κάνει τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη όταν έχει σχέση μαζί του πνευματική, πιο ξεκούραστη και πιο χαρούμενη. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα καταλάβουμε μέσα μας, ώστε να ξεφύγουμε από αυτό το πρέπει και να μπούμε και να δούμε την ανάγκη που έχουμε σαν άνθρωποι, αδερφοί, να αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο και να γεμίζει αυτός ο λίχνος με το λάδι του Θεού ώστε να φέγγουμε. Θυμάστε εκεί που λέει ότι με το λίχνο που λέει ο Κύριος ότι δεν το βάζουμε κάτω από το μόδιο αλλά στο λιχνοστάτη να φέγγει. Και έχουμε πάρει εκεί στο κατά Ματθαίο ιδιαίτερα έχουμε πάρει αυτό το εδάφιο. Όμως κοίταξα στα τρία αυτά τα συνοπτικά Ευαγγέλια, στο Λουκά, στο Μάρκο και στο Ματθαίο, ότι δίνει κάποιες διαφορετικές πληροφορίες ως προς το λίχνο. Για να καταλάβουμε μέσα μας τι κάνει ο λίχνος μέσα μας. Πρώτα απ' όλα, αδερφοί, είπαμε ότι ο λίχνος και η στήλη αυτή του πυρός ήταν μια μαρτυρία για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το ίδιο και ο λίχνος που έχουμε μέσα μας. Πρώτον λοιπόν, διαβάζουμε στο Λουκά στο 11:33. Ο λίχνος φωτίζει αυτούς που είναι έξω για να έρθουν μέσα. Εάν έχουμε ένα λίχνο, το πνεύμα μας δηλαδή είναι ζωοποιημένο και φωτίζει μέσα μας, είναι φωτεινό, αυτό το βλέπουν οι άνθρωποι για να έρθουν μέσα στην εκκλησία. Ακούστε τι λέει. Λουκάς 11:33. Ουδείς δε λίχνον ανάψας θέτει εις τόπον απόκρυφων, ουδέ υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτη, δια να βλέπωσι το φως εισερχόμενη. Μια πληροφορία είναι αυτή. Αυτό λέει στο Λουκά. Για ποιο λόγο είναι ο λίχνος ένας από τους τρεις λόγους που ο Κύριος μας δίνει το λιχνάρι αυτό να φέγγει? Να βλέπουν το φως οι εισερχόμενοι. Το δεύτερο, ο λίχνος είναι αυτός που φωτίζει τα εντός μας, ώστε να καταλάβουμε το ποιοι είμαστε και το πού βρισκόμαστε πνευματικά. Μάρκος 4:21 λέει, το άλλο Ευαγγέλιο, του κατά Μάρκο, φωτίζει τα εντός μας. Ακούστε, και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται για να τεθεί υπό το μόδιον ή υπό την κλίνη ουχή για να τεθεί επί το λιχνοστάτη. Διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί. Ουδέ έγινε τι απόκρυφον το οποίο δεν θέλει ελθεί στο φανερό. Πρόσεξε, σου λέει. Αυτά που έχεις μέσα σου κάποια στιγμή θα βγουν και έξω. Δεν μπορεί να τα κρύβεις για πάντα. Πριν λοιπόν γίνουν φανερά στους άλλους και μπορεί αυτό να σου στοιχίσει ακόμα και την ίδια σου την ψυχή, πάρε αυτό το λιχνάρι και φώτισε τα εντός σου, τα απόκρυφά σου. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς για πολύ. Όλα θα φανερωθούν στο φως. Αμήν. Πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε. Η καρδιά του ανθρώπου, λέει, είναι σφόδρα διεφθαρμένη, απατηλή. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Ποιος μπορεί? Ο λίχνος που εισέρχεται και μπαίνει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς, στα βάθη, στα πιο μεγάλα βάθη θα λέγαμε της καρδιάς, ώστε να φωτίσει και τα κρυφά αυτά να γίνουν φανερά σε σένα, ώστε να προσευχηθείς και να πεις: Κύριε, συγχώρεσέ με. Και στο τρίτο Ευαγγέλιο φωτίζει μέσα στην εκκλησία και γινόμαστε φως για όλο τον κόσμο. Ακούστε τι λέει το γνωστό Ματθαίος 5:14. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλη σκημένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτωση αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί τον λιχνοστάτη, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ποιοι είναι η εν τη οικία? Πιστοί που είναι μέσα στην οικία του Κυρίου. Είμαστε οικοί του Θεού. Αμήν. Άρα, καθώς έχουμε αυτό το λίχνο μέσα μας, φωτίζει όλους. Αμήν. Και τι χαρά και ευλογία είναι να είμαστε όλοι γεμάτοι από το φως του Θεού. Για φανταστείτε το λίγο. Να λάμπουν τα πρόσωπά μας. Να έχουμε τη δόξα του Κυρίου μέσα μας. Και αυτό μετά είναι που αντανακλάει έξω και λέει: ούτως ας λάμψει το φως σας έμπρος εν των ανθρώπων, για να είδωσε τα καλά σας έργα και να δοξάσει τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Τι λέτε τελικά, θέλουμε να είμαστε μέσα στο σκοτάδι ή να είμαστε μέσα στο φως? Θέλουμε να περπατάμε πλανώντες και πλανόμενοι? Θέλουμε να πολλοί άνθρωποι θέλουν να ζουν τη ζωή τους. Άφησέ με, βρε αδερφέ, να ζήσω τη ζωή μου. Μα δεν καλεστήκαμε να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά τη ζωή του Χριστού. Πολλοί άνθρωποι έρχονται μέσα στην εκκλησία και δεν ξέρουν γιατί έρχονται και τι είναι εκκλησία. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν μια οργάνωση. Άλλοι θέλω να ανήκω κάπου. Έχω ακούσει και αυτό. Άλλοι, πολύ όμορφα διασκεδάζετε εδώ. Άλλοι έρχονται, έχετε πολύ καλά άτομα, κορίτσια σεμνά, καλά, για γάμο. Άλλοι έρχονται για χίλιους δυο λόγους, έρχονται. Και μένουν γιατί τους αρέσει. Η κοινωνία λέει μεταξύ σας μ' αρέσει πολύ γιατί είναι καλοί άνθρωποι και θέλω, μ' αρέσει να έρχομαι και σε εσάς. Ναι, μέχρι πότε θα φτάσει αυτό, μέχρι πού θα φτάσει, μέχρι πού. Δεν φτάνει για πολύ, αδερφοί. Δεν φτάνει για πολύ. Γι' αυτό και ο Θεός μας θέλει να έχουμε το φως το δικό Του. Είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν το Πνεύμα του Θεού, έχριε τους προφήτες, έφευγε. Τώρα είναι μέσα μας. Ο λίχνος αυτός είναι μέσα μας. Στα εντός μας. Είναι το πνεύμα, το ανθρώπινο, το δικό μας πνεύμα. Τι όμορφο να βλέπεις οράσεις. Συμμαρτυρία. Γέμισε την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος είναι εδώ. Παρουσία Του είναι εδώ. Είναι κρίμα να είμαστε παιδιά του Θεού και να μην έχουμε δει τη δόξα του Θεού. Πολλοί φεύγουν γιατί δεν έχουν δει τίποτα. Μα ποιος στέει που δεν έχεις δει τίποτα? Ποιος στέει? Ο Κύριος σου έχει δώσει χρόνο, άπλετο χρόνο για να το γνωρίσεις. Σε αναγέννησε μέσα σου, σου έβαλε αυτό το λίχνο μέσα σου. Μπορεί να σου άναψε και λίγο το φυτίλι σου για να φέγγεις λίγο με το Πνεύμα του το Άγιο. Εσύ τι κάνεις? Πρέπει να πληρούμαστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Αλλιώς αυτός ο λίχνος δεν λειτουργεί. Θέλουμε να είμαστε μέσα στο φως ή θέλουμε να προσκόπτουμε στο σκοτάδι? Η μέρα του Κυρίου πλησιάζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε ιοί του φωτός. Ένα τελευταίο θα διαβάσω και με αυτό θα κλείσω. Α Θεσσαλονικής 5:1. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις. Διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγω σε ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς η οδύνεση στην εγκυμονούσα και δεν θέλω σε εκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντες εσείς είστε ιοί φωτός και ιοί ημέρας. Δεν είμαι θε νυκτός ουδέ σκότους. Προσέξτε, λέει, εσείς δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Δηλαδή τι υπονοεί εδώ? Ότι είμαστε σε σκοτάδι. Ο κόσμος, κοίτα το πονηρό, είναι όλος ο κόσμος μέσα στο σκοτάδι. Αλλά εμείς δεν είμαστε στο σκοτάδι. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε το φως της ζωής. Το έχουμε. Ώστε η μέρα όταν θα έρθει, η μέρα του Κυρίου, παρουσία του Θεού, μας καταφτάσει σαν κλέπτης και δεν είμαστε έτοιμοι. Πάντες εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμαι θα νυκτός ουδέ σκότος. Άρα, λοιπόν, τι να κάνω? Ας μη κοιμόμεθα ως χιλιπή, αλλά ας αγρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Να είμαστε με αυτούς τους λίχνους, και όμενους λίχνους να έχουμε μέσα μας. Ο λίχνος μας να είναι και όμενος, και όλοι μαζί. Είμαστε στο σκοτάδι. Γύρω μας κυκλοφορεί το σκοτάδι. Ζούμε μέσα σε αυτό. Και ο Θεός θέλει, αδερφοί, να έχουμε το φως το δικό Του μέσα μας. Αμήν. Να μας οδηγεί ο Κύριος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, σε μένα τουλάχιστον, στο να βλέπω τον Κύριο να κινείται. Να βλέπω τον Κύριο να δείχνει και να συμμαρτυρεί. Τι είναι το πιο πολύτιμο από όλα? Όλα όσα βλέπουμε, αδερφοί, είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Δεν μπορεί να με ενθουσιάσει τίποτα πλέον. Τίποτα από τον κόσμο. Ο άνθρωποι τα έφτιαξαν. Αυτό που με ενθουσιάζει μέσα μου είναι έστω και μια μικρή κίνηση του Κυρίου. Να σου δείξει ο Κύριος, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Πού πας? Εδώ είμαι. Είναι ό,τι πολύτιμότερο, αδερφοί. Ό,τι πολύτιμότερο μέσα στη ζωή μας. Να ξέρεις ότι είσαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, ότι ο Θεός σε αγαπάει και ενεργεί, ότι είναι ζωντανός. Αμήν. Ότι είναι ενεργός. Ότι εργάζεται μαζί σου, μέσα σου. Δεν υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από αυτό. Και μας προτρέπω, αδερφοί, με πιο πολύ ζήλο να ζητάμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, να μας πληρώνει, να μας γεμίζει, ώστε να είμαστε λιχνάρια φωτεινά. Αμήν. Κύριος να μας ευλογεί όλους μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιον ΚΓ. Και είπεν ο Βαλαάμ προς τον Βαλάκ, οικοδόμησόν μη εντάφθα 7 βωμούς και ετοίμασόν μη εντάφθα 7 μόσχους και 7 κρυούς. Και έκαμεν ο Βαλάκ καθώς είπεν ο Βαλάμ, και προσέφεραν ο Βαλάκ και ο Βαλάμ μόσχων και κρυών εφέκαστον βωμών. Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Βαλάκ, στήθη πλησίον του ολοκαυτώματός σου και εγώ θέλω υπάγει. Ίσως φανεί ο Κύριος η συνάντησή μου, και ό,τι δείξει σε με, τούτο θέλω σι αναγγείλει. Και υπήγεν εις τόπον υψηλών. Και συνείδησεν ο Θεός τον Βαλάμ, και είπε προς αυτόν, ετοίμασα τους 7 βωμούς, και προσέφερα μόσχων και κρυών εφέκαστον βωμών. Και έβαλεν ο Κύριος λόγον εις το στόμα του Βαλάμ, και είπεν, επίστρεψον προς τον Βαλάκ, και ούτω θέλεις υπή. Και επέστρεψε προς αυτόν, και ειδού ίστατο πλησίον του ολοκαυτώματος αυτού, αυτός και πάντες οι άρχοντες του Μωάβ. Και ήρχισε την παραβολήν αυτού και είπε, Βαλάκ, ο βασιλεύς του Μωάβ, με έφερεν εκ της Αράμ, εκ των ωραίων των προσανατολάς, λέγον, ελθέ καταράστη τίμη τον Ιακώβ, και ελθέ αναθεμάτισον τον Ισραήλ. Πώς να καταραστώ, τον οποίον ο Θεός δεν καταράτε, ή πώς να αναθεματίσω, τον οποίον ο Κύριος δεν ανεθεμάτισε. Διότι από τις κορυφής των ωραίων βλέπω αυτόν και από τον λόφον θεωρώ αυτόν. Ιδού λαός ώστις θέλει κατοικήσει μόνος και δεν θέλει λογαριαστεί μεταξύ των εθνών. Τις δύναται να ρυθμίσει την άμμον του Ιακώβ και τον αριθμόν του τετάρτου του Ισραήλ. Ήθε να αποθάνω κατά τον θάνατον των δικαίων και το τέλος μου να είναι όμοιον με το τέλος αυτού. Και είπεν ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, «Τι μη έκαμες, δια να καταραστείς τους εχθρούς μου σε παρέλαβον, και ειδού σι ευλογών ευλόγησας αυτούς». Ο δε αποκριθείς είπε, «Δεν πρέπει να προσέξω ότι ο Κύριος έβαλε εις το στόμα μου, τούτο να είπω». Και είπε προς αυτόν ο Βαλάκ, «Ελθέ παρακαλώμετε μου εις άλλον τόπον, όθεν θέλεις ειδή αυτόν». Μόνον την άκραν αυτού θέλει σιδή, το δε όλον

0: αυτού δεν θέλει σιρή, καταράστη τίμη αυτόν εκείθεν. Και έφερεν αυτόν εις την πεδιάδα Ζωφίμ επί την κορυφή του Φασγά και οκοδόμησε 7 βωμούς και προσέφερε μόσχων και κρυών εφέκαστων βωμών. Και είπε προς τον Βαλάκ, στήθη αυτού πλησίον του ολοκαυτώματός σου και εγώ θέλω συναντήσει εκεί τον Κύριον. Και συνήντησεν ο Κύριος τον Βαλάμ και έβαλε λόγον εις το στόμα αυτού και είπεν, επίστρεψον προς τον Βαλάκ και είπε ούτο. Και ήλθε προς αυτόν. Και ειδού αυτός ίστατο πλησίον του ολοκαυτώματος αυτού και οι άρχοντες του Μωάβ μεταυτού. Και είπε προς αυτόν ο Βαλάκ, τι ελάλησεν ο Κύριος? Και αρχίσα στην παραβολήν αυτού είπε, σηκώθητη Βαλάκ και άκουσαν, δώσα κρόασιν εις εμέ, σύ ο Υιός του Σεπφόρ. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευστεί, ούτε Υιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Αυτός είπε και δεν θέλει εκτελέσει, ή ελάλησε και δεν θέλει εμείνει. Ιδού ευλογίαν παρέλαβον και ευλόγησε, και εγώ δεν δύναμαι να μεταστρέψω αυτήν. Δεν εθεώρησεν ανομίαν εις τον Ιακώβ, ουδε είδε διαστροφήν εις τον Ισραήλ. Κύριος ο Θεός αυτού είναι μεταυτού, και αλλαλαγμός βασιλέως είναι μεταυτόν. Ο Θεός εξήγαγεν αυτούς εξ Αιγύπτου, έχουσιν ως δύναμην μονοκέρατος. Βεβαίως ουδε μία γοητεία δεν ισχύει κατά του Ιακώβ, ουδε μαντεία κατά του Ισραήλ. Κατά καιρόν θέλει λαλυθεί περί του Ιακώβ και περί του Ισραήλ. Τι κατόρθωσεν ο Θεός? Ιδού ο λαός θέλει σηκωθεί ως λέον και θέλει εγερθεί ως κύμνος. Δεν θέλει κοιμηθεί έως σου φάγει το θύραμα και πει το αίμα των πεφωνευμένων. Και είπε ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, μήτε να καταραστείς αυτούς διόλου, μήτε να ευλογήσεις αυτούς διόλου. Αποκριθείς δε ο Βαλάμ, είπε προς τον Βαλάκ, δε σε ελάλησα λέγον, παν ότι μη είπε ο Κύριος, τούτο πρέπει να κάμω. Και είπεν ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, ελθέ παρακαλώ, θέλω σε φέρει εις άλλον τόπον. Ίσως θέλει αρέσει εις τον Θεόν να μη καταραστείς αυτόν εκείθεν. Και έφερεν ο Βαλάκ τον Βαλάμ επί την κορυφή του Φεγόρ, το οποίον βλέπει προς Γεσιμών. Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Βαλάκ, οικοδόμησόν μη εντάφθα 7 βωμούς και ετοίμασόν μη εντάφθα 7 μόσχους και 7 κρυούς. Και έκαμεν ο Βαλάκ ως είπεν ο Βαλάμ και προσέφερε μόσχων και κρυών εφέκαστων βωμών. Αριθμοί. Κεφάλαιον καπαδέλτα. Και ειδών ο Βαλάμ ότι το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου να ευλογήσει τον Ισραήλ, δεν υπήγε καθώς άλλοτε να ζητήσει μαντίας, αλλά έστησε το πρόσωπον αυτού προς την έρημον. Και ανύψωσε ο Βαλάμ τους οφθαλμούς αυτού και είδε τον Ισραήλ κατεσκηνωμένον κατά τα σφυλάς αυτών και ήλθε επ' αυτόν το Πνεύμα του Θεού. Και αρχίσα στην παραβολήν αυτού είπε, Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ, είπε, και ο άνθρωπος ο έχων ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού είπε, είπεν εκείνος ως της ήκουσε τα λόγια του Θεού, ως της είδε όρασιν του παντοδυνάμου, πεσόν εις έκστασιν, έχων όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Πόσον ωραία είναι κατοικίες σου Ιακώβ, εσκηνές σου Ισραήλ, ως κοιλάδες εξυπλωμένε ως παράδεισι εις όχθας ποταμού, ως δένδρα αλόης τα οποία εφύτευσεν ο Κύριος, ως κέδρι πλησίων των υδάτων. Θέλει εκχέει είδωρο εκ της αντλίας αυτού και το σπέρμα αυτού θέλει είστε εις ύδατα πολλά. Και ο βασιλεύς αυτού θέλει είστε υψηλότερος του Αγάγ και η βασιλεία αυτού θέλει μεγαλυνθεί. Ο Θεός εξήγαγεν αυτόν εξ Αιγύπτου, έχει ως δύναμην μονοκέρατος. Θέλει καταφάγει τα έθνη τους πολεμίους αυτού και θέλει συντρίψει τα οστά αυτών και θέλει κατατοξεύσει αυτούς με τα βέλη αυτού. Αναπεσόν εκοιμήθη ως λέον και ως κύμνος λέοντος. Τι θέλει εξεγείρει αυτόν? Ευλογημένος ο ευλογώσε και καθυραμένος ο καταρώμενώσε. Και εξήφθη ο θυμός του Βαλάκ εναντίον του Βαλάμ και συνεκρότησε τα σχήρας αυτού. Και είπε ο Βαλάκ προς τον Βαλάμ, «Δια να καταραστείς τους εχθρούς μου σε εκάλεσα. Και ειδούς οι ευλογών ευλόγησα σ' αυτούς τρίτην ταύτην φοράν. Τώρα λοιπόν φύγε εις τον τόπο σου. Έλεγω να σε τιμήσω με τιμάς, αλλιδού ο Κύριος σε εστέρισε της τιμής». Και είπε ο Βαλαάμ προς τον Βαλάκ, «Δεν είπον και προς τους απεσταλμένους σου, τους οποίους απέστειλας προς εμέ, λέγον, και αν μη δώσει ο Βαλάκ την οικίαν αυτού πλήρη αργυρίου και χρυσίου, δεν δύναμε να παραβώ την προσταγήν του Κυρίου, ώστε να κάμω καλόν ή κακόν απέμ' αυτού, αλλά ότι ο Κύριος λαλήσει, τούτο θέλω υπή. Και τώρα ειδού, εγώ υπάγω προς τον λαόν μου. Ελθέ λοιπόν να συφανερώσω τι θέλει κάμει ο λαός ούτως εις τον λαό σου εις τας εσχάτας ημέρας». Και αρχίσας την παραβολήν αυτού είπε, «Βαλάμ ο υιός του Βεόρ είπε, ο άνθρωπος ο έχων ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού είπε, είπεν εκείνος ως της ήκουσε τα λόγια του Θεού και έλαβε την γνώση του υψίστου, ως της είδεν όρασιν του παντοδυνάμου πεσών εις έκστασιν, έχων όμως ανοιχτούς τους οφθαλμούς αυτού. Θέλω ειδή αυτόν αλουχή τώρα, θέλω θεωρήσει αυτόν αλουχή εκ του πλησίον. Θέλει ανατήρη άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθεί σκύπτρον του Ισραήλ. Και θέλει πατάξει τους αρχηγούς Μωάβ και εξολοθρεύσει πάντα στους ιούς του Σιθ. Και ο Εδόμ θέλει είστε κληρονομία και ο Σιήρ θέλει είστε κληρονομία εις τους εχθρούς αυτού. Και ο Ισραήλ θέλει πράξη εν ισχύ και θέλει εξέλθει ο Ιακώβ ο εξουσιάζων και θέλει εξολοθρεύσει τον διασωθέντα εκ της πόλεως. Και ειδών τον Αμαλίκ ήρχισε την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ο Αμαλίκ είναι αρχή των εθνών, αλλά εν το τέλει αυτού θέλει αφανιστεί». Και ειδών τον Κενέων ήρχισε την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ισχυρά είναι η κατοικία σου και θέτεις την φωλεά σου επί την πέτραν. Πλην ο Κενέος θέλει καταπορθηθεί έως σου σε φέρει εχμάλωτον ο Ασούρ». Και επανέλαβε την παραβολήν αυτού και είπεν, «Ω, τι θέλει ζήσει όταν ο Θεός κάμει τούτο? Και πλοία θέλουν συνελθεί από τον παραλίον των Κιτιαίων και θέλουν η καταθλίψη τον Ασούρ και θέλουν η καταθλίψη τον Έβερ, αλλά και εκείνοι θέλουν συνεξαφανιστεί. Και σηκωθείς ο Βαλάμ ανεχώρησε και επέστρεψε εις τον τόπον αυτού. Ο δε Βαλάκ απήλθε και αυτός εις την οδόν αυτού».
1: Ψαλμός ρο μη γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ. «Εισάκουσον Κύριε της προσευχής μου, ακροάσθητη των δεήσεών μου, αποκρίθητη προς εμέ κατά την αλήθειάν σου, κατά την δικαιοσύνην σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί ενώπιόν σου ουδής άνθρωπος ζών. Διότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν έως εδάφου στην ζωήν μου. Με κάθισεν εις σκοτεινούς τόπους, ως τους αιωνίους νεκρούς. Δια τούτο το πνεύμα μου είναι κατατεθλιμμένον εν εμή, και η καρδία μου τεταραγμένη εντός μου. Ενθυμούμαι τας αρχαίας ημέρας. Διαλογίζομαι πάντα τα έργα σου. Μελετώ εις τα ποιήματα των χειρών σου. Εκτείνω προσέτας χείρας μου. Η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος. Ταχαίως εισάκουσόν μου, Κύριε, το πνεύμα μου εκλείπει. Μη κρύψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθώ μετά των καταβενόντων εις τον λάκον. Κάμε με να ακούσω το πρωί το έλεό σου, διότι επί σε έθεσα το θάρρος μου. Κάμε με να γνωρίσω την οδόν εις την οποίαν πρέπει να περιπατώ, διότι προς σε ύψωσα την ψυχήν μου. Ελευθέρωσόν με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με να κάμνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν ας με οδηγήσει εις οδόν ευθείαν. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζωοποίησόν με. Δια την δικαιοσύνην σου εξάγαγε την ψυχήν μου εκ της στενοχωρίας. Και δια το έλεό σου εξολόθρευσον τους εχθρούς μου και αφάνισον πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, διότι εγώ είμαι δούλος σου. Ψαλμός Ρο Μι Δέλτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ευλογητός ο Κύριος, το φρούριόν μου, ο διδάσκων τας χείρας μου εις πόλεμον, τους δακτύλους μου εις μάχην. Το έλεος μου και το οχύρωμά μου, το υψηλόν καταφύγιόν μου και ο ελευθερωτής μου. Η ασπής μου, επί των οποίων ήλπισα, ως τις υποτάσει των λαών μου είπε με. Κύριε, τι είναι ο άνθρωπος και γνωρίζεις αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου και συλλογίζεσαι αυτόν. Ο άνθρωπος ομοιάζει την ματαιότητα. Ειμέρε αυτού είναι ως σκιά παρερχομένη. Κύριε, κλείνουν τους ουρανούς σου και κατάβυθι, έγγιξον τα όρη και θέλουσι καπνίσει. Άστραψον αστραπήν και θέλεις διασκορπίσει αυτούς. Ρίψον τα βέλη σου και θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς. Εξαπόστειλον την χείρα σου εξ ύψους. Λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με εξ υδάτων πολλών, εκ χειρός των ιών του αλωτρίου, τον οποίον το στόμα λαλεί ματαιότητα και η δεξιά αυτών είναι δεξιά ψεύδους. Θεέ, οδύν νέαν θέλω ψάλι είσαι, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο θέλω ψαλμωδί είσαι, τον διδώντα σωτηρίαν εις τους βασιλείς, τον λυτρώνοντα Δαβίδ των δούλων αυτού από ρομφέας πονηράς. Λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με από χειρός των ιών του αλωτρίου, τον οποίον το στόμα λαλεί ματαιότητα και η δεξιά αυτών είναι δεξιά ψεύδους. Δια να είναι οι ιοί ημών ως νεόφυτα, αυξάνονται εις την νεότητα αυτών. Εθυγατέρες ημών ως ακρογωνιαίοι λήθοι, τετορνευμένοι προστολισμών παλατίου. Εαποθήκε ημών πλήρης, ώστε να δίδωσει παν είδος τροφής. Τα πρόβατα ημών πληθυνόμεθα εις χιλιάδας και μυριάδας, εν της αγρής ημών. Οι βόες ημών πολύτοκοι, να μην υπάρχει μήτε έφοδος εχθρών, μήτε εξόρμησης, μη δε κραυγεί εν τες πλατείες ημών. Μακάριος ο λαός, ώστε σε βρίσκεται εν τη αυτή καταστάση. Μακάριος ο λαός του οποίου ο Κύριος είναι ο Θεός αυτού.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 13. Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης και είδων θηρίων αναβαίνων εκ της θαλάσσης, το οποίον είχε κεφαλά 7 και κέρατα 10. Και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Και το θηρίον το οποίον είδων, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και η πόδας αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκεν εις αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού, και τον θρόνον αυτού, και εξουσίαν μεγάλην. Και είδων μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρος. Και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη. Και θαύμασεν όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα, ως της έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκίνησαν το θηρίον, λέγοντες, τι όμοιος με το θηρίον, τι δύναται να πολεμήσει με αυτό. Και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας. Και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμει πόλεμον 42 μήνας. Και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και εδόθη εις αυτό να κάμει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς. Και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει. Ως της φέρει εις εχμαλωσίαν υπάγει. Ως της φωνεύσει με μάχεραν, πρέπει αυτός να φωνευτεί με μάχεραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Και είδων άλλο θηρίον αναβαίνων εκ της γης, και είχε κέρατα 2 όμοια με αρνίου, και ελάλη ως δράκον. Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού, και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή, να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πήρε έκαμνε να καταβαίνει εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμει ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης, να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Και εδόθη σε αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μη δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία. Όστις έχει τον νουν, ας λογαριάσει τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξι, σίγμα. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 14. Και είδων και ειδού αρνίων ιστάμενων επί το όρος Σιών και μεταυτού 144.000 έχουσε το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης. Και ήκουσα φωνήν κιθαροδών ή τίνες εκιθάριζον με τα σκιθάρας αυτών. Και έψαλον ως οδύν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδείς η δύνατον να μάθει την οδύν η μη 144.000 η ηγορασμένη από της γης. Ούτε είναι η μη μολυνθέντες με γυναίκας, διότι οι παρθένοι είναι. Ούτε είναι οι ακολουθούντες του αρνίων όπου αν υπάγει. Ούτε ηγοράστησαν από των ανθρώπων απαρχή εις των θεών και εις το αρνίον. Και εν το στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και είδων άλλων άγγελων πετώμενων εις το μεσουράνημα, ως τις είχεν Ευαγγέλιον αιώνιον, δια να κηρύξει εις τους κατοικούντας επί της γης και εις παν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών. Και έλεγε με τα φωνής μεγάλης, «Ποβήθητε των θεών και δότε δόξα εις αυτών, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και τα σπηγάς των υδάτων». Και άλλος άγγελος οικολούθησε λέγον, «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών, η πώληση μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη». Και τρίτος άγγελος οικολούθησεν αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης, «Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων και δεν έχω συνανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων. Εδώ οι φυλάτοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστην του Ιησού. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν προς εμέ. Γράψον, μακάρι οι νεκροί ήτινες αποθνίσκουσιν εν Κυρίω από του νυν. Ναι, λέγει το Πνεύμα, δια να αναπαυθώσιν από τον κόπον αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσι με αυτούς. Και είδων και ειδούν νεφέλη λευκή και επί της νεφέλης σε κάθι τότης όμοιος με ιών ανθρώπου. Έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και εν τη χειρή αυτού δρέπανον κοπτερών. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού κράζον με τα μεγάλης φωνής προς τον καθήμενον επί της νεφέλης. Πέμψον το δρέπανον σου και θέρισον, διότι ήλθεν εισέ η ώρα του να θερήσεις, επειδή εξηράνθη ο θερισμός της γης. Και ο καθήμενος επί της νεφέλης έβαλε το δρέπανον αυτού επί την γην και εθερίστη η γη. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του ναού του εν το ουρανό, έχων και αυτός δρέπανον κοπτερών. Και άλλος άγγελος εξήλθεν εκ του θυσιαστηρίου, έχουν εξουσίαν επί του πυρός και εφώναξε με τα κραυγής μεγάλης προς τον έχοντα το δρέπανον το κοπτερόν, λέγον «Πέμψον το δρέπανον σου το κοπτερόν και τρίγισον τους βότρια της αμπέλου της γης, διότι ορίμασαν τα σταφύλια αυτής». Και έβαλεν ο άγγελος το δρέπανον αυτού εις την γην και τρίγισε την άμπελον της γης και έριψε τα τριγυθέντα εις των μεγάλων λινών του θυμού του Θεού. Και επατήθη ο λινός έξω της πόλεως και εξήλθεν αίμα εκ του λινού έως των χαλινών των ύπων εις διάστημα 1600 σταδίων.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κυρία μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί όλοι εμείς είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής σου, Κύριε. Κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, είναι πολύτιμο στους οφθαλμούς σου, αλλά και στους δικούς μας, Κύριε, καθώς εσύ φτιάχνεις τη δική σου καρδιά μέσα μας. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Ξέρουμε ότι εσύ έχεις εδραιώσει αυτή την εκκλησία. Εσύ είσαι που εργάζεσαι, Κύριε, σε όλα τα πλάτη της γης. Και θέλουμε κάθε εκκλησία σου εσύ να κρατεώνεις, Κύριε, με το πνεύμα σου. Εσύ είσαι ο ποιμένας, ο καλός. Εσύ μας οδηγείς, Κύριε μας. Και εσύ θα μας φτάσεις με ασφάλεια, μέχρι τέλους, νικητές, τριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ, ό,τι το πνεύμα σου το Άγιο έχει, Κύριε, για την εκκλησία σου, Κύριε. Ω, ζητάμε εσύ, Κύριε μας, να δώσεις το χρήσμα σου, Κύριε Ιησού μας. Χρήσεις τους λόγους, Κύριε. Να χρήσεις τα ότα μας, Κύριε. Καθώς έχουμε ανάγκη από σένα, Κύριε Ιησού μας, να μας κρύψεις πίσω από τη σκιά του σταυρού σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αυτό που έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου αυτό το βράδυ, έχει να κάνει, αδελφοί, σε αυτό που είπε ο Κύριός μας. Στο Λουκά, στο Ιώτα, ήταν 8. Όλοι οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι, έχουμε ένα ραντάρ, το οποίο συλλαμβάνει μηνύματα και σήματα, τα οποία τι λένε. Παγκόσμια, κάτι γίνεται. Αμήν. Το ραντάρ των πιστών, επειδή είναι συνδεδεμένο με το ουράνιο ραντάρ, ξέρουμε επακριβώς ότι όλα αυτά που γίνονται, γίνονται για να εκπληρωθεί επακριβώς ο λόγος του Κυρίου μας. Αμήν. Αμήν. Και για μας, ο Κύριος έχει ένδοξα. Ένδοξα πράγματα. Το τέλος είναι ένδοξο. Πήρε πολλά παραδείγματα μέσα από το λόγο του να μας δείξει ο Κύριος, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός. Ο ίδιος, χτες, σήμερα και στους αιώνας. Ο ίδιος χαρακτήρας. Ο ίδιος, ο οποίος είναι γεμάτος αγάπη, αλλά είναι και αυστηρός όσον αφορά την ανυπακοή, τη διαφθορά και την αμαρτία. Αμήν. Είδατε, λέει, την αγαθότητα του Κυρίου, αλλά είδατε και την αυστηρότητα. Εκείνο βέβαια που συμβαίνει σήμερα, τι διακηρύτεται παντού. Ότι εσύ είσαι ουμανισμός. Καμία αναφορά για τον Θεό της αγάπης, αλλά ο οποίος έχει θέσει και τα όρια. Βλέπουμε το τι γίνεται, ό,τι έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι, την οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδελφοί. Τι ακούμε. Το κάθε τι πρέπει να το υποτάσσουμε στην υπακοή του λόγου. Αμήν. Έχει να κάνει με τις αξίες που ο Κύριος έχει θέσει επαρχής. Και τις αξίες που οι άνθρωποι θέτουν. Ο κόσμος και το φρόνημά του μεταβάλλεται. Αλλάζει. Αλλά το φρόνημα του Κυρίου, ο λόγος του, είναι ο ίδιος, αμετάβλητος. Εκείνο που μας είπε ο Κύριος, καθώς ήρθε στο πρόσωπο της γης, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, ήρθε σαν άνθρωπος. Δηλαδή γεννήθηκε και μεγάλωσε και περπάτησε και είχε τις ίδιες συνθήκες στις οποίες ζούμε και αντιμετωπίζουμε μέσα στο διάβα της ζωής μας. Η μόνη διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, το μέρος του ανδρός στην μητέρα του, η οποία ήταν άνθρωπος, της οποίας οι γονείς ήταν άνθρωποι, η μόνη διαφορά ήταν ότι στη Μαριάμ το σπέρμα του ανδρός δόθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Αυτή ήταν η μόνη διαφορά. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε πέσει στην αμαρτία και είχε κληρονομήσει την πεπτωκία φύση, την αδύναμη φύση, στην οποία να νικάται δηλαδή από τον εχθρό, να νικάται από την επιθυμία, ο Ιησούς δεν είχε αυτή την πεπτωκία φύση. Η μόνη διαφορά. Μεγάλωσε όμως, περπάτησε, έζησε όπως όλοι μας, με κάθε τι αδυναμία, δυσκολία, πειρασμό. Ο διάβολος τον έβαλε στο στόχαστρο, αλλά εκείνος στάθηκε και νίκησε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, αδελφοί? Ποια ήταν η διαφορά? Μόνο επειδή δεν είχε την πεπτωκία φύση? Όχι. Επειδή αγάπησε τον Πατέρα. Η καρδιά του ήταν προσκολλημένη στον Πατέρα. Από μικρό παιδί τον βλέπουμε στο ναό 12 ετών. Τα συνομήλικά του που ήταν, δεξιά και αριστερά να παίξουν, να κάνουν, εκείνος στα του πατρός μου. Μελετούσε τις γραφές, μελετούσε τους προφήτες. Οι λόγοι της Παλαιάς Διαθήκης των προφητών, οι ψαλμοί, κατοικούσαν μέσα στην καρδιά του από επιλογή, επέλεξε. Έκανε αυτή την επιλογή ελεύθερα. Η οποία επιλογή, όταν την κάνουμε κι εμείς, όταν αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά και προσκοληθούμε σε Αυτόν, τότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι μπορούμε να νικάμε. Γιατί εκείνος που έρχεται, εκείνος που κατοικεί μέσα μας, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που άρχισε τον κόσμο. Η δύναμη του Θεού, και καθώς ο άνθρωπος ταυτίζεται και έχει κοινωνία και ενώνεται με τον ζωντανό Θεό, διά Ιησού Χριστού, τότε γινόμαστε ισχυροί. Αμήν. Και αυτό που μας ζητάει ο Κύριος, εκείνο που κήρυξε Και εκείνο που ζήτησε από τον Ισραήλ, τι ήταν? Να πιστέψουν. Να πιστέψουν, να δεχτούν το έργο του Θεού. Να δεχτούν το Μεσσία τους. Να δεχτούν το βασιλιά τους. Γιατί δεν τον γνώρισαν? Γιατί δεν γνώρισαν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας? Γιατί? Και θέλω να το δούμε, αδελφοί, σαν παράδειγμα ότι έχει να κάνει με την πίστη. Γιατί θεωρώ ότι κάθε κήρυγμα που γίνεται, κάθε λόγος, πρέπει να συμβάλλει στο να ευθετούμε την πορεία μας. Στο να διορθώνουμε την πορεία μας, να αλλάζουμε, ούτως ώστε να αυξάνει η πίστη μας. Ούτως ώστε να διατηρείται και να αυξάνει. Λέει ο Κύριος ότι στο 8, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Όταν έρθει ο Κύριος, άραγε, θα βρει την πίστη. Η πίστη μας θα πρέπει να διατηρηθεί ότι επιθέσεις δέχεται από τον εχθρό. Θα πρέπει να τις αντικρούσουμε, να νικήσουμε αυτές τις επιθέσεις, γιατί γίνεται μια μάχη. Ο διάβολος λέει τι κάνει, περιέρχεται και τι ψάχνει. Όπου βρει ένα χριστιανό, τι θέλει? Προσπαθεί να του βάλει τρικλοποδιά. Δεν κάθεται στην άκρη και να άπραγος. Και γιατί το επιτρέπει ο Κύριος? Γιατί ο Κύριος τον αφήνει? Γιατί? Το επιτρέπει ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί μας έχει δώσει τα όπλα να τον πολεμήσουμε. Μας έχει δώσει τα όπλα να τον νικήσουμε. Και περιμένει από μας, αν θυμάστε στους Ισραηλίτες, στη νέα γενιά, λέει, τους δίδασκαν τον πόλεμο. Τους μάθαιναν τα παιδιά τον πόλεμο, πώς να γίνουν καλοί πολεμιστές για να νικάνε. Γι' αυτό περιμένει ο Κύριος. Γι' αυτό τον έχει αφήσει. Γιατί θέλει να σε κάνει πολεμιστή, να σε κάνει δυνατό. Να καταλάβεις ότι από μόνος σου δεν μπορείς. Σε έχει νικήσει ο εχθρός. Αλλά όταν καταλάβεις την αδυναμία σου, πεις, Κύριε, σε έχω ανάγκη. Έλα, θέλω να είμαι εν Χριστώ. Θέλω να κρυφτώ μέσα στο Χριστό. Τι χρειάζεται να κάνω? Τι θέλεις από μένα? Τι θα σου πει ο Κύριος? Παιδί μου, καταρχήν το ότι αναγνωρίζεις ότι είσαι αδύναμος. Πήρες την πρώτη νίκη. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι η δύναμή σου. Και συνέχισε να μαθαίνεις από μένα. Πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία. Κύριος θέλει να φτιάξει το χαρακτήρα του μέσα σου. Όταν βλέπεις κάτι το οποίο κάτι άλλο τραβάει εκεί, σάρκα, εγωισμός, υπερηφάνεια, να βγαίνουν λόγια άκαρπα από το στόμα σου. Να υπάρχει εκεί ένας πειρασμός να θέλεις να κουτσομπολέψεις, να πεις. Κήρυξε πένθος. Πες, Κύριε, Εγώ θέλω να είμαι δικός σου. Να σου μοιάζω εντελώς. Το φανερώνω αυτό. Αυτό μέσα στην προσευχή σου. Το φανερώνω, το βλέπω ότι με νικάει, όμως δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Και σου ζητάω να μου το πάρεις. Και στη θέση του βάλε το δικό σου. Βάλε το δικό σου το Άγιο. Καθώς το έχεις βάλει στην προσευχή σου και το ζητάς ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή αυτό θα αποδυναμώνεται. Έτσι γίνεται, αδελφοί, η μεταμόρφωση. Έτσι γίνεται η αλλαγή. Έτσι γίνεται, όσο δύσκολο και αν είναι παρά της ανθρώπης, ανθρωπίνος δηλαδή, μπορεί να είναι δύσκολο. Είναι ο χαρακτήρας εκεί, έχουν χαραχθεί πράγματα, συμπεριφορές, αλλά τα αδύνατα παρά της ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Γιατί εκεί επεμβαίνει η Θεία Φύση του Πνεύματος, του Αγίου, του Ζωντανού Θεού και κάνει αυτά τα έξοχα χειρουργήματα, τα οποία ο Κύριος είναι ειδικός. Αμήν. Ο Ιησούς, στη διάρκεια της διακονίας, βλέπετε ότι κάθε επαγγελία έχει μία λέξη, σύνδεσμο, την οποία θα πρέπει για να τη λάβεις. Τι λέει? Καταρχήν μας λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο Του, το μονογενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει. Όλα ωραία, έδωσε το Γιο Του, αμήν. Έγινε η θυσία, αλλά άνθρωπε, για να τη λάβεις, για να λάβεις την ευεργεσία της συγχώρησης της αμαρτίας σου, τι θα πρέπει να κάνεις? Ο πιστεύων. Πιστεύων. Θέλω να δούμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ, σε τι επίπεδο είναι η πίστη μας. Σε τι κατάσταση είναι η πίστη μας. Και πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Όπως οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο. Κατάλαβαν ότι είχαν ολιγοπιστία. Κατάλαβαν όμως ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να επέμβει στο πρόβλημά τους. Μπορεί να τους βοηθήσει. Και γι' αυτό του το ζήτησαν. Κύριε, βοήθησέ μας στην ολιγοπιστία μας, στην απιστία μας, βοήθησέ μας. Και είναι ανάγκη και εμείς να ελέγχουμε τους εαυτούς μας. Πού βρίσκεται η πίστη σου? Είναι όλα δεδομένα, ούτως ώστε, εάν κάπου βλέπουμε ότι έχουμε χάσει, κάπου ο εχθρός μας έχει κλέψει, υπάρχει απάθεια, υπάρχει μια συνήθεια, έχει καταντήσει να είμαστε θρήσκοι. Τι έχουν μάθει εκεί? Από συνήθεια μπαίνουν, βγαίνουν, μπαίνουν, βγαίνουν. Όταν έρθει όμως κάποιος, τι ψάχνει? Είναι ο Θεός εδώ μέσα? Ευαρεστείται ο Κύριος για να κατοικεί μέσα σε αυτόν τον τόπο? Δεν τον συγκινούν, βλέπετε, τα ωραία κτίρια, ούτε οι ωραίες ζωγραφιές, ούτε οι πολυέλεοι. Δεν τον συγκινούν αυτά τον Κύριο. Τον Κύριο το συγκινεί η καρδιά, η ταπεινή, η καρδιά που αγαπάει εκείνον. Αυτό είναι που ελκύει την παρουσία του. Στο 36, τι μας λέει? Όποιος πιστεύει, έχει ζωή αιώνιον. Όποιος όμως δεν πιστεύει, λέει, δεν θέλει δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω του. Και ξέρουμε τι είναι πίστης. Πίστη είναι αυτή η ελπίδα μέσα στην καρδιά. Η βεβαίωση για πράγματα τα οποία δεν βλέπεις, αλλά είσαι πεπισμένος ότι είναι έτσι. Αυτά που σου λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Κύριος, μακάρι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είδαν, αλλά πίστεψαν. Ο Ιησούς, ο Γιος του Θεού, επειδή σε αγάπησε, έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για την αμαρτία μας. Και εσύ τι? Ακούς το λόγο και διεγείρεται η πίστη. Γιατί είναι ανάγκη για να έρθει η πίστη, την ακουστεί ο λόγος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να μιλάμε το λόγο. Μιλάμε με πίστη, με παρησία, γιατί είμαστε πεπισμένοι μέσα μας. Αυτό που δίνουμε είναι η αλήθεια, είναι η ευεργεσία, είναι η θεραπεία. Ανοίγει η καρδιά, το λαμβάνει και ευεργετείται. Σχετικά με την πίστη, πίστη είναι η γνήσια πεποίθηση και η ειλικρινής καρδιά που θα πρέπει να κατέχουν οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να δουν ή να αγγίξουν κάτι. Αυτό που λέμε τώρα είναι κάτι παρεμφερή με αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου σχετικά με την πίστη. Όταν το έργο του Θεού, όταν οι ενέργειες του Θεού δεν συνάδει με τις ανθρώπινες έννοιες. Όταν κάτι είναι πέρα της ανθρώπινης αντίληψης. Αυτά δηλαδή που είχαμε μάθει μέσα στον κόσμο. Είχαμε μάθει κάποια πράγματα τα οποία εάν ακούγαμε κάτι άλλο μας θεωρούταν ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί είχαμε μάθει διαφορετικά. Εάν δηλαδή του παππού μου του έλεγα ότι ξέρεις κάτι παππού, κάποια στιγμή θα έχει ένα τηλέφωνο χωρίς σύρμα και θα είναι και ο άλλος στην Αμερική, το ίδιο, και θα πατάς και θα τον βλέπεις. Επειδή δεν το είχε αυτό μέσα στην γενιά του συναντήσει, το πρώτο πράγμα που θα έλεγε τι θα ήταν. Μπα. Εάν όμως έλεγε, και βέβαια θα γίνει. Το έλεγε αυτό γιατί είχε τι ενεργοποιήσει. Την πίστη. Αμήν. Το ίδιο έχει να κάνει και για τα ουράνια πράγματα. Οτιδήποτε είναι πέρα, είναι κλεισμένα, εάν θέλετε, μέσα στα φυσικά όρια, ο άνθρωπος θα πρέπει να επιστρατεύσει την πίστη για να συνδεθεί με τα ουράνια. Και αυτό γίνεται καθώς ο άνθρωπος έχει πιστέψει ότι ο Θεός είναι. Ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Αβραάμ πίστευσε στο Θεό. Είχε εμπειρίες με το Θεό. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός έδωσε μαρτύρια. Όλοι όσοι έψαχναν το Θεό, πού πήγαιναν? Στα μαρτύριά Του. Εκείνοι οι οποίοι Τον εξητούσαν. Ο Δαβίδ ήταν πάνω στο βουνό, αλλά είχε εκζήτηση του Θεού. Τον ποθούσε. Και ενεργούσε σαν πρόδρομος. Λέει ο νόμος τι είναι, ο παιδαγωγός ο οποίος μας πάει πού, στο Χριστό. Όλοι εκείνοι οι οποίοι όταν ήρθε ο Ιησούς και δέχτηκαν, κανείς δεν έρχεται προς εμένα, λέει ο Ιησούς, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατέρας. Όταν πραγματικά δηλαδή οι Ισραηλίτες εκείνοι, οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ζητούσαν το Θεό μες στη ζωή τους, με ειλικρινή καρδιά, όσο και αν, όπως ο Παύλος, ήταν μέσα στη θρησκεία, ο Κύριος ερχόταν και έβρισκε τα πρόβατά του. Όπως και αν εργάζεται ο Θεός, σε όποιο περιβάλλον και αν ζεις και αν ζούμε, εσύ, σε σένα σου δίνεται η επιλογή να ζητήσεις το Θεό με όλη σου την καρδιά. Και καθώς το κάνεις, θα αρχίσεις να κατανοείς τις ενέργειές Του. Και θα είσαι σε θέση να ενεργείς, να αντιλαμβάνεσαι τα του Πνεύματος. Δηλαδή, τι μας λέει, καθώς κάνεις την αρχή, εκείνος ο οποίος έχει ολίγο, ο Κύριος θα το αυξήσει. Επειδή βλέπει την καρδιά σου ότι τον θέλεις και ανοίγεις με πίστη σε εκείνον, θα σου δώσει λίγο, γιατί δεν μπορεί αμέσως να σου δώσει πολύ. Γιατί δεν θα μπορέσει να το βαστάσεις. Αυτό το λίγο που θα σου δώσει θα έρθει και θα ενεργήσει μέσα σε όλη σου τη ζωή. Θα αρχίσει και θα γίνεσαι από άπιστος, πιστός. Εκεί που την έννοια του Θεού την είχες απλά όταν ξεκινάμε την πίστη μας εγκεφαλικά, αρχίζει πλέον και κατεβαίνει στην καρδιά μας, αρχίζει και γίνεται τρόπο ζωής. Και φοράμε τη φορά καθώς υπακούμε. Φοράμε τη φορά ο Κύριος αυξάνει την πίστη μας. Ενώ μιλούσε ο Κύριος στους Ιουδαίους, ήθελε να τους βοηθήσει να πιστέψουν, ήθελε να τους βοηθήσει να καταλάβουν

0: κόσμο ήρθα. Ή να πας ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εάν της ακούσει τους λόγους μου και δεν πιστεύσει, εγώ δεν κρίνω αυτόν, διότι δεν ήλθον για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι εγώ απ' εμ' αυτού δεν ελάλησα. Αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη έδωκε εντολή τι να είπω και τι να λαλήσω. Ο Κύριος τους μιλάει, βλέπετε, δεν παίρνει τη δόξα. Κάπου αλλού, όπου ο Ιησούς διαμαρτυρήθηκε, για ποιο λόγο δεν πιστεύουν, και τους είπε, πώς δύναστε εσείς να πιστεύετε οι οποίοι λαμβάνετε δόξα ο εις από του άλλου. Συνήθως δηλαδή, τι συμβαίνει. Εκείνος ο οποίος είναι ψευδοπροφήτης, είναι αδύνατον να μην θέλει να πάρει δόξα για τον εαυτό του. Γιατί ο διάβολος τι είναι. Του εγώ. Κύριος αυτό που κάνει είναι, λέει, εάν κάποιος θέλει να γνωρίσει, εγώ σας λέγω ότι έχω κοινωνία με τον Πατέρα, έχω αυτά που σας λέω είναι απόρρια της σχέσης μου μαζί Του. Και Αυτός μου έχει δώσει αυτή την εντολή. Το τι να πω. Έχει να κάνει δηλαδή με τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θέλει να γνωρίσει τον Θεό, όπως ο Νικόδημος αναρωτήθηκε και τι είπε. Δεν είναι δυνατόν, κανείς δεν στάθηκε στο πρόσωπο της γης, αλλά στον Ισραήλ δεν στάθηκε κανείς να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, με εξουσία και οι λόγοι να βγαίνουν με χάρη, με θαύματα, με θαυμάσια. Κάθε τι που έλεγε ήταν ζυγισμένο. Άγιο, καθαρό, για να ευεργετήσει. Θέλει να τους βοηθήσει εδώ. Δεν είναι δικά μου αυτά. Διανυκτέρευε στην προσευχή. Λάμβανε επακριβώς τους λόγους. Και αυτά μετέδιδε. Και αυτό που περίμενε ήταν την πίστη. Να ανοίξει η καρδιά. Γιατί, αδελφοί, δεν άνοιγε η καρδιά. Γιατί. Γιατί είχε άλλα πράγματα μέσα. Ήταν το σκοτάδι, ήταν η αμαρτία, η υποκρισία και δεν είχαν επιθυμία να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Είχαν επαναπαυτεί στο νόμο και νόμιζαν ότι είναι αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι βάρβαροι. Είναι ειδωλολάτρες. Είχε μπει πνευματική υπερηφάνεια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μπορούμε να πούμε πολλά γι' αυτό, αλλά σε εκείνο που θέλω να επικεντρώσουμε, αδελφοί, από το βράδυ, είναι σε μερικούς τρόπους το πώς να διατηρήσουμε την πίστη μας. Να μην την χάσουμε. Αυτά που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Τα Άγια. Την πίστη, την άπαξ παραδοθήσα στους Αγίους, η οποία έφτασε ατόφια σε εμάς, ορθοτομημένη. Βάδιζε με πίστη. Με εμπιστοσύνη στο ζωντανό Θεό. Με εμπιστοσύνη στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Και όχι με το συναίσθημα. Όχι με το συναίσθημα. Ξέρεις, η καρδιά μου πάει εκεί. Αυτό είναι και το κήρυγμα, ξέρετε, του διαβόλου. Πήγαινε όπου πάει η καρδιά σου. Όχι, αδελφοί. Εμείς πάμε εκεί που μας έχει πει ο Κύριος. Στο γεγραμμένο, στο λόγο Του. Αυτό ακούμε. Το συναίσθημα θα υπακούσει μετά. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν νιώθεις να προσευχηθείς, δεν νιώθεις να δοξάσεις το Θεό, κάν' το με πίστη. Θα το νιώσεις μετά. Αμήν. Για να διατηρήσεις την πίστη σου και να την αυξήσεις, είναι ανάγκη να ανακαινίζεις το νου σου. Γιατί υπάρχουν οι φυσικοί, αλλά και οι πνευματικοί νόμοι. Έχεις ένα σπίτι, το οποίο είναι κλειστό, ένα χρόνο, δύο χρόνια, την μπαίνεις και είναι αραχνιασμένο. Έχουν πέσει σοφάδες. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Αν δεν το καλοποιείς το σπίτι σου και να το ανακαινίζεις κάθε μέρα, θα καταντήσει έτσι, αραχνιασμένο. Αυτό, και ξέρετε, ο εχθρός έχει τέτοιες αράχνες κάθε μέρα. Τώρα ιδιαίτερα με το ίντερνετ, με την τηλεόραση, με 1000 πληροφορίες, έρχεται να σου κλέψει την πίστη. Γι' αυτό είναι ανάγκη κάθε μέρα ανακαίνιζε το νου σου. Τα υγιή διανοήματα του λόγου να ξεπλένουν κάθε τι άλλο, να καθαρίζουν κάθε τι άλλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρήσεις την πίστη σου. Να θυμάσαι αυτό που είπε ο Κύριος. Όταν θα έρθω, θα βρω άραγε την πίστη. Μας προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Μάθε, επιδίωξε να γίνεις της προσευχής. Να γευτείς την ευλογία και να γεύεσαι της προσευχής. Θέλει υπομονή. Αν έχεις μάθει, έρχομαι, παίρνω και φεύγω, Κύριος σε θέλει εκεί να περιμένεις. Να περιμένεις γιατί πρέπει να κάνει δουλειά. Ανοίξεις την καρδιά σου, να του μιλήσεις για τα πάντα. Να τον βάλεις πρώτο στις προτεραιότητες. Σε Κύριε, αληθινά, πρώτος. Εσένα θέλω. Όταν έχω σένα, εσένα, όλα τα άλλα πήραν τη θέση τους. Επιδίωξε. Έχουν συμβεί τα 20 και χρόνια που τουλάχιστον βοηθάμε στην Εκκλησία, περιπτώσεις όπου άνθρωποι πέρασαν δυσκολίες. Εκείνο που βλέπουμε είναι, πέρα από την Κυριακή, έρχεσαι στην προσευχή, αφιερώνεις χρόνο. Εκείνοι οι οποίοι το κάνουν αυτό, έχουν νικήσει πράγματα. Άλλοι που δεν, δυστυχώς νικήθηκαν. Τι καθώς το συζητήσαμε. Δες πώς θα ήταν η πορεία διαφορετική εάν ερχόσουν και το άφηνε στα πόδια του Κυρίου. Να μάθεις να ανοίξεις την καρδιά σου, να σου πάρει την πίκρα, να σου πάρει όλα εκείνα που έρχονται για να χαλάσουν τον άνθρωπο. Έρχεσαι στην προσευχή και σε ανανεώνει. Έρχεσαι με βάρος και φεύγεις σαν πούπουλο. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι μαθαίνεις. Μαθαίνεις ότι όταν πας στον Κύριο, ο Κύριος είναι πάντα πιστός. Πάντα πιστός. Έχεις γευτεί την αγαθότητά Του, έχεις γευτεί τη χαρά της παρουσίας Του. Και τι κάνεις όταν σου λείπει, ξέρεις τι θα κάνεις. Παίρνεις το μαξιλαράκι. Κύριε, σε θέλω. Είμαι διατεθειμένος να πληρώσω το τίμημα. Γιατί αυτό που μου δίνεις εσύ, δεν μπορώ να το βρω πουθενά άλλου. Άνθρωποι, πράγματα, καταστάσεις, δεν μπορούν να μου δώσουν τη βαθιά ειρήνη που εσύ μου δίνεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη και η πίστη σου που πάει. Αν ήταν κοντά στο κόκκινο, ανεβαίνει. Αδελφοί, θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτόν τον τρόπο μας όρισε ο Κύριος απ' αρχής και απλά βλέπουμε. Τι κάνουμε. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου. Ξεχώρισε χρόνο για τον Κύριο στο να τον υπηρετήσεις. Στο περιβάλλον σου. Άφησε το φως σου να λάμψει. Ναι, είμαι του Κυρίου. Ξεχαθά, καλύτερα είναι, το έχω δει πολλές φορές. Καλύτερα να είσαι απαρχής ξεκάθαρος, καλύτερα να μιλήσεις απαρχής ποιος είσαι και τι είσαι, παρά να σε κουτσομπολεύουν από πίσω και να λένε ό,τι θέλουν. Θέλεις η πίστη σου να διατηρηθεί και να αυξηθεί. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, εσύ μας λέεις να αγρυπνούμε και να στεκόμαστε στην πίστη. Εσύ, Κύριε, μας δίδαξες τους Άγιους Λόγους. Και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να ανανεώσεις την πίστη μας, να αυξήσεις, Κύριε, να ενδυναμώσεις, να δώσεις παρησία, θάρρος, Κύριε. Αν, Κύριε, ο εχθρός διαλαλεί, Κύριε, μας την ακαθαρσία και οτιδήποτε άλλο, Κύριε, έξω από το θέλημά Σου. Πόσο μάλλον τα παιδιά Σου, Κύριε, θα πρέπει να στεκόμαστε και να διακηρύττουμε τους λόγους της αιώνιας ζωής. Να διακηρύττουμε ότι Εσύ μας αγάπησες και δόθηκες, Κύριε, θυσία, αντίλητρο για τις αμαρτίες μας. Να διακηρύττουμε τους λόγους της πίστεως, Κύριε. Που μια ψυχή μεταβαίνει από τον αιώνιο χαμό στην αιώνια ζωή. Αμήν. Βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε την κλίση μας και να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Καθώς είπες εσύ το βράδυ αυτό. Είναι η ώρα να λάμψει, Κύριε, το φως. Είναι η ώρα, Κύριε, να ακουστεί. Να διακηρύξουμε, να διατρανώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ότι Εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή. Και καλήσει τους ανθρώπους, Κύριε, σε μετάνοια, γιατί τους αγάπησες, Κύριε. Και θέλεις να σκεπάσεις την αμαρτία τους, Κύριε, και να τους δώσεις αιώνια ζωή, ευλογίες. Φύλαξε, Κύριε, κάθε ένα παιδί σου. Φύλαξέ μας από τα του κόσμου. Γιατί μόνο Εσύ μπορείς να μας δώσεις, Κύριε, αληθινή χαρά. Βοήθησέ μας να φυλάξουμε τους εαυτούς μας από το ψέμα, Κύριε, την απάτη. Από οτιδήποτε, Κύριε, μας διαφέρει από τον Άγιο Λόγο Σου, Κύριε. Πότιζέ μας με το πνεύμα της αληθείας. Και χρησιμοποίησέ μας. Χρησιμοποίησέ μας για τη δόξα Σου, Κύριε. Άνδρες, Κύριε, πίστεως. Και θυγατέρες, Κύριε. Λαός, τον οποίον εξέλεξες για να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου, Κύριε. Θέλουμε το όνομά Σου, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε μας, να είναι αγαλίαμα των εθνών. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Το βράδυ αυτό ευλογούμε το λαό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.